0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9:43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Ξεκίνησε με μια συνυπροσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Ξεκίνησε με μια συνυπροσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού.
1: Ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού, δήλωσε χθες η Ντόρα. Την ίδια ώρα η μέτρων ανάλυσης στη δημοσκόπηση την οποία παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα έδινε αυτό το δημοσκοπικό έβριμα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Πόσο πιθανό λοιπόν είναι σε επόμενες εκλογές να ψηφίζετε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά? Το απίθανο είναι στο 65%, όμως είναι δύο μονάδες κάτω από τον Μάρτιο, που είναι το προηγούμενο ορόσημό μας. Και το πολύ πιθανό να στηρίξω ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι στο 5, δηλαδή μία μονάδα πάνω από τον Μάρτιο επίσης.
3: Επαναφέραμε αυτή την ερώτηση, γιατί ο κύριος Σαμαράς πρόσφατα δήλωσε ότι θα το κάνει το κόμμα, επομένως είχε ενδιαφέρον να δούμε τι επιδόσεις έχει. Και να σημειώσω εδώ ότι σε όσους αυτοποθετούνται στον χώρο της δεξιάς, σχεδόν ένα στους τέσσερις, το 24%, δηλώνει πολύ ή αρκετά πιθανό να ασχοληθεί με το κόμμα του κυρίου. Υπάρχει μια σαφής δεξαμενή, γι' αυτό και πιστεύω ότι αν και όταν και εφόσον συγκροτηθεί αυτό το σχήμα, δεν θα έχει προβλήματα ταυτότητας, θα είναι πολύ πιο ισχυρή η φυσιογνωμία.

0: Την ίδια ώρα η πρόθεση ψήφου, όπως παρουσιάστηκε χθες στην δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ήταν αυτή.
1: Η πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζετε? Στο 25% η Νέα Δημοκρατία, 1,2 για τον ΣΥΡΙΖΑ, 9,4 για το ΠΑΣΟΚ, 5,1 ΚΚΕ, 4,7 για την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου, 1 για την Νίκη, 4,7 για την πλεύση ελευθερία τη κυρία Κωνσταντοπούλου, 2,6 για το ΜέΡΑ25 του κυρίου Βαρουφάκη, φωνή λογική στο 3,1, ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα τη κυρία Καριστιανού στο 6,2, ελάς του κυρίου Τσίπρα 14,1, αδιευκρίνηστη ψήφος εδώ στο 12,3.
0: ο Μητσοτάκης, 14 ο Τσίπρας, 9 ο Ανδρουλάκης.

0: δεν καταφέρνει να αυξήσει ουσιαστικά την επιρροή του το ΠΑΣΟΚ. Μένει κολλημένο εκεί στα χαμηλά διψήφια νούμερα. Ένα θέμα φαντάζομαι είναι τα νέα κόμματα που έχουν μπει στο παιχνίδι. Το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού κλπ. Ένα άλλο θέμα θα μπορούσε να είναι, ερώτηση θέτω, ότι το πρόγραμμά σας δεν πείθει. Ότι δεν πείθουν οι θέσεις σας. Ή ότι η αντιπολίτευσή σας, όπως σας κατηγορεί η κυβέρνηση, είναι ισοπεδωτική. Ότι τα βρίσκεται όλα μαύρα και άραχνα. Ότι δεν βλέπετε τίποτε καλό. Και υπάρχει και μία άλλη αιχμή, την οποία την ακούω στο παρασκήνιο κυρίως από συντρόφους σας και όχι από αντιπάλους σας, από συντρόφους σας, από αυτούς που δεν σας συμπαθούν ιδιαίτερα και σας οδήγησαν πρόσφατα και στην δεύτερη εκλογή σας στην Προεδρία, που λένε μπορεί να φταίει το πρόσωπο. Μπορεί να φταίει ο Ανδρουλάκης.
1: Εγώ ακούω και να το λένε αυτό και αντίπαλοι μας, οι οποίοι δεν νομίζω ότι αγαπάνε και τόσο το ΠΑΣΟΚ για να το λένε, αλλά προσέξτε.
0: Τι φταίει λοιπόν από όλα αυτά.
1: Να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή έχουμε μια ανακατοσούρα στο πολιτικό σκηνικό. Σε μια πραγματικότητα. Πριν από λίγες μέρες μας λέγανε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι και τέταρτο. Κάποιοι δημοσκόποι το παρουσίασαν τέταρτο. Τη μία μέρα έχουμε 2% διαφορά από τον κύριο Τσίπρα, την επόμενη ακριβώς 12. Εγώ πραγματικά εντυπωσιάζομαι ότι κάποιοι μάλλον δεν έχουν καταλάβει ότι όλα πρέπει να λειτουργούν με έναν τρόπο. Και μιλώ και για τις δημοσκοπικές εταιρείες. Συμβουλεύουμε δημοσκοπήσεις, αλλά πρέπει και εδώ να μπουν κάποιοι κανόνες. Δεν μπορεί να μην ενδιαφέρει κανένα δημοσιογράφο ή κάποιον που θέλει να κάνει έρευνα. Πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να παίρνει το ίδιο και τώρα και ένα μήνα που έχουν δημιουργηθεί νέα κόμματα, την μια μέρα σε τρίτη, τέταρτη, τη μία 2% διαφορά με τον κύριο Τσίπρα, 12. Την ακριβώς επόμενη μέρα. Αλλά τα λέω, όχι γιατί θέλω να δημιουργήσω.
0: Πάντως είδα μεγάλες δημοσκοπικές διαφορές, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στην ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα. Την είδα σε μία δημοσκόπηση να έχει 20% και στην άλλη να έχει 14%.
1: Λέω
0: αυτή πράγμα. Είναι τεράστια
1: λέω,
0: διαφορά.
1: Έγινε σε μία μέρα
0: τεράστια
1: μέσα.
0: Τεράστια διαφορά.
1: Κάποιοι πρέπει να απολογηθούν γι' αυτό. Τι σημαίνει.
2: Κάποιοι πρέπει να απολογηθούν γι' αυτό. Τι συμβαίνει.
3: Ότι φταίνουν οι δημοσκοπήσεις, μην μου βάζεις τώρα.
4: Δεν είχα εγώ τέτοιο πράγμα ποτέ στο νου μου τώρα να κάνω. Έχεις για πιο δόλια από

0: Ο διάλογος που μόλις ακούσατε έγινε χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Mega Channel με τον κύριο Φαναρά, την κυρία Τζίμα και τον κύριο Πρετεντέρη κατά την παρουσίαση της δημοσκοπήσεως του Mega. Της δημοσκοπήσεως της μέτρων ανάλυσης για το Mega. Σαν να ήξεραν, ρε παιδί μου, ότι λίγο αργότερα, εκεί προς τα μεσάνυχτα, θα βγει ο Ανδρουλάκης και θα πει, μεταξύ όλων των άλλων βέβαια που είπε ο άνθρωπος, και αυτό που ακούσατε για τις δημοσκοπήσεις.
1: Δεν είναι εν τέλει με κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες. Τώρα πάω στην ουσία του θέματος. Προφανώς τον αγώνα δεν τον δίνουμε με τα ίδια μέσα από την Νέα Δημοκρατία. Εμείς, όπως είπατε, έχουμε πρόγραμμα για όλα. Έχουμε καταθέσει στη Βουλή, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες. Σήμερα νομοθετήθηκε τα βαρέα και ανθυγινά στους νοσηλευτές που το έχουμε καταθέσει 24 φορές τροπολογία. Φέρανε, το ψηφίσαμε και ήταν μια θετική πρωτοβουλία που την μαστραρνήθηκαμε 24 φορές. Δίνουμε λοιπόν τον αγώνα με τα ίδια μέσα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας? Έχουμε πρόγραμμα για όλα. Έχουμε πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό. Και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Και θα δώσουμε τον αγώνα
2: αυτό
1: μέχρι τέλους.
2: Γιατί τελευταία, ένα λεπτό, αλλαγής. Ένα λεπτό. Τώρα εδώ θέλω να κάνω.
1: Θέλω τελευταία,
2: θέλω
1: πάντα.
2: Να κάνω διακοπή. Όχι, τελευταία το υπογραμμίζεται. Ξέρω εγώ τι λέω. Εγώ συνομιλώ μαζί σας και σας έχω κάνει πολλές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε, το λέγατε πάντα αυτό, αλλά τώρα χρησιμοποιείτε τη λέξη ολιγάρχες. Λέτε όρια. Να μπουν όρια στη σχέση με τους ολιγάρχες. Γιατί έχετε υπογραμμίσει αυτές τις αναφορές σας σε διαπλοκή και σε ολιγάρχες?
1: Καταρχάς τα έλεγα πάντα, διότι είναι στοιχείο της πολιτικής διαδρομής. Αλλά πέρα από αυτά τώρα, και καλά κάνει το λέτε, το λέω και με μια περισσότερη δυναμική. Γιατί? Διότι πια είναι τόσο εμφανές που το καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης. Ένα κομμάτι της διαπλοκίας είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Είναι εμφανές, είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να το μεταφράσουμε.
2: Προκύπτει αυτό?
1: Προκύπτει από τον τρόπο που σας αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα μίντια, κύριε Χατζηνικολάου. Αν ο Κώστας Σκανδαλίδης, που έγραψε τη διακήρυξή μας, είχε πει ότι είναι μονομερής ενέργεια η άσκηση της Ελλάδα.
2: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο άνθρωπος που έγραψε τη διακήρυξη του κύριου Τσίπρα.
2: Κύριος Χιακαντάρης λέτε.
1: Και ο κύριος Μπίστης και συμφωνήσανε. Αν εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός που έλεγα το καλώδιο είναι το κορυφαίο έργο εθνικής σημασίας και 5 χρόνια κάνω δεν καταλαβαίνω, δεν με πιέζει κανείς, δεν μου λέει χρονοδιάγραμμα. Ο μόνος που μου λέει δώσε χρονοδιάγραμμα αύριο το πρωί είμαι εγώ, δεν κανείς άλλος. Πρέπει να είναι η πρώτη ερώτηση, διότι είναι κορυφαίο ζήτημα που αφορά την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εγώ λοιπόν τι βλέπω? Συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Τσίπρα, κύριος Ουελάς με τη Νέα Δημοκρατία σε θέματα υψηλής εθνικής σημασίας και μου λέτε γιατί συμφωνεί μαζί μου, γιατί συμφωνούν μαζί μου οι δύο πρώην αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Μα κάθε άνθρωπος, όχι μόνο αυτή, κάθε λογικός άνθρωπος βλέπει ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο σε κορυφαία θέματα δεν μπαίνει όπως θα έπρεπε, διότι κάποιοι έχουν ειδική μεταχείριση.

0: για να το θυμάστε. Η σημερινή εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη θυμίζει αυτό το στίχο, το περίφημο από το τραγούδι του Μιλιόκα. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
1: Το θέμα δεν είναι να φύγει μόνο ο original Μητσοτάκης και να μας κατσικωθεί ένας μασκαρεμένος Μητσοτάκης τύπου Τσίπρα.
2: Βέβαια είναι αλήθεια ότι ο Κουτσούμπας συμπλήρωσε τύπου Τσίπρα ή Ανδρουλάκη.

0: Αγριεύει τώρα, κυρίες και κύριοι, κόντρα της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που όλα τα κόμματα μπαίνουν σε προεκλογικούς ρυθμούς. Ο πρώην Πρωθυπουργός δείπνησε με τρεις εν ενεργεία βουλευτές της κυβέρνησης. Κάτι που, όπως φαίνεται, άναψε φωτιά στο γαλάζιο στρατόπεδο, με τον Μαξίμου να δείχνει εκνευρισμένο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιχειρεί να υποβαθμίσει το γεγονός.
1: Ακριβώς αυτό που ακούσατε χθες από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα συζητείτε τώρα στο Sky, για βάλε.
2: Και, τα λοιπά. Και μου είπε ότι δεν έχεις ιδέα πόσοι άνθρωποι από αυτούς που βρίζανε το Σαμαρά το προηγούμενο διάστημα στη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή προσπαθούν να το προσεγγίσουν και να μιλήσουν μαζί του.
3: Στην κύριε Γέρο, τι λέτε, πώς το βλέπετε?
4: Ναι, θα είναι το θέμα των επόμενων μηνών. Είναι κρίσιμη η όποια κίνηση του κυρίου Σαμαρά. Θα επηρεάσει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία και θα αλλάξει αρκετά και το τοπίο. Δηλαδή, κλείνουμε δημοσκοπικά, για παράδειγμα, την χρονιά με μια συγκεκριμένη τοποθέτηση των κομμάτων. Αυτό θα αλλάξει τελείως με τον κύριο Σαμαρά, εφόσον ανακοινώσει κόμμα.
3: Έχει τόσο μεγάλη επιρροή, λέει, το κύριο Σαμαράς?
4: Δεν είναι θέμα μεγάλης ή μικρής. Το ζητούμενο είναι ότι θα μπει ένας ακόμα παίκτης. Θα τοποθετηθεί στην αντιπολίτευση και ένας παίκτης που θα είναι από την καρδιά και από την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, όπου αν δεν κόψει σίγουρα, αν δεν κόψει ποσοστό, σίγουρα θα ανακόψει την όποια διεύρυνσή της.
3: Νίκο, πώς το βλέπεις?
5: Πάντως, να σας πω την αλήθεια, επειδή 40 χρόνια είναι φούρναρης στο πολιτικό ρεπορτάζ, πρώτη φορά βλέπω εγώ κάποιον να θέλει να κάνει κόμμα για να εκδικηθεί έναν άλλον πολιτικό.
3: Του ίδιου χώρου.
5: Του ίδιου χώρου. Συγχωρείς, αλλά αυτό εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος συνάδελφος να με διορθώσει. Συνήθως τα κόμματα, όχι συνήθως.
1: Μπορώ εγώ, ρε Νίκο, φίλε Νίκο Στέφο.
5: Υποτίθεται ότι σκοπεύουν να προσφέρουν στον τόπο.
1: Μπορώ εγώ να σε διορθώσω, ρε Νίκο Στέφο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα, επειδή δεν κάνουμε διάλογο, δεν είναι και σωστό, να πούμε μονάχα ότι η πλατφόρμα για τα κοινωνικά θέματα και όχι μόνο για τα εθνικά που κατεβάζει ο Σαμαράς είναι αυτή η οποία ούτε καμία εκδίκηση έχει μέσα, ούτε εν πάση περιπτώσει κανένα γυνάτι. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Σαμαράς, ρε Νίκο, για το χρηματιστήριο της ενέργειας με το οποίο και εσύ πληρώνεις το ηλεκτρικό ρεύμα χρυσάφι, γιατί οι τιμές του χρηματιστηρίου ενέργειας καθορίζονται με βάση την ακριβότερη και όχι τη φτηνότερη τιμή που προσφέρεται. Αυτό είναι εκδίκηση? Μήπως είναι εκδίκηση η μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας, του ΦΠΑ, ως η μόνη λύση για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια?

Ελλάδα όμως, εκτός από αυτά τα στοιχεία, πρέπει να πούμε ότι είναι και η ένατη ακριβότερη χώρα σε ό,τι αφορά τους φόρους, δηλαδή τη φορολογία της και τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Από το σύνολο των εσόδων που έχει το κράτος, και εδώ ακριβώς είναι η ακρίβεια σε τρόφιμα και υπηρεσίες, τα 7 στα 10 ευρώ των συνολικών εσόδων του κράτους προέρχονται από το ΦΠΑ.

0: φοιτητία της εστίασης. Έπρεπε να μειωθεί και τελείωσαμε από το 23 στο 13. Και σήμερα επέστρεψε ο Κύπρος στο 23 και το πήγε μου στο τάξη στο 24. Ποια είναι η λογική? Η λογική δική μου είναι ότι αν τους μειώσεις το ΦΠΑ και θα σου τα παρουσιάζουν πραγματικά τους λογαριασμούς και τους αποδείξεις περισσότερο από ό,τι σήμερα. Και ταυτόχρονα θα υπάρχει τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση πιθανευθυνότερο του προϊόντου, που στο τέλος με το χαμηλότερο φόρο θα εισπράξει το κράτος περισσότερα έσοδα.
1: Για βάλε όμως πάλι να δούμε τι λένε οι καλοί συνάδελφοι στο Sky.
2: Ακόμη διότι υπάρχει η διαχείριση του κράτους και το κράτος παίζει πάντα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Πάσχος Μανδραβέλης τώρα.
2: Σε ό,τι αφορά τα εθνικά, στα εθνικά και στην εξωτερική πολιτική, η κυβέρνηση τα πήγε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Επομένως, βεβαίως στα εθνικά και στην εξωτερική πολιτική πάντα υπάρχει χώρος, διότι υπάρχει μια Τουρκία η οποία πότε είναι έτσι, πότε είναι αλλιώς. Επομένως, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορείς να πεις ότι α, εκεί το έκανε στραβά ή παραδίπλα το έκανε παρατέτσιο. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό που πρέπει να δούμε, τη μεγάλη εικόνα της πολυδιάσπασης των πολιτικών χώρων σε κομματίδια που το βλέπουμε στην αριστερά και κάποια στιγμή θα το δούμε και στην δεξιά.

0: πάμε ξανά στο περίφημο δείπνο.
1: Αγριεύει τώρα, κυρίες και κύριοι, κόντρα της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που όλα τα κόμματα μπαίνουν σε προεκλογικούς ρυθμούς. Ο πρώην Πρωθυπουργός δείπνησε με τρεις εν ενεργεία βουλευτές της κυβέρνησης. Κάτι που, όπως φαίνεται, άναψε φωτιές στο γαλάζιο στρατόπεδο, με τον Μαξίμου να δείχνει εκνευρισμένο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιχειρεί να υποβαθμίσει το γεγονός.
2: Ένα δείπνο στο Παγκράτη αρκούσε για να φουντώσει τις φήμες για πιθανές μετακομίσεις στη γαλάζια πολυκατοικία. Δοκιμάζοντας τα όρια του Μαξίμου, ο Αντώνης Σαμαράς και τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Χαράλαμπος Αθανασίου, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Γιώργος Καρασμάνης, δείπνησαν σε γνωστή ταβέρνα. Όλα αυτά εν αναμονή των αποφάσεων του πρώην Πρωθυπουργού για το αν θα ιδρύσει νέο κόμμα, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια του Μαξίμου αν και ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να υποβαθμίσει το γεγονός.
3: Όχι, δεν έχουμε τέτοια ανησυχία και ούτε γίνονται αυτά με ένα φαγητό.
2: Την ίδια στιγμή ο κύριος Σαμαράς επεφύλαξε ένα νέο χτύπημα στην κυβέρνηση. Αυτή τη φορά με χμήτα ελληνοτουρκικά, στοχεύοντας παράλληλα και τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Τσίπρας βάζει πλάτη και για τις πρέσπες του Αιγαίου. Αποδεικνύεται ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα.
0: Διαλυματάκι στις 7.30 και έχουμε πολλά και διάφορα να σας πούμε στη συνέχεια.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Intervet Sports.
4: Η ώρα είναι 7.30.

0: πρόσθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζετε? Στο 25% η Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε όμως και την εκτίμηση ψήφου. Λοιπόν, πάνω από το 30 εδώ τώρα η Νέα Δημοκρατία, στο 30,4.
1: Για μια ακόμη φορά πρημοδοτείται το πρώτο κόμμα με την εκτίμηση ψήφου και φτάνει πάνω από το 30%, στο 30,4, μακριά βεβαίως από την αυτοδυναμία. Το 25 με μαγικό τρόπο, εντός εισαγωγικών μαγικό, διότι όπως έχουμε πει, η εκτίμηση ψήφου είναι μια πρακτική που ακολουθούν ορισμένες δημοσκοπικές εταιρείες και κατανέμουν, κατά το δοκούν και δια των αλγορίθμων τους αναποφάσεις τους, αυξάνοντας τα ποσοστά όλων των κομμάτων, αλλά τη μερίδα του λέοντος την παίρνει το πρώτο κόμμα και έτσι από το 25 πάει στο 30, όχι με την δική σας ψήφο, αλλά με την εκτίμηση των δημοσκόπων. Άκου τώρα ρε παιδί μου, ένα παιχνίδι των αριθμών, να το πούμε έτσι. Χθες ό,τι παρουσιάστηκε στην δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, αναφορικά πάντοτε με την κυβερνόσα παράταξη, παντού άκουγες για τριαντάρια.
0: Λοιπόν, για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα ευρήματά σας. Η πορεία της χώρας, αν πηγαίνει προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση, είναι αυτή η ερώτηση που πιάνει το γενικότερο κλίμα. Προς τη σωστή κατεύθυνση το 30, αξιολόγηση του Πρωθυπουργού. Θετική αξιολόγηση στο 31. Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε σοβαρές ανακατατάξεις εδώ. Ο κύριος Μητσοτάκης πρώτος, πόσο καιρό έχουμε να τον δούμε? Και μου λέει 2 χρόνια έχουμε να τον δούμε πρώτο σε δημοτικότητα, στο 36%. Ναι, πρώτο, ναι. Το ρώτησα και εγώ. Σκονάκι Φαναράς είναι αυτό. Στο 36 έναντι του 32 του προηγούμενου μήνα. Πάμε να δούμε όμως και την εκτίμηση ψήφου. Λοιπόν, πάνω από το 30 εδώ τώρα η Νέα Δημοκρατία, στο 30,4.
1: Παντού τριαντάρια ρε παιδιά. Ο κόσμος ψηφίζει 25, αλλά παντού βγαίνουν τριαντάρια.
0: Πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζετε? Στο 25% η Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κόσμος, αν ψηφίζατε αύριο, δίνει 25%, αλλά δημοσκόπηση δίνει 30%. Με αυτά τα νούμερα, από το 69 που στήχιωνε τη Νέα Δημοκρατία μέχρι πριν από λίγο, τώρα το 30 έρχεται ως απελευθερωτικό.
0: Αν κατά τη γνώμη σας η χώρα πηγαίνει αυτή την περίοδο προς σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση? Προς τη λάθος κατεύθυνση απάντησε το 69%, και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση 69,1%. Λοιπόν, αξιολόγηση της κυβέρνησης. Αρνητική αξιολόγηση στο 69%.
1: Τα 69 μετετράπησαν σε απελευθερωτικά 30.
0: Λοιπόν, για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα ευρήματά σας. Η πορεία της χώρας, αν πηγαίνει προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση, είναι αυτή η ερώτηση που πιάνει το γενικότερο κλίμα. Προς τη σωστή κατεύθυνση το 30, αξιολόγηση του Πρωθυπουργού. Θετική αξιολόγηση στο 31.
1: Βεβαίως είναι αλήθεια ότι και εμείς εδώ πέρα κάνουμε ένα παιχνίδι με τους αριθμούς, τους οποίους όμως σας αναμεταδίδουμε με απόλυτη ακρίβεια, έτσι ώστε πέρα από οποιαδήποτε έτσι παιχνίδια αριθμητικά να σχηματίσετε κι εσείς μία γνώμη και για την κυβέρνηση και για τις δημοσκοπήσεις και για το πολιτικό κλίμα. Τα 69 γίναν 67.
0: Αξιολόγηση του Πρωθυπουργού. Αρνητική αξιολόγηση στο 64. Λοιπόν, αξιολόγηση της κυβέρνησης. Αρνητική σε ποσοστό 67%.
1: Τα 69 γίνανε 67 και μετά γίνανε και 30. Τα συμπεράσματα, όπως είπαμε, είναι δικά σας.

Ντολαμισίλ συνιστάται εδώ και πολλά χρόνια από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων λόγω της αποτελεσματικότητάς του, της άνεσης χορήγησής του αφού κυκλοφορεί σε τρεις διαφορετικές μορφές, σε τζέλ, σε σπρέι και σε κρέμα, και στο γεγονός ότι δεν έχει αλληλεπιδράσεις σημαντικές με άλλα φάρμακα και αποτελεί το Λαμισίλ μια αποτελεσματική τοπική θεραπεία ανεξάρτητα από την ηλικία του ασθενή, την αιστεία της λοιμόξεως ή και την έκτασή της. Όπως σας είπαμε λοιπόν, διατίθεται σε τρεις μορφές που καλύπτουν, οι τρεις αυτές μορφές καλύπτουν τις ανάγκες κάθε δέρματος και κάθε χρήσης. Λαμισίλ cream, δηλαδή λαμισίλ κρέμα, Λαμισίλ Derm Gel σε γέλι, gel, το οποίο απορροφάται γρήγορα, και Λαμισίλ spray για ψεκασμό. Είπαμε για δερματικές παθήσεις. Το Λαμισίλ βεβαίως ενδείκνεται μόνο για εξωτερική χρήση, μόνο για ενήλικες, και πρέπει να φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά.

Τον Απρίλιο που μας πέρασε, στη Μέτρο Ανάλυσης ένα 10% έλεγε ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσω ένα κόμμα Καριστιανού.

0: Και πάμε στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος από την κυρία Καριστιανού, η οποία ανακοίνωσε ότι θα το ανακοινώσει. Έχει κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση ένα βήμα μπροστά σε σχέση με εκεί που το αφήσαμε στην προηγούμενη έρευνά μας. Και εδώ υπάρχει μια στασιμότητα. Μοιάζει να έχει παγιωθεί η εικόνα γύρω από αυτά τα κόμματα. Θα μας τα πεις τώρα, Γιώργο. 13% το βλέπουν θετικά.
1: 13% το βλέπαν τότε θετικά. Τον Απρίλιο που μας πέρασε. Έρχεται λοιπόν χθες η μέτρων ανάλυσης και πια το ερώτημα δεν είναι πώς το βλέπετε ή πώς το αντιμετωπίζετε ένα κόμμα που θα γίνει ή που μπορεί να γίνει, η προοπτική εκείνο το άλλο το παράλλο. Τώρα πια έχουμε καθαρά και εξάστερα πρόθεση ψήφου.
2: Πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζετε? Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 6,2.
1: Στο 6,2 πέφτει η Μαρία των Τεμπών.
3: Όσον αφορά την κυρία την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, είδαμε, καταρχήν είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα, είδαμε και στη δημοφιλία της ότι έχει μια σημαντική πτώση και παρά το γεγονός ότι όπως θα δούμε και συνέχεια είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, δυσκολεύεται πάρα πολύ να αποκτήσει ταυτότητα.
2: Γιατί ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα δεν έχει ταυτικά στοιχεία, όσο εύκολα παίρνει και τόσο εύκολα χάνει.
4: Κάνει τρεις μονάδες σε ένα μήνα, κύριε Καριστιανού. Αν θυμάμαι καλά, την είχαμε βρει 14 πριν από 5 μήνες.
3: Πριν από 4-5 μήνες ήταν μπροστά και από το κόμμα, από τον κύριο Τσίπρα.
4: Μπράβο.
3: Και ξαφνικά, αν θυμάσαι, Γιάννη, σταδιακά διαπιστώσαμε ότι υποχωρούσε.
4: Αυτό είναι ξεφούσκωμα.
3: Θέλει πάρα πολύ προσοχή για να μπορέσει να διατηρήσει ή και να βελτιώσει τα ποσοστά της.
2: Και από την άλλη, εγώ καταλαβαίνω ότι η κυρία Καριστιανού προσπαθεί να είναι προσεκτική, να το πω, ας το πω έτσι τέλος πάντων, στις δημόσιες τοποθετήσεις της, αλλά δεν θα μπορεί να τις αποφεύγει για πάντα.
1: Ξεφούσκωμα με την Καριστιανού.
2: Τώρα αντιδράσεις έχει προκαλέσει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία στην οποία ήταν μέτοχος η Μαρία Καριστιανού μαζί με τον τότε σύντροφό της είχε αγοράσει από φαν, της πρακτική εταιρεία δηλαδή στην Αθήνα, ακίνητο το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό. Η ίδια η κυρία Καριστιανού απαντά πως δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία έγινε από τον τότε σύντροφό της και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολο περίοδο για εκείνη, καθώς τότε είχε χάσει την κόρη της.
5: Το δημοσίευμα στο zungla.gr συνδέει την Μαρία Καριστιανού με εταιρεία στην οποία εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και μέτοχος κατά 50% σε υπόθεση αγοράς ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας, που όπως αναφέρεται είχε περάσει από διαδικασία αναγκαστικού πληστηριασμού.
1: Όλα αυτά το 22. Πριν από τα Τέμπη, η Μαρία αγόραζε σπίτια μαζί με τον τότε σύντροφό της, ο οποίος όμως τότε σύντροφος είναι το δεξί της χέρι τώρα στο κόμμα.
2: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Χάρη.
7: Καλημέρα και στους τρεις. Εξελίξεις έχουμε και στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, καθώς την Πέμπτη έχουμε τις ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, την Κυριακή είχε προηγηθεί το μάζεμα των υπογραφών, η συγκέντρωση των υπογραφών στο γραφείο της κυρίας Γατσία στο Κολωνάκι. Εκεί υπήρξαν κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν ξεχωρίσει και με τη βοήθεια.
8: Έχουν πολύ ενδιαφέρον τα πρόσωπα που σε αυτή τη φάση πλαισιώνουν το εγχείρημα, γιατί μέσα από αυτά τα πρόσωπα ξεκίνησε και ένα έντονο debate με την κυβέρνηση. Με το καλημέρα, πριν καν ανακοινωθεί το κόμμα. Για να τα δούμε αυτά τα πρόσωπα, Χάρη.
6: Για την κατεύθυνση του κόμματος.
7: Πάμε να δούμε τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Ξεκινάμε με τον επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, με τον οποίο η κυρία Καριστιανού φαίνεται να έχει στενή προσωπική σχέση, ενώ οι δυο τους έχουν και κοινή εταιρεία Real Estate.
1: Πρώην ξεπρώην, σύντροφος ξεσύντροφος, είναι και σύντροφος στο κόμμα και παραμένει. Όταν αγοράζατε μαζί τα διαμερισματάκια κοψοχρονιά για να τα κάνετε Airbnb για την Κονόμα. Στο 6,2 λοιπόν και με καθοδικές στάσεις η Καριστιανού.

0: μέρος του ελληνικού λαού, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου. Το ερώτημα δεν είναι σημερινό. Το θέτω
1: αλλά γιατί
0: τώρα
1: μόνο
0: και
1: από το
0: δύο
1: καλώδιο.
0: Χρόνια. Θα πω και άλλα.
1: Θέλω να πω,
0: θα πω και άλλα.
1: Έστειλε
0: Γαλάζια
1: βοήθεια
0: πατρίδα.
1: Στρατιωτική στην Κύπρο την κρίσιμη στιγμή.
0: Έστειλε βοήθεια στρατιωτική
1: έβαλε
0: στην Κύπρο
1: πατώντας, έβαλε στην Κάρπαθο τα όπλα που έπρεπε να πάρει.
0: Πατώντας σε ένα άρθρο το οποίο είναι το μεγάλο, ένα από τα μεγάλα έργα του ΠΑΣΟΚ εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 42, το οποίο επιτρέπει
1: για την,
0: την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Άρα.
2: Συνέντευξη του Ανδρουλάκη στον Χατζηνικολάου χθες, αλλά την ίδια ώρα όμως στο άλλο κανάλι, στο Μέγκα, λίγο νωρίτερα. Δεν ξέρουμε, μήπως ήταν και μαγνητοσκοπημένη η συνέντευξη και είχε γίνει νωρίτερα και ο Ανδρουλάκης ήξερε τα μαντάτα τα δημοσκοπικά.
3: Πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζατε? 9,4 για το ΠΑΣΟΚ.
2: Μονοψήφιο.

0: αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι ακόμα χειρότερα.
1: Αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Εδώ τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Αρνητική στο 82%, δύο μονάδες πάνω σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θετική στο 11%, μία μονάδα κάτω. Αξιολόγηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Ανδρουλάκη δηλαδή. Δύσκολη εικόνα και εδώ. Αρνητικές αξιολογήσεις στο 80%, μία μονάδα πάνω από τον προηγούμενο μήνα. Θετικές αξιολογήσεις στο 13%, μία μονάδα κάτω.

πώς δημιούργησε τις συνθήκες για να γίνουν. Πάμε τώρα στη γαλάζια πατρίδα. Εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία προσπαθεί μετά το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο, που είναι και ένας λόγος που δεν ποντίζεται το καλώδιο. Η Τουρκία προφανώς θα σου λέει, αν ποντιστεί χωρίς δική μου αδειοδότηση, ουσιαστικά δεν υπάρχει τουρκολιβικό. Γι' αυτό υπάρχει και η πίεση για το καλώδιο. Και γι' αυτό το θέτω συνεχώς. Γιατί είναι σημαντικό έργο για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Πάμε στη γαλάζια πατρίδα. Ο νόμος του Γιάννη Μανιάτη, που ουσιαστικά βασίζεται στο δίκαιο της θάλασσας, δημιούργησε κάποιους χάρτες. Αυτοί οι χάρτες ήταν πολύ σημαντικοί για να προχωρήσει σε κάποιες πρωτοβουλίες και αυτή η κυβέρνηση. Τι κάνει λοιπόν η Τουρκία τώρα? Προσπαθεί σε μια ούγκλος αλλά Τούρκα να παρουσιάσει ένα νόμο, το νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Και ρωτώ,

0: Τα λες όλα αυτά ρε Ανδρουλάκη. Αλλά την ίδια ώρα χθες πήγες και επισκέφτηκες για να ενημερωθείς, όπως είπες, τον Γεραπετρίτη και τον Δένδια.
1: Every scar just fuels the flame. Με το Πασόκ να βρίσκεται στις δημοσκοπήσεις πίσω από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει στρέψει την προσοχή του στα εθνικά θέματα, πραγματοποιώντας διαδοχικές επαφές με τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας.
2: Και αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σου είπε για μια ωραία και καλή κουβέντα ο Δένδιας. Βγήκες μετά Λαύρος να καταγγείλεις τον Πρωθυπουργό. Και εντάξει, από τη μεριά σου καλά έκανες, αντιπολίτευση είσαι, αλλά προηγουμένως αντίχναν τα πλάνα να χαριεντίζεσαι με τον Δένδια και με τον Γεραπετρίτη. Θα μου πεις τώρα τι, αφού πήγες εκεί να ενημερωθείς, θα έπρεπε να παίξεις μπουνιές? Όχι βέβαια. Αλλά όλα αυτά ρε παιδί μου, σε μια στην ουσία προεκλογική περίοδο και σε μια κατάσταση όπου η εικόνα κυριαρχεί, μοιάζουν λίγο αντιφατικά.

9.43 Interveten Sports. Άντε να σας πούμε τώρα λίγο πριν από τις 8 τη μεγάλη καλημέρα μας. Καθυστερήσαμε, πέσαμε αμέσως στα βαθιά. Παρασκευή λοιπόν, 3 Ιουλίου ήδη. Τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Παρακολουθείτε το πρωινό μαγαζίνο και θα είμαστε μαζί σας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 8.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943, Ιντρεβέτεν Sports. Το νέο μας γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53.000, όπως απεκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου Γιώργου Καραϊσκάκη. Το νερίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν εργασίες είναι τον επόμενο Μάιο. Στο ΆΚΑ θα αγωνίζονται οι ερυθρόλευκοι για 2 χρόνια. Στην τελική ευθεία υπόθεση του ΧΑΒ για την ΑΕΚ, παρελθόν αποτελεί ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος από το δικέφαλο. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για την επέκταση δανεισμού του Αργεντινού επιθετικού, Έλιαν Σόσα ήρθαν οι κυτρινόμαυροι. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 27-28, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επιθεώρησε τα έργα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Την περίπτωση του ΧΑΒ της Σασουόλο, Κρίστιαν Τόρτσεφτ, εξετάζουν οι Πράσινοι και η Φιωρεντίνα. Προτεραιότητα για την ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ, η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Νέα βελτιωμένη πρόταση στην Κοπεχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στα ραντάρ των ασπρόμαυρων. Βρίσκεται ο 33χρονο ΧΑΒ της Αθλέτικ Μπιλμπάου, Μιγγέλ Βέσκα. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση επέστρεψαν οι Μιχαηλίδης, Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Λουστόντο. Ο Άρης ανανέωσε την συνεργασία του με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Γιάννη Γιαννιώτα. Ο μεσοεπιθετικός των Κιτρίνων, Γκάμπριελ Μισεουή, επιστρέφει στην Τζιρόνα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζονται οι επαφές για 2 στόπερς του Θεσσαλονικής εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με νέο όνομα θα διεξαχθεί η ερχόμενη Super League. Κανονικά θα συμμετάσχει η ΑΕΛ που δεν θα παίξει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Διάσταση απόψεων υπήρξε σχετικά με το νέο format. Θα υπάρξει νέο Δέλτα Σίγμα στις 15 του μήνα. Η κλήρωση θα γίνει στις 28 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού guard Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. MVP της περασμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Εβαν Φουρνιέ. Τέλος ο Μοντεμόρις από τους Ερυθρόλευκους. Η Ελλάδα ιτήθηκε 73-66 από την εθνική ομάδα της Ρουμανίας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Κροάτης forward Μάριο Χεζόνια κλείνει στην Ντουμπάι σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Ισπανία-Αυστρία 3-0. Μαρία Σάκαρη επικράτησε 3-2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Wimbledon. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα από την φωνική επίθεση στο σπίτι της. Ο Κώστας Κυρανάκης χθες άδραξε την ευκαιρία για να επιτεθεί στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, υπονοώντας ότι χάιδευε τα αυτιά του αντιεξουσιαστικού χώρου.
1: Στο ίδιο βαρύ κλίμα που έχει προκαλέσει στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στο Πανελλήνιο, ο τραγικός θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα από την φωνική εμπριστική επίθεση, οι δηλώσεις του Κώστα Κυρανάκη έβαλαν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό με τη στοχοποίηση του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικού χώρου που, όπως είπε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια αυστηροποίησης του νόμου ή εφαρμογής της νομιμότητας.
2: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκησης τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίον έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Και για να μην έχουμε μπερδέματα, το κατονομάζει αριστερή συμπαράταξη. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα.

0: εφημερίδα Δημοκρατία έχει σήμερα τίτλο «Αδίστακτη την Βορύχη». Υπέρτιτλο «Η κυβέρνηση των υπόδικων επενδύει στον εθνικό διχασμό». Υπότιτλο «Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη». Αντί να αναλάβει τις ευθύνες του για το αθώο θύμα των τρομοκρατών, γενικεύει αυθαίρετα και επιχειρεί να χρεώσει τη δολοφονία στους πολιτικούς του αντιπάλους, όπως ακριβώς έπραξε με τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δεκάδες άλλα σκάνδαλα που έχει εκολάψει.
1: Εχθές το βράδυ στο Άξιον ο κύριος Κυρανάκης το τράβηξε λίγο, θα σου πω, έως πολύ. Είπε ότι ο ηθικός αυτουργός είναι ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής εισπύρωσης, ναι, ο κύριος Τσίπρος, ο οποίος μάλιστα επανήλθε με ένα όνομα Ελλάς, το οποίο παραπέμπει σε ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Και είπε και άλλα πολλά, αναφέρθηκε και σε διάφορες δηλώσεις και παρεμβάσεις της κυβέρνησης Τσίπρα, απαντώντας από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κράτησαν χαμηλούς τόνους, θέλω να πω, δηλαδή δεν έριξαν δηλαδή στη φωτιά. Σήμερα ο κύριος Κυρανάκης λίγο τα πήρε πίσω.
0: Να μου το θυμηθείτε ότι ο Κυρανάκης, ο φέρελπης αυτός νέος, ίσως αποδειχθεί όχι και τόσο καλή επιλογή του Μητσοτάκη για εκεί που τον έβαλε, στην ουσία δηλαδή, για να έχει έναν κυρίαρχο ρόλο στον προεκλογικό αγώνα εν ώψη της αναμετρήσεως της ανοίξεως.

0: Από το κόμμα του Τσίπρα, από την Ελλάς, όντως απάντησαν με σοβαρότητα και κράτησαν, όπως ακούσατε και στα σχετικά ρεπορτάζ, χαμηλούς τόνους.
1: Η αντίδραση της Ελλάς ήταν άμεση, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για προσπάθεια επιστροφής σε κλίμα εμφυλίου.
2: Είναι μια αδιανόητη δήλωση του να χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα διασυνδέσεις με αυτά που γίνονται. Πρόκειται πραγματικά για μια πολιτική κατασκευή βγαλμένη από τα υπόγεια της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα, προσέξτε, μια πολιτική τιμωρηχεία.
0: Αυτά είπε ο Σκανδάμης, ο αρμόδιος τομεάρχης για θέματα προστασίας του πολίτη από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Ελλάς, από την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και εμείς τον μπερδεύουμε, τον μπερδεύει και κάποιος κόσμος ακόμα, αρχή είναι. Απάντησαν λοιπόν από την

0: διαβάζετε σωστά τον Τσίπρα και αυτό μπορεί να μην σας βγει σε καλό.
1: Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω.
2: Ναι.
1: Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα.
0: Και εσείς πάτε τώρα και τον αντιμετωπίζετε με όρους 2015. Δηλαδή δεν αναρωτιέστε μήπως ο Μεν Τσίπρας άλλαξε, εσείς μένετε ίδιοι?
1: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
0: Βέβαια είναι αλήθεια ότι ο Κυρανάκης ακολουθεί το μοντέλο Μητσοτάκη, διότι τα ίδια είχε κάνει ο Μητσοτάκης και στην υπόθεση του Μιλωνάκη, που ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά, πήγε και στον Ευαγγελισμό, τους ευχαρίστησε. Θα θυμάστε ότι σε σχετική συζήτηση στη Βουλή τον περασμένο Μάιο για τα ζητήματα των υποκλοπών, την προηγούμενη ακριβώς ημέρα ο Μιλωνάκης είχε υποστεί το εγκεφαλικό. Τότε ο Μητσοτάκης έλεγε ότι για το εγκεφαλικό του Μιλωνάκη έφταιγε ο Βαξεβάνης.
3: Είναι ένας δολοφονικός βούρκος ο οποίος πνίγει την αξιοπρέπεια. Ξέρετε, μερικές φορές οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνονται σφαίρες και να δημιουργείται μια ζούγκλα αθλειότητας που αποθεί τον καθένα από το να ασχοληθεί με την πολιτική. Προποδίζει όμως και την κοινή γνώμη να σκέφτεται και να κρίνει. Πριν από δύο εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. Σοκ και δέος με Μιλωνάκη. Φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστεί μυστική οργάνωση με την επωνυμία Αδερφότητα Ροδόσταυρων. Φέρεται ο εξαπορίτων του Πρωθυπουργού να μιλά για διάφορα ζητήματα και το πώς θα καλυφθεί μια υπόθεση απίστευτη. Με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα. Είδα τον Γιώργο τον Μιλωνάκη αμέσως αφού του δημοσιεύθηκε αυτό το άρθρο. Είναι σκληρός άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο. Να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες. Και τα κατάφερε. Τα κατάφερε και το απέδειξε με την ανάρτηση αυτή την οποία έκανε. Όμως έχετε αναλογιστεί ποτέ εσείς, και αναφέρομαι και σε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, το βάρος το ψυχολογικό το οποίο υποβάλλεται τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους. Και να φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του με αυτές τις αθλειότητες. Ναι κύριε Φάμελε, το ίδιο ντοκουμέντο το οποίο πυροβολούσε τη γυναίκα μου με ένα και μόνο σκοπό, να διαλύσει την οικογένειά μου για να μπορέσετε εσείς να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε. Πάρτε τα αυτά στα πρακτικά. Οι ίδιες αθλειότητες με σκοπό μία παράταξη για να χτυπηθώ εγώ προσωπικά. Οι συνεργάτες μου, η οικογένειά μου, οι βουλευτές μας, όλα, όλα στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα παιδιά μας.
0: Τότε έλεγες ότι φταίει ο Βαξεβάνης για ένα ρεπορτάζ που βεβαίως δεν κατηγορούσε τον Μιλωνάκη ούτε για

0: δραστήριο του για τίποτα. Απλά ότι είχε κάποια σχέση, κυρίως επαγγελματική, με κάποιους δικηγόρους, κάποια δικηγορικά γραφεία για ένα θέμα που απασχολεί, είναι αλήθεια, την κυπριακή κοινή γνώμη. Τέλος πάντων, το αξιοσημείωτο είναι ότι στην ίδια συνεδρίαση της Βουλής όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όπως άλλωστε έγινε και χθες, όλα τα πολιτικά κόμματα εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για την πρωτοφανή αυτή επίθεση με καζάκια που είχε αυτή την τραγική εξέλιξη. Όπως λοιπόν χθες όλα τα κόμματα, και πώς θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά άλλωστε, καταδίκασαν αυτή την επίθεση, έτσι και τότε το Μάιο που μας πέρασε, πριν από λιγότερο από 2 μήνες, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν εκφράσει με τον πιο σαφή τρόπο τις θερμότερες ευχές του και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, ευχές τους για ταχύ ανάρρωση του Μιλωνάκη, που ευτυχώς έπιασαν.
1: Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου από την τραγική περιπέτεια, τη δυσάρεστη περιπέτεια υγείας του κύριου Μιλωνάκη, και να ευχηθούμε και στον ίδιο και στην οικογένειά του και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ταχεία ανάρρωση του συναδέλφου μας. Αλλά θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας από εδώ, από το βήμα της Βουλής, τις ευχές μας στον κύριο Μιλωνάκη μετά το σοβαρό θέμα υγείας που ανέκυψε. Θέλω να του ευχηθώ γρήγορη και πλήρη ανάρρωση της υγείας του και να καταθέσω και την ειλικρινή μας συμπαράσταση στην οικογένειά του και στους συνεργάτες του.
2: Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι αυτονόητες και οι ευχές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για γρήγορα περαστικά στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μιλωνάκη, και περαστικά από όλους εδώ μέσα στον κύριο Μιλωνάκη. Άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία πρέπει να διακατέχεται και από συναισθήματα, έτσι, και στην οικογένειά του και στον κύριο Μιλωνάκη, να ξεπεράσει ο άνθρωπος το πρόβλημά του, να είναι καλά, και από εκεί πέρα να αντιπαρατεθούμε πολιτικά.
3: Κύριε Πρόεδρε, ευχόμαστε βέβαια και εμείς την νίκη από καρδίες, ταχύ ανάρρωση στον κύριο Μιλωνάκη και να επιστρέψει γρήγορα στην οικογένεια και στα παιδιά του.
0: Αυτό σου λέγαν όλοι, και σε βγήκες και φόρτωσες το εγκεφαλικό του Μιλωνάκη στο Βαξεβάνι, ενώ υπήρχε ήδη στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, μετά το δημοσίευμα, ένα ταξίδι περισσότερο αναψυχής και λιγότερο επαγγελματικό του Μιλωνάκη, αν δεν κάνουμε λάθος, στο Λονδίνο ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο άνθρωπος ήταν σε μια χαλαρή κατάσταση. Και εσύ έλεγες ότι για το εγκεφαλικό φταίει ο Βαξεβάνης. Έτσι και χθες βγήκε ο Κυρανάκης και είπε ότι για τα γκαζάκια φταίει ο Τσίπρας. Και μετά προσπαθούσε να το μαζέψει και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και βγαίνει σήμερα η Δημοκρατία, η εφημερίδα, εντάξει, αντιπολιτευόμενη είναι, με τον τίτλο που σας διαβάσαμε. Και βεβαίως προκύπτουν και άλλα ερωτήματα για το ποιος φταίει για τα γκαζάκια και ποιοι τέλος πάντων δεν μπόρεσαν να προστατέψουν τους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όσο και αν αυτό, θα πει κανείς, εντάξει, δεν μπορεί να υπάρχει μια αστυνομική συνοδεία δίπλα από κάθε υποψήφιο βουλευτή. Αλλά υπάρχουν και άλλα δεδομένα που θα σας τα πούμε μετά τις 8.30 και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά αυτό που επικράτησε στον δημόσιο διάλογο, στη δημόσια σφαίρα, ως απόϊχος, είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό που αντικατοπτρίζεται στον τίτλο της εφημερίδος σήμερα Δημοκρατίας, δηλαδή ότι προσπαθείτε και αυτή τη τραγωδία να την εργαλειοποιήσετε με δεδομένο ότι σύμπας ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει τέτοιες ενέργειες και πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Διαλυματάκι στις 8:30 και συνεχίζουμε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: 9.43 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 8.30.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την διαλεύκανση των τριών συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τρία άτομα, όπου ένας εξ αυτών λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Στην ελληνική αστυνομία, πάντως, εκτιμούν ότι υπάρχει και τέταρτο άτομο που ήταν ο εγκέφαλος και δεν βρισκόταν στα σημεία των επιθέσεων. Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο liberal.gr αναφορικά με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και τόνισε πως ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας θα μείνουν σήμερα τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας, με τους ναυτεργάτες να τονίζουν ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αναυξανόμενο αριθμό πλοίων. Εν τω μεταξύ, παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την σημερινή απεργιακή κινητοποίηση. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδουλάκης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι η υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι μια κυριαρχική απέτηση της χώρας από την οποία έκανε πίσω η Νέα Δημοκρατία. Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων. Μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές δίνουν 2.000 πυροσβέστες στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατασκηνώσεις της πόλης και το αεροδρόμιο στην κοντινή πόλη Περπινιάν έκλεισε. Στους 2.595 ανέρχονται οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Σε 7ήμερο εθνικό πένθος κήρυξε τη χώρα η προσωρινή πρόεδρος Ντελσί Ροντρίγκες. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την πρόεδρο, η Βενεζουέλα προχωρά στη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνεργασία με το Δούνο του. Τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε εργολάβους για την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων κατοικιών και υποδομών. Νέες νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα σε σημεία της χώρας. Στην Αττική έθριος ο καιρός, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Η 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

9.43 Inter Veten Sports, Παρασκευή 3 Ιουλίου, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της καλοκαιριάτικης εβδομάδος. Μπήκαμε στην καρδιά του Θέρους και να πούμε και πάλι μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα.

0: σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα από την φωνική επίθεση στο σπίτι της. Ο Κώστας Κυρανάκης χθες άδραξε την ευκαιρία για να επιτεθεί στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, υπονοώντας ότι χάιδευε τα αυτιά του αντιεξουσιαστικού χώρου.
1: Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που, όπως και στην περίπτωση Μιλωνάκη, όλοι ευχήθηκαν ταχύ ανάρρωση όταν ο Μητσοτάκης ήθελε να φορτώσει ένα εγκεφαλικό, το οποίο ευτυχώς είχε καλή εξέλιξη για την υγεία του Γιώργου. Θέλησε να φορτώσει αυτό το εγκεφαλικό στο ντοκουμέντο του Βαξεβάνη. Έτσι και τώρα, παρά το γεγονός ότι σύμπας ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε αυτή την επίθεση, την Άνανδρη, την Ήπουλη, με την τραγική κατάληξη, ο Κυρανάκης στο δικό του κόσμο, στον κόσμο της ομάδας αλήθειας, επιτέθηκε στον Τσίπρα για να πει ότι φταίει ο Τσίπρας για τα γκαζάκια της Θεσσαλονίκης.
2: Εχθές το βράδυ στο Άξιον ο κύριος Κυρανάκης το τράβηξε λίγο, θα σου πω, έως πολύ.
1: Μετά προσπάθησε να τα μαζέψει, όπως είπε και στη συνέχεια του ρεπορτάζ που ήδη σας μεταδώσαμε. Χριστίνα Κοραή, έμπειρη δημοσιογράφος και πολιτική συντάκτρια εδώ και χρόνια πλέον. Στην Ελλάς δεν τσιμπήσανε. Απαντήσαν τεκμηριωμένα, θα έλεγε κανείς, και χωρίς να δώσουν ιδιαίτερη συνέχεια. Και ο απόϊχος είναι αυτός ο οποίος αντικατοπτρίζεται σήμερα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδος Δημοκρατία περί την Βορυχίας. Αλλά προκύπτει και ένα άλλο ερώτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί άκου τι άλλο είπε η Κοραή.
2: Γιατί οι συγκεκριμένοι δράστες, όπως σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές πηγές, προέρχονται από τον αναρχικό χώρο και μάλιστα έχουν άμεση διασύνδεση και με πρόσωπα τα οποία είχαν εμπλακεί στην κατάληψη επί δεκαετίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη.
1: Και λίγο αργότερα ο Λαμπρόπουλος είχε και το πλήρες ρεπορτάζ.
0: Στο Βασίλη Λαμπρόπουλο, η αστυνομία, Βασίλη, εκτιμά ότι δεν θα αργήσει να εντοπίσει τους δράστες της επίθεσης. Φαίνεται ότι είχαν κάνει κατόπτευση των χώρων που στόχευαν τα προηγούμενα 24 ώρα για να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Άρα πιθανώς να έχουν καταγραφεί σε βίντεο.
3: Θα έχω καταγραφεί σε βίντεο, πιθανόν χωρίς τις κουκούλες αυτή τη φορά. Είναι λοιπόν τρεις οι δράστες που καταγράφονται από την ελληνική αστυνομία από τις κάμερες, και καταγράφεται και η μοτοσυκλέτα με την οποία κινούνται οι δύο από αυτούς. Η δεύτερη μοτοσυκλέτα με την οποία κινείται ο τρίτος, ο Τσιλιαδόρος, γίνεται σχετική έρευνα για να εντοπιστεί. Είμαστε σε μια έρευνα ακτίνας 5 χιλιομέτρων περίπου με κάμερες, με αναζητήσεις καμερών, να συγκεντρωθεί το υλικό και βέβαια τις προηγούμενες μέρες για να δουν πώς έγινε η προεργασία της συγκεκριμένης επίθεσης. Η έρευνα Ράνια εστιάζεται σε μια ομάδα τριών αντιεξουσιαστών με ηγετικό ρόλο που προέρχονται από δύο καταλήψεις τέτοια αντιεξουσιαστών, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, και συνεκτιμά η ελληνική αστυνομία Ράνια.
0: Καταλήψεις της Θεσσαλονίκης, Βασίλη, έτσι.
3: Ακριβώς, στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για πρόσωπα γνωστά στις αρχές ή ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, να πω, αξιοποιηθεί, να πω, πιο νεαρά πρόσωπα με άλλο ηθήνοντα νου από πίσω.
3: Έχουν, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για 3-4 ηγετικά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου που έχουν στρατολογήσει νεότερους, κάποιους από αυτούς, και συνθυμίζω ότι έχουμε περίπου 40 εμπριστικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες με αυτές. Οι αστυνομικοί συνεκτιμούν αυτές τις παλιές υποθέσεις και θυμίζουν ότι υπήρχαν και άλλες υποθέσεις σε γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας επιθέσεις.
1: Δηλαδή, την απλή σκέψη κάνει κάποιος. Η Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, δεν είναι και καμία απέραντη πολιτεία. Οι καταληψίες, όπως ακούσατε από τον Λαμπρόπουλο, τα πρόσωπα αυτά του αντιεξουσιαστικού χώρου, όπως και να τους χαρακτηρίσει κανείς, είναι γνώριμοι στις αστυνομικές αρχές εδώ και χρόνια. Και όπως επίσης είπε ο Λαμπρόπουλος, πάνω από 40 επιθέσεις από τους ίδιους και τους ίδιους. Εδώ ρε παιδί μου, η αστυνομία, η ΚΙΠ, η άλλη πως λέγεται επίσης στην υπηρεσία της Ελλάς που κάνει παρακολουθήσεις, έχετε φέρει τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, δηλαδή τα είχατε μόνο για να παρακολουθείτε τον Δένδια, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, να παρακολουθείτε τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. Όλα αυτά τα υπερσύγχρονα μέσα παρακολούθησης. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Εδώ με μια υπογραφούλα παρακολουθείς τι λέει σήμερα ο ένας, τι λέει αύριο ο άλλος, μια υπογραφούλα ενός εισαγγελέα που από ό,τι φάνηκε τις βάζει αβέρτα κουβέρτα τις υπογραφές. Και δεν μπορείτε να ξέρετε πώς κινούνται 4-5, άντε 10 που δεν είναι και 10 στελέχη του αναρχικού λεγόμενου χώρου στη συμπρωτεύουσα, στη μεγάλη φτωχομάνα. Γιατί έργο της αστυνομίας, εντάξει, είναι να τους πιάσει, αλλά ακόμα καλύτερο έργο είναι να τους προλάβει. Δηλαδή φταίει ο Τσίπρας για την τραγική εξέλιξη αυτής της επίθεσης και δεν υπάρχει καμία ευθύνη σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς που έχετε εξοδέψει εκατομμύρια εκατομμυρίων για να προσφέρουν ασφάλεια στον κόσμο, αλλά βέβαια τους είχατε για να παρακολουθούν τους δικούς σας. Αντί να παρακολουθούν τα 5 ανάρχια της Θεσσαλονίκης, παρακολουθούσαν τον Δένδια, τον Γεραπετρίτη, τον Χατζηδάκη. Το Χατζηδάκη. Και ποιους τον παρακολουθούσαν. Και άλλοι μια χαρά πάνε και βάζουν τα καζάκια που είχαν αυτή την τραγική, τραγικότατη εξέλιξη. Και μετά λέτε, βγαίνει ο Κυρανάκης, φταίει ο Τσίπρας, που πριν από 10 χρόνια ή δεν ξέρω κι εγώ πόσα ήταν αυτός που ήταν. Που σε τελική ανάλυση και τότε ο Τσίπρας τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τα γκαζάκια κλπ. Τα καταδικάζανε. Εντάξει, είναι αλήθεια, μια φορά κάτι είχε πει, όχι για γκαζάκια, κάτι την εποχή που έσχιζε τα μνημόνια. Είναι αλήθεια ότι κάτι είχε πει για γιαουρτάκια, όχι όμως για γκαζάκια. Αλλά όλα αυτά περσινά, προπέρσινα, παραπροπέρσινα, ξινά στα φύλλα. Η Ελλάς, η ΚΙΠ, ο Χρυσοχοΐδαρος, όλοι αυτοί τι κάνουν. Τόσο δύσκολο είναι να ξέρεις και να προβλέψεις τι θα κάνουν 5 ανάρχια στη Θεσσαλονίκη. Και μετά το γυρίσατε στα εμφυλιοπολεμικά και γιατί το λέει έτσι το κόμμα και γιατί το λέει αλλιώς.

0: Βγήκε τώρα Κέτερος Καπαδόκης για βάλε πλεύρη.
1: Είδες. Εγώ δεν άλλο από ένα χώρο
2: αποσυνδέω, κύριε,
1: τον καταλήψεω
2: κύριε Χασαραπόπουλε.
1: Τι λέτε, τα κόμματα της αριστεράς.
2: Αποσυνδέω δύο πράγματα. Άλλο το ποινικό σκέλος που αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους και υπάρχει και μια πολιτική ανοχή που προέρχεται από τα κόμματα της αριστεράς.
1: Εσύ την καταδικάσαν όμως.
2: Την καταδικάσαν.
1: Ο Τσίπρας το καταδικάσαν.
2: Αυτό έλειπε να μην καταδικάσουν όταν έχουμε ένα νεκρό άνθρωπο.
1: Γιατί λέτε
2: οι ίδιοι όμως σας λέω όταν νομοθετούσαν. Νομοθετούσαν η Μολότοφ από κακούργημα να γίνει πλημέλημα.
1: Ναι. Αποδοκιμάστηκαν.
2: Οι ίδιοι. Ναι, αλλά μου λέτε, πολιτικά όμως δεν θα τους κρίνω. Οι ίδιοι βγαίνανε και λέγαν για τα δικαιώματα του Κουφοντίνα. Θυμόσαστε που κάνα απεργία πείνας ο Κουφοντίνας και είχαν πέσει όλα τα κόμματα αριστεράς. Ο πόνος του για ένα κάθαρμα που έχει σκοτώσει πάνω από 10 ανθρώπους.
1: Εδώ όμως λέμε ότι βγαίνουμε πιο πέρα λίγο την κοινωνία.
2: Όχι, την κοινωνία θα την πάμε με ειλικρίνεια πιο πέρα.
1: Δεν μπορώ, εσείς το νιώσατε στο πετσί σας αυτό και το ξέρετε πολύ καλά. Δεν μπορώ να πω ότι ο Πλεύρης στα παιδικά του χρόνια έκανε ή στα εφηβικά του χρόνια κάτι άλλο, άρα τον κρίνω με αυτό.
2: Εγώ, προσέχετε γίνεται.
1: Εσείς λέτε, να κρυφτώ, παλιά τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτά, άρα και οι αριστεροί κάνουν αυτά.
2: Μα δεν είναι παλιά, δεν σας λέω, μισό λεπτό.
0: Αμετανόητη, πάλι πάτε να το γυρίσετε εκεί πέρα, σας θέει ο Τσίπρας.

0: 9.43 Interveten Sports. Η χθεσινή, όπως σας λέγαμε, δημοσκόπηση του Mega Channel είχε και μερικά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγμα, αυτό.
1: Λοιπόν, τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, όπως τα αντιλαμβάνονται βεβαίως και τα αξιολογούν οι πολίτες. Η ακρίβεια παραμένει πρώτη, έχω ξεχάσει από πότε, και ενισχύεται μήνα με το μήνα στο 50% αυτή τη φορά, σε σχέση με το 47% του προηγούμενου μήνα, δηλαδή 3 μονάδες ακόμη πάνω, παρά το γεγονός ότι είχαμε εξαγγελία νέων μέτρων αυτή την εβδομάδα.

0: Για βάλε και Χατζηδάκι, γιατί κάτι λέει για τη συναντήση Σαμαρά.
1: Από εκεί και πέρα δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα ο κύριος Σαμαράς στην παράταξή σας, αν κάτι κάνει κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός που τον φυσικά τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Έχω υπήρξα υπουργός του. Έχω κρατήσει ανθρώπινες σχέσεις και επαφή μετά. Από εκεί και πέρα ο ίδιος θα πάρει τις αποφάσεις του. Έχω την εντύπωση, όπως είναι τα πράγματα, δείτε, επειδή έχω αρκετά χιλιόμετρα στην πολιτική και στη Νέα Δημοκρατία, έχει αποδείξει η σύγχρονη πολιτική ιστορία και σίγουρα η πορεία της Νέας Δημοκρατίας ότι όποιος και αν κάνει δίπλα κόμμα, όποιος και να είναι αυτός, δεν έχει μεγάλη απήχηση. Ο κόσμος της παράταξης, ανεξαρτήτως αρχηγών, μένει στην παράταξη. Και νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν θα κάνω εγώ υποδείξεις.
2: Εντάξει, αλλά τα πράγματα είναι ωριακά. Είδαμε και τη χθεσινή δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Είστε μένει στο 30%, έχετε βάλει το 3% μπροστά στην εκτίμηση ψήφου, αλλά κυβέρνηση δεν έχουμε.
0: Με αυτά τα ποσά.
2: Δηλαδή είχαμε αύριο εκλογές και είχαμε αυτά τα ποσά.
0: 30%.
2: Κυβέρνηση δεν έχουμε στη χώρα. Επομένως, τι κάνουμε εδώ, εσείς λέτε.
3: Η πρόσθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζετε, στο 25% η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Πόσο πιθανό λοιπόν είναι στις επόμενες εκλογές να ψηφίζετε ένα κόμμα με επικεφαλή τον Αντώνη Σαμαρά. Και το πολύ πιθανό να στηρίξω ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι στο 5.
4: Και να σημειώσω εδώ ότι σε όσους αυτοποθετούνται στο χώρο της δεξιάς, σχεδόν ένας στους τέσσερις, το 24%, δηλώνει πολύ ή αρκετά πιθανό να ασχοληθεί με το κόμμα του κυρίου. Υπάρχει μια σαφής δεξαμενή, γι' αυτό και πιστεύω ότι αν και όταν και εφόσον συγκροτηθεί αυτό το σχήμα, δεν θα έχει προβλήματα ταυτότητας, θα είναι πολύ πιο ισχυρή η φυσιογνώμη.
0: Για βάλε πάλι τον αντιπρόεδρο.
1: Αποφάσισαν. Περισσότεροι αναποφάσεις προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και η διεθνής τάση δείχνει.
2: Και τώρα, ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Οι αναποφάσεις συνήθως, οι περισσότεροι επιστρέφουν στο κόμμα από το οποίο προέρχονται.
0: Τα λένε ρε παιδί μου, και βλέπεις τα πρόσωπά τους μια αγωνία.
2: Τρίτη θητεία που είναι. Δηλαδή, γεγονός, η τρίτη
0: μια πρεμούρα, μια αγωνία. Μην χάσουμε τον κουβέρνο και που ξέρεις τι γίνεται την επόμενη μέρα. Γιατί κάναμε και πολλά.
2: Υπάρχει και έτοιμο να μην. Προφανώς θα υπάρχει και τέτοιο. Γιατί όμως να ξαναψηφίσει
1: κανείς το Μητσοτάκη. Γι' αυτό θεωρείται πιο κατάλληλος πρωθυπουργός.
2: Τι σύμβαση να ξαναμίσει.
1: Ακριβώς.
2: Σωστό. Όχι, λέω ποιο είναι. Τι θα κερδίσει ο
0: Είναι μια ωραία φιλική συνομιλία μεταξύ δύο έτσι.
1: Σε έλεγα τρία διαφορετικά πράγματα.
0: Φιλικών προσώπων.
1: Αλλά σε τίτλου, για να μην κουράζουμε και τους τηλεθεατές. Πρώτον,
0: πολύ άνετοι.
1: Εμείς αυτά που είπαμε τα κάναμε. Για να είμαι ακριβής, βγήκε μια μελέτη πρόσφατα του Κεφίου, δείχνει ότι το 91% των δεσμεύσεών μας εξεγειρώθηκε ή είναι σε φάση εκπλήρωσης. Είπαμε λιγότερα και μπορέσαμε και κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος ή Λατινοπούλου ή πιστεύω ότι υπάρχει μια υπεροχή του Μητσοτάκη. Είναι πιο,
2: το δείχνουν και
1: πιο αξιόπιστος,
2: καταλληλότερος αυτός.
1: Πιο ικανός.
0: Συμφωνούμε σε όλα. Βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Εντάξει, σε μερικά από αυτά που λέει ο Χατζηδάκης, σοβαρός άνθρωπος, έχει δίκιο. Χθες από εδώ από εκεί τους σπρώξανε προς τα τριαντάρια με εκτίμηση ψήφου, με εκείνο, με τάλο, αυτό το σπρώξαν. Λέει ο Φαναράς, και αυτό είναι το καλύτερότερο.
4: Και εδώ να πούμε προκαταβολικά ότι συναρτάται και με τις προσδοκίες που γεννά το άνοιγμα της τουριστικής περίοδου τουλάχιστον στην Ελλάδα.
3: Οπότε είναι παραδοσιακά καλό το κλίμα.
4: Έχει και μια εποχικότητα αυτός δείχτης.
0: Θα έρθουν τουρίστες και ανεβαίνει ο Μητσοτάκης. Να είστε καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 7. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 9.43, Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Το νέο μας γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53.000. Απεκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγελής Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου Γιώργιου Καραϊσκάκης. Το νωρίτερο που μπορεί να ξεκινήσουν οι εργασίες είναι τον επόμενο Μάιο. Στο ΆΚΑ θα αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι για 2 χρόνια. Στην τελική ευθεία υπογραφή του ΧΑΒ για την ΑΕΚ. Παρελθόν αποτελεί ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος από το Δικέφαλο. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για την επέκταση δανεισμού του Αργεντινού επιθετικού Έλιαν Σόσα ήρθαν οι κυτρινόμαυροι. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 27-28, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επιθεώρησε τα έργα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Την περίπτωση του ΧΑΒ της Ασουόλο, Κρίστιαν Τόρτζεφτ, εξετάζουν οι Πράσινοι και η Φιωρεντίνα. Προτεραιότητα για την ομάδα του Γιάκοπ Νίστρουπ η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Νέα βελτιωμένη πρόταση στην Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο, κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Στα ραντάρ των Ασπρόμαυρων βρίσκεται το 33χρονο χαφ της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Μιγγέλ Βέσκα. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση επέστρεψαν Μιχαηλίδης, Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Λουστόντο. Ο Άρης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Γιάννη Γιαννιώτα. Ο μεσοεπιθετικός των Κιτρίνων, Γκάμπριελ Μισεουή, επιστρέφει στην Τζιρόνα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζονται οι επαφές για δύο στόπερες του Θεσσαλονίκη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με νέο όνομα θα διεξαχθεί η ερχόμενη Super League 2. Κανονικά θα συμμετάσχει η ΑΕΛ που δεν θα παίξει στην τρίτη εθνική. Διάσταση απόψεων υπήρξε σχετικά με το νέο φορμάτ. Θα υπάρξει νέο ΔΣ στις 15 Ιουλίου. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρτ Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. MVP της περασμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, τέλος ο Μόντε Μόρις από τους Ερυθρόλευκους. Η Ελλάδα ιτήθηκε 73-66 από την εθνική ομάδα της Ρουμανίας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του Mundo Basket 2027. Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Κροάτης Φόργοτ Μάριο Χεζόνια κλείνει στην Ντουμπάι σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Wimbledon. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
12: 9.43 Intervention Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Επανό. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εγώ κρατάω τις υποσχέσεις μου, κρατάω αυτά που λέω.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες.
0: Μερικούς.
1: Αυτό ήταν εμπιχτή.
0: Για ποιον, από όλους.
1: Δεν ξέρω, λέω, ήταν εμπιχτή.
0: Κάθε την εμπιχτή για όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Κινησούλα στους δρόμους. Καλημέρα, κύριε Γιώργο μας Γεωργιάδη.
0: Πήγες Νιάρχο χθες, τίποτα?
1: Χθες ήταν στο Νιάρχος η κύριε Γκυλφόιλ, είχε αρκετό κόσμο.
0: Πάνω ή κάτω?
1: Είχε παντού κόσμο.
0: Πάνω ή κάτω, Νάντια?
1: Να σου πάνε για κόσμο.
0: Να σου πάνε για κόσμο, δηλαδή, αν είναι άξιο να το συζητάμε.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εμείς θα συγκρίνουμε, για όσους δεν ξέρετε, με την κουπή πίτας που έκανε η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου στην πλατεία Περιστερίου.
0: Ναι, γιατί το κάνεις, μαζεύεις κάποιο κόσμο.
1: Ναι, και είχε μαζέψει μεγάλο αριθμό
0: κόσμο. Είχε μαζέψει κόσμο.
1: Ήταν μέσα το αμφιθέατρο του Δημαρχείου, ήταν γεμάτο εκεί που ήταν η ομιλία και απ' έξω όλη η πλατεία ήταν γεμάτη. Το λέω εγώ γιατί είχα πάει τότε με τα ματάκια μου.
0: Ναι, εχθές είχες πάει.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Δεν μου είπες εχθές είχες πάει. Γιατί όπου γάμος και γιορτή, όπου να ράζει μέσα.
1: Στην Γκυλφόιλ τώρα θα πηγαίναμε στην Γκυλφόιλ τώρα.
0: Τώρα άμα έχει πάει Τσίπρας.
1: Μα πήγαν όλοι.
0: Να μην πάμε εμείς τώρα.
1: Πήγε ο Δούκας.
0: Έχουν πάει όλοι. Δεν θα ήμασταν εμείς εκεί. Αυτές τις εξαρτήσεις όμως πρέπει να τις κόψεις, διότι μετά θα κατηγορήσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη ότι έχεις εξαρτήσεις. Εξαρτήσεις που δεν έχει το Πασόκ ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο χθες, να πω την αμαρτία μου, δεν είδα την συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο Βάτσι Νικολάου, γιατί ήμουν εκτός σπιτιού.
0: Νομίζω ότι αυτό.
1: Δεν μπόρεσα να τη δω.
0: Με αυτό πρέπει να συζητήσουμε και να συνεχίσουμε την υπόλοιπη εκπομπή.
1: Ναι. Τι με τη συνέντευξη, γιατί δεν το είδα.
0: Με το ότι δεν το είδες.
1: Ναι, είναι παράξενο αυτό, γιατί κάτι τέτοια τα βλέπω.
0: Παρασκευή σήμερα, έτσι τελειώνει η εβδομάδα και λέμε να την πάμε έτσι κάπως χοντρά.
1: Χοντρά.
0: Χοντρά.
1: Τι εννοείς, δεν έχω υπάρξει χοντρός.
0: Καλά,
1: ούτε παντρεμένος.
0: Ναι. Λοιπόν, να την πάμε έτσι, να την τραβήξουμε. Χατζηδοσίου.
1: Ναι. Για τους καλεσμένους.
0: Πρόεδρος Μελητηρίου
1: Επαγγελματιών. Ναι, σήμερα.
0: Κούφο Νικολάκου
1: και κυρία Κούφο Νικολάκου,
0: εκπρόσωπος του Ελλάς.
1: Ναι.
0: Οπότε αν βάλουμε εδώ το τετράδιό μου και προσπαθήσω να κάνω τις ερωτήσεις, ναι. Αν ξεκινήσουμε τώρα και στους δύο, τη Δευτέρα έχουμε τελειώσει.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ότι έχει πολλές ερωτήσεις και για τους δύο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Μόλις ξεκίνησε, είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Το λέω αυτό για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση, για να μην νομίζω ότι κάνω εκπομπή με τον Άδωνη.
0: Ο οποίος γιατί πρέπει να είναι και ξενυχτισμένος. Ήταν
1: φουλ ξενυχτισμένος.
0: Ήταν στον Νιάρχο και πρέπει να φύγει, ναι, από τους τελευταίους.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα
0: έφυγε από τους τελευταίους.
1: Είχε δώσει, δεν το ξέρω αυτό. Είχε δώσει και τη συνέντευξη στον Κασελάκη που είχε ξεκινήσει στις 10-10 και τότε ήταν ξενυχτισμένος. Πέφτει φουλ ξενύχτη.
0: Ο κύριος Πάνος Πορναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο και μου έχουν χαλάσει, φίλε μου, μου έχουν χαλάσει τις συνήθειες, δηλαδή με μπερδεύουν. Τώρα δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να φεύγω από το γνωστό μαγαζί Κολονακίου και να πηγαίνω και να τρώω στο Παγκράτη.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή τώρα δεν μακριά.
1: Είσαι ενήμερος.
0: Δεν μακριά, αλλά τώρα να τρώω στο Παγκράτη από το έργο έχει συνηθίσει, ρε παιδί. Μέχρι το τραπεζάκι σου, έχει τη γωνίτσα σου, ξέρει παρκάρι το αυτοκίνητο. Άντε να παρκάρει τώρα στο Παγκράτη για να πηγαίνει τώρα και να τρώ.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν στο Παγκράτη ο κύριος Σαμαράς με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Να πω τα τρία ονόματα. Ο κύριος Καρασμάνης, ο κύριος Λονταρίδης και ο κύριος Αθανασίου. Είναι οι τέσσερις τους φάγανε στο Παγκράτη σε ένα μαγαζί και μάλιστα προφανώς αναγνωρίσιμοι. Είναι ειδικά ο κύριος Σαμαράς τώρα.
0: Εκεί.
1: Έφτασαν αυτά.
0: Φάγανε, φίλοι.
1: Ναι, έφτασαν και στο Μαξίμου και από ό,τι μάθαμε, οι τρεις έσπευσαν να δώσουν κάποιες σχετικές εξηγήσεις. Ότι ήταν στο πλαίσιο μιας συζήτησης.
0: Παπαφάμε δηλαδή.
1: Εθιμοτυπικής, ναι.
0: Δεν παπαφάμε.
1: Πεινούσαμε και φάγαμε.
0: Πρόεδρε, δεν παπαφάμε.
1: Αλλά γιατί δεν πήγαν στο ψαρονέφρι, βέβαια, στο Μαρούς. Αν είχαν στείλει μήνυμα και το είχαν κερδίσει, πρόσεξε, για τέσσερα άτομα δεν είναι. Θα τους έβγαινε και τζάμπε, τώρα πληρώσανε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ξέμειναν τέσσερις. Οι τέσσερις ήταν ό,τι απέμειναν.
1: Α, ό,τι απέμειναν. Ναι, όχι, ναι, έχει, ναι. Έχει άλλη δύναμη.
0: Το τραπέζι.
1: Αλλά είναι Πελοπόννησο.
0: Το τραπέζι δεν ήταν και τέσσερις.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, στο 69-39.
0: Έκανα ώρα να παρκάρω, άσε με.
1: Στο 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας, και χωρίς να θέλω τον ψέξω ιδιαίτερα, το κάνει ο κύριος. Όχι, Άδωνης, ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Συγγνώμη, εγώ είπα ότι έκανα ώρα να παρκάρω. Είπα ότι το τραπέζι δεν ήταν για τέσσερις.
1: Και το Παγκράτη δεν βρίσκει να παρκάρει με τίποτα. Έτσι.
0: Πού να παρκάρει με τίποτα. Λοιπόν, και ότι μου χαλάσαν τις. Όλα τα είπα. Εσύ για νιάρχο είπες τίποτα.
1: Εγώ νιάρχο ήταν πολύ ωραία, παιδάκι.
0: Α, ήταν πολύ ωραία. Βλέπετε, παιδιά, με κατηγορεί και λέει, ήταν πολύ ωραία.
1: Μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας στο Ελλάδα TV, να το πούμε κι αυτό. tvelada.gr, μπαίνετε, μας βλέπετε αυτή τη στιγμή live.
0: Κουράγιο, παιδιά, δηλαδή δεν φτάνει που μας ακούτε, θα μας βλέπετε κιόλας.
1: Α, αυτό.

0: Σε καλημέρα μας τον Γιάννη, στον άλλο Γιάννη. Θα διαβάσουμε κανένα μήνυμα,
1: κύριε. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο τα μηνύματα. Εμμανουέλα, ο Μανώλης πάντα μου κάνει το ίδιο.
0: Σου στέλνει μηνύματα τα οποία, δεν μπορεί να διαβάσει.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί του, αλλά με τον τρόπο που τα γράφει δεν μπορώ να τα διαβάσω.
0: Ναι. Μανώλη, και εσύ γράφτε λίγο διαφορετικά. Εντάξει, να είμαστε και πανθρώπιε.
1: Λοιπόν, είπαμε, εγώ πήγα Παγκράτη.
0: Ναι, Παγκράτη, ναι, ήσουν λίγο. Καθώ ήσουν δίπλα απέναντι, ή μαζί οι τέσσερι γίνατε πέντε.
1: Όχι, τότε εγώ δεν. Παρότι το τραπέζι δεν ήταν για τέσσερι, δεν πήγα στο ίδιο τραπέζι. Δεν πήγα στο ίδιο τραπέζι.
0: Κύριο Σαμαρά, είμαι και
1: εσύ πήγε Νιάρχο.
0: Γιλφόλ, ναι, πολύ ωραία.
1: Είσαι του φωτογραφικού. Δεν τα φωτογραφίζει. Δεν έχει κάνει παντρεμένο για να έχει ατέλειε, δεν έχει κάνει χοντρό για να έχει ατέλειε. Οπότε πα στι φωτογραφίε. Άλλο πάρτι είχαμε.
0: Πάρτι, τι πάρτι να είχαμε.
1: Ξέρω εγώ, είχαμε κανένα πάρτι. Τώρα είναι η ώρα των πάρτι.
0: Εντάξει, έχουν τελειώσει οι κοπές πίτας τώρα. Τι πάρτι. Α, είχε Παύλη, όχι ο Παύλη, ο Χριστίδης είχε πάρτι.
1: Τι, εορταστικό.
0: Όχι, τα. Του Παύλου.
1: Εορταστικό. Ναι. Εορταστικό, τη γιορτή του.
0: Και είχε κόσμο.
1: Πάνω ή κάτω, Νάντια.
0: Πάνω από. Πιο κάτω από την Νάντια. Εντάξει, Νάντια, τώρα δεν πιανόταν το.
1: Άμα,
0: το
1: είναι, τώρα. Άμα είναι κάτω, Νάντια, δεν πα συζητάμε.
0: Είναι κάτω από την κοπή πίτας της Νάντιας.
1: Τότε δεν συζητάμε για πάρτι. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, μαζί μας έχουμε και την πρώτη συνέντευξη για την τελευταία μέρα της εβδομάδας, ναι. Ευτυχώς να περάσουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλο και κάποιο πάρτι θα έχει να πάμε, να τρέχουμε πάλι.
0: Τώρα θα έχει, είναι και προεκλογική περίοδος.
1: Ποια προεκλογική περίοδος, για του χρόνου προεκλογική περίοδος.
0: Αν και ο Πρωθυπουργός το είπε για άλλη μια φορά στη συνέντευξη που παρεχώρησε,
1: ναι.
0: Στο Liberal, μεταξύ άλλων, είπε ότι στην άνοιξη του 2024 θα γίνουν οι εκλογές. Το είπε για άλλη μια φορά.
1: Τώρα, όταν το λες πολλές φορές, αρχίζεις και το ξανακοιτάς. Γιατί έχει άγχος να το λέει πολλές φορές. Γιατί κάθε φορά που βγαίνει έχει το άγχος να το πει.
0: Όχι, δεν διαφωνώ εγώ. Το ξεκαθαρίζει.
1: Πόσες
0: διαφωνώ
1: φορές.
0: Για να διαφωνήσω, για να διαφωνήσουμε σε κάτι.
1: Όταν ξεκαθαρίζεις κάτι, ναι. Το λες μια φορά, άπαξ και τελείως, έφυγε.
0: Ναι, αλλά η φημολογία δεν ευθύνεται στον ίδιο όμως, αφού λένε οι υπόλοιποι πάμε για εκλογές και προεκλογική περίοδος. Και αναγκάζεται να ξαναξεκαθαρίσει.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αγχώνεται να το ξαναλέει. Γιατί δηλαδή και τελικά απευθύνεται πού? Απευθύνεται σε εμάς, απευθύνεται στην αντιπολίτευση, απευθύνεται στα δικά του παιδιά. Που πάνε και τρώνε, μην κάνουν χοντρή μετά το πολύ φαΐ.
0: Ναι, γιατί αγχώνονται όμως, αφού πρώτος είναι.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να συζητήσουμε αυτό που καταρχάς αυτό που αφορά όλους ο κύριος Γιάννης Χατζηδάκης.

0: ποιότητα. Γιατί θα έχω και μερικές ενστάσεις για τη συμφωνία που υπήρχε μέχρι τώρα. Δηλαδή, λέει ο αρμόδιος υπουργός, κρατήσαμε τις τιμές. Έχει καταλάβει κανείς ότι το προηγούμενο διάστημα κατήθηκαν τιμές? Πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια κοροϊδία. Γιατί όταν έχεις το διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρώπη και λες εισαγόμενος, στην ουσία, όταν λες συμφωνία σήμερα, νομίζω και επιτρέψτε μου ότι είναι σκληρός, κοροϊδεύεις τον κόσμο. Εδώ λοιπόν έχουμε τρία στοιχεία τα οποία θα πρέπει η κυβέρνηση να αποδείξει ότι εποπτεύει την αγορά. Πρώτον, πώς είναι δυνατόν ένα προϊόν το οποίο εισάγεται, η μία λυσίδα να του πουλάει 8 ευρώ και η άλλη 13, αυτό είναι 60% διαφορά. Ποια είναι η τιμή κτήσης? Εδώ λοιπόν αν είναι αυτό εσχοκέρδια, τι είναι εσχοκέρδια? Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν η ίδια λυσίδα να πουλάει το ίδιο προϊόν σε διαφορετική τιμή σε άλλη περιοχή? Όταν έχεις μάλιστα και το ίντερνετ και πουλάς το ίντερνετ, αυτό θα πρέπει η αρχή ανταγωνισμού να παρέμβει άμεσα και να επιβάλλει πρόστιμα. Και τι είναι το στοιχείο? Πώς εσείς κρίνετε το φαινόμενο το οποίο παρατηρείτε το τελευταίο διάστημα να έχουμε μια συσκευασία 500 γραμμαρίων και μέσα να έχει 400 γραμμάρια και ο πελάτης να καταλαβαίνει ότι αγοράζει 500? Σας λέω τρία στοιχεία από αυτά που υπάρχουν μέχρι σήμερα, στα οποία δεν έχει παρέμβει. Και επιτρέψτε να πω το κυριότερο, εκπρόσωπος μικρομεσαίων είμαι. Όταν βγάζεις 9 πλατφόρμες και τις διαφημίσεις και λέτε ελάτε κόσμο να ψηφίσετε σε 9 πλατφόρμες, αυτό είναι εις βάρος των 50.000 μικρών επιχειρήσεων. Του μικρού μινι μάρκετ, του μπακάλικου, του μανάβι, του χατσάπι, όλοι αυτοί χάνουν. Γιατί τους οδηγεί σε αυτή την πλευρά και σας θυμίζω την ίδια άποψη είχα και για το καλάθι του νοικοκυριού. Θυμίζω εδώ ότι οι 5 ψενιά λυσίδες έχουν το 85% του τζίρου. Και αυτή τη στιγμή αυτές, ενώ έχουν μέσα από τα στοιχεία που αποδεικνύουν ρεκόρ κερδών τα τελευταία χρόνια, σας θυμίζω επίσης ότι ο υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, όταν τους επισκέφθηκε, είπε 1,5% πληρώνετε και έχετε κέρδος. Δηλαδή φορολογούνται με ειδικό καθεστώς. Όταν οι ίδιοι λένε μόνοι τους για ρεκόρ κερδών. Όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε και εγώ θα σας πω ξεκάθαρα την άποψή μου. Εμένω ότι και αυτό είναι μια στην ίδια λογική, ότι ουσιαστικά με όλο αυτόν τον τρόπο διευκολύνεις κι άλλο το ολιγοπόλιο που υπάρχουν προκειμένως στα τρόφιμα εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων. Τους κλείνεις με λίγα λόγια. Κλείνεις κι άλλες επιχειρήσεις. Γιατί δεν έχει αποδειχθεί από όλη αυτή τη συμπεριφορά ένα χρόνο τώρα ότι κατάφερες να τερασέψεις τις τιμές. Και βεβαίως κρατάω και το τελευταίο που συζητιέται έντονα τελευταία. Αυτή είναι η υπόθεση που χωράφει στο ράφι και σας δω τα κεράσια, ας πούμε. Πώς γίνεται να πηγαίνουν 400% παραπάνω? Στην αλυσίδα αυτή, επειδή κανείς δεν το λέει, τι συμβαίνει? Τα ίδια τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, δηλαδή το ολιγοπόλιο που υπάρχει, έχει τους ενδιάμεσους. Πουλάει ένας τον άλλον για να υπάρχει και νομιμοποίηση για αυτά είναι η τιμή. Όταν αυτό λοιπόν το βλέπεις και δεν κάνεις τίποτα και αυτό συνεχίζεται και φωνάζει ο παραγωγός εγώ παίρνω λίγα και φωνάζει ο καταναλωτής εγώ πληρώνω πολλά και αυτό το συνεχίζει, σημαίνει ότι έχεις επίγνωση του γεγονότος και είναι πολιτική σου απόφαση να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο.
1: Κύριε Χατζηδοσίου, είχαμε μία δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη ότι στα Χανιά βρήκε τυρί Χανίων τα οποία το έφυγε στην τύχη αριθμή 3 και το είδε 8. Από τα Χανιά στα Χανιά, δηλαδή δεν έκανε κανένα ταξίδι για να πούμε ότι υπήρχε. Η κυρία Μπακογιάννη το δήλωσε πριν λίγες μέρες.
0: Εδώ να με επιτρέψετε, σας πω στην κυρία Μπακογιάννη να μας πει και πώς είναι η νομοποίηση. Σωστό αυτό, δηλαδή. Η νομοποίηση είναι αυτή που σας λέω. Το πουλάει ένας ένα μεταπράτη, ο μεταπράτης έναν άλλο, γιατί πρέπει να δικαιολογηθεί. Και λέει πολύ ωραία, εγώ δεν έχω παραπάνω κέντρος, αλλά τη μηχανή την έχει στήσει. Τα ίδια τα σουπερμάρκετ έχουν στήσει τη μηχανή αυτή.
1: Εδώ λοιπόν ξεκινάμε και μάλιστα ξεκινάτε κι εσείς. Και θέλω να σας ρωτήσω αν είστε αισιόδοξος. Γιατί ξεκινώντας από την κυβέρνηση, υπάρχει πολλές φορές τη λέξη ξεκινώντας, είπα σήμερα το πρωί-πρωί, πέρσι στη ΔΕΘ ήταν σαν να μην υπήρχετε. Εσείς ξεκινάτε με τον Ανδρουλάκη και θα δείτε, έχετε καλέσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Σωστά, κάνω κάπου λάθος?
0: Σωστό, βέβαια. Έχουμε στείλει επιστολή, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γιάννη, σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς στον Πρωθυπουργό και τους ζητάμε να έρθουν στο μελτίο, το μεγαλύτερο μελτίο της χώρας που εκπροσωπεί τους μικρομεσαίους και νομίζω διαχρονικά το δείχνει, να μας πούν τις απόψεις πρώτων εκλογών για το τι θέλουν, ποιες είναι οι προτάσεις τους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Μίλησα για τον κύριο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι έχει δεχθεί ο κύριος Ανδρουλάκης από τους πολίτες έχετε πάρει απαντήσεις.
0: Έχουμε πάρει από δύο, οι οποίοι συζητάμε αν θα γίνει τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο. Έχει μια λογική αυτό, δηλαδή μέσα στον Ιούλιο μπορεί να γίνει άλλη μία γιατί υπάρχουν και τα μπάνια του λαού. Εκτιμώ ότι όλοι θα αποδεχτούν. Εκτιμώ.
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Ότι ζητείτε μια ευκαιρία.
1: Ο Πρωθυπουργός τι έχει δηλώσει?
0: Δεν έχει δώσει τίποτα. Αλλά εκτιμώ ότι όλοι πρέπει, γιατί νομίζω ότι αυτό το κάνουμε είναι και θεσμικό. Ένας θεσμικός φορέας Σύμβουλος της Πολιτείας λέει: ελάτε εδώ να μας πείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις σας. Η άποψή μου ότι πρέπει να έρθει. Ουσιαστικά είναι σαν να δείχνει την τιμή που νιώθει για το συγκεκριμένο χώρο, τον χώρο των μικρομεσαίων δηλαδή, και να μας πει τι έχει στο μυαλό του. Αν και νομίζω, επειδή βάλατε και το δεύτερο θέμα, Επειδή κάθε φορά πηγαίνουμε με το καλάθι Θεσσαλονίκη το

0: το βάζουμε άδειο. Φέτος ξέρουμε τι θα έχει μέσα. Έχει θετικά στοιχεία.
1: Και συγγνώμη, και πέρσι είχατε υποσχέσεις από υπουργούς, συγκεκριμένες υποσχέσεις από υπουργούς, ανεβαίνοντας επάνω. Και δεν υπήρχατε όταν ανεβήκατε.
0: Όλα τα χρόνια δεν είχαμε. Μέχρι τώρα οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πάρει τίποτα από πουθενά. Ούτε τα ταμεία ανάγκαμψη, ούτε.
1: Εμείς εδώ είχαμε υπουργό σε αυτή την εκπομπή, θέλω να σας πω, πέρσι, ο οποίος μας είπε τα πράγματα που θα γίνουν για τους μικρομεσαίους. Και ο ίδιος απορούσε που δεν άκουσε τίποτα. Ο ίδιος υπουργός, μιλάω.
0: Τώρα να σας πω, χωρίς να θέλω να πιστεύω ότι μακάρι να επιβεβαιωθούν αυτά που λένε, αλλά μπορεί να συμβεί και αυτό που λέτε που έγινε την περσινή χρονιά. Νομίζω ότι λόγω των εκλογών έκανε και ένα χιούμορ. Εμείς πρέπει να ζητάμε κάθε χρόνο να έχουμε εκλογές για να, έχουν, να έχει κάτι μέσα το καλάθι. Εκτιμώ ότι θα πάρουμε κάποιες προτάσεις. Η κυβέρνηση ξέρει καλά ότι έχει τεράστιο θέμα στις επιχειρήσεις των μικρομεσαίων και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θέλει να καρποθεί την ψήφο τους και άρα εκτιμώ, για καθαρά εκλογικούς λόγους, θα προσπαθήσει να έχει κάποια μέτρα που θα επηρεάσουν την ψήφο τους. Γιατί στην πραγματικότητα, επειδή ζω αυτό το χώρο, ο χώρος αυτός, όπως έδειξε ευρωεκλογές, θα το πάμε εκλογικά, δείχνει. Θυμίζω στις τελευταίες εκλογές, σε ευρωεκλογές, 28% των μικρομεσαίων ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και αυτό θα έχει φθήνουσα πορεία με τα ζητήματα που υπάρχουν. Άρα θα πρέπει να εμφανίσει μέτρα, αυτό που συνήθως δυστυχώς γίνεται, πρώτων εκλογών, μέτρα τα οποία τα λέω φωτοβολίδες, γιατί στην οικονομία δεν είναι σε ένα θέμα με προεκλογικές ανακοινώσεις, οι οποίες μπορεί να σε βοηθήσουν ένα διάστημα, αλλά αν δεν υπάρχει στρατηγική επιλογή, αυτά θα χαθούν στην πορεία.
1: Ωραία, να καταλάβουμε ένα, δύο, τρία πράγματα που θα θέλατε να ακούσετε και να γίνουν.
0: Να σας πω τι θέλουμε να ακούσουμε ή τι θα ακούσουμε. Αυτό πείτε μου πάνω.
1: Όχι, τι θέλετε να ακούσετε και ελπίζετε ότι μπορεί να γίνει.
0: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου το μεγάλο θέμα, γιατί εκεί θα αποδείξει ότι θέλει και αυτό που λέει η ραχοβαλιά της οικονομίας είναι η μικρομεσαία, είναι η ρύθμιση των χρεών. Εδώ πρέπει να σας πω μια αιρετική πρόταση δική μου. Θα καταλάβετε γιατί λέω αιρετική. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να γίνουν και 72 δόσεις αντί 120. Αλλά υπό την προϋπόθεση ότι ο καθένας θα πληρώσει το κεφάλαιο, δηλαδή αν είχε πάρει ένα δάνειο 100.000 το 14, συν ένα λογικό τόκο μπορεί να φτάσει και το 50-70%. Δηλαδή το κράτος θα το κύριζε τα λεφτά του με 5-6% το χρόνο. Άρα νομίζω είναι θεμητό. Γιατί στην πραγματικότητα 100.000 το 14 τώρα έχουν γίνει 350. Άρα αυτό δεν μπορεί να το πληρώσει όχι με 120, δώσει το με 200. Άρα εκφράζω την άποψη και ζητά από την κυβέρνηση. Αυτό που σήμερα τα δικαστήρια αποφάσισαν με αφορμή τον νόμο Κατσέλη ή αν θέλετε με αφορμή τα εκατομμυρικά δάνεια που λέει μέχρι το 50% μπορεί να φτάσει παραπάνω στα εκατομμυρικά δάνεια, να γίνει και για τα χρέη. Γιατί το υπόλοιπο τι είναι, πρόστιμα και προσαυξήσεις σε μια περίοδο κρίσης. Άρα το πρώτο είναι η ρύθμιση των χρεών για να σωθούν πάνω από 300.000 επιχειρήσεις. Γιατί αυτές με μαθηματική ακρίβεια, όσο προχωράει, το χρέος θα διωγγώνεται και θα κλείσουν. Το δεύτερο ζήτημα είναι που θα πρέπει να λύσει, είναι αλλά μια λύση η οποία θα είναι στο γυναικές, ρευστότητα. Ελεύθερη οικονομία χωρίς να έχει.
1: Εννοείται να χρηματοδοτήσουν οι τράπεζες, γιατί εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι.
0: Ναι, αλλά αν αυτό δεν γίνει, κύριε Γεωργιάδη, σε ένα χρόνο θα ξαναμιλήσουμε και θα σας λέω. Το πρόβλημα δεν είναι το να το κάνεις κάποια στιγμή και μετά να μην συνεχιστεί. Δεν υπάρχει οικονομία παγκοσμίως, ελεύθερη οικονομία, η οποία το τραπεζικό σύστημα δεν.
1: Συγγνώμη, από την περιφέρεια οι μικρομεσαίοι δεν πήραν λεφτά, ψάχνουν να δούμε πού πήγανε. Από τις τράπεζες οι μικρομεσαίοι δεν χρηματοδοτούνται, γιατί. Τώρα να ρωτήσω κάτι, γιατί έχουμε περάσει όλοι και έχουμε γύρω μας όλοι οι ανθρώπους που δουλεύουν, έχουν ένα οποιοδήποτε μαγαζάκι, να το πω έτσι. Λοιπόν, εάν είχα τη δυνατότητα να πληρώσω τη μία δόση, να πληρώσω την άλλη δόση, να πληρώσω φορολογικές, να πάρω όλες αυτές τις ενημερώσεις, δεν θα ήθελα δάνειο.
0: Ναι, είναι απόλυτα σωστό και μάλιστα περιμένω να ακούσω κι εγώ αυτό που ανακοίνωσε ο κ. Παπαθανάσης και το ξέρουμε όλοι, ότι θα δώσουμε χαμηλότερα δάνεια 2 έως 3 δις στις μικρομεσαίες με χαμηλό επιτόκιο. Το θέμα είναι τι κριτήρια έχεις. Γιατί προσέξτε, το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει η κυβέρνηση, δώσαμε λεφτά. Έβαλε όμως τέτοια κριτήρια που στην πραγματικότητα κάτω από το 1% των επιχειρήσεων πήρε χρήματα. Σας θυμίζω ότι από τα 13,5 δις τα πήραν 750 επιχειρήσεις από τις 850.000. Άρα τα κριτήρια που βάζεις θα είναι αυτά που θα αποδείξουν αν θες να ανοίξεις την κάνουλα σε αυτούς, αλλά προσέξτε τον ανταγωνισμό γιατί έχει σημασία για αυτό που λέμε για την καθημερινότητα. Φανταστείτε ότι αυτός που πήρε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πήρε με επιτόκιο 2,1% με το Euribor. Ο άλλος που δεν παίρνει δάνειο καθόλου ή αν πάρει θα το πάρει με 8 ή 10% επιτόκιο. Άρα ο ανταγωνισμός νομίζω είναι εμφανής. Δηλαδή ο ένας έχει ρευστότητα με πολύ χαμηλό επιτόκιο, ο άλλος με πολύ υψηλό, άρα είναι απόλυτα λογικό ότι δεν μπορεί να τον ανταγωνιστεί. Και αν προσθέσουμε εδώ και το ΕΣΠΑ, που σημαίνει ότι παίρνω ένα δάνειο εξυγχρονιστό με 50% που δεν επιστρέφουν τα χρήματα και τα παίρνει πάλι το 6%, οι υπόλοιποι δεν παίρνουν τίποτα, δημιουργείται αυτό που λέμε το ολιγοπόλιο σε διάφορους κλάδους. Και εδώ προσθέτουμε και όλα τα άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν είτε με την ακρίβεια, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο όχι μόνο δεν λύνεται, αλλά εκτιμώ ότι το καλοκαίρι θα είναι μεγαλύτερο. Θυμηθείτε, παρά τη συμφωνία πλέον θα είναι μεγαλύτερο και θα ακούσουμε μετά αυτό συνέβη γιατί θέλαμε να πάρουμε χρήματα από τους τουρίστες. Όλες αυτές τις αστιότητες που ακούμε, γιατί θα είναι μεγαλύτερο το διάστημα του καλοκαιριού. Και δεν ξεχνάω το μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα λέγεται κόστος. Ο Πρωθυπουργός είπε, και εγώ είπα μπράβο, ότι θα στηρίξω τις βιομηχανίες, τις ενεργοβόρες, γιατί υπάρχει τεράστιο κόστος μετά την παρέμβαση του ΣΕΒ. Και η ερώτησή μου είναι, είχαν ανάγκη από στήριξη ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι οποίες είναι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά δεν έχουν ανάγκη οι ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Να θυμίσω αυτό που το λέμε συνέχεια, γίνεται τετριμένο. Είναι δυνατόν τα τελευταία 5 χρόνια να έχουν κλείσει πάνω από 3.000 πόντους στη χώρα μας? Παράλογο. Γιατί κλείσανε? Λόγω του ενεργειακού ζητήματος που έχουν. Στέγη. Όσο το αφήνεις και δεν παίρνεις κανένα μέτρο, στην πραγματικότητα τι θα γίνεται? Κάποιος, και είναι λογικό, επενδύει θεωρώντας ότι θα πετύχει. Είναι τόσο ακριβό το τίμημα της στέγης που φτάνει το 50% του κόστους του, που μοιραία κάποια στιγμή δεν έχει τζίρο, κλείνει. Και βεβαίως κρατήστε το στοιχείο το οποίο ακούγεται συνέχεια. Υπάρχει ανάπτυξη. Υπάρχει. Μόνο που η ανάπτυξη είναι για λίγους. Δηλαδή, όταν πάρουμε τα στοιχεία αναλυτικά των πωλήσεων, διαπιστώνουμε ότι από την έρευνα της ΕΣΕ, λέω και την επικαλούμε, γιατί ουσιαστικά φαντάζομαι ότι θεωρείται ότι δεν είναι από αυτούς οι οποίοι θα λέγανε τόσο άσχημα λόγια για την κυβέρνηση, καλό που θα το λέω, τι λέει? Ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν μείωση του τζίρου από 20-40%, 20% στην Αθήνα, 40% στην περιφέρεια, και μιλάω για το τελευταίο διάστημα, που τι αποδεικνύει? Λόγω της κρίσης, πρώτον, ευνοούνται τα πολυκαταστήματα, βεβαίως και οι πλατφόρμες που παίζουν ρόλο, μεγάλο ρόλο, ειδικά οι Κινέζικες που έχουν πάρει το 17%.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Χατζηδοσίου.
0: Γιατί πάμε στη φτηνιά. Άρα όλα αυτά έχουν μία λέξη κλειδί. Η πολιτική που εφαρμόζει έχει αποτελέσματα. Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Έχει μια συγκεκριμένη πολιτική που αυτή η πολιτική οδηγεί σε αυτά τα.
1: Λοιπόν, κύριε Χατζηδοσίου, πρέπει να κλείσουμε τώρα και εμείς θα παρακολουθούμε κάθε σας συνάντηση να δούμε τις δεσμεύσεις όλων των αρχηγών. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
2: Καλημέρα
1: και θα τα πούμε πολύ σύντομα.
2: Μάλιστα, αυτά μετά της ακρίβειας. Να πω ότι
1: πολλά ακόμα είχαμε να πούμε με τον κύριο Κατσόδος, γιατί είναι ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας η μικρομεσαία.
2: Εκεί είναι και το νούμερο ένα ζήτημα, έτσι. Το νούμερο ένα θέμα. Δεν όποιον να ρωτήσει, δηλαδή, για την ακρίβεια θα σου
1: πει. Μόνο ο Πρωθυπουργός δεν το ξέρει ότι υπάρχουν μικρομεσαίες.
2: Το ξέρει.
1: Δεν οφείλει να το ξέρει.
2: Το έχει μάθει.
1: Την ακρίβεια έχει μάθει, αλλά τους μικρομεσαίους δεν τους έχει μάθει ακόμα.
2: Την ακρίβεια την έχει μάθει και εκνευρίστηκε κιόλα.
1: Ναι,
2: τους μικρομεσαίους.
1: Καλά, κοίταξε, μην θυμώσει κανένα τη παραγωγή, άμα δεν φύγουμε για γεννηματάκι. Μετά ερχόμαστε.
2: Έχουμε ένα λεπτό.
1: 69-39-943-943, ερχόμαστε μετά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πάνο Μπουρναρά, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εγώ κρατάω αυτά που λέω, τις δεσμεύσεις μου. Εσένα έχω απέναντί μου, τα λέω πρώτα καλημέρα σε εσένα και μετά στους άλλους.
1: Υπονοείς ότι κάποιος άλλος δεν τα κρατάει, μάλλον. Μπηχτή.
0: Για ποιον από όλους.
1: Δεν ξέρω, λέω. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ένα λεπτάκι μετά τις 9.30, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
0: Παιδιά, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του Κηφισού.
1: Ναι, έχουμε κίνηση.
0: Υπομονή. Καλημέρα στον Θάνο, καλημέρα στον άλλο Γιώργο. Ο Γιάννης από Στάνφορντ. Με υγεία σε όλους. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Ο Γιάννης από το δροσερό όμορφο σουλάρι Αρκαδίας ξανά για το πανηγύρι στις 18 Ιουλίου. Εντάξει, θα έρθουμε ρε Γιάννη. Ο Πάμφωτο καλημέρα στο πιο ωραίο δίδυμο του ραδιοφώνου.
0: Κόντρα δίδυμο.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Κόντρα
1: δίδυμο. Την πέρασα τη λέξη αυτή, όντως.
0: Ναι,
1: δεν την είδα καν. Κόντρα δίδυμο. Ισχύει, αφού διαφωνούμε συνέχεια. Η απαγγελία κάνει τον ρήτορα. Πώς μένω πίσω σε αυτό, καταλαβαίνω. Γκέτε, γεια σου Πάμφωτο. Ο Γιάννης, καλημέρα Πάνο και Γιώργο, ή Γιώργο και Πάνο, πάντα με υγεία, καλή εκπομπή. Ο Γιώργος, καλημέρα, ο Πουρναράς χθες το βράδυ ήταν στο Σάκη Ρουβά, πρώτη σειρά στην συναυλία.
0: Νιάρχο ήταν, στο λέω εγώ, νιάρχο ήταν.
1: Ναι, μόνο με γκυλφόιλ ήμουνα, αλλά όντως
0: πάει ο Πουρναράς.
1: Ο Ρουβάς ήταν στο Ήλιο χθες, δεν πήγα όντως, παρότι ο φίλος μου αντιδήμαρχος, ο Νικόλας εκεί, τα διοργάνωσε όλα πολύ ωραία. Καλημέρα και στον Θάνο. Συνεχίζετε να στέλνετε και για το ψαρονέφρι και για την αμοργό, για τα δώρα που δίνουμε.
0: Βλέπετε, ο Πουρναράς που είναι φιλοκυβερνητικός βάζει συνεχώς ταξίδια, το ξαναλέμε. Οπότε πήγατε από εμάς εδώ, από τον Ελλάδα, από τον Πουρναρά δηλαδή, πήγατε Σπέτσες, πήγατε Σύφνο, τώρα πάτε Αμοργό.
1: Τώρα και Αμοργό.
0: Έρχεται και επόμενο ταξίδι. Τώρα αυτή την Αμοργό έχει αλύσει το πεντάστερο ξενοδοχείο, το 10ο καλό δηλαδή. Και επειδή τώρα φεύγετε εδώ από τον Ελλάδα και πηγαίνετε ταξίδια, όταν δημοσκοπείτε.
1: Όταν γίνει ερώτηση, πήγατε διακοπές.
0: Θα πάτε διακοπές.
1: Κάποιοι θα απαντήσουν ναι, γιατί το στείλαμε εμείς. Οπότε μειώνεται το ποσοστό.
0: Άρα βοηθάει την κυβέρνηση.
1: Είμαι κυβερνητικός. Να λέμε την αλήθεια.
0: Αυτό.
1: Σήμερα είναι δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας τα πλοία. Έχουμε 24 ώρες απεργία των ναυτεργατών.
0: Πάρτε τηλέφωνο να πάτε από Λαύριο.
1: Ναι, πάρε τηλέφωνο, πάρετε το Λαύριο. Από εκεί γίνονται κάποια δρομολόγια. Παρότι, κύριε Γιώργο μας, Γεωργιάδη μας, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την συγκεκριμένη 24 ώρη κινητοποίηση.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι. Πάμε στην πολιτική μας ζήτηση. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κυρία Θεονικού Φωνικολάκου. Κυρία Κουφωνικολάκου, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
0: Το πρώτο που πρέπει να ρωτήσουμε είναι τη θέση σας για τις δηλώσεις Κυρανάκη και Πρωθυπουργού βεβαίως για το αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, τι να πω τώρα σε σχέση με αυτά. Να πω ότι η κυβέρνηση προφανώς επέλεξε την τοξικότητα ως πολιτική διέξοδο. Βρίσκεται εξάλλου αντιμέτωπη με πρωτοφανή συσσόρευση πολιτικής κρίσης. Έχει τα ζητήματα του ΠΚΠ, τις υποκλοπές, τις υποθέσεις διαφθοράς, τις ισοκομματικές τριβές, τις δημόσιες παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών της που αποδυναμώνουν γενικά το κυβερνητικό αφήγημα. Τώρα, αντί να δώσει απαντήσεις, επέλεξε τη συνταγή της πόλωσης και της τοξικότητας. Για εμάς αυτή ήταν μια συνειδητή φυγή από την πολιτική ουσία. Η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη έπρεπε να μας ενώσει όλους. Έπρεπε να μας ενώσει όλους απέναντι στη βία. Γι' αυτό εμείς πέσαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση η οποία καταδίκαζε απερίφραστα, έτσι. Αντί γι' αυτό τα κυβερνητικά στελέχη επιχείρησαν να μετατρέψουν μια τραγωδία σε πεδίο, ας πούμε, μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Είναι ντροπιαστικό αυτό για την πολιτική ζωή της χώρας. Είναι ξεφτελιστικό. Ευτυχώς η προσπάθεια αυτή δεν βρήκε ανταπόκριση ούτε στην κοινωνία ούτε στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Αυτό.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε τώρα και να πάμε των δημοσκοπήσεων. Από πρόθεση ως εκτίμηση, Νέα Δημοκρατία 25 με 30, το δικό σας κόμμα από 14-17 στη δεύτερη θέση. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει με κάποιο τρόπο? Διότι ακούμε ότι ο στόχος σας είναι να είστε πρώτο κόμμα και όχι, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, να βγω, να είμαι αντιπολίτευση, αλλά να κυβερνήσω εγώ.
2: Ναι, να πούμε τι αποτυπώνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Έτσι, καταρχάς αποτυπώνουν μια κοινωνία η οποία ζητά πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής. Σωρευτικά τα ποσοστά αυτό αποτυπώνουν. Το κυρίαρχο μήνυμα δεν είναι μόνο η φθορά της κυβέρνησης, είναι ότι οι πολίτες αναζητούν μια νέα προοπτική για τη χώρα. Η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας θεωρεί ότι η κυβέρνηση και η χώρα συνολικά κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί μείζον θέμα. Η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί μείζον θέμα. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε και την είδηση ότι έπεσε η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Έπεσε το 24% τη στιγμή που
0: στις χώρες
2: του ΟΣΑ είναι κατά μέσο όρο 40%.
0: Φυσικά
2: αυτό. Τι εικόνα μας δίνει, θα απαντήσω ευθέως για τη δημοσκόπηση, δεν προσπαθώ να το φέρω πλαγίως. Αυτό τι εικόνα μας δίνει, μας δίνει μια εικόνα ότι οι πολίτες όχι μόνο αισθάνονται ευάλωτοι σε ρευστότητα στις μεταβολές, το γεγονός ότι δηλαδή δεν έχουν μια κυβέρνηση η οποία να ασκεί συνεκτική πολιτική και να παρεμβαίνει προς το συμφέρον τους. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι οι πολίτες δεν πιστεύουν ότι η κυβέρνηση μπορεί να τους κρατήσει, να τους πλαισιώσει, να τους φροντίσει. Επομένως, για εμάς το πρώτο μήνυμα συνολικά των δημοσκοπήσεων της τελευταίας περίοδου είναι αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε σχέση με αυτό που μας ρωτάτε, το δικό μας στοίχημα δεν είναι να κερδίσουμε τις δημοσκοπήσεις του καλοκαιριού. Το δικό μας στοίχημα, όπως το έχουμε πει επανειλημμένα, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Να αποδείξουμε ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος με σχέδιο, με αξιοπιστία, με στιβαρές προγραμματικές θέσεις για το εισόδημα, για την ακρίβεια, για το κοινωνικό κράτος. Επειδή όμως δεν έχουμε αναπτύξει πλήρως το δυναμικό μας, ας πούμε, τώρα ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε σε όλη τη χώρα. Η απάντηση είναι ναι, αυτή η εικόνα που βλέπετε θα αλλάξει στην πορεία, εκ των πραγμάτων θα αλλάξει. Επομένως, εμείς έχουμε εστιάσει εκεί, στη σκληρή δουλειά που μας περιμένει.
3: Μάλιστα. Λέτε, κυρία Κουφογκορλάκου, για πολιτική αλλαγή, λέτε για την ακρίβεια, λέτε για τη διαφθορά. Τα ίδια θα ακούσουμε και από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί να ψηφίσουμε ΕΛΑΣ και όχι ΠΑΣΟΚ? Πολιτική αλλαγή είναι το σύνθημα και του Ανδρουλάκη. Πολιτική αλλαγή λέει.
2: Ναι, ναι. Εμείς δεν μιλάμε για πολιτική αλλαγή, μιλάμε για αλλαγή πολιτικής. Το
0: και
2: πρώτο είναι αυτό. Αλλά δεν είναι
0: συμβατικό. Συγγνώμη, κύριε Κουφογκορλάκου, και στη συνέντευξη του κύριο Ανδρουλάκης μίλησε για το δίπολο το οποίο εξυπηρετεί την κυβέρνηση όταν είναι ο Αλέξης Τσίπρας στο δίπολο αυτό. Και επίσης μίλησε για τις εξαρτήσεις που δεν έχει το ΠΑΣΟΚ, που έχει ο κύριο Τσίπρας, όπως είπε, καλά, και η κυβέρνηση, πρώτα κυβέρνηση, όπως είπε στη χθεσινή σου συνέντευξη ο κύριο Ανδρουλάκης.
2: Δεν σχολιάζω τις δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ από θέση αρχής. Δεν κάθομαι να κάνω αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Ακούστε. Οι διαφορές, για να μιλάμε σοβαρά τώρα και εδώ πέρα που κάνουμε μια συζήτηση και ας αξιοποιήσω την ευκαιρία του ότι την κάνουμε. Οι αλλαγές δεν είναι συνθηματικού χαρακτήρα. Αλλαγή πολιτικής, πολιτική αλλαγή κτλ. Ξέρω ότι μεταπολιτευτικά αυτό είναι μια πάρα πολύ δημοφιλής μέθοδος για όλα τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν με αφορά, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που μας αφορά είναι πρώτον να δώσουμε το μήνυμα ότι υπάρχει ακριβώς το σωστό μήνυμα ως προς την αποφασιστικότητα απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Εγώ θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποδεδειγμένα αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε ιδιωτικά συμφέροντα και μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης φέρνοντας ό,τι προκλήσεις έχει εις πέρας με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Το δεύτερο όμως είναι οι προγραμματικές θέσεις να μπορούν να διερευνηθούν από τους πολίτες. Το πρώτο μας στοίχημα δηλαδή δεν είναι ο κόσμος να εμπιστευτεί με τη μία την Ελλάδα. Το πρώτο μας στοίχημα είναι ο κόσμος να θελήσει να συμμετέχει σε αυτή τη δημιουργική πολιτική διαδικασία. Γι' αυτό βγαίνουμε έξω. Γιατί, ας πούμε, μιλάμε εμείς τώρα για την ακρίβεια, αλλά δεν μιλάμε στη βάση ενός, δύο μέτρων, όπως κάνουν ενδεχομένως άλλα πολιτικά κόμματα. Εμείς μιλάμε έχοντας μία δέσμη, μία ολιστική προσέγγιση, αν θέλετε, που περιλαμβάνει άμεσα, βραχυπρόθεσμα, μέσω μακροπρόθεσμα. Θέλω λοιπόν να μπορούν να ρωτήσουν οι πολίτες, τι σημαίνει αυτό που λέτε μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6%. Από πού? Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει βασικό καλάθι επιστημιστικής ασφάλειας με διατίμηση των προϊόντων του. Γιατί να ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, τι αρμοδιότητες έχει. Τι σημαίνει διαφανής και ελεγχόμενη τιμολόγηση από τον παραγωγό στο ράφι. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Τι σημαίνει φτιάχνω ένα παρατηρητήριο το οποίο το αξιοποιώ ως πολιτικό εργαλείο ελέγχου και στα τρόφιμα και στα καύσιμα και στην ενέργεια. Τι σημαίνει συμβολιακή παραγωγή, εμένα από τι θα με προστατέψει, πώς θα μου αλλάξει τη ζωή. Τι είναι αυτά που μου λες, τι είναι αυτά τα ακαδημαϊκά που ακούω. Θέλω να μου εξηγήσετε τι σημαίνει πρωτογενής τομέας, πώς θα επενδύσετε σε αυτόν. Τι σημαίνει Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Όταν ρωτήσει ο πολίτης και πάρει τις απαντήσεις, και δεν αποφασίσει με βάση το παρελθόν, το τι αισθάνεται, το τι έχει ακούσει κτλ. Και επιστρατεύσει την κριτική του σκέψη, τότε θα έχουμε ένα μεγάλο κέρδος για την κοινωνική συνοχή.
3: Μάλιστα.
2: Και είμαι βέβαιη ότι οι προτάσεις της Ελλάς, ναι, θα επικρατήσουν.
3: Μάλιστα. Όλες αυτές οι προτάσεις λοιπόν θα κατεθούν στην ΔΕΘ σε ένα συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα.
2: Κοιτάξτε, κάποιες τις έχετε ήδη δει. Δηλαδή, έχετε δει τα εξής. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Τα μέτρα κατά της ακρίβειας έχουν παρουσιαστεί. Προφανώς θα ξαναπαρουσιαστούν, θα εμπλουτιστούν, θα αναπτυχθούν παραπάνω και στο σκέλος της ενέργειας και στο σκέλος των βασικών τροφίμων. Έχετε δει τους τέσσερις βασικούς προγραμματικούς στόχους, τους υπεράξονες. Έχετε δει δηλαδή την πρόθεσή μας για μείωση του φορολογικού βάρους της μισθωτής εργασίας. Θυμίζω εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ότι η Ελλάδα είναι τέταρτη, έχει την τέταρτη ψηλότερη φορολογία στις χώρες του ΟΣΑ σε ό,τι αφορά τη μισθωτή εργασία των οικοκυριών με δύο παιδιά και την τέταρτη χαμηλότερη σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις. Υπάρχει τεράστια απόκληση από τις άλλες χώρες. Ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στους τομείς της υγείας και της παιδείας. Ο τρίτος, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας, είναι εκ των όνων κάνευ συνθήκη για εμάς. Και ο τέταρτος, η άμεση προστασία των συμπολιτών από την ακρίβεια. Όμως σε αυτούς τους τέσσερις άξονες έχετε ακούσει και πέντε εμβληματικές προτάσεις, τις οποίες φαντάζομαι τις ξέρετε. Δηλαδή είναι η πολιτική για την ακρίβεια στην ενέργεια, δηλαδή τα μακροχρόνια συμβόλαια με παραγωγούς ΑΠΕ που θα φέρουν μέχρι και 30% μείωση στα τιμολόγια ρεύματος με leader τη ΔΕΗ. Έχετε ακούσει την κατάργηση των πανελλαδικών. Έχετε ακούσει τη δωρεάν μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς. Την δημιουργία μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας κατοικίας, δηλαδή δημόσιων ακινήτων. Και έχετε ακούσει και τη στοχευμένη αύξηση μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Από εδώ και πέρα θα αναπτύσσουμε, θα εξελίσσουμε και θα προσθέτουμε.
0: Δεν έχουμε ακούσει κάτι όμως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη φορολογία τους.
2: Θα ακούσετε. Το έχω υπόψη, θα ακούσετε.
0: Το λέω γιατί είχαμε και τον κύριο Χατζηδοσίο πριν από εσάς, τον πρόεδρο των επαγγελματιών. Και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι και για τους. Αυτοί είναι οι μικρομεσαίοι που πλήττονται πολλά χρόνια τώρα.
2: Είναι αλήθεια. Ξεκινήσαμε όμως από τους μισθωτούς για το λόγο που σας ανέφερα. Δηλαδή, επειδή η επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι αδιανόητη και είναι η τέταρτη ψηλότερη και στον ΟΣΑ για τους μισθωτούς και δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Προσέξτε. Τώρα, σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα ακούσετε το επόμενο διάστημα και είναι κάτι που μας τέθηκε και στην Τρίπολη με πολύ ολοκληρωμένο τρόπο. Επομένως, το επόμενο διάστημα θα εξειδικεύσουμε.
0: Μάλιστα, κύριε Κωφανικολάκου, η κυβέρνηση σύσσωμη από χθες πανηγυρίζει ότι θα χτυπήσει τον Αλέξη τον Τσίπρα σε έναν από τους πιο σκληρούς νόμους που πήρε, τον νόμο Κατρούγκαλου. Και πανηγυρίζει σύσσωμη, δηλαδή με τις πρώτες ανακοινώσεις της κυρίας Κεραμέως, και θα συνεχίσουμε, λέει, στον νόμο αυτό που έχει υποθηκεύσει τη ζωή μας.
2: Ας συνεχίσει να πανηγυρίζει. Δεν θέλω να διακόψω τη μακαριότητα της κυβέρνησης για το όνομα του Θεού. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσα να απαντήσω.
0: Είναι ένας από τους πιο σκληρούς νόμους ο νόμος Κατρούγκαλου.
2: Δεν αντιλέγω σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι λήφθηκαν σκληρές αποφάσεις κατά την περίοδο 15-19. Αλλά ακούστε τώρα να δείτε κάτι περίεργο.
0: Παρακαλώ.
2: Το 15-19, εκτός από την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών της χώρας, εκτός από το γεγονός δηλαδή του ότι η χώρα βγήκε από την εξευτελιστική θέση διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρισκόταν, εκτός από την πραγματική διάσταση της εξόδου από τα μνημόνια, είχαμε πραγματική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Πραγματική, δηλαδή είχαμε μείωση του δίκτυου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, είχαμε και μείωση του πληθυσμού που διαβίει κάτω από το όριο της φτώχειας. Σε μη μνημονιακές συνθήκες, με τον ίδιο ρυθμό μεγέθυνσης, η κυβέρνηση φαίνεται ότι επιμένει ιδεολειπτικά σχεδόν στα ίδια υπερπλεονάσματα, τα οποία είναι χτισμένα στην ακρίβεια, με αποτέλεσμα καταρχάς τη μείωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Άρα, σε μη μνημονιακές συνθήκες έχουμε μείωση του βιωτικού επίπεδου, αύξηση του πληθυσμού που διαβίει κατά το όριο της φτώχειας και αύξηση του δίκτυου κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σε μη μνημονιακές συνθήκες το 2015-19, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, είχαμε μείωση αυτών των δεδομένων. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, η κυβέρνηση επιμένει να διατηρεί μια ζωφερή κατάσταση και επιμένει να ανατρέχει στο παρελθόν. Δεν θα βρει πολλά επιχειρήματα εκεί, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα για τη χώρα. Είναι πολύ άσχημα για τους πολίτες. Το νιώθουν στην καθημερινότητά τους, το νιώθουν όταν πηγαίνουν το παιδί τους στο σχολείο, εκεί όπου η ένταση και η καχυποψία είναι σε καινοφανές επίπεδο. Το νιώθουν όταν έχουν ανάγκη από το δημόσιο σύστημα υγείας και εκείνο δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως. Να θυμίσω εδώ ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στη Eurostat σε ό,τι αφορά τις μη εξυπηρετούμενες ιατρικές ανάγκες και στις λίστες αναμονής. Επομένως, δεν μπορεί να πείσει πανηγυρίζοντας. Δηλαδή, καταλαβαίνω τις άναρθρες πολεμικές ιαχές και αυτές είναι κομμάτι της παράδοσης που σας περιέγραψα πριν, αλλά δεν θα ενδώσω σε αυτό.
3: Μάλιστα. Στόχος για τις εκλογές είναι η πρωτιά.
2: Στόχος για τις εκλογές είναι η ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας. Για τις εκλογές. Γιατί ο πραγματικός στόχος για εμάς είναι η στήριξη της κοινωνίας. Ορόσημο είναι οι εκλογές. Ένα ενδιάμεσο βήμα. Ορόσημο λοιπόν για εμάς είναι η ανάληψη της διακυβέρνησης. Απότερος, απόλυτος, αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι η στήριξη του κοινωνικού συνόλου.
0: Μάλιστα. Έτσι όπως το είπατε, κυρία Κουφουνγκολακού, αν το 25-30 της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να γίνει αυτοδυναμία, το 14-17 του ΕΛΑΣ μπορεί να γίνει πρώτο και το 10-12 του ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει πρώτο, όπως μιλάνε όλοι για τις δημοσκοπήσεις και φτάνοντας μέχρι τις κάλπες. Εδώ όμως, ο κύριος Τσίπρας λέει: δεν συνεργάζομαι με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει: δεν συνεργάζομαι με τον κύριο Τσίπρα. Και ο κύριος Μητσοτάκης λέει: ορίστε, ή εμένα ή το χάος. Αυτοί δεν μιλάνε μεταξύ τους. Μήπως τον βοηθάει αυτό τον πρωθυπουργό?
2: Δεν συμφωνώ με την οπτική αυτή, για τον απλούστατο λόγο του ότι ο Αλέξης Τσίπρας με το δικό του μοναδικό πολιτικό ένστικτο, όπως ξέρετε, έχει κατανοήσει ότι η συνένωση υφιστάμενων χώρων ή η συνένωση θρασμάτων δεν πρόκειται να απαντήσει στις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες. Έχει διαγνώσει δηλαδή εγκαίρως ότι αυτό που χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα είναι μεγάλες συγκλήσεις, αλλά κοινωνικού χαρακτήρα. Δηλαδή τη σύγκληση των κοινωνικών δυνάμεων του πεδίου. Και γι' αυτό επιμένουμε πάρα πολύ στο ότι είμαστε στραμμένες και στραμμένοι στην κοινωνία και θέλουμε να αναπτύξουμε πλήρως τα αντανακλαστικά μας ό,τι φορά την πραγματική συζήτηση. Δηλαδή, πώς το κάνουμε αυτό? Δεν επιλέγουμε παραδοσιακά γραφεία, κομματικά. Επιλέγουμε ανοιχτές ομάδες, έτσι όπως αναπτύσσεται η Ελλάδα και γεωγραφικά και θεματικά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Επιλέγουμε ανοιχτές ομάδες οι οποίες θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και ανθρώπων οι οποίοι μέχρι τώρα έλεγαν τι είναι αυτά τα κομματικά, τι είναι αυτά τα πολιτικά, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ή ανθρώπων οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονταν ιδεολογικο-πολιτικά κάπου, αλλά είναι απογοητευμένες και απογοητευμένοι. Επομένως αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Μάλιστα. Οπότε κάπως είπατε κρατάω. Φορολογικό για τους μισθωτούς, το κοινωνικό κράτος, την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους, τους μικροεπαγγελματίες που έρχεται. Άρα για να μπορέσουμε να κρίνουμε.
2: Έρχονται και πολλά ακόμα παρεπιπτόντως.
0: Και πολλά ακόμα παρεπιπτόντως, πολύ σωστά. Για να μπορέσουμε να σας κρίνουμε λοιπόν, περιμένουμε το Σεπτέμβρη να είναι ολοκληρωμένη όλη η πρόταση από τον κύριο Τσίπρα και από τους συνεργάτες του και κοστολογημένη, φαντάζομαι.
2: Ναι. Και σιγά σιγά και πριν από το Σεπτέμβρη θα έχετε πυλώνες του ευρύτερου προγράμματος. Δηλαδή θα δουλεύουμε και μέσα στο καλοκαίρι. Απλά στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μια συνολικότερη παρουσία.
0: Είστε εναντίον του Πρωθυπουργού. Θα πείτε μετά ότι δεν πήγαν διακοπές και θα πείτε στον Γκάλαπ αυτούς που δεν πάνε διακοπές.
2: Τι να πω και εγώ τώρα και με αυτές τις δηλώσεις. Ξέρετε, αισθάνομαι μια μηχανία ούσα και πολύ νέα σε αυτό το περιβάλλον. Δεν πάω διακοπές, πάω διακοπές. Τώρα επιλέξαμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε και αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ απαιτητικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι εσείς οι νέοι άνθρωποι πρέπει να πηγαίνετε διακοπές για να παίρνετε ανάσες. Όλα τα νέα παιδιά, το λέω και σε εσάς, το λέω και στον Μπουρναρά. Εμείς πήγαμε, ή λίγο μεγαλύτεροι.
2: Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω τη συμβουλή σας, αν και δεν μου φαίνεται ότι
0: αυτά. Αυτά για να κλείσουμε χαμογελαστά τη σημερινή.
3: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλημέρα στον Νεκτάριο. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Καλή εκπομπή. Μισό λεπτό να τα λήξω. Αμοργός, λέει, αρχικά. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Είστε τελευταία μου ελπίδα για να πάω αμοργό, γιατί με τα λεφτά που θέλουν για δωμάτια και ακτοπλοϊκά βλέπω να την βγάζω σε καμία λούτσα. Νεκτάριος.
0: Μια χαρά είναι η λούτσα.
3: Μια χαρά είναι. Τα ακτοπλοϊκά δεν είναι καλά. Η λούτσα μια χαρά είναι.
0: Η λούτσα είναι μια χαρά. Ναι. Δηλαδή...
3: Πρόσεξε τώρα. Τώρα, μια και το ανέφερα αυτό, Νεκτάριος. Είναι τραγικό. Ειλικρινά είναι τραγικό, με όλη τη σημασία της λέξεως, να θες να πας σε ένα νησί μόνο. Το να πας. Να γυρίσεις και να μείνεις τρεις μέρες χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο. Να κοιτάς τον ουρανό τρεις μέρες, να κοιτάς τη θάλασσα. Να είσαι σε ένα παγκάκι και να κοιτάς τον ουρανό. Να πας, να γυρίσεις, ακτοπλοϊκά δηλαδή, και να μείνεις, αυτό μπορεί να είναι χιλιάρικο.
0: Ναι, και τι θες?
3: Μπορεί να κάνεις τίποτα.
0: Γι' αυτό πας.
3: Γιατί για να κοιτάς τον ουρανό.
0: Ναι, και τη θάλασσα. Και να πεις ότι πήγα σε νησί. Και να βγάλεις και selfie, να πεις ότι ήμουν εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Θε να κάνει κάτι. Δηλαδή θε να πα και να πα.
1: Αυτό μα μάρανε.
0: Θε να φας και όλα.
1: Αυτό μα μάρανε. Το να πηγαίνει κάπου για να βγάλει φωτογραφία και να πει απλά ότι πήγα.
0: Ότι μα μάρανε. Σε παρακαλώ πολύ. Καλημέρα, Θεοδοσία. Ο Γιώργος τη λέει καλημέρα, είναι φοβερή. Φαντάζομαι για την κυρία.
1: Καλημέρα, είναι φοβερή. Μπράβο τη, η Κουφονικολάκου.
0: Για την κυρία Κουφονικολάκου θα λέει μάλλον.
1: Και ο Παναγιώτης που στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει,
0: Παναγιώτη, το είδαμε ήδη αυτό, διάβασε το, ναι.
1: Καλημέρα, λέει. Θα ήταν καλό να καλέσετε μία μέρα την κυρία Μενδώνη να μας πει για την κατάλυση των Ρωμά στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ένας χώρος πολιτισμού έχει κρατήσει σκουπιδότοπος και είναι ντροπή. Ευχαριστώ.
0: Πρώτα θα πάρουμε λοιπόν το Δήμο Αθηναίων να μας πει τι κάνει γι' αυτό. Γιατί άμα πάρουμε κατευθείαν την κυρία Μενδώνη, μπορεί να συμμετέχει και την Ακαδημία Πλάτωνος. Δεν ξέρεις ποτέ.
1: Και έχει και εγγένεια, γιατί.
0: Έχει και εγγένεια τώρα.
1: Εγγενιάζονται νέες στάσεις μετρό Θεσσαλονίκη. 4, αν δεν κάνω λάθος. Νέοι σταθμοί. Οπότε έχει δουλίτσα η Μενδώνη.
0: Λοιπόν, για πες μια Αμοργό τώρα κανονικά.
1: Ναι, γιατί... πάμε στην Αμοργό. Δώρο, ταξίδι στην Αμοργό, εδώ από τον σταθμό. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa.
0: Με τα φαγητού, είναι, παιδιά, με τα φαγητού.
1: Είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Μεταξύ αυτών πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Τη γιόγκα, για όσους δεν ξέρετε, είναι λάτρης ο κύριος Γεωργιάδης. Κάνει σχεδόν καθημερινός.
0: Μόνο στο Αμοργό κάνω στο γυαλί.
1: Α, μόνο στο γυαλί. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, 9 με 10. Και πώς μπαίνετε.
0: Το 10 το καλό. Και εμείς δεν έχουμε πάντα πεντάστερο, παιδιά. Προσπαθεί ο Πουρναράς, αλλά δεν έχει πάντα πεντάστερο. Δεν του δίνουν όλα τα πεντάστερα.
1: 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Όμως. Θα συνεχίσει τώρα ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Όσοι δεν πάνε στην Αμοργό, όσοι δεν κερδίσουν για την Αμοργό, θα πάμε εδώ στην πραγματικά δροσερή πλέον πλατεία στο Ψαρονέφρι, που δεν έχει πάει ο Πουρναράς.
1: Δεν έχω, έχω πάει στο Ψαρονέφρι, αλλά έχω κάτι στο μέσα, στο μπαλκόνι.
0: Στο medium.
1: Ναι, στο medium. Ναι.
0: Ούτε στο μέσα μέσα έχει πάει, ούτε στο
1: έξω. Δεν, δεν έχω πάει καλοκαίρι στην πλατεία απέναντι, που όπως το βλέπω από τον μπαλκόνι, η θέα της πλατείας, έχω πει στον ιδιοκτήτη την τελευταία φορά που πήγαμε. Του έχω πει το ιδιοκτήτη, πω από το καλοκαίρι πρέπει να είναι πολύ ωραία στην πλατεία. Μου είπε ναι, να έρθεις. Δεν έχω πάει.
0: Να πας. Ντροπή να λέτε ότι είναι ακριβάτα από το πλοϊκά. Ότι κάνεις κρουαζιέρα, φαντάζομαι, δεν το σκέφτεσαι. Πειραιάς, Ρόδος, Πειραιά. Τσάμπα εισιτήρια.
1: Πειραιάς, Ρόδος, Πειραιάς.
0: Ναι, πας και μπαίνεις το τσάμπα. Καράβι, πας πληρώνεις τα εισιτήρια, πας με το καράβι, φαντάζομαι,
1: πληρώνεις.
0: Πληρώνεις. Μπαίνεις μέσα, πας στη Ρόδο και γυρνάς.
1: Πληρώνεις.
0: Κατάστρωμα. Εντάξει, κρουαζιέρα. Έχει δίκιο, μου φαίνεται. Είναι μια ωραία ιδέα.
1: Κρουαζιέρα με σαντουιτσάκι για καφέ από εκεί, από το πλοίο.
0: Όχι, ρε, τρελός από το σπίτι.
1: Σε και είναι την πανάκριβα. Είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν πα εκεί ούτε για καφέ.
1: Ένα καφέ και ένα σαντουιτσάκι να πάρει πρέπει να είναι 9 ευρώ.
0: Και καραβίσιο.
1: Και καναβίσιο. Τον βάζω από την Κανάδα.
0: Λοιπόν, είπαμε Ψαρονέφρι την ίδια μέρα στις 10 του μηνού, που είναι η επόμενη Παρασκευή. Σωστά, καλά τα λέω.
1: Σωστά τα λες.
0: Ένας θα πάει Αμοργό.
1: Όπου κάνεις λάθος, το διορθώνω.
0: Ένας θα πάει Αμοργό, ένας θα πάει Ψαρονέφρι εδώ δίπλα.
1: Ένας με τους φίλους του όμως.
0: Αυτός που θα πάει Αμοργό μπορεί να πάρει και εμένα. Αυτός που θα πει Ψαρονέφρι να σου πάρει και τον Νεπορτάρα.
1: Όχι, να τα αλλάξουμε.
0: Γιατί να τα αλλάξουμε.
1: Να τα αλλάξουμε, γιατί πρώτη μου να πάω Αμοργό.
0: Α, μάλιστα.
1: Χθες στην Βουλή ψηφίστηκε, το ανέφερε πριν ο Γιώργος, σαν ερώτημα στην κυρία Κουφονικολάκου. Να το πούμε σαν είδηση. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας αφορά την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ, να πω ότι ψήφισε μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρών και κατά τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Λοιπόν, ο νόμος Κατρόγκαλου είναι ένας από τους πιο σκληρούς νόμους που θυμάμαι ποτέ. Ναι. Μας έχει υποθηκεύσει πραγματικά για την υπόλοιπη ζωή. Έχει υποθηκεύσει και σένα δηλαδή, διότι πλέον η σύνταξή σου θα υπολογίζεται με το σύνολο του μισθού. Δηλαδή, από εκεί που ξεκίνησες και παίρνοντας λίγα γιατί ήσουν νέος, μέχρι εκεί που έφτασες και παίρνεις πολλά γιατί έχεις γίνει παλιός.
1: Ναι.
0: Αλλά στο σύνολο είναι σίγουρο ότι η σύνταξη θα είναι μικρή. Είμαστε υποθηκευμένοι όλοι με τον νόμο Κατρούγκαλου. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι θα αλλάξει αυτό. Να μου πεις, το έχει αλλάξει από το 19.
1: Έτσι έλεγε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Δεν τον έχει καταργήσει.
1: Όπως και πολλά. Αλλά καλά έλεγε και για τις πρέσπες έλεγε. Και για την επιδημοτική πολιτική έλεγε ότι δεν είναι υπέρ της επιδηματικής πολιτικής γιατί είναι αριστερό. Πολλά έλεγε.
0: Καλά, την κυρία Κουφονικολάκου πρέπει να την ξανακαλέσουμε να τη ρωτήσουμε γιατί δεν προλάβαμε και μάλιστα μέσα σε αυτά και για τον κύριο Μπίστη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν και εκπρόσωπος του Ελλάς εχθές είπε ο καθένας έχει την άποψή του. Είναι δική του άποψη, όχι του κόμματος.
1: Ναι.
0: λες πριν να ξεκινήσουμε να αρχίσουμε να διώγουμε κιόλα. Μόνο να μην παίρνουμε να διώγουμε.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Γιατί ο καθένα θα έχει την άποψή του και θα τη λέει και μετά θα χρεώνει το κόμμα.
1: Καλά, εντάξει, μπορεί να φύγει κανένα. Άμα είναι εκτός γραμμής.

0: Γι' αυτό λέω εγώ, Μπίμπι, ο Τραμπ δεν μπορεί να τα βάλει ούτε με τους δικούς του. Ούτε με τους δικούς του. Δεν τον αφήνουν να δώσει πράγματα στην, όπλα στην Τουρκία.
1: Εντάξει, άμα θέλετε, θα δώσουμε.
0: Καλά τώρα, ο Τραμπ δεν μπορεί να τα βάλει. Γι' αυτό λέω. Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, εμείς τη Δευτέρα και Μπίμπι. Μπίμπι, αν θέλει ο Μπίμπι, τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Τον Τραμπ δεν τον λαμβάνουν υπόψη του ούτε οι δικοί του. Και βρίζει και τον ΝΑΤΟ, έτσι. Δεν μας στήριξε τον ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Ούτε τον ΝΑΤΟ τον λαμβάνει υπόψη του.
1: Αλέκο, μην παίρνεις τηλέφωνο στο Viber. Δεν είναι για να το σηκώνουμε το Viber του σταθμού. Και η μεγάλη κόντρα της...
0: Δεν είπα Γεωργιάδη σήμερα.
1: Ναι, δεν είπε Γεωργιάδη. Δεν αναφέραμε Γεωργιάδη.
0: Λοιπόν, δεν κάνουμε απογευματινά χειρουργία, όχι γιατί δεν έχουμε γιατρούς.
1: Γιατί ολοκληρώθηκαν.
0: Όχι γιατί δεν έχουμε γιατρούς.
1: Ολοκληρώθηκαν.
0: Όχι, δεν έχουμε ασθενείς. Το είπα ο υπουργός χαρτοφυλακίων.
1: Αυτό λέω, ολοκληρώθηκαν.
0: Δεν έχουμε ασθενείς.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε.
0: Χειρουργηθήκατε όλοι. Ασκήσαμε όλου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ρε παιδιά. Τι θα κάνουμε τώρα. Άμα πληρώσετε όμως θα υπάρξετε.
1: Ναι. Αυτή η κόντρα πάντως μεταξύ κυβέρνησης και Τσίπρα Ελλάς που έχει ξεσπάσει λόγω του Κυρανάκη, των δηλώσεων Κυρανάκη, δεν ξέρω αν ήταν στο πρόγραμμα του Μαξίμου.
0: Τις οποίες τη στήριξε κάτι... με τη χθεσινή του συνέντευξη, ναι, ο Πρωθυπουργός.
1: Τη στήριξε, δεν ξέρω.
0: Απόλυτα
1: τη στήριξε. Αν τη ενστερνίζεται. Ή τη στήριξε έτσι, γιατί σου λέει.
0: Δύσκολη λέξη που είπα.
1: Γιατί σου λέει είναι γραμματέας, τώρα τον έκανα γραμματέα, δεν γίνεται να τον αδειάσουμε την πρώτη.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω.
1: Εμένα μου φαίνεται η προσωπική μου άποψη, ένα πολύ μικρό σχόλιο, ότι είναι τελείως unfair αυτό που κάνει ο Κυρανάκης.
0: Αλλά αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα της κυβέρνησης.
1: Ότι είναι?
0: Μέσα στο πρόγραμμα της κυβέρνησης. Έτσι okay. Βοηθάει περισσότερο. Ο κύριος Τσίπρας βοηθάει αυτή τη στιγμή το δίπολο. Το δίπολο βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δική μου άποψη. Άρα με αυτόν τον τρόπο πάει πραγματικά εγώ αυτός, άρα εγώ, λέει ο Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν, φεύγουμε.
0: Ο Ευάγγελος Μίχος, λέμε εμείς. Ναι.
1: Φεύγουμε, τα λέμε.
0: Καλώς σηκού, παιδιά, να προσέχετε.
1: Γεια χαρά.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Το νέο μας γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53.000, όπως απεκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου Γεώργιου Καραϊσκάκης. Το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες είναι τον επόμενο Μάιο. Στο ΆΚΑ θα αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι για 2 χρόνια. Στην τελική ευθεία υπόθεση του ΧΑΒ για την ΑΕΚ. Παρελθόν αποτελεί ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος από τον Δεκέφαλο. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για την επέκταση δανεισμού του Αργεντινού επιθετικού Ελίαν Σόσα ήρθαν οι κυτρινόμαυροι. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 27-28, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επιθεώρησε τα έργα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Την περίπτωση του χαφ της Σασουόλο, Κρίστιαν Τόρτσεφτ, εξετάζουν οι Πράσινοι και η Φιωρεντίνα. Προτεραιότητα για την ομάδα του Γιάκουμπ Νίστρουπ η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Νέα βελτιωμένη πρόταση στην Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάου κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Στα ραντάρ των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 33χρονος χαφ Αθλέτικ Μπιλμπάου, Μιγγέλ Βέσκα. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση επέστρεψαν Μιχαηλίδης, Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Λουστόντο. Ο Άρης ανανέωσε την συνεργασία του με τον 33χρονο μεσοθετικό Γιάννη Γιαννιώτα. Ο μεσοθετικός των Κιτρίνων, Γκάμπριελ Μισεουί, επιστρέφει στην Τζιρόνα. Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, συνεχίζονται οι επαφές για 2 στόπερ στους Θεσσαλονικείς εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με νέο όνομα θα διεξαχθεί η ερχόμενη Super League 2. Κανονικά θα συμμετάσχει η ΑΕΛ που δεν θα παίξει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Διάσταση απόψεων υπήρξε σχετικά με το νέο φορμάτ. Θα υπάρξει νέο ΔΣ στις 15 Ιουλίου. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρντ Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. MVP της προαρισμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, τέλος ο Μόντε Μόρις από τους Ερυθρόλευκους. Η Ελλάδα ετήθηκε 73-66 από την εθνική ομάδα της Ρουμανίας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Κροάτης forward Μάριο Χεζόνια κλείνει στην Ντουμπάι σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Ισπανία-Αυστρία 3-0. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-1 σετ της Καμίχα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Wimbledon. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή με τον Ευάγγελο Μίχο.
2: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, να έχουμε μια πολύ όμορφη Παρασκευή. Έτσι κι αλλιώς η Παρασκευή, έχουμε ξαναπεί, είναι η πιο ωραία ημέρα του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, να είναι καλή μέχρι το βράδυ. I'm lost inside your gaze. Every thought begins to bend. 184 γράφει το κοντέρ του 2026, είναι η 184η ημέρα του χρόνου, η σημερινή Παρασκευή, 3 του Ιούλη. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα μαζί με τον Πάνο Κουρναρά και τον γίγαντα τον Κατσάτσο, αξίριστος αξίριστος. Λοιπόν, σήμερα εδώ για τις ραδιοφωνικές μοιχείες και τις Παρασκευής, από Δευτέρα Παρασκευή, το 10-12 στον 943 Intervention Sports, είναι μοιχείες. Λοιπόν, και μας βλέπουνε tvelada.gr, εκεί είναι η καμερά μου, εκεί κοιτάω. Γεια σου tvelada.gr, γιατί όχι μόνο μας ακούτε, αλλά πλέον από πρώτη του μήνα μας βλέπετε και κανονικά στο κανάλι μας. Ανατόλιε, Ανατολία, Ανατολάκη, όχι Γιώργος, ο άλλος. Ζουμπούλης, Ζουμπουλία, Ιάκυνθος και Ιάκυνθη. Οι ακίνθοι, ναι, γιορτάζουν, να τους πούμε χρόνια πολλά στα ονόματά τους, να τα χαίρονται, να τα γιορτάζουν όπως τους αξίζει. Και είναι ένα όσπριο που μου αρέσει, είναι Εθνική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, φασόλια. Ναι, είναι η Εθνική ημέρα φασολιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε, και τα κάνουν όλα, δεν έχουν τέτοια κλισέ, να κάνουν και μαζί με την Εθνική ημέρα φασολιών και Εθνική ημέρα... Πόρδευση, πώς τη λέμε, αυτό.

σακούλα. Είναι International Plastic Bag Free Day. Έτσι. Και ο συγκεκριμένος εορτασμός, σύμφωνα με τους διοργανωτές της γιορτής, παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ο κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Εγώ, επειδή αυτό το μήνυμα προσπαθούν να το περάσουν δεκαετίες, εγώ δεν βλέπω να είναι τόσο εφικτό. Είναι θέμα συνήθειας, δεν ξέρω, δεν ξέρω.

Ξέρεις το τρομερό ποιο είναι, έτσι. Διαβάζοντας διάφορες μελέτες, έτσι, όπως του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, από το 2021 πρακτικά οι πλαστικές σακούλες έχουν εξαλειφθεί από την ελληνική αγορά. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Πολλά γίνανε χθες, πολλά γίνανε στο Μουντιάλ. Με τα γραφικά δεν έχουμε τόσα πολλά. Χθες νομίζω δεσπόζει η παρουσίαση του νέου Καρεσκάκης από τον Βαγγέλη Μαραγκιάννάκη σε ένα συγκινησιακό πλαίσιο, όπως τον είδα. Δεν παρακολούθησα όλη τη συνέντευξη τύπου.

0: Επειδή βλέπω τα μηνύματα και έχετε αρχίσει από το πρωί να σχολιάζετε πώς είδατε την παρουσίαση, πώς ήταν ο Μαρινάκης, αμφιβολίες για το νέο γήπεδο κτλ. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, παιδιά, όχι κανένα άλλο λόγο. Γιατί είναι μια διαδικασία που θα τη δούμε, θα την κρίνουμε στην πορεία. Εγώ από έτσι όπως πώς το είδε το γήπεδο, έτσι όπως το παρουσιάσαν σε μακέτες, πώς φάνηκε?
1: Εντυπωσιακό.
0: Πάρε το μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Μίλα, να είσαι επαγγελματία.
1: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο οι μακέτες αυτό που είδαμε ανταποκρίνονται 100% σε αυτό που θα δούμε.
0: Πάντως έτσι όπως το είδα, είναι φανταστικό.
1: Αυτό, εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακό, δηλαδή, ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Και όλα αυτά δεν ξέρω τι θα γίνουν, αλλά έτσι όπως όλο αυτό το πράγμα είναι.
1: Ναι, και εγώ που είδα, αυτό που είδα, δηλαδή δεν είναι απλά, δεν είναι το ωραίο άσχημο, είναι εντυπωσιακό. Είναι άλλο πράγμα.
0: Ξεπερνάει κάθε προσδοκία, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Πώς θα γίνει, πού θα καταλήξει κτλ. Αλλά είναι κάτι ονειρικό, θα έλεγα εγώ. Καταρχήν δεν είναι απλά ένα γήπεδο, είναι ένα χώρο.
1: Πολύ χώρο, ναι.
0: Ναι. Ό,τι πιο σύγχρονο. Πολύ ψηλό, θα πρέπει να γίνουν διάφορα. Λοιπόν, αυτά.

Πάντως αυτό που θέλω να πω, το ανθρώπινο, ότι τον είδα πολύ συγκινημένο πολλές φορές. Δάκρυσε, ήταν εμφανές το συγκινησιακό στοιχείο στην ομιλία του, και σε σχέση με άλλες φορές τον βρήκα και λίγο ενωτικό, και για το ερυθρόλευκο μπάσκετ, έτσι, και πάνω απ' όλα Ολυμπιακός και Πειραιάς. Αυτό. Πάντως αντιλαμβάνεσαι μετά από 2-3 χρόνια, αν υπάρχει το νέο Καραϊσκάκης έτσι όπως το είδαμε χθες, πήραμε μια γεύση, το νέο σεφ, το νέο κολυμβητήριο, μιλάμε για μεταμόρφωση της περιοχής, έτσι. Απογείωση με όλα αυτά τα γήπεδα για τον Πειραιά και για την περιοχή, για το νέο Φάληρο.

Λοιπόν, στο Μουντιάλ για πρώτη φορά είδα ολόκληρο μάτς. Που ήταν σαν να είδα και παράταση, Πορτογαλία, Κροατία, φίλε Πουρναρά. Κράτησε πόσο, 110 λεπτά, σχεδόν σαν μια παράταση. Έτσι. Πολύ ωραίο μάτς. Στο πρώτο ημίχρονο η Πορτογαλία έκανε ένα γεμάτο παιχνίδι, αλλά δεν είχε γκολ. Πολύ καλή η Πορτογαλία. Στο δεύτερο ημίχρονο η Κροατία, κόντρα στη ροή του πρώτου ημιχρόνου, με το που ξεκίνησε, της βάζει το γκολ. Βρίσκει το πέναλτι με το οποίο ισοφαρίζει η Πορτογαλία. Και μετά λες τώρα θα σβήσει η Κροατία το γερόντον. Και όμως μετά από το 1-1, αυτή που είχε τις ευκαιρίες, αυτή που έβγαλε τρομερή ψυχή, πίστη, έκανε μεγάλες φάσεις, αρκετές μεγάλες φάσεις, αλλά βρήκε απέναντί της τον τερματοφύλακα της Πόρτο και της Εθνικής Πορτογαλίας, τον Ντιόγκο Κόστα, ήταν η Κροατία. Ακόμα και όταν πέτυχε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 94, η αλλαγή, ο Γκονζάλο Ράμος με τρομερή κεφαλιά, το 2-1, και λες ότι, εντάξει, είχε δείξει 10 λεπτά καθυστερήσεις, λες τώρα πού θα βρει τα κουράγια ψυχικά, σωματικά η Κροατία. Πάλι τα βρήκε και είχαμε το απόλυτο suspense. Ένα γκολ ισοφάρισης που ο βοηθός δεν δείχνει τίποτα για offside. Πανηγυρίζουν οι παίχτες, ο πάγκος, ο κόσμος που ήταν μέσα στο γήπεδο, χιλιάδες Κροάτες που ήταν στο γήπεδο, φαντάζομαι, στις τηλεοράσεις στην Κροατία. Και χρειάστηκαν περίπου, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το γκολ ήρθε στο τρίτο λεπτό του έξτρα χρόνου των καθυστερήσεων, στο 103 δηλαδή, είχε δείξει 10 λεπτά. Λοιπόν, χρειάστηκαν άλλα 5 λεπτά για να αποφανθεί η τεχνολογία ότι ήταν offside. Και έτσι να ακυρωθεί και να προκριθεί με 2-1 η Πορτογαλία. Χιτσκοκικό suspense, φινάλε. Γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι που είχε 3 γκολ, 4 ακυρωθέντα γκολ, ένα του Ρονάλντο και 3 της Κροατίας. Τα 3 από τα 4 ακυρωθέντα γκολ ήταν με τη χρήση της τεχνολογίας του VAR. Το ένα, το πρώτο νομίζω, που είχε ακυρωθεί στο 0-0 της Κροατίας, το είχε αποδείξει ο επόπτης, ήταν ξεκάθαρο offside, ένα μέτρο offside ο επιθετικός της Κροατίας. Λοιπόν, είχαμε 2 δοκάρια, ένα από κάθε ομάδα, έτσι. Είχαμε πέναλτι που και αυτό δόθηκε, τον κάλεσε το διαιτητή, τον νορβηγό διαιτητή, τον κάλεσε το VAR, που και αυτό όμως ήταν πέναλτι. Γενικότερα θέλω να πω, είχε πολλές αμφισβητούμενες φάσεις, αλλά όλες λόγω της τεχνολογίας ήταν σωστές. Τώρα γίνεται μεγάλη κουβέντα, ο Ιμπραήμοβιτς που είναι στο Fox, το ειδησιογραφικό κανάλι, σχολιαστής, μίλησε για τρομερή κλοπή, αδικία, ληστεία, ότι στέρισαν αυτό το 2-2, αυτή την, το γκολ, και χωρίς να τοποθετηθεί αν ήταν σωστό το VAR, η τεχνολογία ή όχι, λέει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι. Δηλαδή τα έβαλε με το VAR και με το διαιτητή που δεν είχε τα guts, όπως είπε, τους κοχώνες, να πάει κόντρα στην τεχνολογία. Αλλά στην ουσία, ακόμα και ο Ιμπραήμοβιτς δεν είπε ότι έκανε λάθος το VAR,

0: παίκτης που δίνει την assist στον σκόρερ της Κροατίας για το 2-2 που ακυρώθηκε μετά στη συνέχεια, θεωρήθηκε ότι ήταν σε θέση offside. Σε πρώτο πλάνο βλέπεις την μπάλα να πηγαίνει στον αυτόν τον παίκτη τον Κροάτη που ήταν offside από τον σβέρκο του Βέγια. Βέγια, κάπως έτσι τον λέγανε, ο Πορτογάλος αμυντικός. Λοιπόν, το βάρα αλλά και το τσιπάκι της μπάλας δείχνουν ότι πριν από το Βέγια έχει αλλάξει την πορεία της μπάλας, την έχει βρει, την έχει ακουμπήσει ένας άλλος παίχτης της Κροατίας και μετά βρίσκει στο σβέρκο του αμυντικού της Πορτογαλίας που προσπάθει να αποφύγει την μπάλα, δηλαδή δεν είναι ότι έχει συμμετοχή στο παιχνίδι, εντάξει. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο θεωρείται ότι ήταν offside, ήταν σαν να μην παρενευλήθη ο σβέρκος του αμυντικού της Πορτογαλίας. Με αυτά και με αυτά, ο Ρονάλντο, η παρέα του Ρονάλντο συνεχίζει. Ο Ρονάλντο, ο οποίος σκόραρε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, σοφάρισε 1-1, όταν όλο το γήπεδο πανηγύρισε, η Πορτογάλη, η μεριά των Πορτογάλων στο γήπεδο πανηγύρισε με το γνωστό ήχο που βγάζει και ο Ρονάλντο όταν βάζει γκολ, έτσι. Και έγινε αλλαγή στο 81. Έγινε αλλαγή στο 81 ο Ρονάλντο. Δεν του άρεσε αυτό. Λοιπόν, το δικαιολόγησε. Ήθελε έναν επιπλέον μέσο ο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός προπονητής. Μετά το τέλος σηκώσανε τη σημαία του Μακαρίτη, τη φανέλα του Μακαρίτη του Ζώτα και του αφαιρώσε του αδικοχαμένου πρώην συμπαίκτη τους που έφυγε από τη ζωή σε δυστύχημα, τροχαίο δυστύχημα πέρυσι. Λοιπόν, του αφιερώσανε αυτή τη νίκη. Ο Ρονάλντο πήγε και ασπάστηκε το Μόντριτς, ίδια ηλικία. Τον αποθέωσε, είπε ότι είναι και συνομήλικη. Δεν επιβεβαίωσε αυτό που είχε πει η αδερφή του την προηγούμενη μέρα, ότι μετά το Μουντιάλ θα αποσυρθεί από την Εθνική Πορτογαλίας. Δεν το επιβεβαίωσε αυτό ο Ρονάλντο. Με αυτά και με αυτά, η Πορτογαλία τώρα έδωσε ραντεβού με την Ισπανία στους 16 του Μουντιάλ, στο παιχνίδι που θα γίνει στο Ντάλλας. Προηγουμένως η Ισπανία είχε καθαρίσει με 3-0 την Αυστρία, όπως και τώρα στάξει με το πρωί η Ελβετία εύκολα, άνετα, 2-0 καθάρισε την Αλγερία. Αυτά τα δύο μάτς μαζί με άλλα 4-6 από τα 13 που έχουν γίνει στη φάση των νοκάουτ που δεν είχαν γκολ-γκολ, ήταν non-goal, έτσι. Τα 5 ήταν και εύκολες νίκες αυτών που τις πέτυχαν. Θα τα πούμε.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 10.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την διαλεύκανση των τριών συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τρία άτομα, που ένας εξ αυτών λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Στην ελληνική αστυνομία πάντως εκτιμούν ότι υπάρχει και τέταρτο άτομο που ήταν ο εγκέφαλος και δεν βρισκόταν στα σημεία των επιθέσεων. Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη στο liberal.gr αναφορικά με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 27, και τόνισε πως ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας θα μείνουν σήμερα τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας, με τους ναυτεργάτες να τονίζουν ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν το αυξανόμενο αριθμό πλοίων. Εν τω μεταξύ, παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι η υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι μια κυριαρχική απέτηση της χώρας από την οποία έκανε πίσω η Νέα Δημοκρατία. Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ είναι στρατηγικής φύσης και πρέπει να καθοδηγούνται από το αμοιβαίο όφελος, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Πολίτικο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιτέθηκε και στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείες αναθέσεις και υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία, καθώς και ότι ο αόρατος φόρος της διαφθοράς στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική. Έρχονται προτάσεις στήριξης για τους μικρομεσαίους και πολλές άλλες προτάσεις, προανήγγειλε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα του κόμματος. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στη σύλληψη δύο Τούρκων που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας 50 πιστόλια, από τα οποία είχαν κρύψει σε φορτηγό διεθνών μεταφορών, προχώρησαν οι αστυνομικοί στον Εύρο. Κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Μάχη με τις φλόδαγες δασικές πυρκαγιές δίνουν 2.000 πυροσβέστες στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατασκηνώσεις της πόλης και το αεροδρόμιο στην κοντινή πόλη Περπινιάν έκλεισε. Στους 2.595 έρχονται οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σε 7 ημέρο, εθνικό πένθος έχει κηρύξει την Βενεζουέλα η προσωρινή πρόεδρος Ντελσί Ροντρίγκες. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την πρόεδρο, η χώρα προχωρά στη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνεργασία με το Δούνου του. Νέες νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα σε σημεία της χώρας, στην Αττική Έθριος ο καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 29, στην Πάτρα στους 29, στα Ιωάννια στους 26 και στην Καλαμάτα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: .943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος εδώ στο πρώτο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Παρασκευή, πιο ωραία ημέρα του Σαββατοκύριακου. Διαβάζω τον αποκαλυπτικό Πέδρο Μαρτίνεθ, τον 65χρονο πρωταθληματικό προπονητή της Βαλένθια, που προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί άφησε την πρωταθλήτρια Βαλένθια για να πάει στη Ρεάλ, που την χαρακτήρισε πολύ μεγάλη πρόκληση, μίλησε και τι τον βοήθησε να πάρει αυτή την απόφαση. Το βράδυ της 5ης, 25 Ιουνίου, μετά τον ερωτασμό του πρωταθλήματος με τους οπαδούς μας, ο Μπράξτον Κι μου είπε ότι θα υπέγραφε με τη Φενέρ Μπαξέ και ο Μπράνκου Μπάντιο ότι θα υπέγραφε με τον Παναθηναϊκό. Ήδη είχα σχεδόν αποδεχτεί, πριν μου αποκαλύψουν τις δύο αυτές επιλογές τους, ότι δεν θα συνέχιζε μαζί μας ο Γιάν Μοντέρο. Ήταν μια τεράστια απώλεια για τη Βαλένθια, αλλά την είχα αποδεχτεί ήδη. Είχα επίσης σχεδόν αποδεχτεί ότι αν ο Σέρχιο Ντελαρέα επιλεγόταν στον πρώτο γύρο του draft του NBA, ήταν απίθανο να παίξει για μας του χρόνου. Το είχα αποδεχτεί και αυτό μαζί με τον Μοντέρο. Η ζωή συνεχίζεται, είχα πει, και θα προσπαθούσαμε να τους αντικαταστήσουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε και ήδη δουλεύαμε με πάνω σε αυτό. Όταν όμως ο Μπαντιό και ο Μπράξτον Κι μου είπανε ότι δεν δέχονταν τις προσφορές που τους έκανε η Βαλένθια, και μερικές μέρες αργότερα, πριν πάρω την τελική μου απόφαση για να πάω στην Ρεάλ, ένας άλλος παίχτης μου είπε ότι δεν πίστευε ότι θα συνέχιζε, ομολογώ ότι είχα μια στιγμή που αναρωτήθηκα πως ήταν δυνατόν μια ομάδα που ήταν εκπληκτική, που πέρασε υπέροχα, με τους οποίους παίχτες είχα πείσει πολύ καλή και προσωπική και επαγγελματική χημεία, να μην θέλουν να συνεχίσουν. Ήταν μια πολύ μεγάλη επαγγελματική απογοήτευση να βλέπω ότι αυτοί οι παίκτες που εμπιστευόμουν δεν θα συνέχιζαν στη Βαλένθια. Λοιπόν, κάπως έτσι εξήγησε γιατί ο Μαρτίνεθ, εξήγησε ο coach Μαρτίνεθ, γιατί αποφάσισε να αφήσει και αυτό στη Βαλένθια και να πάει να αναλάβει το project της Real, που είναι μεγάλη πρόκληση, και συγχρόνως έδωσε ουσιαστικά και την είδηση και για τον Μπαντιό και για προανήγγειλε, παρότι ο Παναθηναϊκός δεν τον έχει ανακοινώσει, προανήγγειλε τη μεταγραφή του Μπαντιό, την ανακοίνωση ουσιαστικά τη μεταγραφή του Μπαντιό, ο πρώην προπονητής του, ο Μαρτίνε. Λοιπόν, παρότι ήταν εδώ από το Σαββατοκυριακό και παρότι φάνηκε κάποια στιγμή να κάνουν δεύτερες σκέψεις στον Ολυμπιακό, γιατί ήρθε τραυματίας με ένα αιμάτωμα, τραυματίας για ένα μήνα, έτσι, όχι ότι έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα. Αναφέρομαι στον Μπάλσα Πόποβιτς. Τελικά, όπως αναμενότανε, παρότι ήρθε από το Σάββατο, έπρεπε να φτάσει Παρασκευή σήμερα το πρωί για να ανακοινώσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Πόποβιτς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου και ξεκάθαρα έρχεται ως αντιπασχαλάκης. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει τους δύο από τους τρεις τερματοφύλακες με τους οποίους ολοκλήρωσε τη σεζόν. Ο Μπότης έφυγε, πήγε στην Πολωνία, δεν κάνω λάθος. Μέτρησε ότι δεν μπορεί να λογίζεται ως homegrown player. Είχε το θέμα αυτό με την ευρωπαϊκή λίστα και επειδή δεν έβλεπε ότι θα έπαιρνε και συμμετοχές, δεν ανανέωσε το συμβολαίο του, πήρε ένα δικό του παιδί, το Στουρναρά, το τερματοφύλακα του Ηρακλή την τελευταία διετία, για τη θέση του Μπότη και για τη θέση του Πασχαλάκη. Η εισήγηση του Κοβάσεβιτς, ο Πόποβιτς πέρασε από τη στιγμή μάλιστα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τερματοφύλακας της Ρίο Άβε δεν ήθελε να έρθει και να είναι αναπληρωματικός του Τζολάκη. Λοιπόν, έτσι καταλήξανε στον Πόποβιτς, που είχε αναδειχθεί κορυφαίος τερματοφύλακας του σερβικού πρωταθλήματος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Μένει να δούμε μήπως μέχρι τέλος Αυγούστου, αν προκύψει και τρίτη αλλαγή, δηλαδή εάν αποχωρήσει, πωληθεί, αποτελέσει περήφανη πώληση και ο Τζολάκης. Προς το παρόν, ο Ολυμπιακός θέλει να του ανανέωσει το συμβόλαιο που τελειώνει το επόμενο καλοκαίρι, να εκτοξεύσει τις αποδοχές του και μετά
Αν έρθει μια μεγάλη πρόταση, δεν θέλει να τον πουλήσει ούτε αυτό το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός, αλλά αν έρθει μια πολύ μεγάλη πρόταση, δεν θα μπορεί να πει όχι. Θέλει όμως να τον έχει δεμένο από πριν, τον Τζολάκη. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ας περιμένουμε μέχρι τέλος Αυγούστου, γιατί μπορεί να προκύψει αλλαγή και στο βασικό τερματοφύλακα. Δηλαδή, να δούμε, υπάρχει μια τέτοια περίπτωση να δούμε τον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν με τρεις νέους τερματοφύλακες. Εκεί όντως παίζει ως υποψήφιος αντί Τζολάκης ο ΣΑ.

Βλέπεις, κύριε Πουρναρά, πώς προκύπτουν τα ρεπορτάζ. Λοιπόν, σε τεράστια κρίση στον Ηρακλή, οι δικές πληροφορίες λένε ότι χθες υπέβαλαν παρετήσεις στο Μονεβασιώτη και ο Μπασινάς και ο Αμανατίδης, αθλητικός και τεχνικός διευθυντής, επειδή δεν μπορούν να συνεννοηθούν, να συνεργαστούν με τον προπονητή, τον Ματσάρη. Έχουμε ξαναπεί ότι κόβει παίχτες που του προτείνουν. Έχουν έρθει τουλάχιστον 2-3 φορές ο Ματσάρη με τον Μπασινά και τον Αμανατίδη σε κόντρα, έτσι, σε ρήξη. Και οι δικές μου πληροφορίες θέλουν ότι χθες παραιτήθηκαν και οι δύο στο Μονεβασιώτη. Ο Μονεβασιώτης σε πρώτη φάση δεν τις έχει κάνει αποδεκτές τις παραιτήσεις. Προσπαθεί να βρει μια λύση. Δεν θέλει πριν καν καλά-καλά ξεκινήσει η σεζόν, η μεταγραφική περίοδος επίσημα από 1η Ιουνίου, να χάσει 2 από την επιτροφή των σοφών που έχει ο ίδιος συστήσει, τον αθλητικό και τον τεχνικό διευθυντή. Δεν ξέρω. Μετά τι θα κάνει. Θα διώξει το Ματσάρι. Δεν γίνεται και αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό λέω τεράστια κρίση στον Ηρακλή. Από τον Ιούλιο ξεκίνησε. Αυτά θα δούμε στην πορεία, αν τους αλλάξει άποψη, αν συνεχίσουν. Αλλά όταν το γυαλί σπάσει, ραγίσει, πέστε το μου, όταν το γυαλί ραγίσει, είναι δεδομένο ότι θα σπάσει. Σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, να δούμε στο τέλος αυτές οι κόντρες για διάφορους παίκτες. Μία από τις τελευταίες ήταν και για το Σουρλί, που δεν τον θέλει ο Ματσάρη. Λοιπόν, τον Έλληνα πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, που πέρυσι ήταν στην ΑΕΛ. Λοιπόν, το Τζόλακ, έναν Σκοπιανό σεντερφόρ. Υπάρχουν πολλές τέτοιες κόντρες του Ιταλού προπονητή με τον τεχνικό διευθυντή και τον αθλητικό διευθυντή του Ηρακλή. Μου θυμίζει πολύ πώς εξελίχθηκε μετά το Γενάρη η σχέση, η συνεργασία του Μπενίτεθ με τον Κοτσόλη και τον Κορώνα στον Παναθηναϊκό.

Μ' αρέσει το μήνυμα του Κώστα του Χατζή, του ΑΕΚΤΖΙ. Εκτιμάει ότι δύσκολα θα πάρει τις απαιτούμενες άδειες στο νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, το νέο Καραϊσκάκης, για να σηκωθεί 12 μέτρα παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο δόμησης περιοχής. Πάντως ήταν όντως εντυπωσιακό αυτό που είπα και με τον Μπουρναρά. Εντυπωσιακό. Σε καμία περίπτωση, λέει ο Κώστας, δεν άξιζε η Πορτογαλία την πρόκριση, γερασμένες ομάδες και οι δύο. Εντάξει, ρε φίλε, παίζουν ρόλο και οι τερματοφυλακές, γιατί έχει κάνει καθοριστικές επεμβάσεις. Στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε Κροατία, δεν μπορούσε να βάλει γκολ η Πορτογαλία. Λοιπόν, δεν την περίμενα την Κροατία, να σου πω την αλήθεια, τόσο δυνατή. Έχω παίξει έξω γενικότερα από την Κροατία. Πίστευα ότι θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων, αλλά έδειξε το χαρακτήρα που έχει η ομάδα και το τσαγανό που έχουν. Ποτέ δεν τους μάνε με τους ξεγράφεις, κι ας είναι σε η περισσότερα αστέρια της μεγάλης ηλικία. Θέλω να πω, να κάνω έτσι μια σούμα για αυτό το Μουντιάλ. Μετά τη φάση των ομίλων που ολοκληρώθηκε, ολοκληρώνεται με τα τρία τελευταία παιχνίδια και η δεύτερη φάση, το νοκάουτ μάτς στους 32. Ήδη γνωρίζουμε τα 6 ζευγάρια. Ανάμεσά τους και ένα τεράστιο ευρωπαϊκό παιχνίδι, το ντέρμπι της Ιβηρικής, Ισπανία-Πορτογαλία, για Αμάλ εναντίον Ρονάλντο, και μέχρι αύριο θα ξέρουμε και τον αντίπαλο της Ελβετίας που θα προκύψει από τον νικητή του Κολομβία-Γκάνα, αλλά και εκείνο το ζευγάρι, το έκτο, που θα προκύψει από τους νικητές των Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Αυστραλία-Αίγυπτος. Αυτά τα τρία παιχνίδια, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα, είναι που απομένουν για να κλείσει η φάση των νοκάουτ των 32. Κάνοντας μια σούμα τι έχουμε δει σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο των νοκάουτ, να ξεκινήσω από την εξής σημειολογική επισήμανση. Τα 11 από τα 13 αυτά μάτς είχαν εύρος 2-3 γκολ στην κανονική τους διάρκεια. Εξαίρεση το ζευγάρι της πρεμιέρας, Νότια Αφρική-Καναδάς, 0-1, και το μάτς της Σενεγάλης, η οποία όμως Σενεγάλη ήταν μια κατηγορία μόνη της, και τα 4 παιχνίδια της σε αυτό το Μουντιάλ ήταν over 3,5 γκολ. Από εκεί και πέρα είχαμε τη δεύτερη μέρα των νοκάουτ, τους αποκλεισμούς έκπληξη Γερμανία και Ολλανδία. Γερμανίας και Ολλανδίας. Αν και αυτή των Ουράνια δεν ήταν και μεγάλη έκπληξη, από το Μαρόκο αποκλείστηκε. Και οι δύο αποκλεισμοί ήρθαν στα πέναλτι. Επίσης την ίδια μέρα είχαμε την νίκη πρόκρισης της Βραζιλίας με buzzer beater. Την τρίτη μέρα των νοκάουτ είδαμε τις άνετες προκρίσεις Γαλλίας και Μεξικού, τον τρικολόρ με όντως εντυπωσιακή εμφάνιση, της ομάδας του Αγκύρε και του Πινέδα με τρομερή συνέπεια και αξιοπιστία, συνεχίζοντας τα clean sheets. Θυμίζει η ομάδα του Νίκολιτς το Μεξικό με τα clean sheets. Γαλλία και Μεξικό ουσιαστικά μας υπενθύμησαν πως όταν είσαι αληθινά καλή ομάδα δεν φοβάσαι την ειδική δυσκολία των μονών αναμετρήσεων, ειδικά όταν δεν είναι και ντέρμπι αυτά τα ζευγαρώματα, αυτά τα νοκάουτ, αυτές οι μονές αναμετρήσεις. Και επίσης, επαναλαμβάνω, την τρίτη ημέρα είδαμε το συνδυασμό που μπορεί να φέρει μια πρόκριση, δηλαδή ένας χαρισματικός σκόρερ, ο Χάλαντ, και ένας καλός γκολκίπερ, ο Νίλαν, στην περίπτωση της Νορβηγίας, που πέταξε εκτός Μουντιάλ για μένα τη δεύτερη καλύτερη, πιο σπουδαία αφρικάνικη ομάδα σε αυτό το Μουντιάλ, δηλαδή την Αχτή Ελεφαντοστού. Τέταρτη μέρα το νοκάουτ είδαμε έναν άλλον συνδυασμό, δηλαδή να έχεις έναν έμπειρο center for και έναν έμπειρο προπονητή, τότε μπορείς να κάνεις και επικές ανατροπές και να βγεις από τα όποια αδιέξοδα σου έχουν δημιουργηθεί στο παιχνίδι σου. Έτσι το πέτυχαν και η Αγγλία των Γκέιν Τούχελ και το Βέλγιο των Λουκάκου Ρούντι Γκαρσία. Μάλιστα, το Βέλγιο Σενεγάλη ήταν και το πρώτο, ήταν μάλλον το πρώτο και μοναδικό νοκάουτ μέχρι τώρα που κρίθηκε η πρόκριση στην παράταση. Παρεπιπτόντως, καλός προπονητής Ποκετίνο, καλός σεντερφόρ Μπαλογκάν, καλή αθλητική ομάδα, ήταν το τρίπτυχο επιτυχίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που στους 16 θα έχουν ένα μεγάλο μείον, γιατί δεν θα έχουν τον Μπάλογκαν που αποβλήθηκε. Για να φτάσουμε στη χθεσινή πέμπτη μέρα των νοκάουτ που μας επιφύλασε τη ματσάρα Πορτογαλία-Κροατία, είπα 3 γκολ, 4 κυρωμένα γκολ με τεχνολογία, 2 δοκάρια, πέναλτι, γκολ του Ρονάλντο, αλλαγή του στο 81, σασπένς, το απόλυτο σασπένς στις καθυστερήσεις στο 103,
Το 2-2 που χρειάστηκε 5 λεπτά για να ακυρωθεί δικαίως για μένα μέσω τεχνολογίας. Ένα ακόμα μάτς που έπαιξε ρόλο και ο τερματοφύλακας, ο Ντιόγκο Κώστα. Ήταν το Πορτογαλία-Κροατία. Το τέταρτο από τα 13 μάτς στα νοκάουτ που η πρόκριση κρίθηκε με γκολ στις καθυστερήσεις. Η Πορτογαλία κέρδισε με 2-1 την Κροατία. Με το ίδιο σκορ στο τέλος είχαν κερδίσει και η Βραζιλία και η Νορβηγία. Με 2-1, με γκολ στο τέλος. Μόνο ο Καναδάς έβαλε γκολ στο τέλος, αλλά αυτό ήταν και το μοναδικό στην αναμέτρηση της πρεμιέρας με τη Νότια Αφρική. Για Ισπανούς και Ελβετούς που κέρδισαν άνετα Αυστριακούς και Αλγερινούς, ισχύουν αυτά που είπα για Γάλλους, Μεξικάνους και Αμερικανούς. Οι καλές ομάδες φαίνονται και από το ότι κερδίζουν χωρίς να δεχτούν γκολ. Ισπανία, Ελβετία, Γαλλία, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κέρδισαν καθαρά στα νοκάουτ, καθάρισαν με 0 παθητικό, με clean sheet. Μοναδική εξαίρεση σε αυτή την κατηγορία των νοκάουτ, μάλλον και σε αυτή την κατηγορία των νοκάουτ, το έκτο μάτς που δεν είχε goal-goal, δηλαδή από τα 13 μάτς μέχρι τώρα που έχουμε δει στα νοκάουτ, απομένουν άλλα 3, τα 6 ήταν on-goal, ενώ τα 7 goal-goal. Το έκτο ήταν του Καναδά. Τρεις ισοπαλίες στα 13 νοκάουτ. Έτσι, και οι τρεις ήταν με σκορ 2-1-1 και 1-2-2. Αν θέλετε το συμπέρασμα, το έγραψε και στο Αντιμπούκερ. Αυτό το Μουντιάλ εξελίσσεται σαν ένα εγχειρίδιο που το διαβάζεις και παρακολουθείς την ίδια την ιστορία της διοργάνωσης που είναι σε εξέλιξη. Τώρα για τα σημερινά μάτς. Νομίζω το Αυστραλία-Αίγυπτος έχει ένα ισχνό φαβορί, την Αίγυπτο. Έχει ηγέτη η Αίγυπτος, έχει το Σαλάχ, ο οποίος είναι δεύτερος παίκτης σε δημιουργία ευκαιριών σε αυτό το Μουντιάλ, ο Σαλάχ. Η Αίγυπτος που τελείωσε αίτητη, σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια στη φάση των ομίλων. Αίτητη ήταν και η Αυστραλία στη φάση των ομίλων, αλλά το δεύτερο και το τρίτο της παιχνίδι προκρίθηκε η Αυστραλία με 2-0-0. Μια ψιλοάμπαλη ομάδα, αλλά σκληροτράχυλη, με ψυχή, τσαγανό, πείσμα. Πηγαίνει τα παιχνίδια της στη δύναμη. Νομίζω ότι με ένα χ2 και under 3,5 γκολ, δηλαδή χ2 διπλή ευκαιρία η Αίγυπτος και under 3,5 γκολ, θα πάτε ταμείο. Θα μου πείτε τι πληρώνει αυτό. Δεν πληρώνει πολύ. Πρέπει να πληρώνει γύρω στο 1,60. Οπότε για λίγο μεγαλύτερο ρίσκο βάλτε το χ2 της Αιγύπτου με over 1,5 γκολ. Έτσι, παρότι είπαμε η Αυστραλία δύσκολα δέχεται γκολ. Για το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, okay, το απόλυτο φαβορή η ομάδα του Μέση. 15 διαδοχικά μάτσα ήττη, 12 νίκες, 3 ισοπαλίες. Βεβαίως οι Καποβερντιανοί έχουν momentum, έχουν αυτοπεποίθηση, τρέχουν και αυτοί ένα ήττο σε ρή 6 αγώνων. 3 ισοπαλίες από τη φάση των ομίλων. Κράτησαν στο 0-0 την υπερηχητική Ισπανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Αν κάτι αξίζει να επισημάνουμε σε αυτό το ζευγάρι είναι ότι τα μάτς της Αργεντινής στα 6 από τα 7 τελευταία ήταν over 2,5 goal. Εγώ θα έπαιζα over 1,5 και over 2,5 κάρτες τους Καποβερντιανούς. Έτσι, το over 1,5 πληρώνει κοντά στο 1,80. Το over 2,5 κάρτες, δηλαδή να δεχτούν 3 κίτρινες κάρτες οι Καποβερντιανοί, πληρώνει πάνω από 3. Γιατί σε όλα τους τα μάτς κυτρινίζονται οι Καποβερντιανοί, γι' αυτό θα το έπαιζα. Και μου αρέσει γιατί θεωρώ οριακά θα πάει αυτό το παιχνίδι over 2-3 γκολ. Έτσι. Τα περισσότερα μάτς στη φάση, έχω ξαναπεί τα 11 από τα 13 μάτς στη φάση των νοκάουτ είναι 2-3 γκολ. Έχετε στο μυαλό σας αυτό. Τέλος το Κολομβία-Γκάνα. Η Κολομβία του σπουδαίου Χάμε Ροντρίγκες είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Έχει κάνει το 3-3 στον όμιλο. Λοιπόν, η Γκάνα είναι από τις καλές αφρικανικές ομάδες που έχουν εμφανιστεί σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά και από τις λιγότερο θεαματικές. Ξέρετε ότι στα 3 παιχνίδια στη φάση των ομίλων η κατοχή μπάλας ήταν 36%. Εδώ θα έπαιζα το over 2,5 στο Κολομβία-Γκάνα. Διαφορετικά, αν θέλετε σημείο, τον άσο και βάλτε μετά συνδυαστικά για να έχει λίγο ψωμάκι μεγαλύτερο η απόδοση. Είτε το over 1,5 goal, είτε το goal-goal.
Αυτά. Γιατί μου είχατε ζητήσει και προγνωστικά για να κάνετε Σάββατο Κύριακο στοιχηματικά. Λοιπόν, έρχεται η επιβεβαίωση από δεύτερο Ρουφιάνο. Καλημέρα. Παρετήθηκαν οι μπασινοαμανατίδες στον Ηρακλή και έτρεξαν να τους παρακάλεσαν να γυρίσουν πίσω. Μάλιστα. Έβαλαν νερό στο κρασί τους και γύρισαν. Αυτή είναι η είδηση. Παναλαμβάνω, τη δώσαμε και πριν από λίγο. Την επιβεβαιώνω τώρα ότι παρετήθηκαν χθες Μπασινάς και Αμανατίδης λόγω ματσάρι, επειδή δεν μπορούν να συνεργαστούν με το ματσάρι. Αλλά τελικά ο Μονεβασιώτης τους έπεισε, ρίξαν νερό στο κρασί τους και ανακάλεσαν αυτές τις παρετήσεις τους. Δεν πάει αυτό το έργο, θα σας το πω. Δεν καταλαβαίνω ποιος επηρεάζει τον Μονεβασιώτη. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Ας επιλέξει αν θέλει να πορευτεί με το ματσάρι ή με τους Μπασινοαμανατίδες.

0: Παναθηναϊκό οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Αντιγένσεν, δηλαδή το οχτάρι που δουλεύει ο Μπαλντίνι, προφανώς από την Ιταλία, είναι κοντά στο να έρθει. Μπαλντίναρος δηλαδή, αν το καταφέρει, και θα είναι παίκτης με υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία, αυτό το οχτάρι, από την χρηματιστηριακή αξία του Γένσεν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το διαγωνισμό για τα τερτύπια. Σε περίπου μία ώρα από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Θυμίζω, ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ για απόψε στα τερτύπια. Τερτύπια στη Λεωφόρο Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση. Όχι πλέον μέσα, όπως δίναμε τραπέζι όλο το χειμώνα με live μουσική, έξω στην τρομερή με λεύκες αυλή του, εκεί που έχει και δροσιά και καλούς μεζέδες και καλά ποτά, μπιρίτσα στη δροσιά, στις λεύκες, και καλό φαγητό και κυρίως πολύ ατμόσφαιρα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια μεγάλη ωραία παρέα. Γι' αυτό στείλτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού.
1: 943 Intervet Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 9.43, Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντε Σπορτς. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου μαυροβούνου τερατοφύλακα Μπάλτσα Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα. Για την Ολλανδία ανεχώρησε η αποστολή των Ερυθρόλευκων για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Εκτός αποστολής στρέφε Τσαβέζο, Παπακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Επιστρέφουν στα Σπάτα οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕ, καθώς ξεκινούν οι εργομετρικές και ιατρικές εκστάσεις σε τρία γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στις 8 στην Κατερίνη θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου και για τη συνέχεια της περιοδίας του. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον ΧΑΒ στην Ένωση. Ρήξη έξω, ο Μινίσκου έδειξαν εκστάσεις του Φέντορ Τσάλοφ, καθαρή μαγνητική του Παυλέκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντέλη Χατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Η Κράσνονταρ έκανε πρόταση στον Μαγκομέτ Οσντόεφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ασπρόμαυρους, σύμφωνα με την ρωσική Championat. Η Ελλάδα ετήθηκε 73-66 από την εθνική ομάδα της Ρουμανίας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Την μεταγραφή του Μπράνκο Μπαντιό στον Παναθηναϊκό βεβαίωσε σε συνέντευξή του ο Ισπανός τέος προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο Ντουμπάι το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το παρθενικό Super Cup της EuroLeague με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Φενέρμπαχτσέ και της Ντουμπάι BC, όπως αναφέρει το Sportando. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Ισπανία-Αυστρία 3-0, Πορτογαλία-Κροατία 2-1, Ελβετία-Αλγερία 2-0. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την τεχνική ηγεσία της Γερμανίας ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν μετά τον αποκλεισμό από την συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σύμφωνα με το Sky Sports. Φαβορή για τον αντικαταστάτη του είναι ο Γιούργεν Κλοπ. Ο 35χρονος Αλγερινός εξτρέμ Ριάντ Μαχρέζ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας του έπειτα από τον αποκλεισμό εναντίον της Ελβετίας στους 32 του Μουντιάλ. Η Βίλερμπαν θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του 37χρονου Αυστραλού γκάρτ Πάτι Μίλς, όπως γράφει το Telesport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 11. Εδώ στον 943 Intervention Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα και στην κάμερα του TV Ελλάδα, μπροστά από τα μικρόφωνα του 943 Intervention Sports, αλλά και μπροστά από την κάμερα, απέναντι από την κάμερα του tvelada.gr, γιατί από 1η Ιουλίου υπάρχει και το κανάλι στο οποίο μπορείτε να μας βλέπετε και μας βλέπετε, έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά? Το επιβεβαιώνω από τον Πουρναρά. Γεια σας. Λοιπόν, επειδή έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, όχι από Ολυμπιακούς αλλά από οπαδούς άλλων ομάδων, και λένε διάφορα, υπάρχει όμως και μήνυμα και από τον Βασίλη, τον φίλο τον Ολυμπιακό, που με κάνει Μητσοτάκη πολιτικό. Δηλαδή μου γράφει ο Βασίλης, ήρθε και νωρίς, 23 λεπτά μετά τις 10, γράφει ο Βασίλης που είναι Ολυμπιακός, φίλε Πουρναρά: πολιτικός, κύριε Βαγγέλη μου είστε. Εντυπωσιακό το χαρακτήρισες για να ευχαριστήσεις τους Ολυμπιακούς. Αν γίνει, είπες, για να δώσεις θάρρος στους αντιολυμπιακούς που από χθες τα site σχολιάζουν ασταμάτητα και φαίνεται ότι πονάνε και πολύ μάλιστα. Καλημέρα κύριε Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πονάνε και γιατί θα πρέπει να πονάνε, αφού και ο Παναθηναϊκός αποκτάει σύντομα, το είπε και ο κύριος Χατζηδάκης χθες, δηλαδή το καλοκαίρι του 2027, του χρόνου το καλοκαίρι θα έχει το δικό του στολίδι, το Βοτανικό, το γήπεδο. Η ΑΕΚ έχει ήδη την αρένα της. Γιατί θα πρέπει να πονάνε? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί στο μυαλό σας φτιάχνετε? Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχοι οπαδοί των άλλων, των ανταγωνιστικών ομάδων του Ολυμπιακού που μπορεί να πονάνε. Αλλά μιλάμε τώρα για το σύνολο και γιατί θα πρέπει να το βλέπουν έτσι. Ένα. Δεύτερον, όπως κάνω πολλές φορές και με παιχνίδια, έτσι και τώρα δεν θα κάθισω να δω αυτά που είπε όλα ο Μαρινάκης. Κάτσα, τα διάβασα, τα πιο ενδιαφέροντα τα μελέτησα, τα πιο ενδιαφέροντα όμως, όχι όλα. Σας είπα και προηγουμένως ότι μου άρεσε αυτό το συγκινησιακό που έβγαλε όταν μίλησε για αυτά που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός, έτσι, και ο ίδιος συγκινήθηκε. Γιατί ο Μαρινάκης, εκτός από όλα τα άλλα, τουλάχιστον αυτό να το αναγνωρίσουν και οι εχθροί του, ότι είναι πάρα πολύ Ολυμπιακός. Πάρα πολύ Ολυμπιακός. Έτσι. Λοιπόν, και ο Κόκαλης ήταν Ολυμπιακός, αλλά θεωρώ ότι ο Κόκαλης, που είναι και αυτός μαζί με τον Μαρινάκη, οι δύο κορυφαίοι πρόεδροι στην ιστορία του Ολυμπιακού, για μένα πάνω και από τον Γουλανδρή και από τον Ταϊφά, για διαφορετικούς λόγους, ο Κόκαλης το έκανε και τις δουλειές του. Ο Μαρινάκης, όταν μπήκε στον Ολυμπιακό, δεν είχε επαγγελματικές ασχολίες στην Ελλάδα, όπως είχε ο Κόκαλης. Ας το αφήσω λοιπόν όμως στην άκρη, αυτό είναι παρελθόν. Λοιπόν, συγκινήθηκε ο Μαρινάκης και έβγαλε αυτή τη συγκίνηση, και νομίζω αυτό χαρακτήρισε και την κατά γενική ομολογία εμπνευσμένη ομιλία του. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, κρίνω, σχολιάζω με αυτά που είδα από μακέτες σε βίντεο και τα λοιπά και με αυτά που διάβασα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από αυτά, αν θα γίνουν ακριβώς έτσι όλα, αλλά έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά? Μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μαρινάκης. Δεν θα σχολιάσω με αυτό που είπε. Αυτό που είπε, δεν ξέρω αν θα συμβεί. Άλλωστε μιλάμε για ιστό πόλης. Δεν είναι εύκολο να γίνονται τόσο μεγάλα γήπεδα, τέτοια έργα σε ιστό πόλης. Πώς έγινε, θα μου πείτε, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Άλσο, στο η αρένα της ΑΕΚ. Εκεί πέρα δεν ήταν ο Μελισανίδης για να ξαναπαραστούν θέματα σοβαρά. Δεν θα γινόταν πρώτον το γήπεδο και δεύτερον έγινε με συγκεκριμένη χωρητικότητα. Βεβαίως άλλη μια περιοχή, άλλη άλλη. Απλά το φέρνω ως παράδειγμα. Λοιπόν, για μένα είναι πολύ σημαντικό στις εποχές που ζούμε ότι δήλωσε ο Μαρινάκης πανέτοιμος να φτιάξει ο Ολυμπιακός αυτό το γήπεδο που θα κοστίσει πάνω από 250 εκατομμύρια, έτσι, και θα είναι το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στην Ελλάδα και ένα από τα πιο μοντέρνα και τα πιο εντυπωσιακά στην Ευρώπη τουλάχιστον, χωρίς ευρώ από την πολιτεία. Έτσι δεν είπε? Αυτό κατάλαβα εγώ. Δέσμευση. Δήλωσε ετοιμότητα, πανετοιμότητα. Σημαντικό για μένα. Γιατί μίλησα για εμπνευσμένη ομιλία? Είχε ατάκες καλές. Θέατρο ονείρων, των ονείρων. Θέατρο των ονείρων. Έτσι χαρακτήρισε τον νέο Καραϊσκάκη.
Ε? Το άλλο με, που λύγει το μήνυμα, που λύγει το πήραν χαμπάρι, χρειάστηκε δεύτερη και τρίτη φορά να το δούνε το βιντεάκι εκεί στις διαφημιστικές που περνούσε το μήνυμα, που είναι το μότο που έχει χαραγμένο και στο σώμα του ως τατού, το μήνυμά του, αυτό τα οι πέντε λέξεις

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο. Το γεγονός ότι είπα προηγουμένως ότι ήταν ιδιαίτερα ενωτικός, ακόμα και στο Σοκρατικό καλή έκανε αναφορά, στο Σταύρο Νταϊφά έκανε αναφορά, και είχε μια τοποθέτηση που είτε κάποιοι δεν την πιστεύουν, είτε έγινε πιστευτή. Ήταν μια δημόσια τοποθέτηση που έχει τη δική της αξία, γιατί ακυκλοφορούν διάφορες φήμες ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και αδιαίρετος. Okay. Ένας ηγέτης κρίνεται και από αυτά που λέει. Αυτά που λέει βεβαίως μπορούν να μην είναι ακριβώς έτσι. Τι εννοώ? Ότι εντάξει, δεν ήταν απλά φήμες. Το γεγονός ότι υπήρχαν θέματα, υπήρχε ένα μπέρδεμα, γιατί φτιάχνεται και το νέο σεφ και το νέο Καραϊσκάκης, θα φτιαχτεί, υπήρχαν διάφορα θέματα εκεί πέρα. Ήταν ένα ζητούμενο η σχέση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Δημητριάδη. Είναι ένα δεύτερο ζητούμενο, όταν ξέρουν όλοι πόσο κοντά είναι στους Αγγελόπουλους. Κάποιοι μπορεί να σταθούν ότι λείπαν οι Αγγελόπουλοι χθες, έτσι, από το Δημοτικό Θέατρο στο Πειραιά. Ο ηγέτης όμως του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, έπρεπε να πει αυτό που είπε, ότι είναι ένας και αδιαίρετος Ολυμπιακός. Νομίζω στους Ολυμπιακούς άρεσε πάρα πολύ ότι έθεσε ως επόμενο αγωνιστικό στόχο την κατάκτηση άλλων δύο πρωταθλημάτων, από τους 48 να φτάσει στους 50. Μίλησε στο θυμικό, στο συνέστημα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι ο σύλλογος στην Ελλάδα που περισσότερο από κάθε άλλον έχει στο DNA του το να συλλέγει κούπες. Το άρεσε αυτό. Πόσο μάλλον θεωρώ, επειδή ο Ολυμπιακός θα πάει από την επόμενη σεζόν, όχι από την ερχόμενη, θα πάει στο ΆΚΑ για 2 χρόνια, να συνδυάσει την αποχώρηση από το Καραϊσκάκης αυτό με την κούπα, και μετά να πάρει τη μία κούπα και μετά να μπει στο νέο Καραϊσκάκης, έχοντας κατακτήσει και την άλλη, έχοντας φτάσει στα 50. Αυτό θα θέλει ο Ολυμπιακός, αυτό νομίζω θέλει και ο Μαρινάκης. Τώρα, αν ήταν καλό ή όχι για το μεταγραφικό μπάτζετ 30 εκατομμύρια που είπε, εντάξει, ο Μαρινάκης βγήκε, το είπε. Ο Αλαφούζος το λένε άλλοι, οι επικοινωνιολόγοι, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά του Αλαφούζου, ότι δίνει 30 εκατομμύρια και μπορεί να αυξήσει το μπάτζετ να το φτάσει και στα 40. Λοιπόν, αυτά για μένα κρατάω από τον Μαρινάκη, και επιμένω ότι η ομιλία του ήταν εμπνευσμένη με συγκίνηση, που άγγιξε τις καρδιές των Ολυμπιακών, των παλαιότερων αλλά και των νεότερων. Πέρασε και τα παραπονάκια του, αλλά με ήπιο τρόπο. Δηλαδή, αυτό που είπε, ότι εδώ και πάρα πολύ, πόσο από πότε έχουν κάνει αίτημα για να ανεβεί το ύψος στο Καραϊσκάκη, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν το νέο Καραϊσκάκης, να αλλάξει δηλαδή ο συντελεστής δόμησης ως προς το ύψος. Ήταν ένα παράπονο που έχει καθυστερήσει, αλλά δεν έκανε με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση, έτσι, και στον Μητσοτάκη.

Αγγελόπουλους ή μόνο τους πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Γερμανίας και της Αγγλίας. Δεν τα ξέρω αυτά και δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Καλημέρα Ευάγγελε, ο Κυριάκος ο Αεκτζής. Εγώ γνωρίζω ότι για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή σε κάτι το οποίο δεσμεύεται με δάνειο και μάλιστα με δάνειο το οποίο δεν εξυπηρετείται, πρέπει πρώτα να κλείσει η ήδη υπάρχουσα οφειλή. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν ξέρω τέτοιου είδους αυτές τις λεπτομέρειες, τις έχω διαβάσει, τις έχω ακούσει, μου έχουν μεταφερθεί, τα διαβάζω και τα μηνύματα, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, επειδή είναι ένα άλλο ρεπορτάζ αυτό που εγώ δεν το έχω κάνει με τους συντελεστές δόμησης, με το πώς μπορούν να αλλάξουν, με το τι τρέχει, τι συμβαίνει, με το Καραϊσκάκη, τι έγινε το παλιό χρέος του Λαβρεντιάδη, η τράπεζα και το ένα και το άλλο, δεν τα ξέρω αυτό. Εγώ τοποθετήθηκα, σχολίασα. Να μην το κάνω κι εγώ μια φορά. Δεν έχω ρεπορτάζ πάνω σε αυτό που μου στέλνει τώρα. Αυτά που είπε ο Μπαρινάκης χθες. Εντάξει. Την παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκης. Γι' αυτό και ήμουν προσεκτικός και είπα στο ξεκίνημα, στον πρώτο σχολιασμό που κάναμε με τον Πουρναρά, εφόσον συμβούν όλα αυτά και προχωρήσουν το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού έτσι όπως το παρουσίασε χθες ο ηγέτης του. Λοιπόν, καλημέρα Πεκταρά Ευάγγελε, Τεόρας Βανόσκυλο Ελευσίνα. Με την Αργεντινή είμαι παραδοσιακά στα Μουντιάλ, οι πιο πολλοί βλέπουν Γαλλία, αλλά εγώ βλέπω Ισπανία. Οι τύποι δεν έχουν φάει ακόμα γκολ, όμως δεν κινδυνεύουν και όλα στα μάτσα αυτά. Δεν μου αρέσει το παιχνίδι τους, αλλά τους βλέπω φαβορί. Και πάμε για το θετικό μήνυμα για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Άλλη μια κουραστική εβδομάδα. Τελειώνει στα γραφεία της ΠΑΕ χαλαρά για ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική, να ξεκουραστούν και τα στελέχη μας από τη συνεχή δουλειά της εβδομάδας. Έτσι κι αλλιώς ο χρόνος είναι σύμμαχος για την ομάδα μας. Έτσι δεν λένε? Λοιπόν, ο Γιάννης μας καλημερίζει από το δροσερό, όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου μας υπενθυμίζει το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρουνοπούλα. Γιάννης λέει, μας περιμένουνε, Πουρναρά. Δεν θα είμαστε κι όμως. Ο Γιώργος αναρωτιέται, λέει, καλημέρα Ευάγγελε, πλαστική σακούλα ουσιαστικά δεν είναι και το προφυλακτικό? Γιατί δεν έχουν βγάλει χάρτινο? Λέγαμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας που είναι η σημερινή και στο πνεύμα της εκπομπής των Μιχιών το μήνυμα αυτό του Γιώργη. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλού σου κου. Λέτε να υπάρξει ξανά ενδιαφέρον για τον Σλάγκερ, τον αυστριακό λες που της Bundesliga. Δεν το ξέρω, ισχύει κάτι με Μαντραγόρα? Θα μπορούσε. Τι έχουν πια στα ραντάρ σας για αποχωρήσεις και λοιπές μεταγραφές? Περιμένουμε παρασκήνιο και ειδήσεις για όλους και για όλα. Δεν έχω κάτι καινούριο στον Παναθηναϊκό, πιο καινούριο, τι να σας πω.

Βασίλη, ποια ήταν η σπόντα που είπε μετά για τον, όταν είπε για το μπάτζετ, για τους διευθυντάδες, αυτό λες? Κάτσε να δω, αυτό εννοείς? Μου δίνεις content, okay. Είπε για το budget 30 εκατομμύρια ευρώ. Α, που ζήτησε ευστοχία από τους αρμόδιους στην διαχείριση του budget, δηλαδή από τους τεχνικούς διευθυντές, τους αθλητικούς, το τμήμα scouting και τον προπονητή. Αυτό είναι η σπόντα. Α, λογικό δεν είναι, δεν είναι. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Αν εννοείς αυτό, φίλε μου. Καλημέρα κύριε Μίχο, ωραίο το γήπεδο που είδαμε χθες στη Μακέτα, αλλά αυτή η διάταξη που περιμένει από το κράτος θα κάνει πολλά χρόνια να εκδοθεί και βλέπω να αργεί πολύ το γήπεδο να γίνει, αν γίνει τελικά. Το σχολίασα αυτό, φίλε μου, τα σχολίασα όλα αυτά. Ο Σταύρος, ο φίλος μου επικοινωνιολόγο,

Ο Κηφισιώτης, ο Ολυμπιακός, μου λέει καλημέρα Ευάγγελε, εξαιρετική η ομιλία του Μαρινάκη, όποιος την έγραψε ήξερε τι έκανε, πιστεύεις ότι δεν ήταν δικιά του Κωνσταντίνο. Όσο αφορά το γήπεδο, απαιτεί καλή θέληση από πάρα πολλούς εμπλεκόμενους για να υλοποιηθεί, νομίζω ότι είναι η πιο σοβαρή, σωστή προσέγγιση. Χρειάζεται και πολλή θέληση και πολλή πίεση και δυναμισμό σε κάποιες περιπτώσεις. Μην ξεχνάμε το πως κατάφερε να φτιαχτεί το γήπεδο της ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας. Χωρίς Μελισανίδη δεν φτιαχνόταν και χωρίς βοήθεια από κάποιους κυβερνητικούς. Έτσι πάνε αυτά. Θα πρέπει να γίνουν, όπως πολύ σωστά είπες, και υποχωρήσεις για να φτιαχτεί ένα γήπεδο, πόσο μάλλον μέσα στον ιστό της πόλης. Το ξαναλέω. Καλημέρα, καμάρι της Βάθιας, απορροφητήρα της Παράνοιας. Τώρα που έχετε και κανάλι, μήπως να πάρετε δικαιώματα Τσουλού με μεταδόση Τζόρτζι και σχολιασμό Μίχου. Πρόταση για την ιδιοκτησία του σταθμού. Τραγικό λάθος η Μικλή στην προετοιμασία του Αθανασίου. Τι κόλλημα έχει ο Μεντιλιμπαρ μαζί του. Χολέρα έχει. Λοιπόν, δηλαδή, πόσο καλύτερο είναι ο Τσάπρας που παίζει μεν δεξιά και θα δίναμε 2,5 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια ήταν η πρόταση του Ολυμπιακού. Είναι 30% ποσοστό μεταπολίσεις στον Κομπότη. Μιλάω για το ελληνικό στοιχείο. Θα βρούμε δηλαδή καλύτερο Έλληνα. Χάρης Μπάμπης. Ακούγεται του Λυκογιάννη, παρεπιπτόντως. Ο Τάσος λέει καλημέρα κύριε Μίχο, εμείς οι Παναθηναϊκοί δεν τον πιστεύουμε τον Μαρινάκη, να αλλάξει ο συντελεστής δόμης και στα κύματα ύψους και στα κύματα γύρω γύρω. Εντάξει ρε φίλε. Τι να καθυστερήσει η Βαγγέλη, αυτό το σχέδιο με προσφυγές, δικαστικές αποφάσεις, προεδρικό διάταγμα, κουλουπού κουλουπού θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια. Είναι προεκλογική χρονιά, γι' αυτό γίνεται τώρα όλο αυτό. Νομίζω ότι θα γίνει γήπεδο κάτω από 50.000 θέσεων μέχρι 45.000 θέσεων για να είναι όλοι ευτυχισμένοι, λέει ο Θανάσης ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα Βαγγέλη, εγώ ξέρω ότι όποιος πήγε κόντρα στον Ολυμπιακό στο τέλος έφαγε το κεφάλι του. Ο Δημήτρης από Ξάνθη, Ολυμπιακός. Κύριε Μίχο, έχετε εικόνα ποιους άφησε εκτός ο Μεντιλίμπαρ από την προετοιμασία και κυρίως ποιους πήρε, μικρούς πήρε μαζί του. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, από μικρούς πήρε το Σιόζο, το δεξιμπακ, τον Κουτσίδη στο το στόπερ, τον Μπακούλα και τον Παπακανέλο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν από όλους αυτούς κρατήσει το ρόστερ, εφόσον είναι και υγιές το παιδί, τον Μπακούλα στο τέλος ο Μεντιλίμπαρ. Ο Παπακανέλος θα κάνει προετοιμασία με το Μεντιλίμπαρ, το ζήτησε, αλλά νομίζω ότι θα καταλήξει μετά δανεικός ξανά είτε στον Αστέρα Τρίπολης, Αστέρας Άχτο, είτε στον Όφι. Ο Βασίλης με επιβεβαιώνει, το content που μου έδωσε ήταν για τη Σπόντα μετά το budget. Ναι, σου λέει εγώ τα βάζω, οι υπόλοιποι τι θα κάνουν, γιατί ξεκάθαρα έχει παράπονα από τους υπεύθυνους. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε φέρνει πίσω και τον Κορδόν και έφερε και τον έτσι πιο ποδοσφαιρικό, πιο ποδοσφαιρική σουλούκου τον Καρντόσο, που δεν ασχολείται με τις διαπραγματεύσεις, τις συζητήσεις κτλ. Ο Ελίας, ένας άλλος φίλος του Ολυμπιακού, καλημέρα Ευάγγελα, δυστυχώς το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού θα γίνει όσο και αν βοούν οι αντιολυμπιακοί και οι λίγοι εθνικοί που έχουν απομείνει στον Πειραιά. Το θέμα είναι όμως ότι δεν θα χρηματοδοθεί από την περιφέρεια, ούτε από το Δήμο, κουλουπού κουλουπού. Αυτή είναι η πραγματική είδηση. Την είπα πρώτη, ότι το πιο εντυπωσιακό για μένα, εφόσον είναι δέσμευση Μαρινάκη, ότι ένα γήπεδο που θα στοιχήσει 250 ή πλάς 250 εκατομμύρια, δεν θα χρηματοδοτηθεί από την πολιτεία, είτε μέσω περιφέρειας. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Και συνεχίζει ο Ελίας, και εγώ που έχω κράξει το Μαρινάκη, δεν μένει παρά να το βουλώσω από τη στιγμή που έχει καταφέρει αυτά ως σήμερα, όπως επίσης και για τα ιδιωτικά κεφάλαια που θα βάλει πρώτη φορά παράγοντα στην Ελλάδα για γήπεδο τέτοιου βεληνεκούς.

0: Ο Βάιος πανηγυρίζει, λέει: Μιχάρα ψυχάρα, για πάντα εκάρα. Χαίρομαι τόσο πολύ που σου ακούω και πάλι. Άφησα επιτέλους το Σπορ FM και σε χαίρομαι και πάλι εδώ. Καλό σου κου, φίλε μου. Τόσο καιρό που ήσουν, δεν ήξερες ότι είμαι εδώ. Θα μας τρελάνεις, ρε Βάιε. Να σε καλά, Βάιε. Να σε καλά, Βάιε ψυχάρα. Με δανεισμό ή μεταγραφή το οχτάρι, Βαγγέλη? Μήπως Νορβηγός από Σασουόλο? Α, εσύ είσαι και πολύ ψαγμένος, Θανάση μου. Κύριε Μίχο, αν μένατε εκεί γύρω, δεν θα θέλατε να σας κόψουν δεν θα θέλατε να σας κόψουν τον ήλιο, λέει ο Τάσος. Λοιπόν, η αποστολή για Ολλανδία: Αντρέ Λουίς, Μπρούνο, Κάρμο, Τσικίνιο, Κλέιτον, με τα συν 6 κιλά που εμφανίστηκε στην προετοιμασία, Ντάνι Γκαρσία, Φίλης, Φορτούνης, Μαρτίνς, Έσε, Κουτσίδης, Σιόζος, Στουρναράς, Μαφέο, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Πόποβιτς, Ρέτσος, Ροντινέη, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Τσομπανίδης, αυτός είναι τερματοφύλακας Τσομπανίδης, και Μπακούλας. Ο Μασούρας θα ενσωματωθεί στις 6 Ιουλίου. Δεν βλέπω Παπακανέλο. Αυτή είναι η αποστολή, έχει γραφτεί. Έφυγαν γιατί πετάει ο Ολυμπιακός. Έχω κάνει εγώ λάθος, φίλε μου, γιατί τέτοια ενημέρωση είχα το προηγούμενο διήμερο. Ο Σιόζος, ο Μπακούλας και ο Γουτσίδης είναι. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, πήρε και το Φίλι και πήρε και τον Τσομπανίδη, τον τερματοφύλακα. Όντως δεν είναι ο Παπακανέλος, οπότε απευθείας Όφη ή Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει ρε παιδιά, είπα το δελτίο αναφέρει ότι πήρε τον Παπακανέλο. Εγώ μετέφερα αυτό, δεν είχα δει την αποστολή ότι έχει βγει και τα λοιπά. Κάντε μου, γράφτε μου λάθος. Έλεος τώρα. Έχω πει 5 ειδήσεις. Διαβάσατε στο δελτίο. Ακούσατε στο δελτίο που έχει. Μου λέτε τώρα για το δελτίο. Θέλετε να με φτιάξετε. Εδώ έχω δει, δώσει πρώτη είδηση για τον Ηρακλή και δεν υπάρχει στο δελτίο. Αυτό γιατί δεν το λέτε? Επειδή τώρα είπα για τον Παπακανέλο και σας ανέφερα για τον Παπακανέλο, έτσι ήξερα ότι θα είναι στην αποστολή. Δεν είχα δει ότι πέταξε και ότι βγήκε αποστολή. Δεν είμαι ρεπόρτερ στην τελική Ολυμπιακού. Τουλάχιστον όμως μαθαίνετε και πράγματα. Σας είπα που θα πάει ο Παπακανέλο. Έχω και τον Μπουρναρά, μου δείχνει ένα. Με φτιάχνετε τώρα. Πηγαίνετε στους ρεπόρτερ. Βρείτε τους ρεπόρτερ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και πώς τον λένε, ΠΑΟΚ. Ακούτε, εγώ δεν έχω ρεπόρτερ. Μόνος μου κάνω ρεπορτάζ. Και χαίρομαι αυτά που έχω, που τα έχω εγώ. Άμα στην πείτε κιόλας, λέει το δελτίο, είπε ο Παπακανέλος ότι είναι ο Παπακα... δεν είναι ο Παπακανέλος και το πες εσύ. Έκανα και ένα λάθος, τι έγινε? Αν μου κόψετε την καλημέρα. Βαγγέλη, εγώ δεν καταλαβαίνω. Α, πάμε μετά γιατί πρέπει να ναι, πάμε σε μηνύματα. Γελάει ο Πουρναράς. Θανάση, μην είσαι τόσο σίγουρος πως είναι ο Τόρσβεντ Σασουόλο.
1: 43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Βαστελώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
4: Η ώρα είναι 11.30.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Εξαρθρώθηκε σπήρα στο Ζεφύρι που προσποιούνταν τους υπαλλήλους ΔΔΕ και τους λογιστές. Συνελήφθησαν συνολικά 7 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά στελέχη και οι τηλεφωνητές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Σε εξέλιξη έρευνες για την διαλεύκανση των τριών συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 3 άτομα, όπου ένας εξ αυτών λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Στην ελληνική αστυνομία πάντως εκτιμούν ότι υπάρχει και 4 άτομο που ήταν ο εγκέφαλος και δεν βρισκόταν στα σημεία των επιθέσεων. Οι σχέσεις Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών είναι στρατηγικής φύσης και πρέπει να καθοδηγούνται από το αμοιβαίο όφελος, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Πολίτικο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιτέθηκε και στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείες αναθέσεις και επεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία, καθώς και ότι ο αόρατος φόρος της διαφθοράς στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική. Έρχονται προτάσεις στήριξης για τους μικρομεσαίους και πολλές άλλες προτάσεις, προανήγγειλε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα του κόμματος. Στη σύλληψη 2 Τούρκων που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας 50 πιστόλια, τα οποία είχαν κρύψει σε φορτηγό διεθνών μεταφορών, προχώρησαν οι αστυνομικοί στον Εύρο. Κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Δεμένα στο λιμάνι της Ραμφίνας μένουν σήμερα τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας, με τους ναυτεργάτες να τονίζουν ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξανόμενο αριθμό πλοίων. Εν τω μεταξύ, παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη θα πούνε συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες σήμερα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο κημητήριο του Πανοράματος Βούλας στη 1:30. Μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές δίνουν 2.000 πυροσβέστες στην Γαλλία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατασκηνώσεις της πόλης και το αεροδρόμιο στην κοντινή πόλη Περπινιάν έκλεισε. Στους 2.595 ανέρχονται οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την πρόεδρο, η χώρα προχωρά στην δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνεργασία με το Δούνουτο. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα σε περιοχές της χώρας. Στην Αττική έθρωσε ο καιρός με νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
6: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λοιπόν, πάμε 36 λεπτά μετά τις 11. Στον 943 Intervenant Sports, Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες Παρασκευής. Θυμίζω ότι σε περίπου 20 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση για το διαγωνισμό, για το ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίες 100 ευρώ απόψε στα Τερτύπια, στη Λεωφόρο το Ιού 56, μεταμόρφωση στο μαγαζί, στην αυλή, τρομερή αυλή, με καλούς μεζέδες, καλά ποτά, ωραία ατμόσφαιρα, δημιουργείται και καλή παρέα. Ακόμα και αν δεν πάτε, θα βρείτε και εκεί, αν κρίνω και από τα χειμερινά Τερτύπια με τη live μουσική που είχε. Στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια. Επίσης έχουμε δώρο ταξίδι στην Αμοργό, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Αιγιαλής Hotel & Spa, για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή 10 του Ιούλη 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα, που είναι με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Έχουμε και όμως και δεύτερο δώρο σταθμούς για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό. Την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο στέλνετε στο Viber του σταθμού, αλλά με το ονοματεπώνυμό σας, αλλά με τη λέξη Ψαρονέφρι. Έχω πάει, έχω ξαναπάει. Τρομερό Ψαρονέφρι και τρομερό και σηκώτη. Σηκώτη, κύριε Πουρναρά, στο μαγαζί. Για μένα ναι. Για μένα ναι.

Ο Αποστόλης ο Μουρινιακός με στηρίζει. Λέει, καλημέρα Βαγγέλη μου, εσένα θέλουμε και όχι τους ρεπόρτερ οπαδούς των ομάδων. Θα πω κάτι για τέταρτη φορά και ας εκτεθώ. Μακριά από Ρόκα, Καντίου και Στάνιτς. Εύχομαι ο Ολυμπιακός να πάει για άλλα. Καλό σου κου σε όλους, Αποστόλη Μουρινιακός. Είναι οι περιπτώσεις αυτές, Αποστόλη, που ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να τις φέρει σε πέρα, σε διαπραγμάτευση, και αναλαμβάνει δράση τώρα πλέον ο Καρντόσο. Όπως και για τον Σμαϊλόβιτς, παίζει και του Σμαϊλόβιτς, δεν έχει τελειώσει, και για τους τέσσερις αναλάβανε δράση ο Καρντόσο. Θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, ένας φίλος μετά την κουβέντα για τον... ποιος ήταν, γιατί έχουν έρθει πάρα... Ο Παναγιώτης, με τρολάρει ο Παναγιώτης, λέει, αφού έγινε όλο αυτό και την αντίδρασή μου και τα λοιπά, Βαγγέλη, μήπως ξέρεις αν πήρε τον Παπακανέλο... Με τρολάρεις. Πάντως δεν πήρε τον Πνευμονίδη.

0: Σηκωτάκι λέει τρελαίνομαι ο Βάιος. Έχεις φάει σηκώτη στο παραδοσιακό, στην Κολοκοτρώνη, στο κέντρο. Παραδοσιακό. Έχει εκεί στην Κολοκοτρώνη που είναι.
1: Από μέσα.
0: Α, μπράβο, που βγαίνει στην, πάνω στην. Ναι, και βγαίνει ο δρόμος που, που βγαίνει πάνω στην. Πες το. Στην. Σταδίου. Αυτό δεν είναι.
1: Έχει μέσα.
0: Μάλιστα. Έχω φάει ωραίο σηκωτάκι σε κάτι μαγαζιά που είναι πίσω από την πλατεία Κλαθμόνος. Και εκεί έχει κάτι ωραία μαγαζιά τέτοια. Αν όχι, θα πάμε μαζί μια μέρα να σε κεράσω, οκ. Okay? Ναι, ρε, Βάιε. Που αφού με ξαναβρήκες τώρα άφησες το Sport FM για τον 943 Intervention. Αχ, λοιπόν. Βεβαίως να σας πω κάτι. Δύσκολα τρώω σηκωτάκι το καλοκαίρι. Ναι, και ζεστό πολύ μου βγάζει. Είσαι σίγουρος, μου γράφει ο Θανάσης. Ο Τόρσβετ Βαγγέλη, παιχταράς, ο Νορβηγός, από Σασουόλο, μακάρι να έρθει. Αυτός είναι το οχτάρι του Μπαλντίνου. Okay. Είσαι σίγουρος ότι αυτός είναι, επειδή είναι Νορβηγός, Σκανδιναβός?

Κύριε Μίχο, ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο πρώην παρτερνέρ σας, παρτερνέρ δεν ήταν, ήμασταν μαζί στο Open, αποκάλυψε ότι ο Παναθηναϊκός για να πάρει το Γένισεν πρέπει να δώσει στον Δανό συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων το χρόνο και 7 με 8 εκατομμύρια στην Μπρέτφορντ. Και ότι τη στιγμή που του χρόνου μένει ελεύθερος. Και με, ακόμα και με αυτά τα λεφτά δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να τον πάρει, γιατί ο ίδιος ο παίχτης έχει επιφυλάξει για να έρθει στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αποκάλυψε. Ρε παιδιά, με τρελαίνετε ρε φίλε, είσαι και χρόνια εδώ, είσαι και καιρό ακροατής. Τι, για πόσο καιρό λέω ότι ο Γένισεν ζητάει 3 εκατομμύρια το χρόνο, πόσο καιρό το έχω πει. Και ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε να του δίνει 2,5 συν μπόνους για να φτάσει στα 3 εκατομμύρια το χρόνο και παρόλα αυτά κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Εδώ δεν ήταν που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, πότε έχω χάσει και εγώ και τις ημέρες, που σας έλεγα του βρήκανε τρομερό σπίτι, καλύτερο και από, από αυτό που είχε ο Τζιμπρίλ Σισε όταν έμενε στα νότια προάστια, με πισίνες, με το ένα, με το άλλο, στη θάλασσα, ούτε αυτό τον καλύπτει. Εγώ δεν σας έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός είχε ανεβάσει την προσφορά του πάνω από τα 7 εκατομμύρια, η Μπρέτφορντ ζητούσε 10 για να τον πάρει. Εγώ δεν σας έλεγα ότι τον ψήνει τρομερά ο Νίστρουπ και πιέζει, ότι έχει πει ο Νίστρουπ στον Αλαφούζο, αν μου κάνεις μια μεταγραφή, αν θέλω να μου κάνεις μια μεταγραφή, θέλω να αυτή να είναι ο Γένσεν, και προσπαθεί να ψήσει και τον Γένσεν. Δεν καταλαβαίνω. Okay. Να, τι καινούριο μάθατε και ήρθα και μου το στέλνετε κιόλας ότι είπε αυτά, αποκάλυψε αυτά. Αφού τα είχαμε πει. Δεν μετράνε όμως τα λέμε εδώ, όταν τα λένε οι άλλοι μετράνε. Δεν σας καταλαβαίνω ειλικρινά.

Λοιπόν, η είδηση επί του πιεστηρίου. Εγώ δεν ήξερα ότι ζει και ότι είναι ενεργός. Αβραάμ Γκραντ στον Άρη. Αβραάμ Γκραντ, ένας Εβραίος. Μην μπουν και άλλοι Εβραίοι στον Ισραηλίτες στον Άρη. Γιατί τώρα η άφιξη του Αβραάμ Γκραντ στον Άρη κάτι κρύβει από πίσω. Γιατί τις προηγούμενες μέρες ακουγόντουσαν διάφορα ότι έρχεται ένα γνωστό στέλεχος να αναλάβει θέσεις οργανωτικής στον Άρη. Ο Άρης που έχει από πέρυσι τεχνικό διευθυντή τον Ρέγγες, έτσι.

Εντάξει, 72 χρονών. Εγώ νομίζω ήταν 80 ο Αβραάμ Γκραντ. Ισραηλινοπολωνός είναι. Ναι. Και περάσει και από τον Παναθηναϊκό, το θυμάστε έτσι.

Όχι, δεν μου προκύπτει Παναθηναϊκό. Πώς ήταν στο μυαλό μου ότι ήταν και στον Παναθηναϊκό. Είχε περάσει τον Παναθηναϊκό. Είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, μάλιστα. Τελευταία του θέση advisor στην ιταλική ομάδα στις μικρές κατηγορίες, στη Juve Stabia. Advisor ήταν εκεί. Μάλιστα, μάλιστα. Από 25 πρώτου του 26 μέχρι τώρα, για 6 μήνες ήταν advisor εκεί. Ως προπονητής, η τελευταία του δουλειά για μια τριετία για την ακρίβεια, από το 22 στο 25 στη Ζάμπια. Ναι. Σε μια ομάδα μικρών κατηγοριών της Αγγλίας ήταν και τεχνικός διευθυντής και προπονητής, στη Northeast United. Ήταν την τριετία 14-17 προπονητής στην Γκάνα. Προηγουμένως ήταν, είχε περάσει για 4 μήνες από την Μαρτιζάνος προπονητής το 12, από τη West Ham ως προπονητής το 11, από την Portsmouth ως προπονητής, έτσι, για ένα χρόνο, 9-10. Ήταν ο μάνατζερ της Chelsea, έτσι, τεχνικός διευθυντής και μετά προπονητής στην Chelsea. Αυτά. Ήταν προπονητής στο Ισραήλ και σε ομάδες του Ισραήλ, Μακάμπι Χάιβα, Τελαβίβ. Αυτός είναι το στέλεχος που φέρνει τελευταία του δουλειά advisor στη Juve Stabia, την Ιταλική, φέρνει ο Καρυπίδης στον Άρη, εποχή Αβραάμ Γκραντ. Μπαμ, λέει, αθλητικός διευθυντής θα αναλάβει. Αθλητικός διευθυντής θα αναλάβει ο Αβραάμ Γκραντ, με τεχνικό διευθυντή θα μείνει ο Ισπανός, ο Ρέγιες, τεχνικός διευθυντής. Καλό ερώτημα. Αθλητικός διευθυντής. Μην έρθουν και τίποτα επενδυτές το Ισραήλ, Ισραηλινοί, με Αβραάμ Γκραντ. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Δεν ξέρω κάτι, αλλά πάει το μυαλό μου κάπου.

0: Δεν πρόλαβε να τελειώσει ο Σκαριόλο από, από τη Ρεάλ, φίλε. Έδωσε συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, λέει, δεν άξιζε τη φετινή Ευρωλίγκα Ολυμπιακός. Ήταν άδικο, ένιωσα κατεστραμμένος. Μάλιστα. Okay.
1: Αλλά άξιζε τις προηγούμενες.
0: Άξιζε τις προηγούμενες. Που δεν πήρε. Το πρόλαβες και το διάβασε. Εγώ τίτλο είδα, τώρα το είδα. Μπήκες μέσα, το διάβασες. Μάλιστα. Όπου ένας ψύχας, ο CEO του Πανιωνίου, ποζάρει το Βάσκο Γκαντέλιο. Ανακοίνωσε ο Πανιόνιος. Πορτογάλος Βάσκο Γκαντέλιο, Πορτογάλος αριστερός μπακ, 27χρονος.

0: Νίκη Βόλου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μεταγραφές και στο μπάσκετ. Αλέξανδρος Νικολαίδης, ο 24χρονος playmaker, έκλεισε στο Περιστέρι Μπέτσον. Αυτός δεν είναι που έπαιζε και στο, καλά στο Λαύριο, ναι, στον Ολυμπιακό Πιτσιρικάς, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Πέρυσι ήταν σε Μαρούς και Πανιόνιο, μισό-μισό. Περιστέρι έκλεισε.

Προπονητής της χρονιάς στη Στίχημαν GBL ο Μπαρτζόκας. Μετά το Φρουνιέ που βγήκε παίκτης της χρονιάς, ο Μπαρτζόκας προπονητής της χρονιάς. Λογικό. Λοιπόν, ναι, εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για την προετοιμασία έμεινε και ο Στρεφέτσα, αφού βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στο καμπιονάτο. Αναμενόμενο Καμπελά, δεν ταιριάζουν τα χνότα του με τον Μεντιλίμπαρ, έτσι. Ο Παπακανέλος είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Αστέρα Άκτορ, γι' αυτό δεν βρέθηκε στην 26άδα που ταξίδεψε στην Ολλανδία. Προφανώς θα πήγαινε στην Ολλανδία να κάνει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό για να συμπληρώσει την αποστολή κτλ. Αλλά δεν θα τον υπολόγιζε και όταν γυρνάγανε θα έφευγε με φύλο δανεισμού για άλλη ομάδα. Τώρα φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω έτσι όπως το διάβασα, ότι είναι προχωρημένες οι συζητήσεις για να άμεσα να ενταχθεί στον Αστέρα. Είπαμε για το Μασούρα, 6 Ιουλίου θα μεταβεί στην Ολλανδία.

Λοιπόν, είπα ότι στην αποστολή του Ολυμπιακού είναι και ο τερματοφύλακας Αλέξανδρος Τσομπανίδης, χωρίς όμως να πω το αυτονόητο ότι είναι προσθήκη τερματοφύλακα. Τον ανακοίνωσε και αυτόν ο Ολυμπιακός μαζί με τον Πόποβιτς. Ο ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Αλεξάνδρου Τσομπανίδη. Λοιπόν, προϊόν της Ακαδημίας της Ξάνθης, είχε αγωνιστεί με την Ξάνθη και στη Super League 2. Από τη Κομωτινή είναι το παιδί. Το 22 πήρε μεταγραφή για τον Πανσεραϊκό. Έχει κάνει ντεμπούντο σε Super League στα play-out του 2024. Λοιπόν, ένας τερματοφύλακας 22 χρονών μαζί με τον Στουρναρά και τον Πόποβιτς είναι οι τρεις προσθήκες. Άρα τρεις ήδη έχει πάρει αυτό το καλοκαίρι. Αν πουληθεί ο Τζολάκης θα κάνει ρεκόρ ο Ολυμπιακός με τέσσερις τερματοφύλακες μέσα σε ένα καλοκαίρι να προσθέτει. Επαναλαμβάνω, έχει ήδη τρεις: Πόποβιτς, Στουρναρά, Τσομπανίδη, και τώρα και αν πουληθεί ο Τζολάκης θα αποκτήσει και τέταρτο.

Ο Πάνος μου λέει, θυμάσαι καλά, θυμάσαι, ήταν να αναλάβει διοικητικό πόστο με τον Πιεκ Μποσάν, ήταν και στις εξέδρες του ΟΑΚΑ με Λαμία το 2018, ήταν ο άνθρωπος που θα βάζει ο Πιεκ Μποσάν εφόσον έπαιρνε τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ανέλαβε το διοικητικό πόστο Αβραάμ Γκρατ γιατί δεν προχώρησε. Μάλιστα. Οπότε με 8 χρόνια καθυστέρηση έρχεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στον Παναθηναϊκό, στον Άρη. Ευχαριστώ το φίλο τον Πάνο που μου το θύμισε. Άρα κάτι θυμόμουν, ρε παιδιά. Κάτι θυμόμουν. Κάτι μου λέγε. Γι' αυτό το είχα συνδέσει με τον Παναθηναϊκό.

Κοίτα εδώ πώς θα παρουσιάζουν. Πρώην προπονητής της Chelsea ανέλαβε αθλητικός διευθυντής στον Άρη. Ο Grant, που ήταν πριν 16 χρόνια στην Chelsea προπονητής. 15. Πες ο advisor της Juve Stabia, που ήταν τον τελευταίο εξάμηνο πρώην, για να πουλήσει πρώην προπονητής. Δημοσιογράφη αδερφέ, αδερφέ, αδερφέ, αδερφέ, αδερφέ. Πώς λέει και η Φεδονάρα.

0: Όχι, παιδιά, δεν έχουμε μεταγραφή ακόμα. Στην ΑΕΚ, του Χαφ, ούτε του Στόπερ. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά τα πράγματα. Πάμε στην κλήρωση για το ατερτύπια. Έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 101. 82. Όχι, παιδιά, γιατί με ρωτάνε αν ακολουθεί ο Χελάκης. Είναι ο Νίκος Κατσάτσος, θα κάνει σήμερα το 12-2. 82, έτσι. 82. Μάλιστα. Χάρης Κουστένης. Ο Χάρης ο Κουστένης κέρδισε για τα τερτύπια. Χάρης Κουστένης. Χάρη μου σε καλή μεριά, να περάσει καλά το βράδυ. Εμείς τη Δευτέρα, Θεού θέλοντος, σύμπατος επιτρέποντος, θα ξαναλέμε. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Κατσάτσος προηγουμένως Πουρναράς με δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: 9.43 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
12: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνου τροτοφύλακα Μπάλτσα Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα. Για την Ολλανδία ανεχώρησε η αποστολή των Ερυθρόλευκων για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ενόψη της νέας σεζόν. Εκτός αποστολής, η Στρεφέτσα, Βέζο, Παπακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Επιστρέφουν στα ΣΠΑΤΑ οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕ, καθώς ξεκινούν οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις σε τρία γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στις 8 στην Κατερίνη θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου στη συνέχεια της περιοδίας του. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για το ΧΑΒ στην Ένωση. Ρήξη εξομηνίσκου έδειξαν οι εξετάσεις του Φέντορ Τσάλοφ. Καθαρή μαγνητική του Παυλένκα, τις προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Χατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Η Κράσνονταρ έκανε πρόταση στον Μαγκομέτ Οσντόεφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ασπρόμαυρους σύμφωνα με την ρωσική Τσάμπιονατ. Ο Άρης είναι κοντά σε συμφωνία με παράγοντα από εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Οι Κίτρινοι γνωστοποίησαν την απόκτηση του Ιβοριανού μέσου Σανουσί Ντιαλό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας του Ολυμπιακού αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της Greek Basket League για τη σεζόν 25-26. Τη μεταγραφή του Μπράνκο Μπαντιό στον Παναθηναϊκό βεβαίωσε σε συνέντευξή του στο Las Provincias ο Ισπανός τέος προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτη. Στο Ντουμπάι το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το παρθενικό Super Cup της Euroleague με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Ρεάλ Μαδρίτη, της Φενέρμπαχτσε και της Ντουμπάι BC, όπως αναφέρει το Sportando. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου φόργοτ Απόστολου Ρουμογλου μέχρι το 2029. Για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, Ισπανία-Αυστρία 3-0, Πορτογαλία-Κροατία 2-1, Ελβετία-Αλγερία 2-0. Την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της Γερμανίας υπέβαλε ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σύμφωνα με το Sky Sports. Φαβόρη για τον αντικαταστάτη του είναι ο Γιούργεν Κλοπ. Ο 35χρονος Αλγερινός εξτρέμ Ριάντ Μαχρέζ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας του έπειτα από τον αποκλεισμό εναντίον της Ελβετίας στους 32 του Μουντιάλ. Η Βιλερμπάν θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του 37χρονου Αυστραλού γκάρτ Πάτι Μίλς, όπως γράφει το Telesport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Νίκος Κατσάζος.
9: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα από τις 12 έως τις 2. Έχουμε πραγματάκια να πούμε από τους αγώνες που είδαμε στο Μουντιάλ, από μεταγραφές που επιβεβαιώθηκαν στο μπάσκετ, από ειδήσεις σε όλους τους τομείς και πάρα πολλά ωραία πραγματάκια. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε στην πορεία. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούγιου και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Εννοείται πως ό,τι θέλετε να στείλετε, άμα θέλετε να κάνουμε κουβέντα, αν θέλετε να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, μπορείτε να στείλετε στο 6939-943-943 το Viber του 943 Interveten Sports. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί μήτυρ μαθήσεως. 6939-943-943 το Viber του 943 Interveten Sports για ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Και θα ξεκινήσουμε γρήγορα γρήγορα με μια είδηση η οποία αφορά τον Πανιόνιο στο μπάσκετ, καθώς του χρόνου δεν θα αγωνίζεται στην Αττική ο Πανιόνιος Νέας Σμύρνης στην Elite League. Δεν θα αγωνίζεται στην Γλυφάδα, καθώς εγκρίθηκαν τα 23 εκατομμύρια ευρώ για το κλειστό της Αρτάκης. Η Αρτάκη η οποία βρίσκεται στην Εύβοια. Οπότε για τους φίλους του Πανιωνίου, για όποιον θέλει να πάει στην, να παρακολουθήσει τον Πανιόνιο, η λύση είναι η Αρτάκη. Αυτό είναι μέχρι στιγμής η είδηση. Τώρα κάτι παραπάνω θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Απλά είναι αυτό το πρώτο πράγμα το οποίο βγήκε.

Απολογούμε για την παραπληροφόρηση. Τώρα που τσεκάρω και καλύτερα την είδηση, δεν είναι στην Αρτάκη της Εύβοιας και είναι στην οδό Αρτάκης. Είναι το κλειστό της οδού Αρτάκης, το οποίο θα χρησιμοποιεί ο Πανιώνιος την επόμενη σεζόν. Οπότε συγχωρέστε για ό,τι λάθος πληροφορία ακούσατε προηγουμένως. Τι να κάνουμε, έχουμε συγγενείς στην Εύβοια και όταν ακούμε Αρτάκη σκεφτόμαστε Εύβοια απευθείας.

Να πούμε για όσους δεν ακούνε αυτή τη στιγμή από τα FM τους ή από το ίντερνετ, ότι μπορούν να δούνε για το πρόγραμμα μας στο, στο tvelada.gr, το νέο διαδικτυακό κανάλι του σταθμού, που αυτό είναι το πρώτο βήμα σε μια νέα εποχή, η οποία μπαίνει ο 943 Ιντερβέτ Sports. Περισσότερα θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.

Έχουμε μήνυμα από τη Σανγκάη, στέλνει ο Σπύρο ο Ατσοπάρντι, καθώς έχει δύο ζητά στο όνομά του, οπότε είναι ιταλικό, σαν να λέμε με το επίθετο. Καλησπέρα από Σανγκάη, καλησπέρα φίλε Σπύρο.

έχει συμμετοχές με όλες τις εθνικές ομάδες ελπίδων της χώρας, K16, K19, K20 και K21. Η νέα μεταγραφή του Πανετολικού, όπως αρχίζει να καταλαβαίνετε, τώρα που έχει μπει Ιούλιος αρχίζει για τα καλά η... όχι η μεταγραφολογία, αρχίζει για τα καλά το μεταγραφικό παζάρι.

όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ και όχι μόνο στην Ελλάδα, καθώς δημοσιεύματα και συγκεκριμένα δημοσίευμα της Telesport κάνει λόγο για την επόμενη ομάδα του 37χρονου Αυστραλού guard Patty Mills, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βιλερμπάν κάτω από τις οδηγίες του Τόνι Πάρκερ. Ο Τόνι Πάρκερ, ο οποίος είναι ο νέος προπονητής της γαλλικής ομάδας. Μια Βιλερμπάν η οποία δεν αστειεύεται και θέλει την επόμενη σεζόν να μπει δυνατά στην διεκδίκηση μιας καλής πορείας.

Και ξαναπάμε γενικά. Αλλάζουμε πολύ από ποδόσφαιρο σε μπάσκετ, γιατί παίζει πάρα πολύ ψωμί από τις μεταγραφές αυτή τη στιγμή. Και θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη. Γιατί ο Αβραάμ Γκραντ αναλαμβάνει σύμβουλος διοίκησης στην ΠΑΕ Άρης. Και ο Αβραάμ Γκραντ μάλιστα ήταν και στην Τσέλσι, όπου μάλιστα τόσο ως αθλητικός διευθυντής όσο και ως προπονητής οδήγησε τα λιοντάρια του Λονδίνου ως τον τελικό του Champions League το 2008, εκεί όπου οι μπλε ιτήθηκαν στα πέναλτι από τη Manchester United 6-5 στη Μόσχα. Και εν τέλει αυτός είναι ο εν λόγω παράγοντας με τον οποίο έκαναν λόγο δημοσιεύματα ότι ο Άρης βρίσκεται κοντά σε συμφωνία. Τώρα νέα δημοσιεύματα λένε ότι εν τέλει ο Αβραάμ Γκραντ είναι ο νέος, αναλαμβάνει σύμβουλος διοικήσεως. Να δούμε πώς μπορεί να τα πάει σε έναν Άρη, σε αυτόν τον Άρη, όπου δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και στο καλύτερο φεγγάρι. Πάμε να διαβάσουμε λίγο και την ανακοίνωση της κίτρινης ΠΑΕ. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Αβραάμ Γκραντ ως νέου συμβούλου διοίκησης της ΠΑΕ Άρης. Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες, ο κύριος Γκραντ θα ενισχύσει τον σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου. Είναι η ανακοίνωση της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Να τα μας. Είχαμε δημοσίευμα της Sportando, το οποίο έλεγε για το γεγονός ότι το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι το πρώτο Super Cup της EuroLeague με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, της Real Madrid, της Fenerbahce και της Dubai BC ως οικοδέσποινας. Τώρα η ίδια ιστοσελίδα αναφέρει πως από τη σεζόν 2027-28 θα γίνει αύξηση των ομάδων στην Ευρωλίγκα, καθώς από 20 θα πάμε στις 24.

Στις ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν σε αυτή την EuroLeague των 24 ομάδων, εννοείται πως θα είναι οι ομάδες μέτοχοι που θα παραμείνουν στην Λίγκα, όπως είναι αναμενόμενο να δοθούν νέες άδειες σε Ερυθρό Αστέρα, Dubai BC, Partizan και Βαλένθια, ώστε να καλυφθούν οι θέσεις. Τώρα, για τις υπόλοιπες ομάδες, για τις άλλες τέσσερις ομάδες, θα το δούμε στην πορεία, γιατί πολλά ακούγονται και πολλά αλλάζουν. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μετέπειτα.

Συνεχίζουμε με μπάσκετ, καθώς ο διεθνής Τούρκος σέντερ Σερτάκ Σανλή έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτα στην φιναλίστ του EuroCup, την φετινή σεζόν, η οποία θα είναι και στην EuroLeague τη σεζόν 2026-2027. Αυτή θα είναι η 20η ομάδα η οποία θα η 20η ομάδα της EuroLeague. Ο 34χρονος σέντερ, ο οποίος μένει ελεύθερος, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε και τον Σάρας Γιάσικεβίτσιους, την ώρα που η Μπεσίκτας τον ευχαριστεί για την παρουσία του στην ομάδα και του εύχεται το καλύτερο στην ευρωπαϊκή, στην σταδιοδρομία του.

Θα ασχοληθούμε γενικά με πολύ μπάσκετ το πρώτο μισάωρο όσον αφορά τις μεταγραφές, σε όσο χρόνο μας έχει απομείνει, καθώς ο Τζος Νίμπο μένει ελεύθερος από την Αρμάνη και αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μάλιστα έχει βγει και μάλιστα στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η Αρμάνη ευχαρίστησε τον Σέντερ και να δούμε πού θα καταλήξει. Γενικά όλα αυτά τα νέα με τον μπάσκετ θα τα συζητήσουμε καλύτερα με τον Γιώργο Κογκαλίδη. Όμως αυτή τη στιγμή θα πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Ακολουθεί δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε άμεσα.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 69.38.53.39.82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
7: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: 9.43 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 12.30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Κλινικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 17χρονος φαίνεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθη ο 37χρονος υπάλληλος του περιπτέρου, ο οποίος πούλησε αλκοόλ στο 17χρονο και σε έναν φίλο του. Εξαρθρώθηκε σπήρα στο Ζεφύρι που προσποιούνταν τους υπαλλήλους ΔΔΕ και τους λογιστές. Συνελήφθησαν συνολικά 7 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα 2 αρχηγικά στελέχη και οι τηλεφωνητές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο liberal.gr αναφορικά με τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 27, και τόνισε πως ο στόχος αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι στρατηγικής φύσης και πρέπει να καθοδηγούνται από το αμοιβαίο όφελος, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Πολίτικο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιτέθηκε και στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και επεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων χάνεται.

0: από νοσοκομεία και σχολεία, καθώς και ότι ο αόρατος φόρος της διαφθοράς στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική. Έρχονται προτάσεις στήριξης για τους μικρομεσαίους και πολλές άλλες προτάσεις, προανήγγειλε εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα του κόμματος. Απεχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ένας ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου, επεσήμανε σε ανάρτησή του στο Facebook. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διαλεύκανση των τριών συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τρία άτομα, όπου ένας εξ αυτών λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Στη σύλληψη δύο Τούρκων που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας. 50 πιστόλια, τα οποία είχαν κρύψει σε φορτηγό διεθνών μεταφορών, προχώρησαν οι αστυνομικοί στον Έβρο. Κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Δεμένα στο λιμάνι της Σεραφίνας θα μείνουν σήμερα τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας. Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο κημητήριο του Πανοράματος Βούλας στη 1:30. Μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές δίνουν 2.000 πυροσβέστες στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατασκηνώσεις της πόλης και το αεροδρόμιο στην κοντινή πόλη Περπινιάν έκλεισε. Στους 2.595 ανέρχονται οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την πρόεδρο, η χώρα προχωρά στη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνεργασία με το Δούνο του. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα σε περιοχές της χώρας, στην Αττική Έθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα ο καιρός, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννινα στους 29 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: .943 Intervet Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής μας εδώ στο 943 Intervet & Sports. Και από αρκετά μπασκετικά που είπαμε το προηγούμενο μισάωρο, θα πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, καθώς έχουμε νέα μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, τον Μπάλσα Πόποβιτς, τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα 26 χρονών, ο οποίος αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα. Έχουμε επίσης και την αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία αποχώρησε για την Ολλανδία, αλλά αυτά δεν θα τα πω εγώ, καθώς έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος θα μας πει και πολλά περισσότερα για το τι συνέβη στο στρατόπεδο των Πειραιωτών. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νικολακή, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, ο Πόποβιτς, τον ΕΦΚΑΠΑ, δεν είναι αργότερος δότας στον Ερυθρό Αστέρα, είχε πάει ιδανικός στην ΕΦΚΑΠΑ Μπέλγραντ, έτσι.
0: Ναι, ήταν, άνοικε στον Ερυθρό Αστέρα, ναι, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, έχουμε τους 25 συν έναν που πήρε μαζί του στο αεροπλάνο που έχει αναχωρήσει ήδη η αποστολή για την Ολλανδία. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις, απλά λίγο πολύ ήταν γνωστά τα ονόματα που κόπηκαν. Πριν σου πω ποιοι είναι μέσα, μάλλον να πούμε πρώτα ποιοι είναι μέσα: Αντρέ Λουίζ, Μπρούνο, Κάρμο, Τσικίνιο, Κλέιτον, Ντάνι Γκαρθία, ο Φίλης ο Πιτσιρικάς, Φορτούνη, Ζέλσον, Έσε, Κουτσίδης, Μαφέο, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πυρόλα, Πόποβιτς, Ρέτσος, Ροντινέη, Σιπιόνι, Σιόζος, άλλος ένας πιτσιρικάς, ο δεξιός μπακ της ΚΑΠΑ 17, Στουρνάρας, τερματοφύλακας, Τσολάκης, Τσομπανίδης, τερματοφύλακας από τον Πανσεραϊκό, που και αυτού και από αυτόν ανακοινώθηκε η μεταγραφή του πριν από λίγο. Γιάρεμτσουκ, Μπακούλας, αυτοί είναι 25, και είναι και ο Μασούρας, ο οποίος θα πάει σε 3 μέρες στο προπονητικό κέντρο, γιατί είχε ένα προσωπικό θέμα, γι' αυτό και θα καθυστερήσει. Βλέπουμε ότι είναι και οι διεθνείς μέσα, έτσι και ο Τζολάκης και ο Ρέτσος και ο Μουζακίτης και ο Γιάρεμτσουκ, φυσικά, που και αυτός θα μπορούσε να πάρει άδεια γιατί είχε υποχρέωση με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας και δεν ξεκουράστηκε και πολύ. Είναι όλοι μέσα. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε, ας πούμε, τι θα γίνει με αυτούς που έμειναν εκτός. Γιατί είναι συμβόλαια μεγάλα, όπως του Στρεφέτσα, του Καμπελά, του Βέζο. Ο Βέζο είναι μια πονεμένη ιστορία. Ο Μπετανκόρ, αν θέλεις. Είναι χρήματα αυτά για τον Ολυμπιακό, μεγάλα συμβόλαια, από τα οποία ο Ολυμπιακός θέλει να απαλλαχθεί και γίνονται προσπάθειες να βρεθούν ομάδες. Για το Στρεφέτσα φαίνεται ότι η Πάρμα δείχνει τη διάθεση να τον αποκτήσει. Δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει, Νίκο, τα 5 εκατομμύρια που ζητάει ο Ολυμπιακός. Είναι τα χρήματα που είχε

0: δαπανίσει για να αποκτήσει από την Κόμο πέρσι το καλοκαίρι, αλλά ο Βραζιλιανό Ιταλός δεν έπεισε. Σε αντίθεση με τα όσα έκανε στο καμπιονάτο το τετράμινο που έπαιξε, και γι' αυτό είναι ο λόγος που στην Πάρμα θέλουν να το διατηρήσουν στο ρόστερ. Για το Βέζο το ίδιο, είπα, είναι μια πονεμένη ιστορία, έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο και πέρσι είχαν ζητήσει να βρει ομάδα, δεν βρήκε, κάθισε πάνω στο συμβόλαιό του, αλλά νομίζω φέτος και μόνο το γεγονός ότι δεν τον παίρνει στην προετοιμασία, γιατί πέρσι τον είχε πάρει στην προετοιμασία. Ότι δεν τον παίρνει στην προετοιμασία σημαίνει ότι είναι τελειωμένη υπόθεση.
1: Και τον είχε βάλει και σε κάποια παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, και σε κάποια φιλικά και σε κάποια επίσημα είχε παίξει.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι φανερό ότι ο προπονητής δεν θέλει πάνω από 25-26 παίκτες, γιατί μην ξεχνάμε, σε αυτούς τους 26 που υπάρχουν τώρα, θα πρέπει να προσθέσουμε τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι, που θα γυρίσουν μετά το Μουντιάλ. Ο Ταρέμι έχει τελειώσει, αλλά προφανώς θα έχει άδεια για καμιά δεκαπενταριά μέρες μέχρι να. Και να δούμε και τι θα γίνει τον Ταρέμι, αν θα παραμείνει. Συν τις μεταγραφές που θα γίνουν. Ο Ολυμπιακός θα κάνει τουλάχιστον 5 μεταγραφές ακόμα. Οπότε αυτομάτως έχουμε 26 και 28 και 5-33. Πάλι θα πρέπει να κόψει ο Μεντιλίμπαρ τουλάχιστον 6 παίκτες. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να δουλέψει με πάνω από 26-27 ποδοσφαιριστές. Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό.
1: Και στο μεταγραφικό κομμάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, και στο μεταγραφικό κομμάτι το οποίο κάνεις αναφορά, είναι και οι προτάσεις που θα δεχθεί ο Ολυμπιακός για παίκτες, έτσι.
0: Ναι, κοίτα, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση, για να λέμε την αλήθεια. Τώρα θα μου πεις τι θα γίνει ολόκληρο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που έχουμε μπροστά μας, κανείς δεν ξέρει.
1: Είναι ένα ερώτημα, καλό, ναι.
0: Το ότι ενδιαφέρονται ομάδες για τον Τζολάκη το ξέρουμε από πέρσι. Επίσης, πρόταση δεν έχει έρθει καμία. Αν έρθει κάποια πρόταση σοβαρή που ικανοποιεί τα οικονομικά τον Ολυμπιακό, προφανώς μπορεί να έχουμε εξελίξει, το Ολυμπιακός να πάρει και άλλο τερματοφύλακα εκτός από τον Μπόποβιτς. Το ίδιο και για τον Μουζακίτη, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να έρχεται κάποια πρόταση. Σε όλα αυτά που συζητάμε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και μια άλλη παράμετρο, τους 7 ξένους που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, έτσι. Για τους οποίους τη δυσαρέσκεια του Μεντιλίμπαρ δεν την έκρυβε πέρσι που αναγκαζόταν κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο, ας πούμε, πριν από τα μάτς, να αποκλείει δύο. Ακόμα και αν η ΕΠΟ δεχθεί την πρόταση της Λίγκας να γίνουν 6 ξένοι, πάλι θα υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να κοπεί ένας.
1: Και αυτός ο ένας μπορεί να είναι σημαντικός, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι σημαντικός. Να δούμε, σου λέω, τι θα γίνει με... Υπάρχουν ερωτηματικά, ρε φίλοι. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι. Να δούμε για τον Ορτέγκα που ακούγεται, ας πούμε, ότι θα φέρει, μάλιστα ακούστηκε για την River Plate ότι ενδιαφέρεται. Ανεπίσημα βέβαια, πρόταση δεν έχει έρθει. Τι θα γίνει με τον Κλέιτον, που είναι ξένος. Και για τον Αντρέ Λουίζ ακούγονται ότι έρχονται προτάσεις από την Τουρκία, Trabzonspor, ξέρω εγώ, αλλά τίποτα επίσημο. Έτσι κι αλλιώς, αυτό το θέμα με τους ξένους θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, γιατί δεν έχετε με τίποτα να έχει 3 ξένους στην επίθεση, ειδικά στην επίθεση. Άρα ο Ταρέμι και ο Κλέιτον είναι τα δύο ερωτηματικά, συν τι θα γίνει με τον Ορτέγκα, γιατί και εκεί είναι ξεκάθαρη από τον προπονητή ότι θα ήθελε ένα αριστερό μπακ αντί του Ορτέγκα. Τόσο πάλι και εδώ υπάρχει ερωτηματικό, αν έρθει κάποια πρόταση για τον Μπρούνο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τέτοιο φως, το φως δηλαδή κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ανοιχτά πολλά τα μέτωπα, έτσι κι αλλιώς έχουμε ακόμα. Η ουσία είναι ότι με αυτούς τους 25-26 θα δουλέψει ο προπονητής τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο, και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους 3 μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού που είναι σε εξέλιξη, τον Στάνιτς, τον Σμαϊλόβιτς και τον Ρόκα. Φαίνεται ότι ο Ρόκα είναι πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες να έρθει στην Ελλάδα να τελειώσει η μεταγραφή του, αφού ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με τη Χιρόνα και να πάει στην προετοιμασία. Για τους άλλους δύο να κρατήσουμε μια πισινή, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία. Αν και για τον Στάνιτς φαίνεται ότι οι Βούλγαροι έχουν ρίξει τις απαιτήσεις τους και μπορεί να γίνει έτσι μια συζήτηση, γιατί το ποσό, η διαφορά ανάμεσα στο τι ζητάει η Λιουντογκόρετς και τι δίνει ο Ολυμπιακός είναι μικρό, έχει εξελιχθεί μικρό σε μικρό, δηλαδή περίπου στο 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Ο Ολυμπιακός έδινε 7,5, η Λιντογκόρετς ξεκίνησε από 10, πήγε 9, μετά πήγε 8, άρα σημαίνει ότι υπάρχει δίωδος για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και να αποκτηθεί ο παίκτης. Η εκτίμησή μου είναι ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Αλλά το πότε θα γίνει δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά.
1: Είναι αυτό που πες και προηγουμένως, ότι χρόνος υπάρχει και θα τα δούμε όλα.
0: Ακριβώς. Έχουμε μπροστά μας δρόμο πολύ, Νικολάκη. Θα είναι και αυτό το καλοκαίρι καυτό, όπως και όλα τα άλλα. Μπορεί η ομάδα να έφυγε. Αναγκαστικά με τη Λίμπαρ θα δουλέψει με αυτούς που έχει σε πρώτη φάση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η προετοιμασία θα γίνει σε δύο φάσεις. Τις 11 πρώτες μέρες από σήμερα θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις με τρία φιλικά παιχνίδια. Θα επιστρέψουν στην Αθήνα για τρεις μέρες να πάρουν ανάσες παίκτες και μετά θα ξαναπάνε πάλι στο προπονητικό κέντρο έξω από το Ρότερνταμ, όπου θα δώσουν και άλλα τρία φιλικά παιχνίδια, εκ των οποίων τα δύο θα είναι πολύ δυνατά με τον Άγιαξ και την Eindhoven. Θα είναι τεστ, για να το πούμε έτσι, πριν από τα δύο πρώτα προκληματικά για το Champions League που θα δώσει ο Ολυμπιακός στις 4 Αυγούστου είναι το πρώτο και στις 11 το δεύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά γενικά, όλα αυτά βέβαια περνάνε σε δεύτερη μοίρα μετά τα όσα ακούσαμε χθες από τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη και το όνειρο που έχει να γίνει το δικό μας θέατρο των ονείρων, όπως είπε χαρακτηριστικά, με ένα ποσό που θα ξεπερνάει τα 250 εκατομμύρια που θα μπουν από χρήματα από τον ίδιο αλλά και τον Ολυμπιακό. Αλλά με την προϋπόθεση πάντα ότι θα δώσει το OK, υπάρχει και το OK από το κράτος για να μπορέσει να μπει στην τελική ευθεία το έργο, έτσι.
1: Και μάλιστα το Καραϊσκάκη, το καινούριο το οποίο θέλει να φτιάξει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αν το έχεις παρατηρήσει από τα βίντεο, μοιάζει κάπως με γήπεδο Premier League όπως της Arsenal.
0: Ναι, είναι ένα πολύ προχωρημένο πλάνο, είναι φανερό αυτό, εσύ.
1: Ναι.
0: Και με 53.000 θέσεις ανεβάζει επίπεδο γενικώς τον οργανισμό Ολυμπιακός και γι' αυτό τον Ολυμπιακό επιμένουν να γίνει αυτό το γήπεδο, έστω και αν πρέπει να γίνουν θυσίες, δηλαδή οι θυσίες θα είναι 2 χρόνια Ολυμπιακός να πάει στο Ολυμπιακό στάδιο μετά από αρκετά χρόνια, θυμάμαι το 2000 μέχρι το 2003, όχι, 2001,
1: ναι,
0: 2003 έπαιζε στη Ριζούπολη. Μέχρι το 2001 ο Ολυμπιακός, τη δεκαετία του 80, που ήταν μαζί με τον Παναθηναϊκό, είχαν την ίδια έδρα. Σε ένα μεγάλο γήπεδο, δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, παίρνει περισσότερο κόσμο βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει, είπαμε, θα πρέπει να γίνει μια θυσία ώστε ο Ολυμπιακός από το 2029, πρώτο Θεός, να μπει στο δικό του υπερσύγχρονο γήπεδο.
1: Εντάξει Κώστα, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
0: Πάντα, έτσι είναι αυτά, ναι.
1: Έτσι είναι σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή και στο πιο απλό πράγμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
0: Έτσι.
1: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα αυτά, πολύ για την συμμετοχή
0: καλά,
1: σου.
0: Θα
1: τα ξαναπούμε.
0: Ναι.
1: Τα λέμε. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, όπου μιλήσαμε για τα νέα του Ολυμπιακού. Εννοείται πως για όλες τις ομάδες θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε και από το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, όπου θα έχουμε για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, μπάσκετ και εννοείται διεθνή.

Πριν περίπου 3 εβδομάδες είχαμε κάνει στις εκπομπές μας, τουλάχιστον στο περιεχόμενο των εκπομπών του 943 Intervention Sports, κάναμε πάρα πολλές αναφορές στην αρχή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, του Μουντιάλ του 2026, και σήμερα η φάση των 32 ολοκληρώνεται. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία με τους αγώνες που θα σας πω αμέσως, όπου είναι οι τελευταίοι για τους που ολοκληρώνουν την φάση των 32. Σήμερα στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος, τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Ιουλίου, της ημέρας που η Ελλάδα κατέκτησε το Euro 2004 με αυτή τη νίκη 1-0 αντίον της Πορτογαλίας στον τελικό με την κεφαγιά του Χαριστέα. Η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι στη 1 τα ξημερώματα. Και στις 4:30 η Κολομβία αντιμετωπίζει την Γκάνα. Αυτοί είναι οι τελευταίοι αγώνες. Έχουν ήδη διαμορφωθεί τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των 16, τα οποία είναι Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάι Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία, Πορτογαλία Ισπανία και Αμερική Βέλγιο. Έχω δω, αν θέλετε να δώσω και κάποια πρόβλεψη τώρα, δεν έχω κάποιο θέμα. Αυστραλία-Αίγυπτος, με ένα ρίσκο θα πω ότι είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για γκολ-γκολ. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι το έχουν υποτιμήσει πάρα πολλές φορές στο φετινό Μουντιάλ, επειδή έκανε τον ντεμπούτο του και μέσα από και σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο με Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία και Ισπανία, δεν έχασε ούτε ένα παιχνίδι, πέρασε στην επόμενη φάση, πέρασε στα νοκάουτ. Οπότε θεωρώ, εντάξει, δεν θεωρώ ότι θα περάσει το πράσινο ακροτήρι, αλλά θα δυσκολέψει την Αργεντινή. Οπότε αυτό το παιχνίδι το βλέπουμε 2-3 γκολ. Όπως και 2-3 γκολ βλέπουμε το Κολομβία-Γκάνα, το οποίο είναι ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, Αυστραλία-Αίγυπτος γκολ-γκολ, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 2-3 γκολ και Κολομβία-Γκάνα 2-3 γκολ είναι οι εκτιμήσεις μου για τους τελευταίους αγώνες. Τώρα, αναφορικά με την φάση των 16, θα τα πούμε και αύριο στο μεσημέρι μας από τις 12 έως τις 2, την εκπομπή που μιλάμε για στοίχημα και όχι μόνο στοίχημα, και εννοείται πως μιλάμε και μαζί μέσω του τηλεφώνου.

Θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για διαφημίσεις. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε άμεσα για να πούμε πάρα πολλά ωραία πράγματα για Μουντιάλ αλλά και για μπάσκετ.

0: place we paint the 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 9.43, Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντα Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου μαυροβούνου τροτοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα για την Ολλανδία. Ανεχώρησε η αποστολή των Ερυθρόλευκων για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Εκτός αποστολής, η Στρεφέτσα Βέζο, ο Πακανέλος, Καμπελά και ένα Σιμέντο. Επιστρέφουν στα ΣΠΑΤ επέκτες και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕ, καθώς γίνουν οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις σε τρία γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στις 8 στην Εκατερίνη θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου στη συνέχεια της περιοδίας του. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για το χαφ στην Ένωση. Ρήξη έξω μηνίσκου έδειξαν οι εξετάσεις του Φέντορ Τσάλοφ. Καθαρή η μαγνητική του Παυλέγκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Χατζηδιάκο βεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ενσωματώνονται στην προετοιμασία ο Τάισον. Η Κράσνονταρ έκανε πρόταση στον Μαγκομέτ Οσντόεφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ασπρόμαυρους σύμφωνα με την ρωσική Τσάμπιονατ. Ο Άρης είναι κοντά σε συμφωνία με παράγοντα από το εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Η Κίτρινη γνωστοποίησε την απόκτηση του Ιβοριανού μέσου Σανουσί Ντιαλό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας του Ολυμπιακού αναδέχθηκε καλύτερος προπονητής της Greek Basket League για τη σεζόν 25-26. Την μεταγραφή του Μπράνκο Μπαντιό στον Παναθηναϊκό βεβαίωσε σε συνέντευξή του στο Las Provincias ο Ισπανός τέος προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στο Real Madrid. Στο Ντουμπάι το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το παρθενικό Super Cup της EuroLeague με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Real Madrid, της Fenerbahçe και της Dubai BC, όπως αναφέρει το Sportando. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου φόργου Απόστολου Ρούμογλου μέχρι το 2029. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Ισπανία-Αυστρία 3-0, Πορτογαλία-Κροατία 2-1, Ελβετία-Αλγερία 2-0. Την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της Γερμανίας υπέβαλε ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου, σύμφωνα με το Sky Sports. Φαβορί για τον αντικαταστάτη του είναι ο Γιούργεν Κλοπ. Ο 35χρονος Αλγερινός εξτρέμ Ριάντ Μαχρές ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας του έπειτα από τον αποκλεισμό εναντίον της Ελβετίας στους 32 του Μουντιάλ. Η Βιλερμπάν θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του 37χρονου Αυστραλού γκάρτ Πάτι Μίλς, όπως γράφει ο Τελεσπορτ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή. Goal!
4: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο αυτού του ραντεβού το οποίο έχουμε από τις 12 έως τις 2, αυτό το μεσημεριανό ραντεβού της Παρασκευής, όπως λέει και ο Ευάγγελος Μίχος, της πιο όμορφης μέρας του Σαββατοκύριακου, και θα μιλήσουμε για μπάσκετ καθώς συμβαίνουν αρκετές μεταγραφές και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα με την ανακοίνωση της μεταγραφής της Καρδίτσας. Όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον Γιώργο τον Κογκαλίδη, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο μου, καλό μεσημέρι στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Βλέπουμε αρκετές κινήσεις γενικά αυτές τις ώρες. Δηλαδή, βλέπω ένα δημοσίευμα τώρα ότι έμεινε ελεύθερος ο Νίμπο, η Βιλερμπάν ανακοίνωσε τον Άντονι Μπρουκς. Δηλαδή, γίνονται διάφορα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Εντάξει, θα γίνουν, κοίταξε. Να δεις, ο καιρός είναι. Άμα δεν γίνουν και τώρα, τι κάνουμε. Να το κλείσουμε το μαγαζί. Εγώ θα έλεγα ότι εντάξει, οι μεταγραφές τρελαίνουν τον κόσμο και είναι λογικό, τρελαίνουν και εμάς, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Αλλά θα πω αυτό που λέω πάντα, ότι περιμένετε να δούμε το παζλ ολοκληρωμένο, γιατί μπορεί να μοιάζει πολύ όμορφο, να σχηματίζεται μια πολύ ωραία εικόνα, αλλά να λείψει ένα κομματάκι και αυτό να τα χαλάσει όλα.
0: Σωστό.
1: Έτσι, άρα λοιπόν, υπ' αυτήν την έννοια, όλες οι κινήσεις έχουν το ενδιαφέρον τους, όλες οι κινήσεις είναι σημαντικές, ειδικά όταν μιλάμε για παίκτες εγνωσμένης αξίας. Υπάρχει μια αγορά, ξέρεις, η Ευρωλίγκα έχει δημιουργήσει τη δική της αγορά, έχει δημιουργήσει δηλαδή μια αγορά παικτών, οι οποίοι μετακινούνται. Ο Νίμπο πάει από ομάδα σε ομάδα, δεν είναι ο πρώτος, ο Σανλί που επίσης αφέθηκε ελεύθερος, μετακινείται. Είδες τώρα ο Φρανσίσκο πήγε από το Περιστέρι, βρέθηκε στην Ευρωλίγκα και από εκεί και πέρα πλέον πήρε το δρόμο του από τις Αλγύριες βρέθηκε στη Βιλερμπάν. Υπάρχει λοιπόν μια αγορά η οποία περιλαμβάνει ούκο λίγους παίκτες της Ευρωλίγκας που εναλλάσσονται, έτσι, ο ένας μετά τον άλλον. Δεν είναι κακό αυτό. Σε καμία περίπτωση.
0: Καλά, εννοείται πως δεν είναι κακό.
1: Ναι. Και βεβαίως πάνω κάτω νομίζω ότι πλέον έχουμε και μια εικόνα του τι είναι ποιος και μπορούμε να ξέρουμε και τι παίζει, ας πούμε, με τους παίκτες. Νομίζω ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε άποψη. Δηλαδή η Βιλερμπάν κάνει εντυπωσιακές κινήσεις. Ωραία, κάτσε, δεν είμαι ολοκληρωμένη. Ο Φαλ είναι μια πολύ καλή κίνηση. Προφανώς, ποιος θα πει κάτι διαφορετικό.
0: Να πούμε και το στραβό το δίκαιο. Στο ποδόσφαιρο το 2021 έκανε τρομερές κινήσεις η Paris Saint-Germain. Και τι έγινε, τίποτα. Πήρε Μέση, πήρε Χακίμι, πήρε Ράμος όλους μαζί και αποκλείσει από τους 16 στο Champions League. Δηλαδή, το ίδιο είναι και στο μπάσκετ.
1: Ναι, προφανώς. Και σου ξαναλέω, όλο αυτό πρέπει να έχει και μια, πώς θα το πω, μια προοπτική με την έννοια του ότι να γίνουν οι σωστές κινήσεις μέχρι τέλους. Δεν φτάνουν μία-δύο καλές κινήσεις, έτσι, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Και αυτά τα άλλα πράγματα θα τα δούμε να συμβαίνουν προφανώς, έτσι, δεν τίθεται ζήτημα επ' αυτού. Θα τα δούμε να συμβαίνουν και θα δούμε οι ομάδες πόσο έτοιμες είναι για να κάνουν τις καλύτερες των επιλογών. Δεν είναι εύκολο το να φτιάξει μια ομάδα πλέον, γιατί ξέρεις, όλοι έχουν λεφτά, οι παίκτες λίγο πολύ είναι γνωστοί μεταξύ τους. Ελάχιστοι μπαίνουν σε αυτήν την αγορά, ή μάλλον μπαίνουν και παίκτες που είναι σημαντικοί σε αυτήν την αγορά, όπως για παράδειγμα μπήκε ο Χόρτον Τάκερ, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ο μεγάλος όγκος είναι συγκεκριμένος και εμελάσσεται, μετακινείται. Και γι' αυτό βλέπεις και να υπάρχουν πώς το λένε, ομάδες οι οποίες φτιάχνονται σχετικά γρήγορα πλέον, γιατί κακά τα ψέματα και οι προπονητές δεν έχουν το χρόνο να ξεκινήσουν να βάλουν καινούργια παιδιά στην διαδικασία. Και ξέρεις, οι περισσότεροι πλέον, αυτό το έκανε παραδοσιακά ο Μπαρτζόκας, επιλέγουν παίχτες από αυτήν την αγορά την ευρωπαϊκή, γιατί δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Και ο χρόνος προσαρμογής έχει να κάνει και σωματικά, δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα τα παιδιά του NBA, και όσοι παρακολουθούν NBA θα το καταλάβουν αυτό που λέω, το κορμί τους μαθαίνει ότι, κοίταξε να δεις, okay, καλή είναι η κανονική περίοδος, αλλά το σημαντικό είναι τι θα γίνει στα play-off.
0: Συμφωνώ.
1: Οπότε, εδώ όμως, για να φτάσεις στα play-off, πρέπει να περάσει από την κανονική περίοδο. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι όπως το NBA. Και αυτό πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα. Δες για παράδειγμα πόσο σημαντικός ήταν ο Τζόσεφ, που βέβαια είχε και το ελαφρυντικό ότι είχε πολύ καιρό να παίξει. Έτσι, ναι. Ήταν καιρό σε αδράνεια. Αλλά πόσο σημαντικός ήταν στο τέλος και πόσο αόρατος ήταν στην υπόλοιπη διάρκεια της χρονιάς.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, ειδικά στα play-off με την Μονακό, εκεί πέρα ήταν αρκετά σημαντικός.
1: Ναι, και στο Final Four θα σου έλεγα ήταν σημαντικός και στους τελικούς του πρωταθλήματος ήταν σημαντικός. Αλλά αν δεν υπήρχαν οι υπόλοιποι να τραβήξουν το καρό, θα ήταν σημαντικός μεν, αλλά δεν θα ήταν Ολυμπιακός στο Final Four. Γι' αυτό λέω ότι επιλέγουν οι προπονητές, ο Μπαρτζόκας το έκανε σταθερά, περισσότερο παιδιά που καταλαβαίνουν τη λογική. Ξέρεις, υπάρχουν και παιδιά που έρχονται από το NBA και σου λέει τώρα έλα μωρέ, τώρα εγώ έχω παίξει NBA, τώρα τι να μου πουν αυτοί. Δεν είναι πάντα έτσι.
2: Ναι.
1: Και το καταλαβαίνουν όταν πλέον χτυπάει καμπάνα, έτσι, που τους λέω ότι παιδιά κάτι δεν κάνετε σωστά εδώ.
2: Και εσύ είναι το ότι πλέον βλέπουμε καλύτερο μπάσκετ όσον αφορά μαχητικότητα και όχι μόνο μαχητικότητα στη EuroLeague παρά στο NBA. Τουλάχιστον στην κανονική διάρκεια. Δεν είναι δηλαδή το NBA όπου είχαμε τους παικταράδες, δηλαδή είχαμε Jordan, είχαμε. Πώς το λένε, τον Carter, είχαμε.
1: Καλά, είχαμε εκατοντάδες παίκτες.
2: Είχαμε εκατοντάδες παίκτες και το θέμα είναι ότι έβλεπες αγώνα regular season και σκοτωνόντουσαν και εκεί. Τώρα δεν το βλέπεις αυτό στο NBA.
1: Όχι, τώρα είναι exhibition. Είναι δηλαδή να κάνουμε την πλακέτσα να περάσει ο χρόνος και όταν θα φτάσουμε στα playoff συζητάμε αυτοί που θα παίζουμε ακόμα.
2: Ναι.
1: Τώρα πια η Ευρωλίγκα σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ μπροστά από το NBA και δεν είναι τυχαίο ότι και οι περισσότεροι προπονητές του NBA επιλέγουν ομάδες παίκτες από την Ευρώπη. Έτσι. Γιατί αντιλαμβάνονται διαφορετικά το παιχνίδι πλέον.
2: Το παιχνίδι
1: και στην Αμερική όταν πλέον σοβαρεύει το πράγμα. Πέρα από την ταχυδύναμη που εντάξει εκεί δεν συγκρίνονται οι Αμερικάνοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση επ' αυτού.
2: Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτή την ιστορία, όταν φτάνει στα κρίσιμα, θες ανθρώπους που να πάρουν σωστές αποφάσεις και αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα, έτσι, το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και πολλές φορές οι προπονητές διαλέγουν παίκτες που είναι με λιγότερη ταχυδύναμη σε σχέση με τους Αμερικανούς, αλλά που είναι πιο σκεπτόμενοι, πιο ορθολογιστικά αντιμετωπίζουν το σπορ και ξέρουν ότι, κοίταξε, δεν είναι μόνο είμαι πιο δυνατός και βάζω το καλάθι, θέλει και λίγο σκέψη το πράγμα.
2: Σωστό.
1: Εντάξει, γι' αυτό και παίκτες όπως είναι ο Κώστας ο Σλούκας είναι πολλές φορές πιο σημαντικοί σε μια ομάδα από παιδιά όπως είναι, για παράδειγμα λέω, Ναν, έτσι δεν είναι, ναι. Δεν θέλω από κάτι αρνητικό για τον Ναν. Αλλά καταλαβαίνει κανείς πως το λέω, που αν βεβαίως έχει όλα τα στοιχεία που ο Κώστας προφανώς και δεν τα έχει πλέον, ίσως να μην τα έχει και ποτέ, δεν συγκρίνονται το τι μπορεί να κάνει ο καθένας, αλλά δες πόσο χρήσιμος είναι ο ένας και πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι ο άλλος. Γιατί θες να ελέγξεις το ρυθμό, γιατί θες να πάρεις τις σωστές αποφάσεις την κρίσιμη στιγμή και αυτό πολλές φορές όταν παίζεις το λεγόμενο basket and stick του που λέμε, είναι διαφορετικό από όταν παίζεις το μπάσκετ του μυαλού, της σκέψης. Και θες ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πώς πέρασε το Βέλγιο στην επόμενη φάση στο Μουντιάλ, έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εκεί που είχε μια ομάδα που έπαιζε με το ένστικτο, αλλά που όταν πλέον φτάνει στο 82 και σε 2-0, ρε φίλε, την τρως την μπάλα. Έτσι, δεν τρως δύο γκολ. Θα μου πεις, δεν το έχεις ξαναδεί να συμβαίνει. Προφανώς και το έχω ξαναδεί να συμβαίνει. Αλλά είναι η διαφορά του να έχεις με τους παίκτες που θα κοιμήσουν το παιχνίδι, που θα το σβήσουν και θα πεις πάμε για τα επόμενα.
2: Ακριβώς.
1: Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, έχουμε πράγματα. Υπάρχουν ενδιαφέροντα πράγματα στην Ευρωλίγκα. Αυτό συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες λίγκες, έτσι, είτε είναι το EuroCup, είτε είναι το Champions League, είτε είναι το υποδιαμόρφωση, ακόμα δεν το έχουμε. Έτσι. Αλλά έρχεται και αυτό το NBA Europe. Όλα αυτά είναι, ξέρεις, κομμάτια ενός συνολικότερου γίγνεσθε. Και το όσο καλύτερη γίνεται η μία διοργάνωση, τόσο καλύτερες γίνονται και οι υπόλοιπες. Γιατί περισσεύουν παίχτες.
2: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή βλέπεις τώρα, ας πούμε, ότι υπάρχουν παιδιά

0: Επειδή πολλές φορές και μου λένε συγκρινιάρης, τάξη με το λιόλιο και ιστορίες για γρήγορους. Πολλές φορές λέω ότι το μπάσκετ στην Ελλάδα, περνά από το ένα θέμα στα άλλα, αλλά νομίζω ότι έχουν συνάφεια. Το μπάσκετ στην Ελλάδα προοδεύει και κάνει εκπληκτικά άλματα ανόδου, αλλά δεν έχει σχέση με το ελληνικό μπάσκετ. Και αυτό φάνηκε και στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής, έτσι. Όπου η ΙΤΑ ήταν οδυνηρή, με την έννοια ότι, εντάξει, υποτίθεται ότι είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο, ε.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά είναι αλλιώς να έχεις, γιατί εδώ το πρόβλημα ποιο είναι πλέον. Παίζουμε ένα παίχτη, με εξαίρεση ίσως τον Σλούκα, που να είναι πρωταγωνιστής στην ομάδα του και να είναι Έλληνας.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον. Γιατί όταν πήγε, δηλαδή, ας πάμε και τη φετινή σεζόν. Άκουγες το όνομα ΑΕΚ, σου πήγαινε το μυαλό Νάναλη. Ακούς ΠΑΟΚ, σκέφτεσαι Ταϊρή. Δηλαδή, δεν πάει το μυαλό σου κάποιον Έλληνα.
0: Ο καλύτερος Έλληνας παίκτης ΑΕΚ είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος μια χαρά παιδί είναι, από τους αγαπημένους μου παίκτες. Πλην όμως δεν χωράει ούτε στο ρόστερ του Ολυμπιακού ούτε του Παναθηναϊκού. Αυτό κάτι δείχνει. Αλλά για να μην πας πιο κάτω στον Άρη, στον ΠΑΟ κτλ. Δες στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είναι πρωταγωνιστής ο Παπα-Νικολάου? Προφανώς όχι.
1: Όχι.
0: Ένας παίκτης που συμπληρώνει, που είναι σημαντικότατος, έτσι, μην παρεξηγηθούμε, τεράστια η προσφορά του στην ομάδα, αλλά όχι πρωταγωνιστής. Είναι πρωταγωνιστής ο Μητογλου?
1: Όχι.
0: Ήταν πρωταγωνιστής ο Τολιόπουλος που είδε όλο το πρωτάθλημα από τον πάγκο?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή. Και βεβαίως και όλοι αυτοί έχουν μπροστά το 3. Την ηλικία, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι παιδιά δηλαδή που λες ότι okay, ο Νετζίπογλου, ας πούμε, ρε παιδί, μπορεί να μην είναι πρωταγωνιστής, αλλά έχει χρόνια μπροστά του. Πού θα πας, θα εξελιχθεί, δεν μπορώ να σου το πω. Αλλά έχει μπροστά του μια διαδρομή. Θα δούμε λοιπόν πού θα πάει το πράγμα, γιατί μπορεί να προοδεύει το μπάσκετ στην Ελλάδα, δεν προοδεύει το ελληνικό μπάσκετ. Και γι' αυτό υπάρχει ευθύνη, έτσι. Υπάρχει ονοματεπώνυμο. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας. Γιατί αν η διοίκηση της Ομοσπονδίας πρέπει να καρποθεί, δεν καταλαβαίνω γιατί, την κατάξυση της στήριξης από την εθνική ομάδα, δεν πρέπει να τις καταλογιστούν και οι ευθύνες για όλα τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Και μάλιστα η τρίτη θέση που πήρε η Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ πρέπει να είναι οδηγός για ένα καλύτερο μπάσκετ στη χώρα, για ένα καλύτερο άθλημα. Γιατί από, πολλούς το μπάσκετ, κατά τα ψέματα, θεωρείται το εθνικό σπόρ από πολλούς.
0: Προφανώς και δικαίως. Αλλά Νίκο μου, ναι, πώς να είναι οδηγός όταν έχεις απέναντι, όταν έχεις αυτή την εθνική, το Αντετοκούμπο που είναι από το NBA, έτσι, τον Σλούκα που είναι στη δύση της καριέρας του, τον Παπα-Νικολάου που είναι στη δύση της καριέρας του. Δεν έχει δηλαδή να πεις ότι ξέρεις κάτι. Α, ξέχασα τον Ντόρση, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής. Οκ, okay, η εξαίρεση για να τονίζει τον κανένα. Δεν έχεις λοιπόν να πεις ότι ξέρεις, θα χτίσω πάνω σε ποιον θα χτίσεις. Και το ζήτημα είναι ότι άντε, χτίσω όπου θέλεις. Τι έρχεται από κάτω? Δεν έρχεται τίποτα. Δεν υπάρχει ένας παίκτης αυτή τη στιγμή που λες πω πω γι' αυτό να είναι, θα σκοτωθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός?
1: Κανένας.
0: Από τις άλλες ομάδες.
1: Κανένας.
0: Κανένας. Αυτά λοιπόν όλα πρέπει κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε. Γιατί καλό είναι να λέμε Οσανά και Βαραβάρα που λένε, αλλά να πάμε στην ουσία. Η ουσία τι είναι? Ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό μπάσκετ μπορεί να πανηγυρίζει για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, και δικαίως, για την παρουσία του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Αθηναϊκού στις γυναίκες σε τελικούς, αλλά στην πραγματικότητα, ενώ έχει προθήκη που είναι, που έχει μια ωραία βιτρίνα, οι αποθήκες είναι άδειες. Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Το ίδιο συμβαίνει και σε επίπεδο διαιτησίας. Γιατί συζητάμε για την διαιτησία, μα δεν έχουμε έναν διαιτητή στα play-off της Ευρωλίγκας. Δεν έχουμε έναν διαιτητή σε τελική φάση πρωταθλημάτων της FIBA. Όταν και ο μόνος διαιτητής που ήταν να παίξει τελικό γύρο καπάλα, δεν προέκυψε ο τελευταίος, ο Γιάννης ο Φούφης, δεν παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Για τους λόγους που δεν παίζει, εν πάση περιπτώσει. Ας το εξηγήσει ο κύριος Λόλιος και ο κύριος Κουκουλακίδης. Αλλά όταν βλέπεις λοιπόν ότι ξέρεις κάτι, μπροστά μου δεν έχω τίποτα από νέους διαιτητές, δεν έχω τίποτα από νέους παίχτες, δεν έχω και σπουδαία πράγματα από νέους προπονητές, κάτι παλεύει να κάνει ο Ξανθόπουλος, τώρα δεν ξέρω αν αδικήσω και κανένα δυο, αλλά βλέπεις ότι και εκεί δεν υπάρχει νέα γενιά. Όπως κάποια στιγμή βγήκανε παιδιά, ο Σφαιρόπουλος.

0: Τσοϊτούδης, ο Μπαρτζόκας έτσι λίγο πιο πριν,
1: ναι.
0: Ο Πεδουλάκης, υπήρχαν προπονητές. Ο Ηλίας ο Ζούρος που κάνει τη διαδρομή του, υπήρξαν προπονητές. Αλλά τώρα βλέπεις ότι, ας πούμε, στο γυναικείο μπάσκετ οι καλοί προπονητές, και ο Λάκος, Καπογιάννη, έχουν ρίξει μαύρη πέτρα πίσω τους. Μένουν ελάχιστοι και βλέπεις τώρα ότι αρχίζουν και τα δάνεια, δεν βρίσκουν δουλειά στο αντρικό μπάσκετ. Ή, εν πάση περιπτώσει, καλό ήταν να εξισορροπηθεί κάποτε. Βλέπεις ότι μετακινούνται προπονητές στο γυναικείο μπάσκετ, αλλά δεν βγάζει, δεν παράγει το σύστημα. Και δεν θα παράξει αν δεν υπάρξει, και αυτό νομίζω ότι είναι και το τέλος της σκέψης μου, αν δεν υπάρξει ένα πλάνο, ένα πρόγραμμα και ένα σχεδιασμός. Εδώ πάμε και όπου μας βγάλει. Δεν γίνεται έτσι.
1: Και μάλιστα μία παρατήρηση την οποία έχω κάνει, επειδή το έχω δει με αρκετούς νεαρούς παίκτες που παίζουν στο NCAA, γιατί έχουμε Έλληνες που παίζουν στο κολεγιακό στην Αμερική. Mm-hmm. Γιατί στην Αμερική πάνε και σκοράρουν στο NCAA, ξέρω εγώ, 30 πόντους, μοιράζουν 10 assist ένα παιχνίδι, ενώ όταν ήταν στην Ελλάδα δυσκολευόντουσαν να παίξουν. Γιατί συνέβη αυτό?
0: Δηλαδή, γιατί τους βάζουν να παίξουν, αλλά Νίκο μου, και εσύ να πας στο NCAA θα βάλεις. Το ζήτημα είναι αυτά τα παιδιά, αν γυρίζουν, θα το δούμε.
1: Μαθαίνουν όμως καλύτερα το άθλημα εκεί, αυτό θέλω να σου πω.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι.
0: Ναι, και εκεί υπήρξε μία άνθηση λόγω του ότι πέσανε πολλά λεφτά και πήγανε παιδιά, ας πούμε για παράδειγμα, ο Ζούγκρης πήρε 800.000 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Ζούγκρης στην Ευρώπη και να πάρει αυτά τα λεφτά?
1: Με την καμία.
0: Με την καμία. Όταν θα έρθει λοιπόν στην Ευρώπη, θεωρώντας ότι είναι παίκτης του εκατομμυρίου, ενδεχομένως αυτό το παιδί θα απογοητευτεί εκτρά. Και εκεί πρέπει να δούμε, είχαμε κάνει στο μπάσκετ, είχε κάνει η Λένα μια σειρά από αφιερώματα σε Έλληνες παίκτες. Θέλω να σου πω ότι σχεδόν κανένας δεν είχε σπουδαία βελτίωση. Γιατί κυνηγάνε τα λεφτά, και δικαίως αν θέλεις, και εγώ ενδεχομένως θα το έκανα, και όχι το κολέγιο εκείνο το οποίο θα τους αναδείξει. Υπήρχαν και κάποια γκάπ, κάποιες άτυχες στιγμές, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω ότι να τα δούμε και αυτά τα παιδιά. Γιατί ξέρεις, ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε, ναι, θα συμφωνήσω, ναι, είναι ταλέντα ο Αβδάλλας και όχι μόνο. Είναι παιδιά που έχουν το ταλέντο, ο Λιωτόπουλος, αλλά από το σημείο του ταλέντου μέχρι το να γίνεις ένας παίχτης ολοκληρωμένος. Ξέρεις πόσα ταλέντα έχω δει σε αυτή τη διαδρομή που κάνω τη δημοσιογραφική των σχεδόν 40 χρόνων ή μάλλον παραπάνω από 40 χρόνια, πόσα παιδιά έχω δει να χάνονται, που ήταν ταλεντάρες. Γιατί η διαφορά ενός ταλέντου από έναν παίχτη φτασμένο είναι πολλή δουλειά, είναι μάχη με τον εαυτό σου. Πρέπει να μπορέσεις πρώτα απ' όλα να αντιληφθείς ότι σε κάποιο σημείο δεν ήσουν καλός. Άρα πρέπει να το διορθώσεις. Πρέπει να αντέξεις τις ειρήνες, γιατί δίπλα σου ο περίγυρός σου σου λέει, Νίκο, είσαι ο κορυφαίος που βγαίνεις. Μα αν δεν καταλάβεις μόνος σου να διορθώσεις τα λάθη σου και δεν κλείσεις τα αυτιά σου σε αυτές τις φωνές, γιατί να σου πω και κάτι, ρε Νίκο, υπάρχει κανείς που θα βγει να σου πει, Νίκο, δεν ήταν καλές ερωτήσεις που έκανες.
1: Όχι.
0: Γιατί να σου χαλάσει τη ζαχαρένια. Όλοι ή από αγάπη υπερβολική ή από το να μην σε κακό καρδίσω, σου λένε τα καλύτερα, πόσο μάλλον όταν είσαι παίκτης. Επίσης, όταν βλέπεις, ας πούμε, αυτά τα παιδιά που στα 18 τους έχουν, ας πούμε, μεγάλα συμβόλαια, ακριβά αυτοκίνητα, τα κοριτσάκια δίπλα τους βλέπουν σαν θεούς και δικαίως έτσι μια χαρά παιδιά είναι, δίμετρα, πώς το λένε, καλογυμνασμένα, με λεφτά, μπράβο τους, χαίρομαι. Πόσο εύκολο είναι να παλέψουνε, γιατί ξέρεις, οι πεινασμένοι είναι που θα βουτήξουν, ας πούμε, στο παρκέ με το κεφάλι. Οι χορτάτοι θα πέσουν λίγο πιο μαλακά. Όπα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, ο καθένας ας το βάλει, ας το κρίνει, υπάρχει ένας πολύ εύκολος πλουτισμός, μια πολύ εύκολη αναγνωρισιμότητα. Και βλέπεις παιδιά που δεν έχουν, όχι μόνο στο μπάσκετ, βλέπεις παιδιά, ας πούμε, που βγαίνουν από ένα talent show στη μουσική και λένε ευχαριστώ το κοινό μου που ογκόληθη του τραγουδιού, έτσι, η Χάρης Αλεξίου, για να το πει αυτό, έτρωγε 10 χρόνια πατσαβούρες, ας πούμε.
1: Ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά μας πιέζει ο χρόνος.
0: Ωραία,
1: και θα πρέπει να κλείσουμε.
0: Ωραία, πάμε στα υπόλοιπα, να είστε καλά.
1: Αλλά εννοείται θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση την οποία έχουμε, γιατί έχουμε πραγματικά να πούμε πολλά πάνω σε αυτό. Να είσαι καλά, Γιώργο, εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 9.43 Intervetten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση.
3: λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
10: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 9.43 Intervet Sports.
13: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Κλινικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι στο Χαλάνδρη, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο 17χρονος φαίνεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθη ο 37χρονος υπάλληλος του περιπτέρου, ο οποίος πούλησε αλκοόλ στον 17χρονο και σε ένα φίλο του. Απεχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε σε ανάρτησή του στο Facebook. Οι σχέσεις Ελλάδα-ΗΠΑ είναι στρατηγικής φύσης και πρέπει να καθοδηγούνται από το αμοιβαίο όφελος, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Πολίτικο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιτέθηκε και στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και επεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία, καθώς και ότι ο αόρατος φόρος της διαφθοράς στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική. Έρχονται προτάσεις στήριξης για τους μικρομεσαίους και πολλές άλλες προτάσεις, προανήγγειλε εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κούφο-Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσέθεσε ότι στην ΔΕ θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα του κόμματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την διαλεύκανση των τριών συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τρία άτομα, όπου ένας εξ αυτών λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Εξαρθρώθηκε σπήρα στο Ζεφύρι που προσποιούνταν τους υπαλλήλους ΔΔΕ και τους λογιστές. Συνελήφθησαν συνολικά 7 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά και οι τηλεφωνητές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας θα μείνουν σήμερα τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας. Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη λένε αυτήν την ώρα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Η εξόδιος ακολουθεί, ατελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο κημητήριο του Πανοράματος Βούλας. Στους 2.595 ανέρχονται οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την πρόεδρο της χώρας, η Βενεζουέλα προχωρά στη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνεργασία με το Δούνο του. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα σε περιοχές της χώρας, στην Αττική Έθρος ο καιρός από το απόγευμα νεφώσεις με πιθανότητα για να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 30 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Είμαστε εδώ για το τελευταίο μισάωρο. Δεν αργήσαμε πολύ. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο πάνω στους αγώνες του Μουντιάλ, τους οποίους είδαμε στην φάση των 32, καθώς είδαμε γενικά ωραία παιχνίδια. Είδαμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σπάει την κατάρα των νοκάουτ και να πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην καριέρα του σε νοκάουτ παγκοσμίου κυπέλου. Είδαμε ένα Βέλγιο να κάνει μια τρομερή ανατροπή απέναντι στη Σενεγάλη στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, όπου από 2-0 το πήγε στο 2-2 και όχι απλά το πήγε στο 2-2, στην παράταση σκόραρε ο Τίλεμανς το νικητήριο πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης για το 3-2. Για το Μουντιάλ όμως θα πούμε πιο πολλά πράγματα και θα μιλήσουμε και καλύτερα με τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, δεν ξέρω αν λαμβάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε και λέμε σήμερα, τελειώνουν και οι 32. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία σιγά σιγά.
1: Ναι, τώρα θα αρχίσει το καλό. Με τις πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις.
0: Πώς έχεις δει τις αναμετρήσεις αυτές που είδαμε στις 32? Γιατί είδαμε αρκετά ωραίους αγώνες, είδαμε και μία έκπληξη της Παραγουάης.
1: Έκπληξη δεν το λες τόσο.
0: Έκπληξη το λέω στα χαρτιά. Η Γερμανία τα τελευταία χρόνια δεν.
1: Ναι, η Γερμανία για τέτοια χρονιά από ό,τι χάνει σε παγκόσμιο κύπελο και μόνο πέρασε από όμιλο ήταν επίτευγμα. Δεν ήταν έκπληξη έτσι όπως έπεσε. Δηλαδή και τα outsider έχουν και αυτά δικαίωμα στην... στην ελπίδα. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Οπότε, έκπληξη το λες βάσει ονομάτων. Αλλά έτσι όπως ήταν το παιχνίδι, όχι. Δηλαδή δεν είναι ότι υπό ότι χάσαν. Δεν ήταν, ξέρω, ένας αγώνας με κάποια ευκαιρία σημεία και η άλλη να παίζει άμυνα. Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι.
1: Οπότε, έχω την αίσθηση ότι η μεγάλη έκπληξη δεν έχει γίνει πριν το όνομα της Γερμανίας. Okay. Πλέον, τα ζευγάρια που διαμορφώνονται είναι και πάρα πολύ ωραία και μπορεί κάτι. Ισπανία, Πορτογαλία, έχει το Βέλγιο, Αμερική. Γενικώς τώρα θα αρχίσει σιγά σιγά να δείχνει. Και επειδή δεν είναι και πολλά τα παιχνίδια και θα είναι και σε καλύτερες ώρες, νομίζω ότι θα το απολαύσει και καλύτερο ο κόσμος.
0: Συμφωνώ, γιατί εμείς στην Ελλάδα έχουμε λίγο ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, στην Ευρώπη είμαστε, εκεί μας έφερε η ζωή, να είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη.
1: Δυστυχώς πρέπει να γίνονται και μουντιάλ και σε άλλες χώρες εκτός από Ευρώπης. Το ξέρω, δεν μας βολεύει, αλλά τι να κάνουμε.
0: Ακριβώς. Και το επόμενο μουντιάλ θα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα γίνει σε 6 χώρες. 3 οι οποίες είναι οι κανονικές οικοδέσμινες και οι άλλες 3 οι οποίες θα διοργανώσουν επαιτειακά παιχνίδια για τα 100 χρόνια.
1: Επαιτειακά, να τους έριξε ένα τυράκι η FIFA και τα σκάφη για τα 100 χρόνια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κανονικά θα έπρεπε να γίνει στη Λατινική Αμερική. Από εκεί που ξεκίνησαν όλα, πριν από. Θα συμπληρώνονται ακριβώς τα 100 χρόνια, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Από εκεί και πέρα όμως, δεν βοήθησε και η FIFA αναφορικά το να βοηθήσει τις ομάδες οικονομικά.
0: Ισχύει. Τις χώρες.
1: Δηλαδή, η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη θα μπορούσαν κάλλιστα να διοργανώσουν μια χαρά του Παγκόσμιου Κύπελλου με τα χρήματα της FIFA. Η FIFA φέτος, μόνο φέτος, θα βγάλει από το Μουντιάλ γύρω στα 13 δις θα τα κάνει. Να μπορούσε να τα δώσει στις χώρες αυτές να κάνουν το παγκόσμιο κύπελλο όπως πρέπει.
0: Έλαμπτε.
1: Παρ' όλα αυτά δώσαμε στο Μαρόκο. Καλά κάνει το Μαρόκο. Έχει ανέβει και αγωνιστικά. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Το έχουν δώσει στην Ισπανία. Θα γίνει τελικός πιθανότατα και στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία επίσης δεν έχει οργανώσει ποτέ. Είναι και γενικώς μια χώρα που εμένα μου κάνει εντύπωση δεν έχει οργανώσει ποτέ το Μουντιάλ του Γιούρο. Γιούρο έχει κάνει.
0: Γιούρο έχει κάνει και το θυμόμαστε και πολύ καλά.
1: Αλλά είναι σε. Είναι, ρε παιδί μου, πλέον το Μουντιάλ τόσο μεγάλο που δεν θα ξαναδούμε σε μια χώρα, θεωρώ. Να διοργανώνεται. Είναι πάρα πολλοί αγώνες, είναι πάρα πολλά τα έξω κτλ. Πλέον θα πηγαίνουμε σε συνδιοργανώσεις συνεχόμενα.
0: Είχα δει κάπου, νομίζω, ο λογαριασμός του Transfermarkt ή κάπου είχε βάλει το AI να κάνει μια πρόληψη για τους επόμενους διοργανωτές από το 2038 και μετά, γιατί το 34 ξέρουμε ότι θα γίνει στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, ναι.
0: Και τις περισσότερες διοργανώσεις έβγαλε συνδιοργανώσεις, δηλαδή έβγαλε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, Βραζιλία και Κολομβία, νομίζω είδα σε κάποια φάση. Θα σε γελάσω, δηλαδή απλά είδα τη δημοσίευση ότι μέχρι το 2046 ότι θα έχουν γίνει όλες οι διοργανώσεις σε δύο χώρες και πλάς δύο χώρες. Πλάς δύο χώρες.
1: Θα δούμε. Μέχρι στιγμής να κλείσει και απόψε η Αργεντινή, να δούμε τι θα γίνει και με το Μέση, αν θα βάλει και άλλα γκολ, ξέρεις, είναι τώρα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Τα ερωτήματα, τέλος πάντων, γιατί γίνεται και μάχη και με τους πρώτους σκόρερ του φετινού μου, αλλά όχι μόνο όλων των παγκοσμίων και πέλων.
0: Χάλαντ, Μπαπέ, Μέση.
1: Είχαμε χρόνια να δούμε γκολτζίδες σε μουντιάλ, γιατί συνήθως έβγαιναν οι πρώτοι σκόρερ. 4, 5, 6. Τώρα έχει ήδη 6 ο Μπαπέ. Έχει ήδη 6 ο Μέση. 5 έχουν ο Χάλαντ και Κέιν. 4 ο Βίνι. Βινίσιος Ντεμπελέ.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ο Κινιόνιος, δηλαδή ο Μπαπέ μπορεί να βάλει δύο γκολ στην Κάνα.
0: Ισχύει.
1: Είναι στα 3.
0: Ισχύει. Δηλαδή ήδη συμπληρώνουμε. Ήδη συμπληρώνουμε μια πεντάδα και βάλε, θα σου πω εγώ. Γιατί άμα λέμε ένα. Τώρα θα σου πω ένα επιθετικό σενάριο. Αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στην καλύτερη του και σκοράρει άλλα δύο γκολ στην Ισπανία, μπαίνει και αυτό στη μάχη.
1: Προφανώς.
0: Όχι ότι εγώ προσωπικά, επειδή είμαι Ισπανόφιλος, το λέω, δεν θέλω ο Ρονάλντο να κάνει καλή εμφάνιση εναντίον της Ισπανίας και μας αποκλείσει, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Γιατί να μην σας αποκλείσει.
0: Εντάξει. Η Εθνική Ισπανία έχει να δει μουντιάλ από το 2010. Εγώ προσωπικά είμαι, πώς το λένε, πολύ Ισπανόφιλος, επειδή μου έχει στον αθλητισμό.
1: Πολύ φρούφρου και αρώματα Ισπανία. Εντάξει, εύκολο μάτι ήταν το χθεσινό.
0: Ναι. Okay.
1: Αλλά δεν είναι ότι ποποποίηση, wow, είναι ανίκητη. Έτσι, τα δίνει τα δικαιώματά της. Τα δίνει τα δικαιώματά της και αυτό δεν θα βγει καλό. Και δεν την έχουμε δει να πιέζεται και αμυντικά, γιατί σκέψω ότι ο Σιμών, τερματοφυλακάς, πέρασε το ρεκόρ του Βάλτερ Τζέγκα και είναι 5-4 μάτσε μουντιάλ, δεν έχει δεχτεί γκολ το προηγούμενο, έτσι.
0: Ισχύει αυτό.
1: Κάποια στιγμή, δηλαδή, και η Αργεντινή και η Ισπανία θα δεχτούν πίεση, θα βρεθούν πίσω να κυνηγούν το σκορ. Το έχουμε δει και πολλές φορές τώρα μέσα στο μουντιάλ. Έτσι, να κάνουν ανατροπές. Και η Βραζιλία κυνηγούσε και το Βέλγιο έκανε την ανατροπή της χρονιάς, ας πούμε, πολύ δραματικά. Και η Πορτογαλία χθες ένα απίστευτο ματ θρίλερ.
0: Που έληξε αυτό το μάτς με ένα γκολ το οποίο ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό. Κάποιοι λένε ότι έπρεπε να κυρωθεί για την offside, άλλοι λένε ότι δεν έπρεπε να κυρωθεί επειδή ακούμπησε στο κεφάλι του παίκτη της Πορτογαλίας. Γενικά διάφορα το χθεσινό μάτς.
1: Όχι, είναι καθαρό το γκολ. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, υπάρχουν οι μπάλε τριόντα, έχει τσιπ. Τα τσιπάκια χτυπάνε για να δουν τις επαφές. Εγώ είδα ένα βίντεο που φαίνεται ότι ο αμυντικός της Κροατίας δεν βρίσκει την πάντα. Μετά υπάρχει κουβέντα για τη σέντρα. Δηλαδή είναι πολλά. Εν τέλει, κοιτάζοντάς το, και μάλιστα πριν 3 λεπτά ανέβασα και κείμενο στο Παπαγάνδα, το site που γράφω πλέον, και εκεί, και εξηγώ ακριβώς για ποιο λόγο το γκολ αυτό δεν μέτρησε. Και σωστά δεν μέτρησε.
0: Ναι.
1: Όσο και αν πληγώνει τους Κροάτες, δυστυχώς. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε πραγματικά, και το τελευταίο παιχνίδι του Μόντριτς.
1: Κάποια στιγμή για όλους ήταν τα τελευταία. Και
0: ναι.
1: του Μέση, ας πούμε, τα ξεπάσουν και το περάσουν, μετά περάσουν, μπορεί στο πρώτο τελικό να είναι εκεί. Το Ρονάλντο να είναι τη δεύτερη με την Ισπανία. Κάποια στιγμή θα αυτοί το τελευταίο. Μακάρι, γιατί συναντιέται μόνο στο τελικό, να μας έβγαζε ένα τελικό Μέση Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή και το είχαμε δει.
1: Από πλευράς Πορτογαλίας και επίσης για την Αργεντινή έχουμε δει μια μεσιάδα. Δεν έχουμε δηλαδή μια ομάδα να παίρνει πράγματα και από άλλους. Τι θα γίνει στα δύσκολα.
0: Μα όταν έχεις πρώτο σκόρερ το Μέση, ο οποίος σου έχει σκοράρει και γκολάρες, απίστευτα γκολ. Δηλαδή δεν έχουμε δει πολλά πράγματα από την υπόλοιπη ομάδα της Αργεντινής. Έχουμε δει από τον Μέση, ο οποίος στα 39 το αποδεικνύει γιατί είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, ή αν όχι από τους καλύτερους όλων των εποχών.
1: Εντάξει, σχετική κουβέντα. Καλύτερο όλων των εποχών. Δηλαδή τώρα θα λες, έχει βάλει τα περισσότερα γκολ για αυτόν καλύτερο. Ναι, ρε παιδιά, αλλά τώρα α πούμε δίνει ένα μουντιάλ, δίνει 8 μάτς.
0: Ναι.
1: Τα παλιά χρόνια δίνει 5, 6, 4. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκριθούν και οι προηγούμενοι, είναι αδικημένοι.
0: Καλά, εννοείται. Δηλαδή Εδώ θυμάμαι κάπου στο 2010 είχε μείνει πάρα πολύ έντονα στο μυαλό κάποιον ο Φορλάν και δικαίως. Ενώ κάποιοι άλλοι έχουν το Βίγια, δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε να υπάρχει μια λεγόμενη αντιπαράθεση.
1: Αλήθεια. Σαφώς έρχεται να συγκινήσει εδώ πάντως το Μουντιάλ και διαιτητικά και μη. Δεν είναι τώρα τόσο κακή η διαιτησία, μην τρελαθούμε. Δηλαδή υπάρχει πλέον η παιδιά τεχνολογία που προσπαθεί να τα σώσει αυτά. Γι' αυτό έχουμε την τεχνολογία. Εντάξει, το γκολ του Βελγίου το 2-2 είδα την επόμενη μέρα. Δηλαδή από όρισα πώς δεν το πρόσεξαν ότι στην έξοδο Αλακοστάντζο που είχε κάνει τον τροφύλακα στη Σενεγάλη, θυμάσαι, ναι. Έχει πρόξει ο θετικός του Βελγίου, αν θυμάμαι καλά είναι το ΣΑΡ, τον αμυντικό της Σενεγάλης. Γι' αυτό είναι θετικό φαουλ. Ο ΒΑΡ τα σώνει όλα και η τεχνολογία, όχι όλα. Πιστεύω το 95% τέλος πάντων.
0: Ισχύει.
1: Αυτά.
0: Αυτά τα ολίγα, κάναμε την κουβεντούλα μας για το Μουντιάλ. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου.
1: Θα τα πούμε πάνω μεσοβδόμαδα γιατί έχουμε μια απουσία από εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Εννοείται, εννοείται. Για όποτε μπορείς. Να είσαι καλά, Νικόλα.
1: Για χαρά.
0: Ήταν και ο Νίκος Μποζιονέλος όπου μιλήσαμε για το Μουντιάλ. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα κορυφώνονται. Σήμερα τελειώνει 32 και μετά αρχίζει το καλό. This new chapter changes it all.

Απλά να πούμε λίγο ότι τα ζευγάρια τα οποία δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα είναι ο αντίπαλος της Ελβετίας, όπου θα βγει από τον αγώνα Κολομβία-Γκάνα, και το ζευγάρι ανάμεσα στον νικητή των αγώνων Αργεντινής εναντίον Πράσινου Ακροτηρίου και Αυστραλίας εναντίον Αιγύπτου. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια τα οποία απομένουν για να μάθουμε ποιοι θα είναι οι τελευταίες χώρες όπου θα προκριθούν στους 16.

Να πούμε χθες ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πέτυχε το πρώτο γκολ σε νοκάουτ φάση Μουντιάλ, έγινε και ο γυριότερος σκόρερ, ο οποίος πετυχαίνει γκολ σε νοκάουτ, σε αγώνα της νοκάουτ φάσης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Να πούμε ότι πριν τον αγώνα είχε βγει μία είδηση από δηλώσεις που έκανε σε ένα πορτογαλικό κανάλι η αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Κάτια, η οποία είπε ότι μετά το Μουντιάλο ο Κριστιάνο Ρονάλντο σταματάει από την Εθνική Πορτογαλίας.

Και η τραγική ηρωνία έμελε χθες να ήταν κατά πάσα πιθανότητα το τελευταίο παιχνίδι του Λούκα Μόντριτς στο Μουντιάλ, μπορεί και με την Εθνική Κροατίας. Και έπρεπε να παίξουν αντιμέτωποι Μόντριτς εναντίον Ρονάλντο, δύο παίκτες με τους οποίους έχουμε μεγαλώσει και τους θυμόμαστε σε παγκόσμια κύπελα και όχι μόνο. Μέχρι στιγμής ο Ρονάλντο συνεχίζει ακόμα. Τώρα αν θα αποκλειστεί από την Ισπανία θα το δούμε. Όπου για την Ισπανία θα σας πω μια σύμπτωση. Το 2010, όταν και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ιστορίας της η Φούρια Ρόχα, είχε κληρωθεί στον 8ο όμιλο της διοργάνωσης. Το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης είχε γίνει στις 11 Ιουνίου, είχε γίνει ο τελικός στις 11 Ιουνίου ανάμεσα στη Νότια Αφρική και το Μεξικό. Και στον γύρο των 16 η Ισπανία αντιμετώπισε την Πορτογαλία. Μήπως η ιστορία επαναλαμβάνεται. Θα πω μακάρι, αλλά για να δούμε.

Κάπου εδώ, ως γνωστόν, ο καιρός περνάει γρήγορα σαν νερό, οι ώρες περνάνε γρήγορα σαν νερό. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε και αυτή η έκτακτη δίωρη εκπομπή, την οποία είχαμε σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής ήταν η Αντίανα Πούγιου. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, όπου θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για όλα τα νέα όλων των ομάδων, από ΑΕΚ, από Παναθηναϊκό, από τις ομάδες Θεσσαλονίκης, από Ολυμπιακό, μπάσκετ και εννοείται διεθνή, καθώς πέρα από το Μουντιάλ έχουμε και εξελίξεις και στα μεταγραφικά. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά!

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.

τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. 1:59, 2:1 πρώτο λεπτό είναι η ώρα. Ας ξεκινήσουμε τώρα το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Θα πάμε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως και τις 3. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ραπούλιου. Στο 69-39-943-943, εδώ βλέπω στέλνετε για την Αμοργό, στέλνετε παρατηρήσεις. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε και σε εμάς αυτή την Παρασκευή. Αυτή την ωραιότατη Παρασκευή έπεται το Σαββατοκύριακο. Άκουσα κάτι ότι θα πέσει η θερμοκρασία, εν πάση περιπτώσει, καλοκαίρι φουλ. Λοιπόν, μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervete. Και ξεκινάμε φυσικά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα. Για την Ολλανδία αναχώρησε η αποστολή των Ερυθρολεύκων για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν εκτός αποστολής. Η Στρεφέτσα, Βέζο, Παπακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Επιστρέφουν στα Σπάτα οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕ, καθώς ξεκινούν οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις σε τρία γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στις 8 στην Κατερίνη θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου και στη συνέχεια της περιοδίας του άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον ΧΑΦ στην Ένωση. Ρήξη έξω μηνίσκου έδειξαν οι εξετάσεις του Φέντορ Τσάλοφ, καθαρή η μαγνητική του Παυλένκα, τις προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Χατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Ο Κρασνοντάρ έκανε πρόταση στον Μαγκομέτος Δόιφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ασπρόμαυρους, σύμφωνα με την ρωσική Σαμπιονά. Ο Άρης είναι κοντά σε συμφωνία με παράγοντα από εξωτερικό. Με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο, οι Κίτρινοι γνωστοποίησαν την απόκτηση του 20χρονου Ιβοριανού μέσου Σανουσί Ντιαλό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας του Ολυμπιακού αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της Greek Basket League για τη σεζόν 2025-2026. Τη μεταγραφή του Μπράνκο Μπαντίο στον Παναθηναϊκό επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο La Provincia ο Ισπανός τέος προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο Ντουμπάι το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το παρθενικό Super Cup της EuroLeague με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Φενέρμπαχτσέ και της Ντουμπάι BC, όπως αναφέρει το Sportato. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου forward Απόστολου Ρούμογλου μέχρι το 2029. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Ισπανία, Αυστρία 3-0, Πορτογαλία, Κροατία 2-1 και Ελβετία, Αλγερία 2-0. Την παρατησή του από την τεχνική ηγεσία της Γερμανίας υπέβαλε ο Julian Nagelsmann μετά τον αποκλεισμό από την συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Σύμφωνα με το Sky Sports, η φαβορή για τον αντικαταστάτη του είναι ο Jürgen Klopp. Ο 35χρονος Αλγερινός εξτρέμ Ριάντ Μαχρέζ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας του έπειτα από τον αποκλεισμό εναντίον της Ελβετίας στους 32 του Μουντιάλ. Ενώ η Βιλερμπάν θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του 37χρονου Αυστραλού γκάρντ Πάτι Μιλς, όπως αναφέρει το Telesport.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Τι παιχνιδάρες είναι αυτές που βλέπουμε στο Μοντιάλ. Έτσι έχουμε κολλήσει. Λοιπόν, πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο να μας μεταφέρει όλα τα νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά και τα υπόλοιπα διεθνή. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Χαμός γίνεται στο Μουντιάλ. Ο τρόπος που η Πορτογαλία τελικά επικράτησε της Κροατίας ήταν φοβερός. Έβαλε και το πέναλτι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Να ξεκινήσουμε από αυτό και να πάμε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ του 943 Τερβέτε Φόνου. Θα ξεκινήσω με αυτή το αμφιλεγόμενο γκολ που δεν μέτρησε για του Κροάτε. Έχω στα χέρια μου την απόφαση τη FIFA που αναφέρει χαρακτηριστικά. Στο 13ο λεπτό του πρόσθετου χρόνου του δευτέρου ημιχρόνου, ο διαιτητής Έσπεν Έσκας ανέτρεψε τον γκολ λόγω του VAR, το οποίο είχε υποδείξει σε offside τον Μάριο Πάσαλιτς. Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από την τεχνολογία στον διαιτητή και το Connect Ball, είναι ένα σύστημα ενσωματωμένο συντριόντα που είναι η μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επίσημη μπάλα. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι ο αριθμός νούμερο 20 της Κροατίας, ο Ιγκόρ Μετάνοβιτς, ήρθε σε επαφή με την μπάλα πριν το γκολ. Αυτό επέτρεψε στο διαιτητή να εντοπίσει σωστά την παράβαση offside και να μην μετρήσει το γκολ. Οι αισθητήρες IMU που είναι τοποθετημένοι μέσα στην μπάλα αντριόντα είναι ικανοί να ανοιχνεύουν ακόμη και την παραμικρή επαφή, παρέχοντας τους διαιτητές ένα πρωτοφανή όγκο δεδομένων για να παρεύουν γρήγορα και με ακριβείς αποφάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η απόφαση επίσημη της FIFA.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι βέβαια ότι ο Ρονάλντο σκόραρε. Η αδελφή του βέβαια νωρίτερα βγήκε εκεί ότι μετά το παγκόσμιο κύπελο ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα σταματήσει να αγωνίσει στην εθνική ομάδα. Ο ίδιος όμως αργότερα όταν ερωτήθηκε γι' αυτό λέει: Όχι, λέει, εγώ δεν παίρνω αποφάσεις εν θερμό. Θα το συζητήσω όταν έρθει η ώρα με την οικογένειά μου και θα αποφασίσουμε από κοινού.
0: Πώς του φάνηκε που έγινε αλλαγή?
1: Εντάξει, λίγο εκεί πειράχτηκε τώρα. Εντάξει, ο Ρονάλντο είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Έτσι. Γι' αυτό λέω και ο Μαρτίνες και πρέπει ο προπονητής να είναι μεγαλύτερης εμβέλειας από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτό το είχε μόνο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, στη Γερμανία τέλος και επισήμως ο Νάγκελσμαν, το είχαμε πει έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Με σημερινή επίγουσα απόφαση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας άμετα από τα καθήκοντά του. Και τώρα ξεκινάνε οι επαφές με τον Γιούργεν Κλοπ.
0: Ναι.
1: Ναι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορεί η Ελλάδα να βρει απέναντί της τον Κλοπ. Τώρα,
0: πώς αλλάζουν όμως οι απόψεις έτσι? Ο Κλοπ, θυμάσαι, ήταν αμετάπιστος. Ναι, να επανέλθει και τα λοιπά.
1: Δεν έχει μιλήσει η γυναίκα του ακόμα, έτσι. Περιμένουμε και αυτό. Τώρα, έτσι είναι. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Μαχρές, ο Αλγερινός, τον ξέραμε όλοι, έχει παίξει Manchester City και σε άλλες ομάδες, με τον αποκλεισμό της Αλγερίας, λέει ότι τίθεται, σταματάει να αγωνίσει την εθνική ομάδα. Επίσης, έχουμε μια δύσκολη περίοδο, ο Λεάο, ο συμπαίκτης του Κριστιάνου Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλία, ο άσος της Μίλαν, λέει εμείς θέλαμε όλοι να παίξουμε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μπορεί να πέρασα μια δύσκολη περίοδο με τραυματισμούς. Ήμουν εξαντλημένος, αλλά βλέποντας ότι όλη η ομάδα έχει αυτή την οτροπία, η κούρασή μου εξαφανίστηκε. Έτσι λοιπόν καταφέραμε και βοηθήσαμε την εθνική Πορτογαλίας να φτάσει στην πρόκριση επί της Κροατίας. Τώρα, ενώ ξέρουμε όλοι ότι η FIFA έχει αποφασίσει και λόγω του Πρεστιάνη τότε, θυμόμαστε όλοι, του Αργεντινού που είχε βάλει το χέρι του στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης και έτσι λοιπόν έχει εφαρμόσει στο παγκόσμιο κύπελο. Ποδοσφαιριστής που θέλει να πει κάτι και βάζει το χέρι μπροστά, αυτομάτως αποβάλλεται. Η UEFA δεν θα υιοθετήσει τον νόμο αυτόν που έχει επιβάλει η FIFA, δηλαδή να αποβάλει τους ποδοσφαιριστές που καλύπτουν το στόμα τους για να αντιμετωπίσουν ένα αντίπαλο
0: φυσικά. Ναι, δηλαδή τα ευρωπαϊκά θα γίνονται έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν θα έχει κόκκινη, θα έχει κίτρινη κάρτα. Ναι, ο νόμος Πρεστιάνη ως τρόπος καταπολέμησης της χρήσης της μεροληπτικής γλώσσας από ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια διαπληκτισμών για την UEFA θα είναι κίτρινη κάρτα. Όχι κόκκινη. Βεβαίως αν υπάρχουν και κάποιες άλλες παραβάσεις τότε θα επεμβαίνει μεταγενέστερα και η αρμόδια επιτροπή, η πειθαρχική επιτροπή. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εντάξει. Τώρα,
0: να πούμε για δύο κουβέντες απλά ότι δεν δυσκολεύτηκε καθόλου κόντρα στην Αυστρία η Πορτογαλία.
1: Η Πορτογαλία 2-1, σωστό. Αγκαλιάστηκε στο τέλος ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τον συνομιλικό του έτσι και πρώην συμπαίκτη του, τον Λούκα Μόντριτς. Έχουν εκεί δύο μεγαλουργοί στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε την Ελβετία που νίξε εύκολα 2-0 την Αλγερία. Έχουμε επίσης την Καρβίνα, την ομάδα της Τσεχίας, η οποία λόγω στημένων αγώνων που είχε κάνει στο πρωτάθλημά της η UEFA σήμερα πήρε απόφαση, αποκλείεται από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις 26-27. Έχουμε την Manchester City που παίρνει μέσα από τα χέρια σχεδόν της Arsenal το 16χρονο Μόγκα που ανήκει στη Leicester με 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αρχικά η διοίκηση Leicester είχε συμφωνήσει στα 8 εκατομμύρια με τη Leicester, μπήκε η Manchester City, δίνει 10, τον παίρνει. Όπως αναφέρει τώρα η Mirror, ο Μπέρτα, ο αθλητικός διευθυντής της Arsenal, παρακολουθεί αρκετούς ποδοσφαιριστές, Μπαρκολά, Ρότζες, Μπρούνο Γκυμαράες, Τζόλι και Αλιμπέκοβιτς. Άρα το όνομα του Χρήστου Τζόλι είναι ένα από αυτά τα έξι που υπάρχουν στη λίστα της Arsenal. Τώρα, το πόσο θα προχωρήσει, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι προηγούνται ο Ρότζερς, ο Μπαρκολά, ο Μπρούνο Γκυμαράες, και μετά είναι η σειρά του Τζόλι. Θα δούμε πώς θα κινηθεί στο μεταγραφικό πεδίο η διοίκηση της Arsenal. Τέλος να πούμε ότι η Nottingham Forest, η οποία έτσι κλέβει την παράσταση με τις πωλήσεις, πούλησε, να θυμίσουμε, 130 εκατομμύρια τον Elliot Anderson στη Manchester City, ανανέωσε το συμβόλαιο του τραντοφύλακά της, του Matt Sells, έως το 2028.
0: Ωραία, εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Για χαρά.
2: 9.43, Interventions Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο πλουσιότατο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Τα πλάνα για
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τα πλάνα λοιπόν για το θέατρο των ονείρων ξεκινά. Όπως είδαμε χτες, ακούσαμε χτες, άκουσα και με το Σοηλέ που βγήκες και ανέφερες ό,τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την συνέντευξη τύπου στο Δημοτικό Θέατρο. Τι είναι αυτό που σου έκανε περισσότερο εντύπωση και από αυτά που είπε ο ηγέτης του Ολυμπιακού και σε ό,τι αφορά το στάδιο αυτό καθεαυτό, το γήπεδο αυτό καθεαυτό?
1: Κοίταξε να δεις, κράτησε χαμηλούς τόνους για ό,τι αφορά το θέμα της πολιτείας, το κατά πόσο θα βοηθήσει ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, όχι οικονομικά, γιατί οικονομικά, όπως είναι γνωστό, τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Μαρινέκης μαζί με τον Ολυμπιακό, εξ ολοκλήρου, έτσι. Αλλά χρειάζεται τυπικά κάποια χαρτιά από την πολιτεία για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το έργο.
0: Και αυτό ακριβώς είπε και ο Γιάννης Μπόραλης. Καλό από τη μεριά μου την κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό να προχωρήσει αυτή τη ρύθμιση ώστε να ζήσουμε άλλο ένα όνειρο.
1: Ακριβώς. Γιατί με τα άλλα γήπεδα και στο Βοτανικό, ας πούμε, και με την ΕΚ, νομίζω ότι ξεπεράσαμε τα εμπόδια σχετικά γρήγορα, ειδικά στο Βοτανικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με τους άλλους. Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο στον Ολυμπιακό θέλουν το 2029 να μπουν με δόξα και τιμή σε ένα γήπεδο που θα είναι πραγματικά κάτι πολύ ξεχωριστό.
0: Θύμησε μας πόσων χιλιάδων θέσεων?
1: 53.000 θέσεων.
0: Το οποίο θα ολοκληρωθεί πότε? Θα μπορέσει να μπει ο Ολυμπιακός?
1: Ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να μπει καλώς εχόντων των πραγμάτων τον Αύγουστο του 2029.
0: Και μέχρι τότε, όπως είπε...
1: μέχρι τότε θα, θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο για 2 χρόνια. Προφανώς και ήταν μια ταλαιπωρία, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά. Άλλωστε, όπως είπε και ο Βαγγέλης ο Μαρινέκης, δηλώσει, δεν υπάρχει άλλο γήπεδο να φιλοξενήσει τον κόσμο του Ολυμπιακού, τον όγκο του κόσμου του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ζητά αυτή τη στιγμή έχει 23.000 διαρκείας. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να πάει σε κανένα άλλο γήπεδο της Αττικής με τόσα διαρκείας. Οπότε θα κάνουν υπομονή του Ολυμπιακού για 2 χρόνια, γιατί μετά θα τους περιμένει κάτι πολύ ξεχωριστό, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Αυτό ήταν το ένα. Και το άλλο, ότι φάνηκε συγκινημένος, πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση για το πώς παρουσίασε όλο αυτό το έργο, τη συμπαράσταση που έχει από τον κόσμο. Ήταν πολύ επίσημη, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν το παρόν σε μια κατάμεστη αίθουσα, και γενικά φαίνεται ότι έχει τη στήριξη από όλους και την κατανόηση, βέβαια, γιατί αυτά, είπαμε, αυτά τα 2 χρόνια που ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως και να το κάνουμε, θα είναι ένα πρόβλημα, αλλά ευχάριστο πρόβλημα, θα έλεγα, αν σκεφτούμε και αν αναλογιστούμε τι μας τι περιμένει στη συνέχεια.
0: Ήταν και όλη η ομάδα, έτσι, ο Χωσέλιος με τη Λίπα, το τεχνικό επιτέλειο.
1: Ήταν όλη η ομάδα, αλλά σήμερα, για να το συνδέσω, σήμερα στο αεροδρόμιο ήταν 25 μόνο. Δηλαδή, για να καταλάβεις, ήταν περίπου 40 ποδοσφαιριστές. Μαζί με τον Μεντιλίμπαρ, τον Κοβάσεβιτς και τον Καρεμπέ και όλους. Σήμερα το πρωί όμως μπήκαν σε αεροπλάνο μόνο 25, σύντομα σούρο, όπως έχουμε πει εδώ και καιρό, που θα πάει και αυτό στην προετοιμασία, αλλά θα πάει σε 3 μέρες, γιατί είχε ένα προσωπικό πρόβλημα και πήρε άδεια. Ήταν όλοι οι διεθνείς, και ο Ρέτσος και ο Μουσακίτης και ο Κοντζολάκης.
0: Οπότε εκτός αποστολής έμειναν Στρεφέτσα.
1: Έμειναν, θα σου πω, Στρεφέτσα Καμπελά. Ο Στρεφέτσα φαίνεται διαπραγματεύσει με την Μπάρμαν είναι σε καλό επίπεδο, ακόμα όμως δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Οι Ιταλοί τον θέλουν, έχει κάνει καλό τετράμινο στο καμπιονάτο όταν δόθηκε μεδανισμό από τον Ολυμπιακό. Ο Καμπελά έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο και τον έχουν ενημερώσει εδώ και καιρό ότι θα πρέπει να βρει ομάδα, και αυτός έχει μεγάλο συμβόλαιο. Όλα τα συμβόλαια στον Ολυμπιακό, φαντάσου ότι ο Βέζο, ο οποίος και αυτός, ενώ πέρσι ήταν στην προετοιμασία, φέτος δεν μπήκε στο αεροπλάνο, έχει συμβόλαιο ένα 200. Ο Ολυμπιακός από πέρσι προσπαθεί να βρει τρόπο να τον πουλήσει, δεν έφευγε, καθόταν πάνω στο συμβόλαιο του, όμως τώρα τα περιθώρια έχουν στενέψει. Νομίζω ότι ο Κορδόν θα αναλάβει όλες αυτές τις περιπτώσεις.

0: αυτού, τον Ασημέν, ο οποίο εδώ και ο έχει ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζεται από τον προπονητή, μάλλον στη Ρίο Άβε θα πάει με δημορφή δανεισμού, mm-hmm. αλλά και ο Μπεταγκόρ, ο Ισπανό Φόρ, που είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακό από τον Πανσεραϊκό. Και αυτό θα συνεχίσει την καριέρα του, τον έχουν ενημερώσει, να βρει ομάδα στην Ισπανία. Μάλλον στην Αλμπαθέτε θα πάει, δεν ξέρω, πάντως έχει μια-δυο προτάσεις γιατί έχει κάνει καλό πρωτάθλημα. Είχε 11 γκολ και 4 ασίστ.
1: Στη Λας Πάλμας διαβάζω. Έτσι,
0: ναι, έχει μια-δυο προτάσεις.
1: Ναι.
0: Γενικά έχει καλό όνομα στο πρωτάθλημα της Β' Ισπανίας, οπότε θα βρεθεί ομάδα. Πάντως είναι φανερό ότι ο Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια επίσημα, αλλά και όλο το team του Ολυμπιακού, οι οποίοι συναντήθηκαν και πάλι και χθες, είχαν ένα meeting με τον προπονητή όλοι μαζί πριν την αναχώρηση της ομάδας στο πρωί, ένα τελευταίο meeting, έχουν αναλάβει αυτό να ξεκαθαρίσει αυτό το roster, γιατί είναι τα 8 παίκτες και άλλοι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει να βρουν ομάδες για να σπάσουν τα συμβόλαια. Έχει πάρει μαζί του και 4 πιτσιρικάδες. Και το λέω αυτό γιατί για αυτό το ρόστερ έγινε, αυτή τη στιγμή είναι 25, ο Σιόζος, ας πούμε, ο Πιτσιρικάς, ο Κουτσίδης θα μείνει γιατί είναι στόπερ, έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει ακόμα στόπερ, ο Φίλης, ένας άλλος Πιτσιρικάς, ο Μπακούλας, δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί όλοι θα συνεχίσουν, προφανώς και δεν θα συνεχίσουν όλοι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 25, με τον Μασούρα 26 και 2 LKB με τον Ταρέμι 28. Και 6 μεταγραφές θα κάνει ακόμα τουλάχιστον ο Ολυμπιακός. Πάμε 34. Με τη Λίβερο πάνω από 27 παίκτες δεν θέλει. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι 6-7 παίκτες θα πρέπει να κοπούν μετά την επιστροφή από την προετοιμασία. Συν το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει το μόνιμο πρόβλημα με τους μη κοινοτικούς που συνεχίζουν να είναι 7. Ναι. Ακόμα και αν κάνει αποδεκτή την πρόταση της Λίγκας για 6 ξένους φέτος στο νέο πρωτάθλημα και όχι 5 που είναι, πάλι υπάρχει πρόβλημα, περισσεύει κάποιος, οπότε αναγκαστικά κάποιος στο Ορτέγκα θα έρθει πρόταση, περιμένουν. Ο Κλέιτον πιθανολογώ ότι θα δοθεί με τη μορφή δανεισμού και ο Ολυμπιακός ίσως να πάρει έναν άλλον επιθετικό κοινοτικό σε αυτή τη θέση.
1: Ανακοινώθηκε και ο Πόβοβιτς, έτσι.
0: Εντάξει, ήταν λίγο πολύ γνωστό. Εντάξει, με φάνηκε λίγο να καθυστερεί ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με τα ιατρικά, γιατί γι' αυτό και καθυστέρησε η ανακοινώση, αλλά δεν είναι τίποτα. Είχε ένα τραυματισμό από πέρυσι, ο ΦΕΠ ΚΑΠΑΜΠΕ, που αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού από τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν είναι σοβαρό, τελικά ανακοινώθηκε. Όπως ανακοινώθηκε
1: και ένας πιτσιρικάς τερματοφύλακας.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Και ένας τερματοφύλακας νεαρός.
0: Από τον Πανσεραϊκό.
1: Ο Τσαμπανίδης,
0: ναι, αυτός. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 τερματοφύλακες μαζί με τον και τον Στουρνάρα. Ο Τσαμπανίδης πάει για τον Ολυμπιακό Β', εννοείται, έτσι. Θα είναι στην τριάδα. Αυτά λίγο πολύ, έτσι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα παραμείνουν στο ρόστερ, ακόμα δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, και βέβαια τις προσθήκες που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με Σμαϊλόβιτς, Στάνιτς και τον Ρόκα, ο οποίος φαίνεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ίσως να είναι από τους πρώτους μεταγραφικούς στόχους που θα πάνε στην Ολλανδία τις επόμενες μέρες, αν όλα κυλήσουν καλά, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση στη Χετάφε, 4 με 4,5 εκατομμύρια, οπότε στην Χιρόνα, συγγνώμη, οπότε νομίζω ότι είναι μια μεταγραφή που δύσκολα θα χαλάσει, τουλάχιστον με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ζετάκι,
1: ωραία Κώστα, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: καλά, καλό καλή μεσημέρι,
1: για χαρά, για.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, και θα ακούσουμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, τα ψέματα τελείωσαν. Καλό μεσημέρι καταρχάς. Τα ψέματα τελείωσαν, καθώς 1,5 μήνες είχαν διακοπές, δεν ξέρω. Οι ποδοσφαιριστές, όλη η ομάδα επιστρέφει πίσω για εργομετρικά και καλή αρχή.
1: Καλησπέρα Ζέτα, σωστά. Σήμερα είναι η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών, όπου θα ξεκινήσουν και τα εργομετρικά και απαραίτητες εξετάσεις. Mm-hmm. Οι διακοπές τελείωσαν. Πλέον θα έχουμε, φαντάζομαι, και ένα αντιμαράζ από ανανεώσεις αντίστοιχα και μεταγραφές. Οπότε αναμένεται οι επόμενες μέρες να είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Τη Δευτέρα φεύγει η αποστολή και βασικά θα έχουμε την αποστολή και θα φύγει για να ταξιδέψει στην Ολλανδία. Οπότε θα έχουμε σίγουρα νεότερα σε επόμενες ημέρες.
0: Όλοι μαζί μπαίνουν στα εργομετρικά. Πώς θα πάει μέχρι τη Δευτέρα?
1: Όλοι μαζί θα μπουν στα εργομετρικά, θα κάνουν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Είναι κάποια ονόματα που έχουμε δει, όπως είναι ο Πιερό, ο οποίος δεν θα βρίσκεται ακόμα λόγω των υποχρεώσεων που είχε στις ΗΠΑ, στο Μουντιάλ. Δεν θα είναι ακόμα στα σπάτα. Και ο Πινέδα εννοείται που ήδη βρίσκεται. Όλοι οι υπόλοιποι θα βρίσκονται στα σπάτα και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Που φαντάζομαι ότι, όπως είναι ο Φερνάντες, δεν υπολογίζεται. Επίσης δεν υπολογίζεται, αλλά φαίνεται να είναι στο transfer list, έχουμε πει, ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς.
0: Τρίκαλα και Καρδίτσα στέναξαν, ε?
1: Ναι, ήταν επιτυχημένο, όπως είπαμε, έχει μεγάλο πυρήνα οπαδών εκεί η ΑΕΚ, οπότε το στήριξαν. Είδαμε ωραίες εικόνες από τις δύο αντίστοιχες πλατείες. Σήμερα θα βρίσκεται στη Κατερίνη στις 8, όπου και εκεί έχει έναν καλό πυρήνα οπαδών η ΑΕΚ, οπότε θα έχει ανάλογη υποδοχή το τρόπαιο.
0: Και επίσημα στην Άρχουσο Γιόνσον, ε?
1: Σωστά. Όπως αναμενόταν, όπως είπαμε και μέσα στη βδομάδα, ο Γιόνσον ανακοινώθηκε από την Άρχους. Ευχόμαστε τώρα να ανακάμψει, δηλαδή, η καριέρα του.
0: Έτσι, εκεί. Ναι.
1: Είναι και στη χώρα του, φαντάζομαι, σίγουρα είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και θα μπορέσει να δώσει πολλά στην Άρχους.
0: Ο Νίκολιτς επιστρέφει σήμερα, θα μείνει ακόμη, θα είναι παρόν στα εργομετρικά?
1: Ναι, ο Νίκολιτς, αν δεν έχει ήδη επιστρέψει, σήμερα θα βρίσκεται κανονικά στα σπάτα, όπως και όλο το υπόλοιπο team.
0: Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο, Βαγγέλη?
1: Όχι, ελπίζω από εβδομάδα να έχουμε αρκετά να λέμε καθημερινά, καθώς μπαίνουμε σε κανονικό ρυθμό.
0: Έτσι, ωραία. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. Και 27 πήγε η ώρα, οπότε κάνουμε τώρα break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Μαζί μας είναι βέβαια στοιχηματική εταιρεία Τερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, ένα διάλειμμα, κατελέμε μετά σε λιγάκι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: 943 Interveten Sports.
4: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώ σα, μεσημέρι κυρίε και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τα του Πρωθυπουργού, ο οποίο παρεχώρησε μια συνέντευξη στο liberal.gr για δολοφονική ενέργεια. Έκανε λόγο ο Κυριάκο Μητσοτάκη σε συνέντευξή του στο Liberal αναφορικά με τι επιθέσει σε στελέχη τη Νέα Δημοκρατία στην Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργό ξεκαθάρισε μάλιστα ότι οι εκλογέ θα γίνουν στο τέλο τη θητεία, την άνοιξη του 27, και τόνισε πω ο στόχο τη αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικό και εφικτό. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργό παρευρέθηκε και στα εγγένεια του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλη, όπου έγιναν αναβαθμίσει στι χειρουργικέ αίθουσε, στι κλινικέ, στου θαλάμου νοσηλεία και σε εργαστήρια. Όπω δήλωσε μάλιστα ο ίδιο, υλοποιήσαμε την προεκλογική μα δέσμευση ότι θα κάνουμε τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στι υποδομέ του Εθνικού Συστήματο Υγεία. Πάμε στον πρόεδρο του Πασόκ, ο οποίο σε δική του συνέντευξη χθε, τον Νίκο Χατζηνικολάου, έκανε επίθεση στην κυβέρνηση. Αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Πασόκ, προσθέτοντας ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι μια κυριαρχική απέτηση της χώρας, από την οποία έκανε πίσω η Νέα Δημοκρατία. Στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος και αυτός έδωσε συνέντευξη στο Πολίτικο, οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ είναι στρατηγικής φύσης και πρέπει να καθοδηγούνται από το αμοιβαίο όφελος, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός μάλιστα επιτέθηκε και αυτός με τη σειρά του στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και επεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία, καθώς και ότι ο αόρατος φόρος της διαφθοράς στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική. Το πρωί στην εκπομπή μας Ελλάδα σήμερα φιλοξενήσαμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τη Θεόνικου Φωνικολάκου, η οποία είπε ότι έρχονται προανήγγυλο, ότι έρχονται προτάσεις στήριξης για τους μικρομεσαίους αλλά και πολλές άλλες προτάσεις. Προσέθεσε μάλιστα ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα του κόμματος. Επίσης, στα του ΣΥΡΙΖΑ, απεχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Ένας ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το δικό μου κόμμα. Αυτό έγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Ζαχαριάδης. Πάμε στα της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου να πω ότι τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μόνο. Επίσης, νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Συνήγη Κεραμέως. Επιπλέον, με την ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά καταβολή δύο εθνικών συντάξεων. Στις χρηστικές ειδήσεις, δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας σήμερα μέχρι τις 6 το πρωί αύριο, τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας, με τους ναυτεργάτες να τονίζουν ότι οι φυστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξανόμενο αριθμό πλοίων. Εν τω μεταξύ, αξιοσημείωτο είναι ότι το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την διαλεύκαση των τριών συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τρία άτομα, όπου ένας εξ αυτών λειτουργούσε ως ψηλιαδόρος. Στην ελληνική αστυνομία πάντως εκτιμούν ότι υπάρχει και ένα τέταρτο άτομο, το οποίο φαίνεται πως είναι ο εγκέφαλος και δεν βρισκόταν στα σημεία των επιθέσεων. Επίσης, εξαρθρώθηκε σπήρα στο Ζεφύρι που προσποιούνταν τους υπαλλήλους ΔΔΕ και τους λογιστές. Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα, μέλη της οργάνωσης, μεταξύ αυτών 2 είναι αρχηγικά στελέχη αλλά και οι τηλεφωνητές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος τώρα υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Είχαμε επίσης σύλληψη 2 Τούρκων, οι οποίοι επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας 50 πιστόλια, τα οποία είχαν κρύψει σε ένα φορτηγό διεθνών μεταφορών. Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς στον Εύρο. Κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Ενώ στο περιστατικό που συνέβη τα ξημερώματα στο Χαλάνδη,
είναι κλινικά νεκρός, φαίνεται να είναι ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από ύψος στο Χαλάνδρη, από μπαλκόνι στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 17χρονος φαίνεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ να πω ότι συνελήφθη ο 37χρονος υπάλληλος του περιπτέρου, ο οποίος πούλησε αλκοόλ στον 17χρονο αλλά και σε έναν φίλο του. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα, αρχικά στην Γαλλία, εκεί όπου μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές δίνουν 2.000 πυροσβέστες. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατασκηνώσεις της πόλης, αλλά και το αεροδρόμιο στην κοντινή πόλη Περπινιάν έχει κλείσει, ενώ και στην Βενεζουέλα στους 2.595 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς τις προηγούμενες ημέρες. Σε επταήμερο εθνικό πένθος έχει κηρύξει στη Βενεζουέλα η προσωρινή πρόεδρος Ντελσί Ροντρίγκε. Εν τω μεταξύ, η χώρα προχωρά στη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνεργασία με το ΔΝΤ. Τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε εργολάβους για την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων κατοικιών και υποδομών. Και ολοκληρώνοντας, πάμε και στο Ρώσο-Ουκρανικό, εκεί όπου είχαμε για άλλη ένα βράδυ νέες νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Δύο άνθρωποι άχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ επί το πλείστον και ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Τι ήταν αυτή...
1: Διακόπτω, Ζέτα, ναι. Ας ξεκινήσουμε από τον Άρη, γιατί έχουμε μπαμ σήμερα στον Άρη.
0: Οκ. Okay.
1: Και είναι μια είδηση η οποία επισκιάζει τα πάντα στη Θεσσαλονίκη και μπορώ να πω και όχι μόνο, διότι ο Άρης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αβραάμ Γκραντ στη θέση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό το όνομα. Mm-hmm. Είναι ο πρώην προπονητής της Τσέλσι, ένας Ισραηλινός 71 ετών σήμερα. Mm-hmm. Δεξί χέρι του Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Έχει κάνει, είπαμε, προπονητής στην Τσέλσι, αθλητικός διευθυντής, προπονητής σε πάρα πολλές αγγλικές ομάδες. Ένα τεράστιο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό όνομα. Mm-hmm. Το οποίο συμφωνεί με τον Άρη για να αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Τις αρμοδιότητες δηλαδή που είχε ο Αγιθύλος του Μαζάτος, ο οποίος μετακόμισε στον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Διότι όταν μιλάμε για Γκραντ δεν μπορούμε να μιλάμε για συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κινεί τα νήματα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης σε όλα τα επίπεδα.
0: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι αναμένεται μια ηχηρή μεταγραφή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ηχηρή, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο όνομα για τα δεδομένα της Ελλάδας. Mm. Αν και στα 71, όπως είπα σήμερα, ο Ισραηλινός παραμένει ένας άνθρωπος ο οποίος μετρά πάρα πολύ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον στον Άρη, στον οποίο αναμένεται εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά το Μουντιάλ. Διότι αυτές τις μέρες είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Γκραντ, παρακολουθεί τους αγώνες εκεί, θα τελειώσει το Μουντιάλ 19 Ιουλίου και εν συνεχεία θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς για μόνιμη κατάσταση, για να μπορέσει από εκεί και μετά να κινήσει τα νήματα της ομάδας. Είναι ένα όνομα ασφαλώς πολύ μεγάλου ελληνικού, το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση αυτή η συμφωνία του Άρη με τον Αβραάμ Γκραντ.
0: Και ίσως να ξεκινήσει ένα κουβάρι τώρα μεταγραφών, αυτό που είπες ότι έλειπε τόσο καιρό.
1: Ναι, δεν αναλαμβάνει τεχνικό διευθυντή.
0: Όχι, εντάξει, είναι... αλλά θέλω να πω είναι η αρχή και άλλων κινήσεων υπ' αυτήν την έννοια.
1: Ναι. Και είναι και μια κίνηση κύρους για τον Άρη, όπως και να το δει κανείς. Mm-hmm. Διότι θα έχει στις τάξεις του έναν άνθρωπο με αυτή την τεράστια ποδοσφαιρική εμπειρία. Mm. Το δίχως άλλο θα είναι μια ατραξιόν του χρόνου για τον Άρη. Μόνο και μόνο όταν θα κάθεται στην κερκίδα και θα παρακολουθεί τους αγώνες.
0: Μάλιστα. Πάμε στα δυσάρεστα του ΠΑΟΚ.
1: Για τον Τζάλοφ εννοείς. Mm. Ναι, υπέστη ρήξη έξω μηνίσκο. Υπάρχει προβληματισμός με ποια έννοια. Διότι θα αναρωτηθεί κάποιος, εντάξει, και που ήταν στην ομάδα θα έπαιζε. Ίσως και να έπαιζε, διότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ μένει με δύο επιθετικούς, τον Γερεμέγεφ και τον Μύθου. Και έρχεται ευρωπαϊκό παιχνίδι στις 23 Ιουλίου. Θα ήθελε ο Λύση μια τρίτη επιλογή στην επίθεση. Mm-hmm. Τώρα πλέον δεν θα την έχει, διότι θα απουσιάσει ο Τσάλοφ περίπου 2 μήνες και βλέπουμε από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και αυτό αναγκάζει να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα ο μεταγραφικός σχεδιασμός του δικεφάλου. Mm-hmm. Διότι πρέπει να αποκτηθεί επιθετικός. Δεν γίνεται τώρα η ομάδα να πάει σε αυτά τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια μόνο με τον Γερεμέγεφ και τον Μύθο. Όχι γιατί δεν είναι καλή ποδοσφαιριστές, αλλά γιατί κάτι συμβαίνει. Κάτι μπορεί να γίνει και να τραυματιστεί κάποιος από τους δύο και να μείνει ο ΠΑΟΚ ξαφνικά χωρίς εναλλακτική λύση. Άρα αυτός ο παίκτης που θα αποκτηθεί θα πρέπει όχι μόνο να αποκτηθεί τώρα, να πάει απευθείας στην Ολλανδία και να μπει αμέσως στην ομάδα. Mm. Δύσκολα πράγματα, αλλά πρέπει να συμβούν, διότι αυτή η μεταγραφή του Τσάλοφ επισπεύδει τις εξελίξεις.
0: Ο Παυλέγκα καλά, έτσι.
1: Ο Παυλέγκα είναι καλά, διπλή προπόνηση ο ΠΑΟΚ. Αύριο δεύτερο φιλικό, 3,5 ώρα με τη Βέστερλο. Mm-hmm. Μία ακόμα δοκιμασία για να δει ο Αλέσιο Λύση και κάποιες άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών να δοκιμάσει και άλλα σχήματα. Γι' αυτό άλλωστε γίνονται αυτά τα φιλικά παιχνίδια στο στάδιο mm-hmm. της προετοιμασίας. Και επίσης να σου πω ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος εκνευρισμός στον ΠΑΟΚ για την φημολογία, παύλα φιλολογία για τον Χόρχε Σάντσες. Διότι οι Μεξικάνοι θεωρούν δεδομένο ότι θα πάει στην Άτλας Γκουαδαλαχάρα και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ιδέα για όλα αυτά που λένε στο Μεξικό. Δεν μας έχει χτυπήσει κανείς την πόρτα. Ο παίκτης είναι δικός μας, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη μετά το τέλος του Μουντιάλ. Άρα με τον Σάντες ίσως θα έχουμε ένα μικρό σύριαλ του καλοκαιριού με δεδομένο ότι και ο ίδιος ο παίκτης δεν θέλει να γυρίσει και να συνεχίσει εδώ την καριέρα του για διάφορους λόγους τώρα. Το θέμα είναι ότι δεν θέλει να γυρίσει, θέλει να συνεχίσει στο Μεξικό και θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση.
0: Αύριο ποιος θα είναι αρχηγός της ομάδας?
1: Θα το δούμε εν ώρα αγώνα.
0: Τι ώρα είναι το παιχνίδι?
1: Στις 3:30 το μεσημέρι με την δεύτερη, όλο παραλαμβάνω, άλλη μια βελγική ομάδα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία.
0: Κάτι, ναι, είχα και κάτι άλλο δει.
1: Να ανακοινώσουμε για μεταγραφή στο μπάσκετ.
0: Ναι, μπράβο, ναι, να πούμε και το Χατζηδιάκο και...
1: Ναι, με το Χατζηδιάκο είναι μια πολύ κοντά η ομάδα που τον αποκτήσει, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία οι δύο ομάδες, το ΠΑΟΚ και η Κοπενχάγη, και απομένουν, όπως λέγεται, λεπτομέρειες. Τώρα θα δούμε κατά πόσον αυτές οι λεπτομέρειες θα αργήσουν ή θα είναι σύντομες, ώστε να ενταχθεί ο ΠΑΟΚ στην ομάδα. Να πω και τη μεταγραφή του μπάσκετ στον Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε το Διαμαντή Σλαυτάκη, ένα γνώριμο καλωσφαιριστή στο ελληνικό πρωτάθλημα, 32 ετών, ύψος 2-1, θα είναι ένας από τους δύο ψηλούς του Ηρακλή. Έχει καριέρα μεγάλη σε ελληνικές ομάδες του Σλαυτάκη, στον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον ΚΑΟΔ, τον Κόρυβο, τον Απόλλωνα Πάτρας, πέρσι ήταν στον Κολοσσό και υπογράφει πλέον στον Ηρακλή, συνεχίζει, φορά και την τρίτη φανέλα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, έγινε, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παραθυριακού, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Σάκη Πουστούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Εκεί στο Apple τώρα ακόμη οι παίκτες. Λίγο πριν το παιχνίδι. Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν το παιχνίδι, το σημαντικότερο της προετοιμασίας με τον Άγιαξ. Λοιπόν...
1: Κάνατε τελευταία προπόνηση σήμερα στην ουσία, γιατί αύριο το παιχνίδι και μετά πιστεύουν στη βάση τους εδώ στην Αθήνα να συνεχίσουν εδώ την προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
0: Και όπως είδα, θα είναι πλέον παρόν και ο Τάκης Φίσας, γιατί ως τώρα τον βλέπαμε στην
1: είναι
0: εκπομπή
1: χθες, ναι.
0: για την, στην ΕΡΤ. Οπότε τώρα μάλλον θα βγαίνει παράθυρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά είναι παρόν παράθυρο, πλέον ναι. και ο Τάκης Φίσας.
1: Είναι εκεί μαζί με τον Κοτσόλη. Παρόν ήταν στην προπόνηση σήμερα και στο αύριο, οπότε θα επιστρέψει και αυτός με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Μια προπόνηση που ο κύριος Νίστρομ έδωσε βάρος για άλλη μια φορά. Στην τακτική, στα τελειώματα, με καλύτερες χειριστικές συνθήκες, με την έννοια του καύσωνα που είχε τις προηγούμενες ημέρες εννοώ. Ήταν καλύτερα και χθες και σήμερα.
0: Ναι.
1: Και φυσικά ο Παναθηναϊκός πλέον θα δώσει ένα δυνατό φιλικό σε σχέση με το προηγούμενο που έδωσε απέναντι στην ομάδα του Άγιαξ. Εκεί θα δούμε, αν θα δούμε τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού, τον Τεφράη και τον Ράσνοντερ, τουλάχιστον να παίρνουν έστω και λίγο χρόνο συμμετοχής, με αυτή την έννοια το λέω. Έχουν μπει πλέον, έστω με ατομικό, από χθες οι δύο ποδοσφαιριστές που ανέφερα στην ομάδα. Και σιγά σιγά βέβαια με τον ερχομό τους εδώ στην Αθήνα θα ενσωματωθούν κανονικά στις προπονήσεις.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι. Δεν ξέρω
1: να πούμε δύο πραγματάκια. Πρώτον, ότι ήταν, και ωραίο ήταν αυτό που θα σου πω τώρα. Οι γονείς του Ντεφράη πήγαν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού σήμερα. Βέβαια, μένουν κάπου εκεί κοντά, η αλήθεια είναι αυτή. Μια ωραία έκπληξη έτσι να δουν το νέο περιβάλλον του παιδιού τους. Συμπαθητική ο κύριος και η κυρία. μπορούν να σώσουν να τα δουν και οι φίλοι. Και γίνει και ωραίες στιγμές αυτές. Που γλυκαίνει ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, κάπως, με αυτή την έννοια το λέω. Ένα άλλο ωραίο στην προπόνηση ήταν ότι μετά το τέλος έκαθαν παίχτες που ήταν πέναλτι στο γείτονα, ο Τετέι, ας πούμε, σημαδεύει το δοκάρι και αφού πάει μπάλα στο δοκάρι, τρέχει, το πανηγυρίζει, κάνει την κλασική τούμπα και οι άλλοι σκάνε στα γέλια και το πειράζουν, δηλαδή δείγματα πόσο καλό κλίμα υπάρχει στην ομάδα. Λοιπόν, για τα μεταγραφή, για εισιτήρια να πω, για το μάτς με τον Άγιαξ είναι αύριο στις 6 το απόγευμα. Δεν υπάρχει ούτε διαδείγμα, γιατί γύρω στα 100 πήρε.
0: 100 ήταν ούτως ή άλλως, ναι.
1: Ναι, δεν υπάρχει, δηλαδή να μην φίλοι του Παναθηναϊκού πάνε, γιατί δεν πρόκειται να μπουν. Με αυτή την έννοια το λέω. Μεταγραφικά δεν κινείται φίλο προς το παρόν. Υπάρχει μια στασιμότητα και για το αριστερό μπακ και για τον αριστερό κεντρικό αμυντικό και για το οχτάρι που λέγαμε. Ένα όνομα που βγήκε πριν από λίγη ώρα είναι αυτό του Πελεγκρίνη της Ρώμα, είναι 30 ετών. Μιλάμε για 8 τώρα που θέλει ο Παναθηναϊκός, 6 θα έλεγα και 8, αλλά παίζει περισσότερο στο 8. Το λένε και οι Ιταλοί αυτό, ότι ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός, αλλά δεν ξέρω αν και τι θα γίνει, γιατί ξέρεις ότι από όλες τις περιπτώσεις συνήθως βγαίνουν ή από τους μάνατζερ ή από το εξωτερικό, κάποιος δημοσιογράφος από το εξωτερικό. Οπότε εν αναμονή. Δεν είναι, προς το παρόν δεν κουνιέται φίλο, αλλά θυμάσαι ότι οι μεταγραφές ήταν σαν καταιγίδα που ήσαν όλες μαζί με τον Παναθηναϊκό οι τελευταίες. Ηρεμία. Έτσι, ηρεμία, και τώρα πιστεύω ότι ξανά δεν μένει ο Παναθηναϊκός. Εννοείται ότι κοιτάζει περιπτώσεις αριστερού μπακ, γιατί ξεκινάει στις 23 του μήνα, ξεκινάνε και οι επίσημες υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί να πάει με έναν αριστερό μπακ, μόνο με τον Κυριακόπουλο. Οπότε στα ροντάρι υπάρχουν παίκτες, απλά υπάρχουν στασιμότητα με τους παίκτες που έχουμε πει τα ονόματά τους 10 φορές κάθε μέρα που τα λέγαμε. Δεν γίνεται φίλο με τα τωρινά δεδομένα, έτσι. Ένα αναμονή εξελίξεων, ναι.
0: Στην επιστροφή θα φανούν και κάποιοι διεθνείς, όπως ο Μπακασέτας. Έχουμε κάποια... έτσι...
1: Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη όσον αφορά, γιατί κοίτα να δεις, ξέρω ότι είναι δυσαρεστημένος ο αρχηγός εθνικής μας, γιατί αν αληθεύει, εγώ έμαθα ότι δεν έχει μιλήσει καν ο προπονητής μαζί του, δηλαδή του μίλησε καν πριν πάρει
0: την απόφαση. Και πώς βγήκαν αυτές οι φήμες? Βγήκαν πάντως φήμες ευρείες.
1: Αυτό σου λέω, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, εγώ το μεταφέρω με τη φύλαξη, αλλά και μου έκανε εντύπωση, γιατί μιλάμε τώρα για τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας, έτσι, και δεν ξέρω το σκεπτικό του προπονητή. Αυτός πήρε τις αποφάσεις αυτές. Δεν έχει γίνει κάτι. Πάντως ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος Και ειδικά στην περίπτωση του Μπακασέτα να βγει ένα βελούδινο διαζύγιο. Αν βρεθεί η επόμενη ομάδα που δεν ξέρω αν θα βρει το συμβόλαιο που έχει στον Παναθηναϊκό, είναι διατεθειμένος ο Παναθηναϊκός να συμπληρώσει το ποσό, ώστε ο παίκτης να μην χάσει από τα χρήματα που έχει να πάρει την επόμενη σεζόν. Ισχύει για τους υπόλοιπους αυτό και θα δούμε τι θα γίνει και με το Σιώπη γυρνώντας ο Παναθηναϊκός από την Ολλανδία. Εάν θα συνεχίσει ή θα ψάξει να βρει αλλού ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του. Εννοείται. Θα περιμένουμε και με τα στόπερ, γιατί Βάι είναι εκτός. Θα δούμε αν παραμείνει και ο Πάλμερ Μπράουν, δηλαδή αν θα φύγουν και οι δύο ή ο ένας μόνο από την ομάδα. Εν αναμονή εξελίξεων, πάντως ακόμα υπάρχουν αρκετά θέματα στον Παναθηναϊκό. Και στο φύγε και στο έλα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Έγινε, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, για χαρά.

0: Λοιπόν, όσο είναι εκεί δικά μας παιδιά, θα μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως το Wimbledon, το Grand Slam, το ένα από τα τέσσερα Grand Slam. Στέφανος Τσιτσιπάς, δυστυχώς, αλλά όπως ήταν διαφαινόμενο, αποκλείστηκε από τον Τζόκοβιτς. Λοιπόν, όμως συνεχίζει το έργο της η Μαρία Σάκαρη. Μαζί μου έχω τον Νίκο Κατσάτσο, ο οποίος είναι και λάτρης του τένις και το παρακολουθεί από πολύ κοντά, οπότε θα μας πει τι γίνεται και λίγα λόγια για τον Στέφανο, έτσι, ο οποίος είναι με καινούριο προπονητή τώρα, πήρε διαζύγιο με τον πατέρα του, αλλά και το τι έγινε στο χθεσινό παιχνίδι με την Μαρία Σάκαρη. Μπασκοψοχόλιασε, αλλά εν τέλει προχώρησε. Λοιπόν, Νίκο, καλό μεσημέρι. Να κάνουμε μια αποτίμηση πρώτα απ' όλα με το τι έγινε με τον Στέφανο Τσιτσιπά.
1: Εννοείται ότι θες. Άμα θες να ξεκινήσουμε ζέτα από τον Στέφανο, να ξεκινήσουμε με τον Στέφανο. Καλησπέρα στο ακροατήριο το 943 Intervention Sports. Ο Στέφανος, ίσως ο χειρότερος αντίπαλος που μπορούσε να του τύχει. Γιατί ο χειρότερος αντίπαλος που μπορούσε να του τύχει? Γιατί ο Τζόκοβιτς, έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, όταν δεν κάνει μια καλή πορεία σε ένα Grand Slam, να είναι πεινασμένος να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στο επόμενο. Αυτό έγινε και εναντίον του Στέφανου Τσιτσιπά. Άσχετα αν είναι 39 χρονών, πίστεψέ με, δεν τα ακούω αυτά.
0: Λες ότι επειδή δεν πήγε καλά στο Ρολάν Γκαρός, ήθελε να ξεσπάσει πάνω στο Wimbledon?
1: Ακριβώς. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό ο Τζόκοβιτς. Το έχει ξανακάνει και άλλες φορές. Όταν δεν έχει κάνει καλές πορείες σε ένα Grand Slam, ξεσπάει και τα πηγαίνει πολύ καλά στο επόμενο. Ήταν πολύ καλύτερος από τον Στέφανο Τσιτσιπά. Επικράτησε 3-0 σετ, 6-3, 6-4, 6-2. Ο Στέφανος δεν μπόρεσε να κοντράρει τον Τζόκοβιτς. Υπήρχε στο δεύτερο σετ μία περίοδος όπου ο Νόλε έκανε κάποια λάθη και ο Στέφανος τον πλησίασε, τον ισοφάρισε κιόλας σε 4-4. Όμως αργότερα ο 24ης πρωταθλητής Grand Slam πραγματοποίησε μία εμφάνιση άλανθαστη. Δεν κόλωσε πουθενά. Και να φανταστείς, πήρε στο break το 5-4 στο δεύτερο σετ και το 6-4 το πήρε με love game.
0: Πάντως είχε και κέφια, είδες τι έγινε με το κορίτσι που προσπαθούσε να του λήξει το Χανζαπλάς και έκανε ότι, όχ, με τρύπησες, κατάκοψες και τα λοιπά.
1: Ισχύει. Καλά,
0: πάει. Είδα τη μητέρα του μόνο στο γήπεδο, ο πατέρας του δεν ήταν παρόν. Είδα και τον νέο του προπονητή με το Μουράτογλου, με την επίβλεψη του Μουράτογλου συνεχίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
1: Να δούμε πόσο θα αντέξει και ο Μουράτογλου.
0: Εντάξει, ευτυχώς είναι επικεφαλής, δεν είναι στο καθημερινό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, όχι, μια χαρά όλα. Λοιπόν, πάμε στο Μαράκι, όπως θα συνηθίζω να το λέω.
1: Απλά να ολοκληρώσουμε λίγο με τον Στέφανο, θα σου το πω μια γρήγορη και μετά πάμε στο Μαράκι. Ότι η τελευταία νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς είχε γίνει στα ημιτελικά του Open του Ντουμπάι στις 20 Δεκεμβρίου του 2019. Τρεις νίκες έχει όλες και όλες ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, όλες με 2-1 σετ, και όμως όλες ήταν πριν το 2019. Από εκεί και έπειτα ο Νόλε έχει γίνει κακός δαίμονας στο Στέφανο.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στη Σάκαρη.
1: Εντάξει, για τη Σάκαρη πραγματικά τι να πούμε. Ο αγώνας ο οποίος έγινε χθες ήταν, νομίζω, ο ορισμός το...
0: του Grand Guignol.
1: Όχι απλά του Grand Guignol. Όχι απλά του Χιτσκοχικού, όπως λέει ένας συνεργάτης που κάνει μεταδόσεις. Αλλά ότι άμα πέσεις 5 φορές, σήκω 6. Αυτό που κάνει η Σάκαρη χθες ήταν τρομερό. Πήρε το πρώτο σετ, ναι, μεν 6-3, καθώς ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Ωστόσο, στο δεύτερο σετ έπαθε ένα blackout.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολλά λάθη, πολύ κακό σερβίς, επιστροφές μέτριες πάρα πολύ. Η Ραχίμοβα.
0: Δεν πήρε game για game, έτσι.
1: Ναι, η Ραχίμοβα 6-0 πήρε το δεύτερο σετ. Και όταν το βλέπει κάποιος, λέει, α, δεν νομίζω το Μαράκι να αντέξει. Και όμως, το Μαράκι έβαλε τα γυαλιά σε όλους μας.
0: Έτσι.
1: Ένα επικό σετ με τις δύο αθλήτριες να είναι στο μεγαλύτερο μέρος αλάνθαστες, να πηγαίνει στο 6-6. Η Σάκαρη μπορεί να ήταν σε κάποια φάση πίσω με 5-3 και να κάναμε όλοι το σταυρό μας. Θα μπορέσει να κάνει η Σάκαρη την ανατροπή? Όχι απλά την έκανε, βελτίωσε πάρα πολύ και στο τελευταίο κομμάτι και τις επιστροφές της και το σερβίς της. Δηλαδή έβαλε πιο πολύ δύναμη στο σερβίς και οδηγούσε την Ραχίμοβα σε αρκετά λάθη και πήγαμε στο tie break. Tie break 17 επικράτησε η Μαρία Σάκαρη, συνεχίζει δυναμικά στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλή Παολίνη, νούμερο 13 του ταμπλό και νούμερο 17 της παγκόσμιας κατάταξης. Ένας αντίπαλος όπου έχει μια πολύ ισορροπημένη προϊστορία η Μαρία Σάκαρη, καθώς έχει 3 νίκες και 2 ήττες. Ωστόσο, στο Grand Slam, σε επίπεδο Grand Slam, έχουν αντιμετωπίσει μια την άλλη μία φορά, στο Roland Garros του 2021, η διοργάνωση η οποία η Μαρία Σάκαρη είχε πάει στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Και μάλιστα στην τελευταία συνάντηση την οποία είχαν στο Open του Κατάρ στις 10 Φεβρουαρίου του 2026, η Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ.
0: Ωραία, μη μου λες άλλες λεπτομέρειες. Καταρχάς, ανέβηκε 6 θέσεις, είναι στο νούμερο 37 τώρα η Μαρία Σάκαρη.
1: Ίσχυε, είχε ξεκινήσει από το 43.
0: Έτσι, ωραία. Να πούμε ότι έτρεξε όταν τελείωσε το παιχνίδι και φίλησε τον αραβωνιαστικό της, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Έτσι, παντού γράφεται, θα το λέω έτσι σαν κουτσομπολιό, παντού γράφεται. Οπότε αύριο, δεν άκουσα το παιχνίδι.
1: Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο αύριο στη μία.
0: Αύριο στη μία.
1: Να δούμε τι ώρα θα ξεκινήσει.
0: Μπορεί κατά τις 6 το απόγευμα.
1: Καλά, ωραία. Εδώ ήταν προγραμματισμένο ότι σπά στις 7 η ώρα και τον είδαμε 10 και 4.
0: Λοιπόν.
1: 10 και 4.
0: Ωραία, έγινε Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το
1: ρεπορτάζ.
0: Καλό μεσημέρι, εύχομαι.

Λοιπόν, τι ωραία, φτάσαμε ακριβώς 3 το μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Enter Better Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζωτά Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Αναπούλιου. Μαζί μας πάντα και η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Λοιπόν, τώρα, εμείς θα τα πούμε να είμαστε καλά, να ζούμε και όλες οι προϋποθέσεις να είναι καλά. Να τα πούμε ξανά την Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι. Και πριν ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, να σας παρουσιάσω τον οικοδεσπότη. Είναι και σήμερα ο Δημήτρης Στρατάκης. Πολύ ωραία τα πάτε και με τον Δημήτρη, δεν μπορώ να πω, εξαιρετικά. Οπότε θα σας κάνει παρέα και θα σας υποδεχτεί 3 με 5. Μίλα μου για μπάλα, για το εξαιρετικό δίωρο του σταθμού μας. Λοιπόν, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε, όλα τα αθλητικά να είναι καλά, κατευχήν ο καθένας ό,τι επιθυμεί φυσικά. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, καλά μπάνια να κάνετε αν πάτε στις θάλασσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου όλη αυτή την ώρα, καλό μεσημέρι.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports. Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
1: 9.43 Interveten Sports.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τα μικρόφωνα ανοιχτά, κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε? Με μια μικρή καθυστέρηση ξεκινάμε σήμερα, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα για το επόμενο δίωρο και βλέπουμε, έχουμε μαζί μας εκλεκτή παρέα σήμερα τον Χάτζημαν.
1: Καλησπέρα Μητσάρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Και το Σωτήρι, τον Μπέλο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Έχουν γίνει εδώ τακτικοί συνεργάτες, ειδικά ο Μπέλος είναι πλέον τακτικός συνεργάτης μας. Γελάει, σου λέει. Έχει γούστο να με προσέλαβε. Okay. Η εκπομπή λοιπόν Μίλα μου για μπάλα θα σας κρατήσει παρέτσα το επόμενο δίωρο στην παραγωγή. Νίκος Κατσάτσος, Αδριάννα Πούλιου. Εναλλάξει δελτία ειδήσεων, Πάνος Πουρναράς. Λοιπόν, επειδή καθυστερήσαμε, θα πάμε κατευθείαν στη γραμμούλα. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα σας.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
3: Έλα, Δημήτριο, χάρη σου.
0: Έλα, χάρη μου, έλα, χάρη, έλα.
3: Λοιπόν, να σου πω, καταρχήν είσαι σήμερα εκπομπή και Δευτέρα μετά. Από ναι. Τρίτη έρχεται ο Παλιούρας.
0: Από Τρίτη έρχεται ο Παλιούρας, σωστά.
3: Εντάξει, να σου υπενθυμίσω ότι εμείς είμαστε οι φανατικοί εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών που είμαστε μαζί σου, θέλουμε να σε ακούμε, να βγάλεις σε γραμμές και σε άλλη εκπομπή, έτσι.
0: Λοιπόν. Να ξέρεις ότι πολύ πιθανόν ο σταθμός πλέον να βγάζει γραμμούλες σε πολλές εκπομπές πέρα από το τακτικό αυτό το δίωρο που έχουμε, ο Θέμης συνεχίζει κανονικά.
3: Κοίτα να δεις, ο Θέμης είναι ένας που μπορώ, δηλαδή σε σένα μπορώ να μιλήσω. Αν ας μου πεις θα βγάλει ο Μπουζούνης γραμμές, δεν θα μιλήσω. Γιατί...
0: Εντάξει ρε παιδί μου, όπου νομίζεις εσύ τώρα, για
3: να σου πω, ναι ρε παιδί μου, εγώ και είμαι λίγο, το λέω λίγο έτσι, αρέσω δεν αρέσω, θα πω αυτό που έχω στο μυαλό μου, έτσι. Και πού θα το κολλήσω, έτσι, χθες ερώτησα ότι αν θα μεταδοθεί η συνέντευξη του Προέδρου από το σταθμό, ναι. Κάποια στιγμή είπαν θα μεταδοθεί. Εγώ επειδή είμαι πιστός ακροατής αυτού του σταθμού, δεν ακούω άλλο σταθμό να καταστεί, ούτε βγαίνω πουθενά, έτσι. Λοιπόν, και μπορούσα ας πούμε να το ακούσω και στο Μέγκα, μπορούσα και στο YouTube. Και πιάνω όμως το άψα συντονισμένος, άκουσε την επόμενη εκπομπή, εντός εισαγωγικών να υπερασπιστώ και το σταθμό. Και ξεκινάει η εκπομπή και βγαίνει και ο Μπουζούνης, ας πούμε, δεν έχω τίποτα με το παλικάρι. Απλά ας πούμε, όταν κάνετε εκεί, δεν θέλω να το κάνω σαν υπόδειξη, που θέλω να καταλήξω. Ξεκινάει η εκπομπή, κλείνονται μία-δύο διακοπές, ενώ έχει ξεκινήσει και μιλάει ο πρόεδρος, λέει δύο προβληματάκια θα φτιαχτούν και ξαφνικά εκεί που ακούμε, λέει διακόπτουμε γιατί θα μιλήσουμε με τον ανταποκριτή από Θεσσαλονίκη. Και εκεί παθαίνω εγκεφαλικό, εντάξει το άλλαξα, μπήκα στο YouTube και τα άκουσα, αλλά αν δεν το αντέχουνε, έτσι, δεν ξέρω ποιος από μόνος του το έκανε. Στιγμή που μιλάει ο μεγάλος Μαρινάκης να μου βγάλει τον ανταποκριτή από Θεσσαλονίκη, που στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί και δεν βγάζει κανείς ρεπορτάζ των ομάδων της Αθήνας, δεν ξέρω να το γνωρίζεις.
0: Τον γνωρίζεις, είναι λοιπόν, δικό του Θεό εκεί, αλλά δεν θα γίνουμε... Νομίζω δεν είναι σωστή αυτή, άρα...
3: Δεν είναι έτσι ρε φίλε.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω ακριβώς το θέμα, χάρη μου, δεν μπορώ να σε αφισβητήσω, έτσι.
3: Δεν είναι ρε παιδί μου, αυτό το φέρνω επί την ευκαιρία, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Αλλά τώρα η αντιολυμπιακή που έχετε εκεί, δηλαδή δεν ξέρω αν ήταν υποχρεωμένος ο Μπουζούνης να βγάλει τον ανταποκριτή από εκεί ή κάποιος εμπρατηπιάζεται.
0: Εντάξει, αλήθεια, έχει ένα κορμό η εκπομπή. Υποθέτω ότι είναι αυτό. Αλλά δεν είναι να ξέρεις ότι δεν είναι ειδικά ο Σέξο Μπουζούνης, δεν είναι καθόλου αντιολυμπιακός.
3: Δηλαδή αυτό αν έτυχε και άλλον ακροατή, μπορεί να βγει κάποιος άλλος να του στήξει την καυτονού, γιατί ειλικρινά με λέω τι κάνουμε τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
3: Υπάρχει λογική τώρα σε αυτό. Εντάξει, εγώ πήγα και το γύρισα μετά στο YouTube κατευθείαν, το άκουσα και το γύρισα και πίσω. Απλά το αναφέρω. Εντάξει. Γιατί και βγαίνω περισσότερο για την Προεδράρα, ο οποίος...
0: Και να κλείσουμε με αυτό, χάρη να πάμε σήμερα, έχω σήμερα εντολή από Παλιούρα να βγάλω πολλά τηλέφωνα.
3: Ωραία, απλά να πω ας πούμε ότι είναι τεράστιος ο πρόεδρος και είναι ένας ο πιο φανατικός οπαδός από όλους μας. Έτσι, το απέδειξε και με τη συγκίνησή του και με αυτά που είπε αλλά και με αυτά που κάνει για τον Ολυμπιακό. Αυτά και για χαρά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου ρε χάρη μου, γεια σου, γεια χαρά. Λοιπόν, πώς ήταν τα αλήθεια τη συνέντευξη τύπου του πρόεδρου που ανέφερε ο Χάρης?
2: Εγώ πιστεύω ότι έχει πολλά προβλήματα.
0: Τι εννοείς προβλήματα?
2: Προβλήματα πολεοδομικά.
0: Πολεοδομικά.
2: Ναι.
0: Εντάξει, περιμένει την άδεια, έτσι. Την οποία φαντάζομαι θα τη δώσουν.
2: Ποιος τη βγάζει?
0: Η κυβέρνηση.
2: Α, δούμε.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Θα είναι offside όμως θα τη δώσει. Γνώμη μου, εκτίμησή μου. Για λέγε ρε Χατζημαν.
1: Ό,τι ακριβώς περιμέναμε. Εγώ το περίμενα αυτό το κλίμα που θα υπάρχει. Εντυπωσιακή παρουσίαση. Το 70% να γίνει από αυτά που δείχνουν στις μακέτες θα είναι κάτι πρωτοποριακό. Έτσι κι αλλιώς για όλη την περιοχή.
2: Εντάξει, είναι ωραίο το έργο, αλλά το θέμα είναι θα πάρει το κέι.
1: Το θέμα άδεια. Είναι να βγει.
0: Θα εκτεθεί η κυβέρνηση αν δεν το σκάφει. Θα εκτεθεί.
1: Και δεν τη συμφέρει. Και δεν τη συμφέρει. Γιατί το 27 έχει δοθεί εκλογές.
0: Έχει δοθεί άδεια για εκείνο εκεί τον πύργο που είναι πόσο 200 μέτρα, πόσα είναι. Δεν θα δοθεί άδεια για το Καραϊσκάκι.
2: Εκεί και σου λέει και καλά είναι εκτός.
0: Τι εκτός?
2: Εκτός
0: περιμετρικής ζώνης.
2: Έχει κάπως τα λένε αυτά η πολιτική μηχανική.
0: Καταλαβαίνω. Αλλά μιλάμε τώρα για μια ανάπλαση γενικότερα εκεί της περιοχής, η οποία είναι για το Δήμο.
2: Όχι μόνο για το Δήμο.
0: Προμερό έργο.
2: Για
0: όλη την Ελλάδα.
1: Για όλη την...
2: Και εγώ θα πηγαίνω, ρε φίλε. Θα πηγαίνω, τα παιδιά μου.
0: Και εννοείται ότι θα πηγαίνει.
2: Παρόλο που δεν είμαι Ολυμπιακός,
0: θα πηγαίνω. Καλά, το ξέρουμε. Θα δούμε βέβαια τώρα αν πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν Ολυμπιακοί.
1: Θα γίνει τέλος πάντων, αλλά το θέμα είναι ότι θέλουμε λίγο να το δυσκολέψουμε για να δώσουμε μετά πανηγυρικό στυλ ότι δώσαμε και την άδεια.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Έτσι.
2: Μετά το επεισόδιο Δημητριάδη Μαρινάκη θα δυσκολευτεί λίγο το έργο.
1: Λίγο suspense χρειάζεται.
0: Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
0: Α, καλώς τον κύριο Γιώργο.
4: Όλα καλά, καλά. Λοιπόν, έτσι για να συζητήσουμε για λίγο έξω ποδοσφαιρικά και αθλητικά.
0: Πάμε. Μόνο έχουμε 5 λεπτάκια, έτσι, 5 λεπτάκια. Όλοι 5 λεπτά να μιλήσουμε πολύ σήμερα.
4: Καταρχάς, χαιρετισμού στη Λία από τη Καρολίνα, τη Θεσσαλονίκη. Και δεν θα ξεχάσω, ήταν η πρώτη γυναική φωνή που βγήκε στο σταθμό με τον, νομίζω, δεν ήταν ο Γρηγορόπουλος, ήταν, τέλος πάντων. Λοιπόν, και είπε ότι Γαβρίνα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
4: Και εγώ τρελαίνομαι, μόλις ξύνει το τηλέφωνο, λέω, πλάκα μας κάνει, λέω, κοπέλα μου, Θεσσαλονίκη λέω και Γαβρίνα. Και από τότε ξεκίνησα να παίρνω. Όλα αυτά, πήγα μου να σε καλά, μου είχε δύσκολα. Λοιπόν, κάποιος χείρος εχθές, προφανώς δεν είναι ακούει καλά τι είπα. Εγώ μίλησα για τα θεία, ότι υπάρχει αυτός ο τέλος, σταμάτησα να... Παίρνει κάποιος κύριος μετά, με στην καλή χαρά, καλά να είναι ο άνθρωπος, και μου λέει, τον κύριο Γιώργο, λέει, τον πήραξαν.

0: πάση
1: περιπτώσει. Εντάξει, είστε σαφείς πάντως, γιατί και εγώ πήρα τη θέση σας, να ξέρετε. Και εμένα που δεν είμαι και τόσο θρησκός, όσοι με γνωρίζουν. Αλλά για ποιο λόγο. Να, αυτό δηλαδή τώρα είναι το πρώτο στις μέρες μας να καταργηθεί το.
0: Στο
1: αυτόφορο τέλος πάντων στο σταθία, όποιος βρίζει. Θα γίνουμε Far West. Far West θα γίνουμε.
0: Εδώ πήγε στη Μόρια, στη Μυτιλίνη, ο τέτοιος, ο αρχιεπίσκοπος, στο Σωσάτοπο, στην Γεύρη, και όταν μπήκε πριν μπει μέσα, κάποιος ξύπνος του είπε ότι θα πρέπει να βγάζει, λέει, από την αλυσίδα με το σταυρό, για να μην βρεθούν σε δύσκολη θέση αυτοί που δεν πιστεύουν οι Ισλαμιστές. Θα το θυμόσαστε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι και θέμα. Συγχαρητήρια. Τι περιμένω εγώ, περιμένω τίποτα άλλο. Όχι βέβαια.
1: Έλα, πάνω, μέγα θέμα, μέγα θέμα.
0: Ναι,
1: εντάξει κύριε Γιώργο μου.
0: Θέμη, πρόσεξε ότι τα εγώψαρα κάτι ακούστηκε, λέει, και στην Κύπρο που κυκλοφορούν. Για πρόσεξε, πάρε μαζί και το καμάκι. Πάρε και το καμάκι, αλλά όχι το καμάκι, το καμάκι το κανονικό με τρία.
1: Θα μας τα πει, θα μας τα πει από την Τρίτη, τι είδε εκεί πέρα, τι είδε, τι αποκόμισε. Απεκόμισε μόνο λαγοκέφαλα ή απεκόμισε και άλλες εμπειρίες.
0: Α, δεν το ξεχάσω. Φίλε μου Βασίλη από τα Μέγαρα, ήθελα να σου... να αφήσω το τηλέφωνο μου, το ξέρουν. Θα μπορέσει να με πάρει σε να σου πω κάτι ιδιωτικό.
1: Ωραία, νομίζω μας ακούει ο Βασίλης.
0: Αν μας ακούει, ήθελα να του πω, γιατί τον ενδιαφέρει προφανώς. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
1: Γεια σου κύριε Γιώργο μου, γεια σου, να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ, γεια.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, σήμερα πάμε Φορτσάτη, παιδιά.
2: Τρένο.
1: Καλησπέρα.
3: Θοδωρής από το Εγάλαιο, καλά σε Δημήτρη.
1: Γεια σου Θοδωρή μου, γεια, καλά, εσύ τι κάνεις.
3: Καλησπέρα.
1: Λίγο πιο δυνατά αν έχεις την καλοσύνη, λίγο πιο δυνατά.
3: Καλησπέρα σε εσένα και στην παρέα.
1: Έτσι φίλε, έτσι.
3: Ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός.
1: Σήμερα είναι ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός.
2: Καλησπέρα, σωστά. Καλησπέρα.
3: Ωραία, να είναι καλά λοιπόν και η παρέα σου.
2: Και εσύ να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, πήρα πρώτα απ' όλα, με αφορμή το διαγωνισμό που είναι το πεντάστερο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
3: Είναι λοιπόν στο Εγάλαιο και με τον κύριο Κώστα που μιλάει για μια φορά τη δεκαετία του 60 και 70 που μεγαλώσαμε, μας κυνηγούσε η μάνα μας γύρω από την πισίνα να μας ταΐσει χαβιάρι, αλλά δεν το τρώμε γιατί ήταν μπελούκα.
1: Έχεις δίκιο. Και εγώ έζησα αυτή την τραγωδία. Και τα παιδιά, και εσείς. Καλά, να ξέρεις Βαθοδωρή, sorry κιόλας, ο μπέλος το χαβιάρι μόνο μπελούγκα τρώει, να το ξέρεις. Ακόμα, έτσι από τότε. Και πολύ σάουνα. Και πολύ σάουνα.
3: Είμαι καλά, γιατί μου πει του φίλου Θέμη. Ναι. Ρε Θέμη, βάλ' τους 5 λεπτά όλους, ρε Θέμη, να πούμε. Και δηλαδή να προλαβαίνουμε να πούμε μια κουβέντα, αν και εγώ παίρνω μια φορά κάθε εβδομάδα. Και συνήθως μετά από αγώνα μπάσκετ, γιατί είμαι μπασκετικός.
1: Μπασκετικός, σε θυμόμαι.
3: Παρόλο που μιλάγαμε για ράλικο και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για την μπάλα με τα σπυριά που λέει και ο κύριος Γιώργος που είχε πάρει πιο πριν. Για την τραγική εθνική μας χθες.
4: Όντως έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
1: Τι ήταν αυτό?
3: Για την τραγική εθνική μας λοιπόν χθες, και μου φήμισε τον τελικό τον ευρωπαϊκό της ΣΑΕΚ που πήγαινε στο τρίτο δεκάλεπτο μπροστά 18 πόντους και έχασε με σύν 7. Δηλαδή είμαστε απίστευτοι. Είμαστε απίστευτοι αυτό που συνέβη χθες. Τέλος πάντων, μονάχα να μην μας βγει και παραγγελία.
1: Αυτό τώρα ήταν ντροπή, όπως είπε και ο Σπανούλης, δηλαδή η Μάρτον. Η Μάρτον.
3: Βέβαια. Λέω λοιπόν, ίσως επειδή είναι και το παιχνίδι, δεν ξέρω, είναι νωρίς, δεν έχουν συναντηθεί, δεν κάνουν, ίσως το γυρίσουμε παρακάτω. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήθελα να μιλήσω για τους Έλληνες αθλητές που αγωνίζονται στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι ήρωες, ειδικά τους Στίβου πιο πολύ, που κάνουν προπονήσεις στην Εθνική Οδό, όπως η Κυπριώτη στην Κάρπιτσα, που έκανε βάδιν προπόνηση στην Εθνική Οδό, που δεν υπάρχουν υποδομές στο κράτος, δεν υπάρχουν ακαδημίες. Όταν λοιπόν τη δεκαετία του 80 πήραμε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, γεμίσαν όλες τις πλατείες με μπάσκετες, όπου υπήρχε ένα χώρο, ένα μικρό γηπεδάκι, γινόταν γήπεδο μπάσκετ. Βέβαια, σιγά σιγά φύγανε, ρημάξανε και εγκαταλειφθήκανε. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι σε όλα τα αθλήματα.
1: Σε αυτό έχει δίκιο, Θοδωρή.
4: Εγώ θα πάρα το πω ότι Θοδωρή, επειδή. Είμαι.
1: Ρημαγμένη χώρη.
4: Είμαι σε ομάδα του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ένα κλειστό γήπεδο. Και 17 παραπελημένα ανοιχτά.
1: Δεν είναι τρομερό αυτό.

0: Φαντάζομαι.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε ακαδημίες και δεν μπορούμε.
2: Και Θοδωρή, δεν είναι κιόλα αυτά τα ανοιχτά για συντήρηση τόσο ακριβά όσο ένα κλειστό ή ένα χώρο.
1: Όχι,
2: μιλάμε τώρα για ποσά ευτελή.
1: Δημήτρη, με 5.000 μπορούν να κλείσουν ένα γήπεδο εξωτερικά για να μπορούν τα παιδάκια από κάτω να κάνουν προπόνηση.
0: Έχουμε αυτό που λέγαμε παλιά μπαρουτάδικο του Ποδοσάκη.
1: Σωστό, ναι, βέβαια.
0: Και έχουν φτιάξει στο ΕΑΚ μέσα υποδομέ και συνεχίζουν και φτιάχνουν. Γενικά όμω, θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Δεν υπάρχουν μικρέ πίστε για παιδιά να μαθαίνουν κάτι. Δεν υπάρχουν πίστε να αθλούνται για το στίβο. Δεν υπάρχουν για τα μηχανάκια. Θέλω να σου πω ότι γενικά δεν υπάρχουν υποδομέ αυτό
1: πράγμα. Ναι.
0: Και μια και όλε αυτέ τι μέρε, γιατί χθε εξάντλησε το 99% τη υπομονή σου. Σχετικά με τα γήπεδα, το αν ο ένας πήρε, όπως το λένε, επιδότηση, ο άλλος δεν πήρε κτλ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να φτιάξουν γήπεδα, είτε με ίδια κεφάλαια, ας φτιάξουμε αθλητικές καταστάσεις με το Υπουργείο Ανάπτυξης, με το, όπως το λένε, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, με οτιδήποτε, αλλά ας φτιάξουν κάτι για να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να, πώς το λένε, να αρχίσουν από μικρή να προπονούνται. Έτσι, για να έχουν κάποιο μέλλον στο εξωτερικό αργότερα. Δηλαδή τους ανθρώπους όπως τον Καραλή, τον Τέντουλου, όταν παίρνουν κάποιο μετάλλιο, δεν τους ξέρουμε τους άνθρωπους.
2: Έτσι είναι, Θεοδωρή, έτσι είναι.
0: Δεν τους γνωρίζουμε τους άνθρωπους. Να σου πω, δεν θα σε καθυστερήσω. Να σου πω λοιπόν ένα παράδειγμα. Προχτής βγήκε ο Μητσοτάκης που δεν τον ψήφισα και δεν τον ψηφίσω ποτέ. Και είπε λοιπόν ότι θα δώσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ για να αναγεννήσει την πίστα των Σερών. Είναι μια πίστα που τρέχουν μηχανές τους επιτοπλίστων.
2: Ναι.
0: Γιατί παλιά τρέχαμε στην Τρίπολη και στο Δατό να δούμε μηχανάκια.
2: Mm.
0: Υπάρχει μια πίστα που τρέχουν και βαλκανικό πρωτάθλημα. Και αμέσως δείξαν ενδιαφέρον και οι Ευρωπαίοι ώστε να πέσουν και από εκεί κάποια χρήματα για να γίνει μεγάλη πίστα, να τρέχουν μηχανάκια ως προς το παρόν, όχι για, δεν μιλάω για αυτοκίνητα, είναι μικρή πίστα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά και η συνέχεια αυτού που λέω είναι ότι αυτές τις μέρες, και μια και μιλάγαμε για Φόρμουλα 1 και ράλι, ο Ηλιόπουλος. Και από εκείνη την πίστα που πιάσατε για την ανάδεση και τα λοιπά, υπάρχει μια μεγάλη περιοχή που έχει αποχαρακτηριστεί στη Χαλανδρίτσα Πατρών. Λοιπόν, ο Ηλιόπουλος λοιπόν...
2: Χαλανδρίτσα Πατρών.
0: Για να γίνει πίστα της Φόρμουλα 1, άμα το κουκλάρε θα το δεις. Έχει μείνει όμως χωράφι αυτό, έτσι. Ενδιαφέρθηκε ο Δήμος Πατρέων και τα λοιπά και τα λοιπά. Αποχαρακτηρίστηκε μια μεγάλη ένταση. Λοιπόν, τις προάλλες ο Ηλιόπουλος έκλεισε συμφωνία και λέει ότι εγώ δίνω 100 εκατομμύρια, γιατί ο Ηλιόπουλος είναι λάτρης του αυτοκινήτου, όπως όλοι γνωρίζετε, ας πούμε, και έχει στηρίξει πολλά χρόνια και το θεσμό του Ακρόπολης και του Ευρωπαϊκού, σαν σύντεθ. Λοιπόν, και λέει εγώ δίνω 100 εκατομμύρια, να απεμπλακεί το κράτος και τα λοιπά, για να γίνει πίστα Φόρμουλα 1. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι, εγώ είμαι Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο πρόεδρος της ΑΕΚ, δεν με ενδιαφέρει αν ο Μελισανίδης ήταν, τι ήταν, ή πως έφτιαξε το ΠΑΠ, το φτιάξε μου. Δεν με ενδιαφέρει αν ο Αλαφούζος έβαλε τι έβαλε, φτιάχνει στο Βοτανικό. Ο Μαρινάκης φτιάχνει. Μαγάρι να βρεθούν άλλοι 50 να φτιάξουν σε 50 νομούς της Ελλάδας και ας είναι είτε πολιτικοί είτε επιχειρηματίες, είτε μακάρι να βρεθούν όμως.
2: Να'στε.
0: Αυτά πρέπει, Δημήτρη, για να μην σε κρατάω.
2: Εντάξει, τώρα μου. Εντάξει, να είσαι καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή συνέχεια.
3: Μια χαρά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κάπως έτσι σκέφτομαι κι εγώ, σαν τον Θοδωρή, να σου πω την αλήθεια. Με την διαφορά βέβαια, εντάξει, δεν μπορεί να φτιάχνει ο καθένας με λεφτά του κράτους, έτσι, μόνο με λεφτά του κράτους. Σίγουρα το κράτος πρέπει να είναι βοηθός, χορηγός.
1: Δεν σου επιτρέπει το κράτος όμως να το φτιάξεις εσύ ατομικά, γιατί θα χάσει το...
2: Ναι, καλά. Και τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα γίνει ιδιωτική μετά η πίστα,
2: ναι,
1: καταλαβαίνεις.
2: Να μένουμε στα ρημαγμένα γήπεδα, τα ανοιχτά του Δήμου Αθηναίων, πώς θα έπεις, 17.
1: 17 ρημαγμένα.
2: Δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι.
3: Και κάποια στιγμή θα τα δώσουμε σε κάποιον ιδιώτη να τα εκμεταλλευτεί. Στο τσάμπα.
2: Ναι.
3: Λέω εγώ.
1: Δεν μπορεί να γίνει.
3: Πολλά δεν μπορούσαν να γίνουν και γίνανε. Όμως.
2: Πάντως είναι μεγά θέμα να μην έχουμε χώρους άθλησης και να είναι ρημαγμένα. Και μην κοιτάς, ακόμα κοιτάνε ο Λιώσκι εδώ που παίζει ΑΕΚ κοντά μας. Εάν δεν έπαιζε ΑΕΚ θα είχε ρημάξει κι αυτό, έτσι. Θα έχει ρημάξει και αυτό, είμαι σίγουρος. Δηλαδή, μιας και μιλάμε για
1: διαπασχετικά,
2: κλειστά και ανοιχτά.
1: Έχουν φτιάξει ένα μπαλόνι μικρό για τους μικρούς και το γήπεδο του ΑΕΚ για να μην παίζουν όλα τα πτσέρια μέσα στο.
2: Αυτό με τον μπαλόνι είναι καλή περίπτωση.
1: Εμείς περιμένουμε να μας φτιάξουν ένα μπαλόνι σε Σεπόλια.
2: Σε Σεπόλια, σου φτιάξουν μπαλόνι.
1: Ποτέ.
2: Τι κόστος έχει, δεν έχουν μεγάλα
1: κόστος. Όλο μαζί μπαλόνι, παρκέ, μπασκέτες πρέπει να έχει γύρω σε 150 με 170.
2: Τίποτα.
1: Όχι, τα βάζω κι εγώ να γίνει.
2: Έτσι ρε μπελό, έτσι θέλαμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά τα λεφτά εδώ στο τραπέζι για να φτιάξουμε μπαλόνια. Γήπεδα μπαλόνια.
4: 943 Intervetten Sports.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 943, Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Μπουρναράς. Στα εγγένεια του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης, όπου έγιναν αναβαθμίσεις στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές, στους θαλάμους νοσηλείας και στα εργαστήρια, παρευρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υλοποιήσαμε την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Έρχονται προτάσεις στήριξης για τους μικρομεσαίους και πολλές άλλες προτάσεις, προανήγγειλε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσέθεσε ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα του κόμματος. Απεχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διαλεύκανση των τριών συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τρία άτομα, όπου ένας εξ αυτών λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Στην ελληνική αστυνομία πάντως εκτιμούν ότι υπάρχει και τέταρτο άτομο που ήταν ο εγκέφαλος και δεν βρισκόταν στα σημεία των επιθέσεων. Εξαρθρώθηκε σπήρα στο Ζεφύρι που προσποιούνταν τους υπαλλήλους ΔΔΕ και τους λογιστές. Συνελήφθησαν συνολικά 7 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά στελέχη και οι τηλεφωνητές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Δεμένα στο λιμάνι της Σεραφίνας μέχρι αύριο το πρωί στις 6 θα μείνουν τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας. Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο κημητήριο του Πανοράματος Βούλας. Στους 2.595 ανέρχονται οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την πρόεδρο, η χώρα προχωρά στη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνεργασία με το Δούνο του. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της χώρας. Για σήμερα στην Αττική έθρος ο καιρός, από το απόγευμα νεφώσεις, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικές βροχές στα δυτικά αλλά και στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Bye. Λοιπόν, πάμε πολύ ωραία. Πάντα ο Χάτζημαν και ο Σωτήρης ο Μπέλος εδώ. Τι κάνει, παιδιά, πώς τα περνάμε τώρα εδώ.
1: Ωραία, ωραία. Δροσούλα έχει.
0: Δροσούλα έχει, είναι ωραία.
1: Παγωμένο τσακάκι έχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το καφεδάκι σου, εσύ.
0: Έχω το καφεδάκι μου, ναι, το τσακάκι σα. Εντάξει, είναι και ένα θέμα ηλικιών.
1: Γεράματα εμεί. Όπως λέει ο φίλος ο Κροκόδηλος, είμαστε και γέροι άνθρωποι.
0: Έτσι, έτσι.
2: Έτσι περνάμε το μεσημέρι, μα το βράδυ το περνάμε αλλιώς.
0: Ναι, ναι. Το μεσημέρι είμαστε γέροι. Το βράδυ είμαστε νέοι.
2: Πάντα.
0: Έτσι, ωραίο, ωραία τέκα αυτή.
2: Γιατί όχι.
0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα κύριε Θανάση μου, έλα.
3: Καλά,
0: εσύ.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά, υγεία να έχετε.
0: Και εσύ, και εσύ.
3: Ωραία. Να πούμε κι εμείς. Εντάξει, τώρα κάθε μέρα μα παίρνει, δεν μπορώ να παίρνω. Λέω τι τα γεγονότα, άντε να πούμε για το παγκόσμιο. Τι για τη μεταγραφή.
0: Πάμε, πάμε, ναι.
3: Αλλά τώρα έχω να πω ωραία πράγματα. Χθες που είδα όλη τη γιορτή εκεί στο Ποβερόδινο Οικοθέατρο του κυρία του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος είδα ότι μόνο του 250 εκατομμύρια ευρώ θα είναι όλα δικά του. Όλα δικά του. Θα είναι. Έτσι, το κράτος δεν θα βάλει τίποτα. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά. Δεν το λέω τώρα εγώ για να ρίξω σπότες σε κανέναν, αλλά απλώς λέω όμως ποια είναι η αλήθεια.
0: Όχι, μα τα έχουμε πει, τα έχουμε πει, βέβαια. Τα έχουμε πει.
3: Έτσι, δεν είναι.
0: Αρκεί να του δώσουν την άδεια για το ύψος.
3: Υπάρχει ένα πρόβλημα στο ύψος. Ο κόκορας μου συμφωνεί.
0: Ο κόκορας σου είναι δύναμη, είναι ο ίδιος. Ή έχεις, είναι αυτός ο παλιός, ο ωραίος. Ο Λεβέντης.
3: Ο παλιός, όχι ο παλιός. Ο παλιός μετά από 7 χρόνια απεβίωσε.
0: Απεβίωσε, εντάξει, λογικό.
3: Τώρα αυτός είναι 3 χρόνια αυτός.
0: Είναι Λεβέντης.
3: Έχω 2.
2: Στα ντουζένια του πάνω.
3: Τρομερός κι αυτός, τρομερός. Εκεί.
0: Έτσι, τώρα φοράει σκότσι
3: να φάνε, γιατί σε ορίξει καλαμπόκι. Λοιπόν, οπότε, ναι, τι έλεγα για τον Ολυμπιακό, τώρα υπάρχει πρόβλημα λέει με το ύψος. Δηλαδή η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει πρόβλημα στο ύψος και είναι γεγονός αυτό.
0: Όχι ρε παιδί μου, όχι ακόμα, δεν είναι πρόβλημα. Απλώς βλέπουμε
3: ότι... τελειώνει η υπόθεση, γρήγορα, γρήγορα.
0: Ευχής έργο να τελειώσει.
3: Που φτιάχτηκε το 67, γιατί εγώ είμαι το 67, ήμουν στον Πειραιά από όλα μου τα χρόνια. Το 67 ήμουν 17 χρονών. Το 67 ήταν 50 μέτρα ο πύργος του... 80 είναι στον Πειραιά ο πύργος.
0: Ναι.
3: Το Καρεσκάκι θα γίνει 50 μέτρα.
0: Ναι. Εντάξει, και εγώ θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα δοθεί άδεια. Μάλλον γρήγορα, όχι αργά ή γρήγορα.
3: Ναι.
0: Γρήγορα.
3: Και η πύργη που είναι εκεί πέρα στο παλιό που πηγαίναμε και παίζαμε και μπάλα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
3: Έτσι είναι, η πύργη αυτή γίνανε 200-150 στο ύψος. Εντάξει, δεν νομίζω πια να υπάρχει.
0: Εντάξει, βέβαια κάθε περιοχή έχει τα δικά της τα όρια και τις
3: φιλοδομικές. Μπορεί να το φτάσουν τώρα εκεί να γίνει. Να λέμε τέτοια εκεί πεδάρα να γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τόσο παλίμωρα να πούμε.
0: Μακάρι, μακάρι να γίνει. Τώρα θα
3: δουν. Δεν πιστεύω. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα τις μεταγραφές του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Έτσι, να δούμε. Ποιον έχουμε τώρα κλείσει βασικά. Πήραμε τον Πόποβιτς.
0: Τον Πόποβιτς, ανακοινώθηκε επίσημα.
3: Ναι, εντάξει, αυτός όμως έχουμε τον Τζολάκη. Λες να φύγει ένα Τζολάκη, δεν νομίζω.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα είναι ο Τζολάκης, ο Πόποβιτς και ο Πιτσιρικάς, ο Στουρνάρας.
3: Ο Πιτσιρικάς, ο Στουρνάρας.
0: Ναι, ναι, αυτή η τριάδα.
3: Ο Στουρνάρας ήταν στο έπαιζε στα κάβα 19 και τα λοιπά, τον ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει, για μια ώρα να έχει αγριαθεί κι αυτός.
0: Μια χαρά είναι το παιδί να το στηρίξουμε. Νέα παιδιά στον Ολυμπιακό να τα στηρίζουμε.
3: Ναι, ναι, από εκεί και πέρα δεν έχουμε. Εντάξει, από σέντρο φόβο και ρόλο θα γίνει. Αν θα πάρουμε κανένα καινούργιο, να βλέπω τώρα που είτε ο καινούργιος, ο ξαναγύρισε ο Μακρόν, πώς το λέμε.
0: Ο
3: Μακρόν, πώς το λένε.
0: Ο Κορδόν.
3: Θέλω να δώσω χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους του Ολυμπιακούς, να είναι καλά όλοι τους και εσύ να είσαι σε καλά υγεία, να έχετε πάσει και τη Δευτέρα, έτσι πάλι
0: χαρίς. Θα είμαι και τη Δευτέρα και από τρίτη ο φίλος σας.
3: Μια χαρά να πας, πολύ ωραία μιλάς, σε
0: ευχαριστώ, πολύ όμορφα, εντάξει,
3: όλους θα το πεις, μια χαρά με τον τρόπο το δικό σου υπέροχο. Χαιρετίσματα σε όλους τους Ολυμπιακάδες. Να πω τρία ονόματα, έχει τέσσερα, άντε να μην έχω παράπονο. Γιώργαρος από το Λονδίνο, ο κ. Βασίλης τον Πλαταμόνα, να πούμε και το Ντέφιονε. Ναι. Το Γιώργο με τα παπαγαλάκια που υπάρχει παπαγαλάκια για αυτός, έτσι. Και ο Γιώργος από το Χαμενίδη που πάντα τοποθετεί τα πράγματα πολύ όμορφα που και τα λέει ωραία. Και ο Γιώργος από το Χάρης, ο τρομερός. Έτσι, να δώσω χαιρετίσματα και στον κύριο, πώς λέει, που μιλάει τόσο ωραία και όμορφα και αυτός ο...
0: Τον κύριο Βασίλη.
3: Ο Παγκητζής, ο Παγκητζής.
0: Ο νεόφυτος, εξαιρετικός. Νεόφυτος, ο νεόφυτος.
3: Ναι, ναι. Και ωραία κι αυτός.
0: Μια χαρά, όλα καλά.
3: Όπως θα πω το άλλο, όλοι γενικά, μια χαρά οι ανθρώποι.
0: Εντάξει κύριε Θανάση μου.
3: Η κοπελιά από τη Θεσσαλονίκη που είναι τρομερή και φοβερή. Και όλοι να είναι καλά οι ανθρώποι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Υγεία πάντα. Υγεία πάντα. Και σε σένα και στον Κόκορα. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
4: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, έλα Κωστή, έλα Κωστή.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά φίλε μου, εσύ τι κάνεις?
4: Εδώ τα λέμε με ένα φίλο μου, έχουμε πιάσει πάρα πολύ ωραία κουβέντα γύρω από προβατίνες.
0: Αυτή είναι κουβέντα,
4: από γιόλια.
0: Δώσε μας, δώσε μας.
2: Για πάμε.
4: Βέβαια, μιλάμε, κοίταξε, εγώ γεννήθηκα στο Εγάλεο.
0: Ναι.
4: Ο προηγούμενος φίλος που μιλάει, όχι ο Κυρθανάτης, ο προηγούμενος, ένας πολύ ωραίος τύπος.
0: Ο Θοδωρής.
4: Ο Θοδωρής από τον
0: συντοπίτη σου. Ναι, ο συντοπίτη. Τρομερός. Πολύ καλό παιδί και γνώστης.
4: Και όχι μόνο γνώστης, γενικά έχει.
0: Και
4: ένα...
0: ήρεμος και αυτό που πρέπει να είναι.
4: Αυτό που.
0: Και μαθαίνουμε και πράγματα, γιατί έτσι πρέπει.
4: Και εγώ είμαι το ίδιο πράγμα. Έτσι, ο τρόπος ο οποίος. Επειδή κοίταξε, υπηρέτησα λίγο τον αθλητισμό εκείνες τις εποχές.
0: Ναι.
4: Και εντάξει, εγώ στο Εγάλεο δεν έμεινα πάρα πολύ. Απλά γεννήθηκα, γι' αυτό και λέω στο Εγάλεο. Εγώ τώρα μένω στην περιοχή της Μάνδρας. Αλλά έχω γυρίσει και 30 χρόνια Καλυθέα. Εντάξει, έχω γυρίσει όλο το λεκανοπέδιο. Έχω γνώμη για πολλά.
0: Μάνδρα, γιατί έκανε σοπά? Κάτσε, γιατί έχω το χάτσιμα και λέει μόλις άκουσε Μάνδρα. Όπα.
2: Γιατί στη Μάνδρα. Ξέρεις, καλησπέρα πρώτα απ' όλα στον Κώστα.
4: Καλησπέρα.
2: Από το Γάλλιο.
0: Είναι και Σωτήρης ο Μπέλος εδώ, τα ξέρεις τα παιδιά, έτσι. Τα ξέρετε.
2: Εγώ είμαι κοντογείτονας, Χαϊδάρη. Αλλά στη Μάνδρα πηγαίνουμε και κάνουμε καταδρομικές.
4: Σήμερα ήμουν εκεί στο Χαϊδάρι.
2: Μια χαρά.
4: Σήμερα το πρωί είχα πάει σε ένα φίλο εκεί πέρα, στον ηλεκτρολόγο.
0: Ωραίος. Και κατέβηκα προς τα κάτω. Τι καταδρομικές κάνεις στη Μάνδρα?
2: Καταδρομικές στη Μάνδρα δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
0: Eating.
2: Απλά
0: eating.
2: Ναι, πέφτει 112 στις προβατίνες.
0: Α, γι' αυτό και ο Κώστας μιλάει για προβατίνα.
2: Μα ξέρει.
0: Α, είστε ειδικοί εκεί στη Μάνδρα.
4: Για ζόλια, για προβατίνες. Δεν υπάρχει ορότερο κρέας. Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου. Έφαγα
0: από την προβατίνα, εννοείς.
4: Προβατίνα πριν από 15 χρόνια που παντρεύτηκα.
0: Ναι.
4: Πριν από 15 χρόνια που παντρεύτηκα, έφαγα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν θυμάμαι η πρώτη φορά που ήρθα στη Μάνδρα, γιατί είμαι λάτρης του Ακρόπολης. Και μιλάμε τώρα από τη δεκαετία του 80, έτσι, με 40 τόσα χρόνια. Η μάνα μου συγχωρεμένη για δύο πράγματα με κοίταγε. Ότι γίναγα μέσα στο κοκκινόχωμα από το Ακρόπολης. Και η άλλη ήταν ότι ήμουνα στο ποδόσφαιρο, γιατί πρώτα έπαιξα μπάλα στον Πανιόνιο εκεί πέρα από Κατσικό και μετά άρχισα να σιγά σιγά, ας πούμε, να μαθαίνω την τέχνη του ποδοσφαίρου.
0: Στον ιστορικό, τι εποχή ήσουν εσύ, Κωστά?
4: Την εποχή εγώ είχα πάει στο Πανιόνιο το 70.
0: Α, το 70, εντάξει.
4: Ναι, ναι.
0: Γιατί έκανα και εγώ ένα φεγγάρι στο Πανιόνιο, γι' αυτό λέω.
4: Και να σκεφτείς ότι μια πρωταθλήτρια, καλή τη ώρα, ήθελε να με πάρει, ήταν πρωταθλήτρια στα 400 και στα 800, η Μαγκίνα, καλή τη ώρα αν με ακούει.
0: Ναι.
4: Η οποία, ρε, το παιδί, να πούμε, είναι πολύ καλό. Ξέρεις, είχα, ξέρεις, το σώμα από πολύ μικρό, ξέρεις. Αλλά δεν καταλαβαίνεις τώρα σπόρια εμείς τώρα που ειδικά με το ποδόσφαιρο.
0: Μας έφαγε η προβατίνα.
4: Ναι, μετά μπλέξαμε τις προβατίνες, έχουμε φτιάξει και ωραίο σώμα. Αυτή η ομορφαίρη δεν παχαίνει, να το ξέρετε. Και χτυπάς και μετά ένα παγωτό, να πούμε, φίλε. Έτσι, μπόλικο, μπόλικο.
0: Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο.
4: Έρχεται και γλυκένη που λες.
0: Κωστή, λοιπόν, να σου πω κάτι. Επειδή θέλει να κάνει ο Σάκης ο Μπουσδούνης παρέμβαση, όσο μπορείς πιο γρήγορα να το κλείσουμε, γιατί είναι πολύ βασικό, ένα συνεργάτης μας θέλει να κάνει παρέμβαση.
4: Βεβαίως, ή κάποια είδηση έχει. Κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Θέλω να πω το μόνο ότι είμαι χαρούμενος ότι προχωράει το γήπεδο της ομάδας του Πανέκου. Επίσης είμαι χαρούμενος και δεν έχω τέτοια κόμπλεξ εγώ. Όλες οι ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός και όλοι, όπως και να φτιάξουν όλοι γήπεδα, καλό είναι για μας. Έτσι, γιατί όταν πρωτοέπαιξα μπάλα ήταν χαλίκια κάτω.
0: Έτσι.
4: Λοιπόν, τα γήπεδα φτιάχνουν τους αθλητές και τους ποδοσφαιριστές.
0: Σωστά.
4: Όσο γίνεται. Λοιπόν,
0: Κωστή μου, καλό Σαββατοκύριακο φίλε, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
2: Να είσαι καλά φίλε.
4: Να είσαι καλά, χαιρετίσματα και στο Θοδωρή, από το Εγάλεο στον Κυρθανάση, τον αγαπητό από το Μενίδη κύριο Νεόφυτο και όλους, και τον Γιώργο από Λονδίνο. Να είστε καλά.
0: Γεια σου
4: και στο Γλυβαϊτάξη. Να είστε καλά, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε στο Σάκη του Μπουσδούνη. Είναι εδώ, είναι μαζί μας.
5: Εδώ είμαι.
0: Γεια σου, Σάκη μου, τι κάνεις, ρε φίλε. Καλησπέρα.
2: Τώρα ομόρφινε ο ραδιοφωνικός αέρας.
0: Χάτζη Μάνο, Σωτήρης Μπέλος, Λάδα. Πού είσαι εσύ, αγόρι μας, χρωστάς εδώ παρουσία, αλλά δεν έρχεσαι.
5: Εντάξει, κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή. Ήθελα,
5: γιατί παλιότερα η επικοινωνία με τον κόσμο είναι κάτι που μου αρέσει πάντα. Mm. Που μου άρεσε τέλος πάντων. Βέβαια, ο λόγος που πήρα τηλέφωνο ήταν αυτό που άκουσα στην αρχή. Δεν θυμάμαι το όνομα του φίλου που πήρε.
0: Του Χάρη, του Χάρη, ήταν... ναι, του Χάρη.
5: Ναι, του Χάρη, γιατί δεν το λέω. Απλά δεν θυμόμουν το όνομα.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay.
5: Γιατί ακούστηκα κάποιες ανακρίβειες, οπότε πέρα, ήθελα
0: πέρα, να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Για τη συνέντευξη τύπου του Μαρινάκη τώρα, μάλλον θα μας πεις.
5: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα να πω και χωρίς να παρεξηγηθώ ότι και φαντάζομαι και κανείς στο σταθμό δεν κάνει εκπομπή για καμία προεδράρα, έτσι.
0: Ναι.
5: Το ξεκαθαρίζει. Καμία προεδράρα. Τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον.
0: Προεδράρα εκπομπή... ήταν για το Χάρη, έτσι δεν ήταν για.
5: Όχι, πα... για την προεδράρα του κύριο Μαρινάκη, έτσι, και δεν το λέω ποτέ.
0: Ναι, όχι, όχι.
5: Ο Αλαφούζος το... να ήταν το ίδιο θα έλεγα.
0: Ναι, ο Χάρης το είπε προεδράρα, για να τα βάλουμε τα πράγματα.
5: Αυτό εννοώ, ναι, αυτό εννοώ. Ναι, δηλαδή ναι. Κανείς παραγωγός στο ραδιόφωνο, φαντάζομαι, αλλά εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, εγώ δεν έχουμε 2 ώρες εκεί πέρα να κάνω εκπομπή για καμία προεδράρα. Ούτε για Αλαφούζο, ούτε για Μαρινάκη, ούτε για κανέναν. Εγώ σέβομαι τον κόσμο που είμαστε τόσα χρόνια και αυτή η παρέα μεγάλωσε εδώ. Σε αυτό το ραδιόφωνο. Mm. Λοιπόν, από εκεί πέρα, η εκπομπή που γίνεται 6 με 8 είναι τύπου μαγκαζίνο, δηλαδή ενημερωτική, με τόσα ρεπορτάζ από πολλές ομάδες. Σωστά μέχρι εδώ.
0: Mm-hmm. Σωστά.
5: Πάμε. Μπράβο. Και φυσικά είμαστε πάντα μέσα στην επικαιρότητα. Και θα σου φέρω μετά 2 παραδείγματα για να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο συνεργάτης από τη Θεσσαλονίκη,
0: ο Παναγιώτης
5: ο Στεφάνου, λόγω της εκπομπής που βγαίνει στο Μέγκα, έχει στάνταρ ώρα που μπορεί να βγει. Mm. Δεν μπορεί να τον μετακινήσεις. Λόγω της σύνδεσης που έχει και στην εκπομπή που συμμετέχει στο Μέγκα εκείνη την ώρα. Mm. Οπότε, μόνο εκείνη την ώρα μπορούσε να βγει. Πρώτον. Δεύτερον, ξεκινώντας την εκπομπή χθες, και θα σου πω πόση ώρα, γιατί μίλαγε για αντιολυμπιακούς ή κάτι τέτοιο. Οπότε, εσύ σωστά το απάντησες, γιατί δεν παίζει κάτι τέτοιο. Η εκπομπή δεν υπάρχει χρώμα εκείνη την ώρα στην εκπομπή. Έτσι.
0: Και θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα όταν μιλάω και για το Σάκη του Μπουσδίνη.
2: Μα το ξέρει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται.
5: Δηλαδή... Εγώ δεν πήρα να. Άκουσε με.
0: Όχι. Δικό μου. Δεν... Αλήθεια, το καταλαβαίνω. Γιατί καταλαβαίνω τι λες.
5: Δεν μου αρέσει η ανακρίβεια ή όπως λένε και στο χωριό μου, η αλήθεια είναι το χειρότερο ψέμα. Χθες λοιπόν, 6 ώρα ήταν η συνέντευξη που δεν ξεκίνησε 6.
0: Καλά, πάντα ξεκίνησε.
5: Μπράβο, δεν ξεκίνησε ακριβώς 6. Κάπου 6 και 10 ξεκίνησε. Λίγο στην αρχή το χαιρετισμό του κυρίου Καραπαπά και μόλις μπήκε ο κύριος Μόραλης ο δήμαρχος, που να πω επίσης στον κόσμο ότι υπήρχε και ο Κώστας Σαμοθράκης που θα έβγαινε μετά να κάνουμε τη σούμα.
0: Έτσι. Ναι, και βγήκε ο άνθρωπος.
5: Εννοείται ότι βγήκε, αλλά θέλω να δεις πόση ώρα της εκπομπής χθες ήταν αφιερωμένη στον Ολυμπιακό, έτσι. Ο αντιολυμπιακός, εγώ όπως κατηγορήθηκα.
0: Ναι, εντάξει.
5: Όχι, δεν μου άρεσε ο τρόπος που μίλαγε, έτσι. Το ότι ξεκίνησε στην αρχή και λέει αν έκανε με ο Μπουζούνης δεν θα άκουγα, δικαίωμά του. Πάντα το ραδιόφωνο έχει ένα κουμπάκι, φίλε, που ό,τι δεν μας αρέσει και ό,τι μας χαλάει το γυρνάμε και φεύγουμε. Πάμε δίπλα. Πάμε αριστερά, δεξιά, πάνω κάτω. Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι στάνταρ του Παναγιώτη από τη Θεσσαλονίκη και αφού είχαμε μιλήσει με το παιδί και ειδικά χθες ούτε 5 λεπτά δεν βγήκε, δηλαδή τα είπε πολύ γρήγορα, αν και δεν είχε πάρα πολλές ειδήσεις. Στην ουσία χάσαμε στην αρχή, χάσαμε τον κύριο Μόραλη πέρα από την καλησπέρα που είπε. Που το πιο ενδιαφέρον ήταν τη δηλώση του κύριου Μαρινάκη, φαντάζομαι. Λοιπόν, βγήκε για πολύ λίγο, 5 λεπτά περίπου. Ξέρεις επίσης πολύ καλά ότι στα διαφημιστικά σε
0: σκέφτεται
5: στον αέρα, αν δεν πας στα διαφημιστικά.
0: Βέβαια.
5: Που ήταν γύρω ούτε 2 λεπτά.
0: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Ο ακροατής υποθέτει ότι εφόσον έχουμε ζωντανή σύνδεση, το πάμε, πώς το λένε, ποτάμι, το πάμε νεράκι, δεν είναι έτσι.
5: Κατάλαβα, υπάρχουν, εγώ όμως...
0: Ναι, δεν είναι και υποχρεωμένος ο ακροατής μας να ξέρει πώς ακριβώς βέβαια παράγεται μια εκπομπή, έτσι. Και καλά κάνεις, πολύ καλά κάνεις.
5: Αλλά εμένα δεν μου άρεσε ο τρόπος του φιλοκράτη.
0: Ναι.
5: Έτσι, γιατί στην ουσία έλεγε ανακρίβειες, χωρίς να ξέρει. Λοιπόν, και όταν δεν γνωρίζουμε κάτι, πρώτα ρωτάμε και μετά βγάζουμε
0: συμπεράσματα.
5: Δεν ξέρεις κάτι, ρωτάς, μαθαίνεις και βγάζεις το συμπέρασμά σου. Δεν κάνω μαθήματα, τόσο απλό είναι. Λοιπόν, ακούσαμε στην αρχή τον κύριο Μαρινάκη. Στην ουσία 2 λεπτά δεν ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη που ήταν οι διαφημίσεις. Γιατί πάνω στον Παναγιώτη τον Στεφάνου ήταν ο κύριος Μόραλης. Επιστρέψαμε και δώσαμε, μιλώντας με τον Μάνο τον Σαραμόπουλο, είχαμε συνοηθεί να βγει μετά τις 7, βέβαια είχε μετά μια υποχρέωση, γιατί η ώρα του Μάνου είναι 6.30. Γυρνάμε κατευθείαν και συνδεόμαστε μέχρι το τέλος της συνέντευξης τύπου που ήταν γύρω στις παρατέταρτο. Δηλαδή, χοντρικά από τα 40 λεπτά που ήταν όλη η εκδήλωση, εμείς βγάλαμε τα 32, τα 33 στην εκπομπή.
0: Μάλιστα.
5: 7 και 4 περίπου μέχρι το και 27, έκανα εγώ μία, αν το τι είπε ακριβώς ο κύριος Μαρινάκης, οπότε αφιέρωσα περίπου και ένα δεκάλεπτο εγώ, και μετά τις 7.30 άλλο ένα δεκάλεπτο ο Κώστας ο Σαμοθράκης που ήταν στην εκδήλωση.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, το
5: 10 και 10.20 συν την εκδήλωση μείον τα 2 λεπτά. Αν αυτό σημαίνει ότι θέλαμε να φημώσουμε τον κύριο Μαρινάκη ή δεν δώσαμε χρόνο που σχεδόν η πρώτη ώρα εκτός από τα 5 λεπτά του Παναγιώτου του Στεφάνου ήταν αφιερωμένη στην εκδήλωση.
0: Όχι, και νομίζω ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
5: Εννοείται, εννοείται. Απλά εγώ ήθελα συγγνώμη που, που παίρνω λίγο από το
0: όχι,
5: χρόνο.
0: Όχι, και καλά κάνεις, δεν πειράζει.
5: Ήθελα να το πω. Και αξίζει τον κόπο να σου αναφέρω, πριν αρκετό καιρό, κάποια στιγμή έπεσε εκπομπή πάνω στην παρουσίαση του. Του προπονητή του Παναθηναϊκού όταν είχε έρθει ο
1: Νούστρουμ.
5: Όχι, όχι, ο προηγούμενος.
0: Ο Μπενίτερ.
5: Ο Μπενίτερ.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, τότε λοιπόν, τότε κατηγορήθηκε ότι κάνα πράσινη την εκπομπή. Μετά, πρόσεξε.
0: Έλεσα και αφού τα ξέρεις τόσα χρόνια.
5: Όχι, περίμενε, βέβαια, έχει πλάκα τώρα αυτό.
0: Ναι.
5: Μετά από λίγες μέρες, δεν θυμάμαι ποτέ, ή με τον Άγιαξ, με μια που έπαιζε αν θα προκληθεί ο Ολυμπιακός ή όχι, δεν θυμάμαι τώρα ποια ομάδα ήταν. Βγάζουμε όλη τη συνέντευξη τύπου του κύριου Μεντιλίμπαρ. Ο ίδιος ο ακριβής που είχε στείλει πριν ότι κάναμε πράσινη την εκπομπή. Μπράβο, ρε, είσαι ωραίος. Μετά έγινα ωραίος γιατί αυτά τι θέλω να πω. Ότι. Ναι, μεν πάμε με την επικαιρότητα. Υπάρχουν και κάποια πράγματα στο σταθμό που δεν μπορεί να τα γνωρίζει ο, σε κάθε ραδιόφωνο ο ακροατής. Όπως αυτό που είπαμε τον Παναγιώτη που δεν μπορεί άλλη ώρα.
0: Ναι, ναι. Διαφημίσεις.
5: Απλά εγώ στενοχωριέμαι, φίλε, όταν ακούγονται ανακρίβειες.
0: Ναι, έχεις δίκιο, φίλε. Έχεις δίκιο.
5: Και δεν βγήκα να απολογηθώ. Βγήκα απλά να.
0: Να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Ναι, ναι, ναι.
5: Στη θέση τους. Ακριβώς.
0: Αυτό να ξέρεις πόσο καλό παιδί είσαι. Πόσο καλό παιδί είναι. Μετά από τόσα χρόνια στεναχωριέται. Δηλαδή δεν είναι τρομερό, ρε παιδιά.
2: Να εντριγκάρω λίγο το Σάκη.
0: Πάμε, να εντριγκάρεις.
2: Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο, Σάκη μου, ότι με το που μιλάγαμε για προβατίνες, κατευθείαν η πρώτη παρέμβαση σου να εσύ.
5: Και αν πρόσεξες, κάτι δεν μίλησα. Εκεί έπρεπε να ξεκινήσει για τις προβατίνες, αλλά τάψε για το τέλος αυτό.
2: Έτσι, έτσι, αγόρι μου.
5: Λοιπόν,
2: ανέκδοτο δεν έχει. Ανέκδοτο δεν έχει.
5: Μισό λεπτό πριν το ανέκδοτο. Σε έχω χρεωμένο ένα κοπάδι, να ξέρεις.
2: Αμέ, ό,τι ώρα θέλεις.
5: Γιατί εσύ είσαι έτοιμος. Το κοπάδι, εσύ και ο Άγγελος, λέω, ο άνθρωπος του Προέδρου, το έχετε με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνει δίαιτα, Μανώλη, δεν το λέει πρόβατο τώρα.
5: Το θέμα τι είναι, ότι έχετε κάνει τώρα και το Δημήτρη σιγά σιγά έχετε πάρει στην ομάδα.
2: Προσπαθούμε να το χαλάσουμε, αλλά δεν.
0: Άστο, φίλε, άστο. Προσπαθώ
5: και εγώ. Λοιπόν, να σου πω τώρα που λες για προβατίνες σε ένα παρόμοιο έτσι μικρό και φεύγω από την παρέα σας και να σας ευχαριστήσω. Τώρα είναι με τις εξετάσεις, ξέρεις, που είχαν τα παιδιά. Πανελλαδικές.
0: Ναι,
5: λοιπόν, γυρνάει ο γιος στο σπίτι, κλαμμένος όμως λίγο. Τι έχεις παιδί μου, πώς πήγες, άσε πατέρα δεν έγραψα καλά στις εξετάσεις. Επαρχία τώρα, μιλάμε είναι κάπου στην επαρχία, ας πούμε στο Αγρίνιο.
0: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν,
0: να πούμε στο χωριό.
5: Στο χωριό μου ας πούμε, άρχοντας ο πατέρας. Μη φοβάσαι γέ μου, υπάρχει και πλάν B. το κοιτάζει ο άλλος, ο γιος. Πλάν B το λέει ο κόσμος ρε πατέρα, επιτέλους. Τα πρόβατα όμως γέ μου λένε B, του απαντάει ο πατέρας. Με αυτό σας αφήνω, ευχαριστώ για τον χρόνο και ζητάω και πάλι συγγνώμη.
2: Γεια σου, Σάκη.
0: Γεια σου, Σάκη, μου να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συγγνώμη. Πλάκα μας κάνει. Λοιπόν, άντε, για χαρά, για χαρά. Πάμε στην επόμενη γραμμή μετά το Σάκη να προλάβουμε τον φίλο. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
6: Ακούει το κέντρο.
0: Ακούει το κέντρο, ναι.
6: Τι κάνετε.
0: Καλά, καλά.
6: Τους θερμούς μου χαιρετισμούς στον κύριο Μπέλο.
0: Ναι.
6: Και στο Μανολάκι εκεί δίπλα, το Χάτζημαν.
2: Γεια σου, Μπιλί.
1: Την καλησπέρα μας.
6: Να είστε καλά, να είστε γερή, δυνατή.
2: Και εσύ.
6: Βέβαια τώρα αυτό που ήθελα να σου ζητήσω, κύριε Δημήτρη,
0: ναι.
6: Δεν θα έλεγα ότι σε αφορά τόσο με την έννοια επειδή φεύγεις. Φεύγεις όταν λέω αφήνεις τη θέση σου.
0: Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια. Έτσι. Ναι, από τρίτη. Ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, ήθελα σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
6: Θα το πω, δεν πειράζει.
0: Μην μου βάλεις καμιά βόμβα τώρα. Όχι. Καλά το πάμε. Αν μπορείς να συγκρατηθείς, σε παρακαλώ. Ναι.
6: Ατομική κιόλας.
0: Όχι, μου το κάνεις αυτό γιατί χαθήκαμε. Μετά, δηλαδή, δεν θέλω καν. Κάνε μου τη χάρη. Άκουμε.
6: Μια εκπομπή που μας ευχαριστεί.
0: Ναι.
6: Και βγαίνουμε όλοι όμορφα και ωραία. Γίνεται το πείραγμα. Να γίνεται το πείραγμα.
0: Ναι.
6: Εγώ καημό το έχω όταν πειράζω εγώ να δέχονται τα πείραγματά μου.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τώρα είναι κάποιοι όμως που δεν τα δέχονται. Άρα, αφού δεν τα δέχονται κάποιοι, δημιουργούν μια κατάσταση. Μάλλον δεν το λέω καλά, θεωρούν ότι τα πειράγματα τα δικά σου δεν είναι πειράγματα. Και ναι, το αντίθετο, εσύ θεωρείς ότι τα άλλα πειράγματα δεν είναι πειράγματα. Και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο που δεν οδηγεί πουθενά.
2: Καταλήγουμε στον κολοκοτρόνη.
6: Δεν μπορεί να βγαίνει όμως ο κύριος Γιώργος από το Μενίδη και να με συκοφαντεί επιμονή μου βάσεως και να με κατηγορεί.
0: Όχι, όχι. Ναι,
6: και όλα αυτά.
0: Άκου, Μπίλ.
2: Ας τον Παρασκευιάτικα, Μπίλ.
0: Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή δεν τα γνωρίζω τα θέματα. Εάν θέλετε να ξαναμπείτε σε αυτά, στον κύκλο αυτόν, από Τρίτη και μετά, έτσι, εφόσον το επιτρέπει ο Θέμης. Εγώ πραγματικά, Μπιλ, σου μου μιλάω ειλικρινά, παρά το γεγονός ότι σε συμπαθώ ιδιαίτερα και το ξέρεις, θα τα έκοβα μαχαίρι αυτά όλα. Εν ανάγκη, θα έκοβα και τους μισούς ακροατές κάτω από αυτό το πρίσμα.
6: Έπρεπε να το έχεις κάνει.
0: Εντάξει, επειδή τώρα δεν είναι η εκπομπή δική μου, είναι του σταθμού βασικά, δεν είναι ούτε του Θέμη του Παλιούρα, ούτε του Δημήτρη Στρατάκη, θα έπαιρνα το OK από τη διεύθυνση και θα τα έκοβα μαχαίρι όλα αυτά, ούτως ώστε να μπούμε σε μια σειρά, σε μια γραμμή, ούτως ώστε...
6: Ξέρεις ποιος το είχε κάνει αυτό, ο μεγάλος, ο Μακαρίτης, ο Γιώργος ο Γεωργίου.
0: Ναι, okay.
6: Αυτούς όλους τους είχε διαγράψει. Δεν τόλμαγε να πάρει κανένας, γιατί βγάζει τοξικότητα. Κακία ρε φίλε, κακό πράγμα να είσαι κακός άνθρωπος. Ρε εδώ όλα μένουνε ρε.
0: Εντάξει,
6: ρε μένει διάτη, εδώ μένουν όλα.
0: Πάμε, πάμε, άστο τώρα, άστο. Λοιπόν, Μπιλ, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ.
6: Και κάνε το σταυρό σου ρε.
0: Σε χαιρετώ φίλε.
2: Μια βουτιά, μια βουτιά να κάνεις, μια βουτιά Μπιλ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο φίλε, καλό Σαββατοκύριακο σου.
2: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε μήπως και προλάβουμε και τον επόμενο φίλο, έχει δύο λεπτά βέβαια. Καλησπέρα σας.
7: Γεια χαρά, ο Σάκης με τι κάνετε.
0: Γεια
7: σου,
0: Σάκη, έλα, ρε Σάκη.
7: Το γνώρισα παιδιά εκεί. Εμένα πάω θα με έχει κόψει σίγουρα. Στο λέω από τώρα.
0: Ας είχα κόψει, λες, ε. Πάντως, η διαγωγή σου, η διαγωγή σου στο δικό μου το κομμάτι είναι άψογη. Όχι, αλήθεια το λέω.
2: Δεν κάνω πλάκα.
7: Μα δεν λέω, εγώ δεν λέω για κρατή. Δεν είπα, εγώ λέω από την άποψή μου είμαι.
0: Αυτό ρε φίλε. Εάν αυτό που είπε και ο Νόφιτος εχθές, δεν με πειράζει να βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, αρκεί να μην αντιπαρατηθέμεθα κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Είναι πρόβλημα.
7: Έχω πει επίσημα για το παιδί εκεί, το αθλό και παιδί έτσι λίγο Χάρμαν, δεν είπαμε.
2: Εγώ.
7: Βγήκε μία φορά και είπε, τον παραδείγμα βγάζω κεφαλή, είπε, για μένα ναι. Που έγινε η φάση με τους δύο νέμποτα τους αθλητές τώρα, αθλητές δεν μπορώ το όνομά τους, δεν θέλω, στο Καραϊσκάκι μαλώσαν στο τελικό, έπρεπε και οι δύο να είχαν φύγει. Αυτό είναι μαγιά, είναι και αθλητισμό, γιατί ακούγανε παιδιά, κάθε ταξί μια κουβέντα.
0: Α, ξέρεις ποιο λέει, στο Καραϊσκάκι για τους ποδοσφαιριστές λες.
7: Έχει πει βέβαια.
2: Ναι, κάτι αρχή ήταν, θύμισε μου, δεν θα θυμάστε ονόματα, πες μου το ένα γιατί...
0: Για τον μπάσκετ,
2: για τον μπάσκετ λες, όχι
0: τον
2: Καραϊσκάκη.
0: Ο Τζον
7: με τον Νάν.
2: Ναι, διακοπή συμβολέου και οι δύο, γεια σας. Γεια σας κύριε.
7: Αυτό που είπες, θα πρόσεξε, αυτό που είπες, το ξέρω ότι σε ξέρω, δεν με ξέρεις, ούτε και σου κάνω τίποτα διαφήμιση, ούτε και...
2: Όχι
7: βέβαια. Είχα μια οικογένεια και λέει μπράβο στο παιδί που το είπε. Και με ρωτάει μια κυρία, τα παιδάκια ήταν 12-13 χρονών, ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, εγώ είμαι Ολυμπιακός, άλλος Παναθηναϊκός, λέω από ό,τι λέει η μαμά είναι Ολυμπιακός, ο μπαμπάς είναι Παναθηναϊκός. Και λέει κυρία αυτή που είχαμε σαν μπράβο του, άκουσε το ακροατής που είπε, γιατί ακούνε και μικρά παιδιά. Αυτός είπε τι να πω δηλαδή, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Πώς από ότι είναι καλό αυτό που είπες, πάμε παρακάτω. Δεν μου λες κύριε, κάτω να τι βλέπεις τελικό. Δεν λέω τίποτα άλλο τώρα γιατί εντάξει χρειάζεται να πούμε τίποτα για τον Ολυμπιακό.
2: Α, στον Ολυμπιακό και την άλλη. Μιλάμε για το Μουντιάλ τώρα.
7: Ναι, τι βλέπεις.
0: Πάμε για κλείσιμο.
2: Μια ομάδα είναι Γαλλία, δεν ξέρω την επόμενη.
7: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Ρεσάκη, να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο, σε εύχομαι και εσένα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύπωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
11: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου μαυροβούνου τροτοφύλακα Μπάλσι Απόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα. Για την Ολλανδία ανεχώρησε η αποστολή των Ερυθρόλευκων για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Εκτός αποστολής Στρεφέτσα, Φέτσο, Φέζο, Παπακανέλο, Καμπελά και Νασιμέντο. Επιστρέφουν στα Σπάτα οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕ, καθώς ξεκινούν οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις σε τρία γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στις 8 στην Κατερινή θα βρεθεί ο τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου στη συνέχεια της περιοδίας του. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον ΧΑΦ στην Ένωση. Ρήξη έξω μηνίσκου έδειξαν οι εξετάσεις του Φέντορ Τσάλοφ. Καθαρή μαγνητική του Παυλέγκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Χατζηδιάκο βεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Η Κρασνοντάρ έκανε πρόταση στον Μαγκομέτ Οσντόεφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ασπρόμαυρους, σύμφωνα με την ρωσική Τσάμπιονατ. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαϊδής με την Grand Sports Pers. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Σημαντική ενίσχυση στις ακαδημίες με την απόκτηση του 15χρονου επιθετικού από την Καλυθέα Παναγιώτη Μισαηλίδη πραγματοποίησε το τριφύλι. Ο Άρης είναι κοντά σε συμφωνία με παράγοντα από εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο και την γνωστοποίησε την απόκτηση του Ιβοριανού μέσου Σανουσί Ντιάλο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας του Ολυμπιακού αναδέχθηκε καλύτερος προπονητής της Greek Basket League για τη σεζόν 25-26. Τη μεταγραφή του Μπράνκο Μπαντιό στον Παναθηναϊκό βεβαίωσε στη συνέντευξή του στο Las Provincias ο Ισπανός τέος προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο Ντουμπάι το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το παρθενικό Super Cup της EuroLeague με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Φενέρμπαχτσέ και της Ντουμπάι BC, όπως αναφέρει το Sportando. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου φόργοτ Απόστολου Ρουμογλου μέχρι το 2029. Για τη φάση του 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Ισπανία-Αυστρία 3-0, Πορτογαλία-Κροατία 2-1, Ελβετία-Αλγερία 2-0. Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία της Γερμανίας ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν μετά τον αποκλεισμό από την συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου, σύμφωνα με το Sky Sports. Η Ομοσπονδία της χώρας βρίσκεται σε επαφές με τον Γιούργεν Κλοπ. Ο 35χρονος Αλγερινός εξτρέμ Ριάντ Μαχρέζ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας του έπειτα από τον αποκλεισμό εναντίον της Ελβετίας στους 32 του Μουντιάλ. Η Βίλερμπαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Αρμόνι Μπρούξ. Η Μπαρσελόνα συμφώνησε προφορικά με τον 31χρονο Γάλλο γκάρ της Μπασκόνια Τιμωτέ Καμπαρό και περιμένουν το Okay, από την ομάδα της χώρας των Βάσκων, σύμφωνα με τη Sport. Στο μπάσκετ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της 22χρονης σέντερ Διαμάντος Αλεξία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfaten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Δημήτρη Στρατάκη.
0: 943 Interfaten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports, επανήλθαμε. Μίλα μου για μπάλα. Έχω Χάτζημαν, έχω Σωτήρη Μπέλο. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Και θα πρέπει να κάνουμε, παιδιά, μια αναφορά στα δώρα που δίνει ο σταθμός. Δεν τα πάμε αυτά.
1: Είναι η παράληψή μας που δεν τα έχουμε πει ακόμα. Γιατί είναι
0: για μοργό,
1: δυνατό δώρο, ειδικά το πρώτο. Να πω λίγο, επειδή έχω
0: γιατί
1: πάει.
0: Γιατί το ψαρονέφρι λίγο είναι. Δεν κατάλαβα.
1: Επειδή έχω πάει και στο ψαρονέφρι και στην Αμοργό. Προτιμώ
0: πάει
1: την Αμοργό. Πρόλαβες, έφαγες στο ψαρονέφρι. Έφαγες, προλαβές στο ψαρονέφρι.
0: Εντάξει, ήμουν καινούριος και δεν ήξερα. Η αλήθεια είναι τότε. Κάτι έφαγα όμως. Εντάξει, κάτι έφαγα. Κάτι έφαγα. Ήταν ο γερασί μου δίπλα μου, καταλαβαίνεις.
1: Στον Μπέλο έφαγες.
0: Στον Μπέλο έφαγα, είναι μεγάλες μερίδες και προλαβαίνεις εκεί στον Μπέλο.
1: Δεν είναι απλά μεγάλες μερίδες.
0: Ναι, είναι μεριδά.
1: Είναι πολύ μεγάλες.
0: Μεριδούκλες. Μεριδούκλες.
1: Και χθες έγινε πάλι μάχη.
0: Ναι, πήγες και χθες. Αγόρι μου. Μπέλο, δύναμη.
2: Είδε φώτα και μπήκε.
0: Λοιπόν, πάμε. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel και Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Πισίνα, σάουνα, χαμά, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα και χαβιάρι.
2: Χαβιάρι αν έχει να δηλώσω.
0: Λοιπόν, Αιγιαλής Hotel και Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέμα το, με θέα, συγγνώμη, το Αιγαίο. Λοιπόν, για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Ονοματεπώνυμο Αμοργός και είστε υποψήφιος για το ταξίδι στην Αμοργό. Υποψήφιος ή υποψήφια. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου, την ερχόμενη Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Πάμε και το δεύτερο δώρο. Για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, υπάρχει εναλλακτική ψαρονέφρη. Δεν καταλαβαίνεις, χαλάει.
1: Καθόλου.
0: Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Καθόλου. Ανυπομονώ.
0: Έτσι. Την ίδια μέρα, λοιπόν, 4 άτομα στις 10 Ιουλίου θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο ψαρονέφρη στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη ψαρονέφρη. Μπορείτε με ένα μήνυμα να γράψετε και ψαρονέφρη από κάτω το ονοματεπώνυμό σας πάλι και τη λέξη Αμοργό. Είσαστε με ένα μπάρο, δύο τριγώνια. Τρόποι επικοινωνίας 210-220-5943, τα γνωστά. 215-215-5943, τα ξαναλέω. 210-220-5943, 215-215-5943.
1: Να μου δώσεις μια πάσα.
0: Σου
1: να πω εδώ
0: δύο πάσες.
1: Για κάποια παιδιά που δυσκολεύονται να βγάλουν γραμμή. Λίγο υπομονή, παιδιά. Γίνεται χαμός.
0: Εντάξει, τώρα αυτό λογικό είναι. Με Χάτζημαν και Σωτήρη Μπέλο, εδώ θα γινόταν χαμός.
1: Και μία δεύτερη πιστολιά. Ναι. Να την κάνω εγώ, γιατί ο κύριος Μπέλο σήμερα δεν μιλάει τόσο.
0: Ναι,
1: μιλάει
0: ναι,
1: τόσο έχετε, όσο.
2: Είναι ντεφορμέ.
1: Είναι ντεφορμέ. Μπορεί να είναι κουρασμός από τη ζεστή,
0: ναι,
1: λέω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Καταπληκτικό, παιδιά, ξενοδοχείο, το Αιγιαλής. Είναι.
0: Αγόρι μου, έχει πάει, Σωτήρη.
1: Είναι, βλέπεις όλο τον όρμο κάτω.
0: Με θέα το Αιγαίο.
1: Της Αιγιαλής, είναι το δεύτερο λιμάνι της Αμοργού, για όσους δεν ξέρουν.
0: Φίλε, δεν έχω πάει Αμοργό, είναι ωραίο νησί.
1: Είναι καταπληκτικό νησί. Mm. Είναι πάρα πολύ γραφικό. Έχει την καλύτερη χώρα σε όλες τις Κυκλάδες. Έχω πάει δύο φορές. Είναι πάρα πολύ ωραίο νησί.
0: Και δεν είναι και τόσο προβεβλημένο, νομίζω. Συνήθως αυτά που δεν είναι. Ναι.
1: Ευτυχώς όχι.
0: Γίνεται δουλειά.
1: Δεν είναι προβεβλημένο. Αλλά μπορείτε να πάτε να δείτε το απέραντο γαλάζιο, μπορείτε να πάτε στα κατάπολα που είναι φανταστικά.
0: Έχεις πάει μόνο εγώ στο Δημήτρη?
2: Όχι, έχω να πάω πολλά χρόνια.
0: Έχεις πάει?
2: Ναι, έχω πάει πριν από 25 χρόνια.
0: Εντάξει, ρε, τι είναι,
2: θα έχει αλλάξει, ρε, φίλε.
1: Να περάσετε απέναντι στο νησάκι του Άγιο Θωμά. Ωραία πράγματα.
0: Ναι, Άγιο Θωμά,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι. Μόνο εδώ τα μαθαίνετε, παιδιά, στο 943 Ιντερβέτερ Σπορτ. Λοιπόν, πάμε και θα διαβάσουμε μετά και τα μηνύματα. Έχουν έρθει αρκετά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, πάμε.
1: Ψημένες ρακές και τα λοιπά, ξέρετε εσείς.
0: Ψημένες ρακές, πού είναι
1: αυτό? Καλύτερη ψημένη
2: ρακή.
1: Ψημένη ρακή.
2: Έχω στο μαγαζί, αλλά δεν πρέπει να πίνετε τώρα, είναι πριν από 10 χρόνια. Πρέπει να έχει γίνει απόσταγμα.
1: Πάμε στην γραμμούλα,
0: συγγνώμη. Πάμε, καλησπέρα σα.
3: Χαίρετε από Κύπρο, Γιάννης Αμόγωστος.
1: Πού είσαι, ρε Γιάννη? Πού είσαι?
3: Τι έγινε, ρε Μανολή, καλά?
1: Καλά, Γιάννη, με εσύ. Τι γίνεται?
3: Καλά, ακούωσε. Start toner διανών έχεις γίνει.
1: Ναι, καλό είναι αυτό ή κακό?
3: Καλό, πολύ καλό. Αφού μια χαρά είσαι, αφού ταιριάζεις, σου πάει, πώς να το πω.
1: Έτσι, πες μου αν έχεις υγρασία πάνω από 93% σήμερα.
2: 97%.
3: Αν έχω υγρασία, αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στα 60.
1: Μόνο.
3: Αλλά το βράδυ όμως στη Λάρνακα να ανεβαίνει μετά πάνω από 80-85, ξέρω.
1: Έχω τύχει εκεί με 95% υγρασία και 45 βαθμούς θερμοκρασία στο αεροδρόμιο στη Λάρνακα.
3: Άστο, είναι. Έχω τύχει 100%. Πρωινές ώρες, 4 η ώρα, 100% η Γλασία έγραφε το τηλέφωνο.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, υπομονή.
1: Πάμε για να ρωτήσουμε.
3: Υπομονή, εντάξει. Αναλόγως μέχρι στιγμής, Δημήτρη, εμάς έχει πάει άσχημα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι εμάς ξεκινούσε από τα μέσα του Μάη κάψονες, όχι απλώς ζεστή, και την υγρασία, όπως λέει ο Μανολής. Φέτος αναλόγως μπήκε ο Ιούλης, είμαστε αρκετά καλά. Δόξα σου, Θεό.
0: Και εδώ τα ίδια είναι. Και εδώ τα ίδια είναι. Τα έχει τραβήξει από πάνω εκεί, στα σκανδινεύικες χώρες, Γαλλίες. Εκεί γίνεται χαμός. Πλακώνονται στο ξύλο για αρκοντήσιο. Κάνουν ντου στα μαγαζιά που πουλάνε κλιματιστικά.
1: Δεν έχουν αρκοντήσιο
2: στην Ελλάδα. Παίρνουν φορητά.
0: Φορητά, ναι.
2: Πάγω νερό.
0: Ποιο το λέει, νομίζω ο Γερασίμου λέει να κάναμε μια πίσνα, λέει τώρα. Να φορτώναμε ένα φορτηγό, να πηγαίναμε πάνω Γαλλία με φορητά κλιματιστικά.
2: Δεν θα προλάβει να περάσει την Ιταλία. Θα το λεβαράκανε, θα τα πάρουν.
1: Γιαννάρα, πες μας τα.
0: Πες μας, Γιαννάρα.
3: Εντάξει, απλώς εγώ πήρα να πω ένα γεια. Να καταθέσω εγώ την άποψή μου. Ναι. Για τις αντεκκλήσεις, πρέπει να τελειώνουν το πράγμα. Ναι, αντεκκλήσεις ραδιοφωνικές. Εγγελία φάση. Ναι. Εγώ θυμάμαι πριν 2-3 μήνες, ρε Μανώλη, μπορεί να θυμάσαι που είχα μια περιπέτεια με την υγεία μου.
1: Τώρα είσαι καλά, έτσι.
3: Εντάξει, καρδιακή ανεπάρκεια, αδερφέ, μπορεί να είσαι καλά.
0: Να προσέχεις, φίλε, να προσέχεις.
3: Ναι, πρέπει να προσέχουμε.
1: Μακριά από τη ζέστη.
0: Και από τις δρακές.
3: Μακριά από τη ζέστη, από όλα, από τη τσιγάρα, από το κόρ.
0: Εννοείται από τη τσιγάρα, καλά το συζητάμε.
1: Ναι,
3: ναι. Και από τη ζέστη πρέπει να προσέχουμε. Εγώ θυμάμαι ότι ήμουν στο νοσοκομείο, αδερφέ, και άκουα την εκπομπή 5-6 μέρες που έμεινα στο νοσοκομείο και πήρα χαιρετήματα από τους πάντες, ρε.
0: Έτσι. Ναι, αλλά δηλαδή, θα πρέπει δηλαδή κάποιος να είναι σε δύσκολη θέση, να είναι. Δηλαδή,
3: μπράβο, όνομα, μπράβο.
0: Ενώ μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ είπα στο Θέμη, ευχαριστώ πραγματικά την παρέα, και εννοούσα το. Δηλαδή, λέει για το Bill Pay Taxi. Ο Bill Pay Taxi μπορεί να το καλύψει παιδί. Μπορεί να προκαλεί. Μπορεί να μας προκαλεί εμάς τους Ολυμπιακούς. Διότι εγώ Ολυμπιακός είμαι, Δημήτρη.
0: Το ξέρω, τον γνωρίζω και είμαι.
3: Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Σ' ακούω, μην νομίζεις σ' ακούω, σε γνωρίζω.
3: Οκ, να είσαι καλά. Και εγώ γνωρίζω σε φυσικά.
0: Και είσαι και από τις πιο...
1: Είναι χαρακτηριστική.
0: Δεν θα έλεγα αυτό, θα έλεγα από τις πιο πράες φωνές αυτές που χρειάζονται στο ραδιόφωνο.
1: Ήρεμος.
3: Να είσαι καλά, ήρεμος και εντάξει.
0: Με καλές θέσεις, όχι...
3: Προσπαθώ να είμαι ήρεμος, αδερφέ, διότι φτάνουν τα προσωπικά του καθενός, τα καθημερινά μας.
0: Ναι,
3: τώρα να βγαίνω στο ραδιόφωνο για να πλακώνουμε ένας ακροατής μια ημέρα. Αν είχα πει στο Θέμη ότι προσωπικά λέω, σαν πρόσφυγας που είμαι, μίσω τους Τούρκους. Ναι. Τρελάθηκε ο ακροατής. Πήρε τηλέφωνο και λέει ντροπή στον Κύπριο, μισά τους Τούρκους, είναι πρόσφυγας. Εγώ δεν το συνέχισα. Σταμάτησα παρόλο που ενοχλήθηκα.
0: Καλά, καλά.
3: Και μάλιστα ο ακροατής εκείνος, δεν λέω το όνομα του. Έχω το τηλέφωνο του. Κατά κάποιον τρόπο έχω το τηλέφωνο του. Διότι είχαμε μιλήσει. Δεν τον πήρα τηλέφωνο να του βάλω χέρι. Να του πω, καλά, ρε, πρέπει να μισώ τους Τούρκους. Δηλαδή, επειδή έτσι θες εσύ, και επειδή είμαι πρόσφυγα, σημαίνει πρέπει να μισώ τους Τούρκους. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ναι. Περασμένα, ξεχασμένα αυτά.
3: Να σου πω. Ναι, περασμένα, ξεχασμένα. Θέλω να πω ότι αν αντεκκλήσεις είναι χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο.
0: Τίποτα. Μακάρι να είναι η αφορμή εδώ οι εκπομπές που κάνω εγώ αυτές τις μέρες, θες του Θεμάκου, να σταματήσουν αυτά.
3: Μάλλον
0: πρέπει να πάρθουν και μέτρα. Να σου πω κάτι.
3: Ναι, ναι.
0: Ο Κατσάτσος προχθές που μίλαγε κυπριακά και τον άκουγα. Τον έχω δίπλα μου, γι' αυτό σου λέω.
3: Μια χαρά είναι.
0: Τι κυπριακά ήταν αυτά ή άλλα μπουρδέζικα κυπριακά.
3: Μια χαρά κυπριακά, και λέει τα ζευγάρια. Σοβαρά.
0: Πού τα ξέρεις, ρε Κατσάτσος, τα κυπριακά.
3: Μέσα το φιλούι.
0: Εδώ είναι το φιλούνι σου, ναι. Ναι,
3: πού είσαι, ρε φιλούι.
4: Πρώτα απ' όλα χαιρετώ το φιλούι μου, τον Γιάννη. Από την Αμόχωστο.
0: Καλά, πού τα ξέρεις αυτά, ρε.
3: Κάτσε, ρε Νίκο.
4: Δούλευα σε ένα μανάβικο για 2 χρόνια. Στο μανάβικο αυτό είχαμε πάρα
0: στην Κύπρο.
4: Όχι στην Κύπρο.
0: Α, εδώ στην Ελλάδα.
4: Στον Κίζη. Στον Κίζη.
0: Και ερχόντουσαν Κύπροι.
4: Ερχόντουσαν πολλοί Κύπροι, ναι.
0: Α, και αναγκάστηκες και μίλαγες για να μπορεί να συνοηθεί.
4: Γιατί αρκετές φορές μιλάγανε μεταξύ του.
0: Φίλε, Κατσάτσος είναι δύναμη. Για να
3: γίνει ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και μιλάτε καλά.
0: Και μπορείς να μας τραγουδήσεις λίγο για το γνωστό κυπριακό τραγούδι για τον Κατσάτσο, μιλάω, Γιάννη.
3: Ναι, για τα ριάγκια.
0: Έτσι, για πάμε, ριάλια. Πάμε, 1, 2, 3. Δεν τα ξέρει, φίλε, είναι μικρός.
2: Μικρός, δεν τα ξέρει.
0: Γιονάρης, Μιχάλης Γιονάρης. Πάμε, 1, 2, 3. Τι, τα έπαιξε, δεν το ξέρεις καθόλου.
3: Έμπειρα, δεν μικρός, ρε, μικρός.
0: Συγγνώμη, δούλευες 2 χρόνια σε μαγαζί που ερχόντουσαν Κύπροι και δεν έχετε τραγουδήσει ποτέ τα ριάλια. Το βιολάρι το ξέρεις.
4: Αρχίσαμε τα στερεότυπα.
3: Όχι. Πού να ξέρει το βιολάρι, δεν το ξέρουν οι Κυπρέοι το βιολάρι πλέον.
5: Όχι, είναι ωραίος ο βιολάρις.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, ωραία η παρέα σας.
5: Να σε καλά, Γιαννάκη μου. Να σε καλά, Γιαννάκη μου, να σε καλά, να σε καλά.
3: Και να τα ξαναπούμε, κάποτε βγάζεις γραμμές, Στρατάκη.
5: Θα βγάζω και στην εκπομπή μου. Σιγά σιγά θα τα φτιάξουμε όλα.
1: Μπορώ να καταθέσω μια εμπειρία που είχα. Πάρα πολύ μικρή, φαντάρος. Βγαίνουμε να.
5: Για την Κύπρο τώρα.
1: Για την Κύπρο. Ναι. Πλατεία Ελευθερίας. Είχα φάει κεραυνό εκείνο το απόγευμα. Είχα δει τρεις ταξιτζίδες να τσακώνονται στα Κυπρέικα επί 10 λεπτά. Καταπληκτική εμπειρία.
3: Μάλιστα.
5: Γεια σου,
3: ούτε οι ίδιοι πρέπει να μην καταλάβουν να
1: έτσι,
3: τι έλεγα.
1: Έτσι, ακριβώς, έτσι, ακριβώς.
3: Καλά, Μανώλη, είχαμε σε φαντάρο στην Κύπρο.
1: Ναι, κάτσα ένα χρόνο και 6 μέρες.
3: Καλά, να τα πούμε κανένα βράδυ μου, να είσαι με τον.
1: Θα έρθει η ώρα μας. Θα έρθει η ώρα μας.
5: Έγινε, φίλε.
3: Έγινε, άντε. Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια σας.
5: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Έκλεισε. Συγγνώμη γιατί έφαγα τα αυτιά των ανθρώπων. Λέγε Κατσάτσο, λέγε. Έλα εδώ, πάμε.
6: Τι να πω, ρε παιδί. Τι να τραγούδι.
5: Ναι. Πάμε, ρε παιδί. Πάμε.
6: Ρε παιδιά, τι θέλετε να πω.
5: Άκου, δεν ξέρει το βιολάρι, ρε. Μα είναι δυνατόν να μην ξέρει το βιολάρι.
2: Εντάξει, παιδιά.
5: Μην τώρα δεν ξέρει το Τζελεμεντέ, ρε φίλε. Μας τον έλεγε Τζελεμεντέ.
2: Τι ηλικία.
5: Πόσο χρόνο είναι.
2: Τι να ξέρει το βιολάρι, ρε
5: Μητσοτάκη. Δεν τον έχει ακούσει, ρε φίλε. Δεν τον έχει ακούσει. Ο Γιωργάκης που είναι πιο μικρός από σένα. Ελά εδώ, Γιωργάκη. Γιωργάκη, τον Μιχάλη τον Βιολάρη τον ξέρεις, τον έχεις ακούσει?
6: Όχι.
5: Ούτε εσύ. Για φέρε τον Ιωάννη μέσα, ρε. Δεν θα πεθάνω τώρα.
6: Συγγνώμη, κάνω την παίξη τώρα που σκέφτεται τον Βιολάρη.
5: Ναι, δεν πάει, μπορείς να μιλήσεις.
6: Τζόρτζι, έλα εδώ λίγο ρε Καντάση, έλα εδώ. Έλα λίγο ρε Καντάση.
5: Ιωάννου, ξέρεις εσύ τον Μιχάλη τον Βιολάρη?
6: Όχι.
1: Όχι. Μεταξύ τα αστέοι θα μείνουν όλοι.
2: Στρατάκι.
5: Με τα παιδιά μας.
2: Στο κινητό τους δεν παίζει βιολάρις τώρα.
5: Δεν παίζει βιολάρις. Εντάξει παιδιά, θα σας βάλω τραγούδια βιολάρες να ακούσετε. Εντάξει. Άντε, κάτσε να βάλω ένα άλλο πρέπει.
6: Τι είναι να μας πιάνουν όλους και να μας βάλουν σε ένα αρμάρι.
5: Σε ένα αρμάρι.
6: Αρμάρι είναι η ντουλάπα.
5: Αρμάριο.
2: Αρμάριο.
5: Κάτσε, άτσο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε γραμμούλες. Έχουμε τον Γιάννη, ο οποίος λέει: δυστυχώς, κύριε Στατάκη, δεν λέγουμε, λέγουμε Στρατάκης. Έχει κάνει λάθος ο άνθρωπος, το λιπιναρό. Σήμερα δεν βγάζετε πολλές γραμμές. Το κάναμε λίγο από Ανίτα Πάνια την εκπομπή. Τι λέει ο Γιάννης, Ανίτα Πάνια.
1: Είναι δική
0: για σένα, λέει.
1: Μπορεί.
0: Ο Ιμπέλο για σένα, λέει.
2: Εγώ είμαι ο Κάτμαν.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε. Τα λέμε από Τρίτη. Ναι, φίλε μου, εάν δεν σου αρέσει ο Στρατάκης, από Τρίτη.

0: κάπου μακάρι.
1: Ναι, υπάρχει μια. Υπάρχει.
0: Κάνε μια προσπάθεια, δεν ξέρεις. Μακάρι να σε ακούσουμε.
1: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τον επόμενο, να δούμε αν είναι ο ίδιος και ο ίδιος ή αν είναι διαφορετικός. Ας είναι και ο ίδιος και ο ίδιος, μας πειράζει καθόλου. Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, κυρία Αναστασία. Να, μια...
2: Είμαι ίδια και ίδια.
1: Είσαι ίδια και ίδια. Όχι, δεν είσαι. Εδώ τουλάχιστον στη δική μου εκπομπή βγαίνει δεύτερη φορά.
2: Στην εκπομπή μια φορά την εβδομάδα θα βγω μέσα από κάποια πράγματα.
1: Και καλά θα κάνεις.
2: Και... Είστε καλά.
1: Καλά, καλά, εσείς τι
2: καλά. Καλά πάτε. Πολύ καλά πάτε. Και μου αρέσει που προσέχετε τι θα πει κάποιος και αμέσως διορθώνεται. Γιατί...
1: Όσο μπορώ, κυρία Αναστασία μου, γιατί ξέρεις καμιά φορά. Πάνω στην ένταση της εκπομπής σου φεύγουν πραγματάκια και πολλές φορές οι ακροατές μου λένε ότι ξέρεις κάτι είπε, ανέφερε και τα λοιπά και δεν τα θυμάμαι. Σας λέω, σας μιλάω ειλικρινά.
2: Έχετε δίκιο. Εγώ σαν και μεγάλη που είμαι από τότε εδώ και 30 χρόνια που αρχίσανε αυτές οι εκπομπές από τις χώρες έμει για πρώτη φορά που άκουσα. Το τι έχει ακουστεί δεν λέγεται.
1: Το ξέρω,
2: το
1: ναι. Και εγώ άκουγα.
2: Αυτός που λέει αυτό που λέει και δεν είναι σωστό να ακουστεί είτε για προσωπικά κάποιον ή γενικά, απλά δεν τον ξαναβγάζεται.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν έχω γίνεται γιατί δεν ξέρουμε.
2: Που έχουν πει και τι δεν έχουν πει και βγαίνουν μια χαρά.
1: Ναι.
2: Και γελάνε κιόλας και ξεχνάνε τι είπανε και μιλάω για προσωπικό μου θέμα.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Πώς εμένα με χαρακτήρισαν, πώς μου είπαν εμένα. Και δεν τους ακούω τώρα κάθε μέρα, μια χαρά, σαν να μην τρέχει τίποτα. Και είναι και ειρηνόφιλοι τώρα. Προς Θεού δεν μαλώνουμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω για την εκπομπή. Καταρχήν να πω για το Θέμη. Το λέω τώρα που δεν είναι, αλλά το έχω πει και στον ίδιο.
1: Ναι.
2: Έχω την εντύπωση ότι αυτό το παιδί για άλλα 50 χρόνια θα είναι ο καλύτερος αθλητικογράφος. Τώρα το λέμε αθλητικογράφος, να το πούμε και δημοσιογράφος.
1: Θα είναι αθλητικός δημοσιογράφος, ναι, ναι.
2: Είναι εξαιρετικό παιδί και από τη γνώση, εγώ έχω μείνει άφωνη όταν μιλάει για πράγματα που γίνανε πριν 30-40 χρόνια.
1: Ναι, ναι, διαβάζει, διαβάζει. Είναι διαβαστερό το παιδί μας. Διαβαστερό το παιδί μας.
2: Επίσης
1: μακάρι,
2: θέλω
1: μακάρι.
2: Να πω ότι επειδή λέτε καμιά φορά ξεφεύγουν οι εκπομπές, είναι το πώς θα διαχειριστείτε εσείς.
1: Φυσικά,
2: αυτό
1: έτσι,
2: που
1: έτσι.
2: Δημιουργεί αυτό που δεν είναι σωστό.
1: Σωστά, έτσι.
2: Το λέει μια φορά, ωραία. Το λέει δεύτερη φορά, σε ευχαριστούμε πολύ κύριε και τελείωσε. Αλλά δεν γίνεται εύκολα, γιατί αυτή η αντιπαλότητα τώρα που υπάρχει, που είναι στα ύψη πια, εγώ την έχω ζήσει από μικρό κοριτσάκι. Εγώ από τη Θεσσαλονίκη ήρθα με σπασμένο κεφάλι στα 14 μου.
1: Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Την αντιπαλότητα την έχουμε, αν θέλετε, δημιουργήσει εμείς που παίρνουμε ένα μικρόφωνο, που γράφουμε σε κάποιες εφημερίδες, που βγαίνουμε σε κάποιο γυαλί. Από εκεί έχει ξεκινήσει, διότι εφόσον είστε και πιο παλαιά, έτσι,
2: πολύ παλιά,
1: θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχε σεβασμός στα ιερά τέρατα της αθλητικής δημοσιογραφίας. Τώρα τι υπάρχει? Υπάρχει γλιδωρία, υπάρχει, να μην πω τώρα, εν πάση περιπτώσει, το δημιουργούμε μόνοι μας. Είναι οπαδοί, παύλα δημοσιογράφοι. Απαράδεκτο για μένα. Όλοι συμπαθούμε κάποιες ομάδες, αλλά μέχρι εκεί.
2: Εγώ ξέρετε πώς τους λέω. Οπαδογράφους και ομαδογράφους.
1: Μια χαρά τώρα.
2: Εγώ έχω ζήσει τον Ιερέδωνα, στο Φως ήμουν 25 χρόνια.
1: Το, μιλάτε για τον κύριο Κωνσταντουδάκη, λοιπόν.
2: Το Φέδωνα του Παπαγεωργίου που ήταν ο ένας Παναθηναϊκός, άλλος τον Καρέλα Ολυμπιακή.
1: Ο κύριος Φέδωνας είναι ΑΕΚτζής.
2: Ναι, βέβαια.
1: Σωστά. Λοιπόν, πότε προκάλεσε, πέστε μου μία φορά, ίσα-ίσα, όχι το λέω για να το πετύχει στον αέρα, ίσα-ίσα που έγραφε τα καλύτερα όταν θεωρούσε εκείνο.
2: Το Άλφα Ωμέγα,
1: όταν θεωρούσε εκείνος ότι ήταν για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό.
2: Δεν θυμάμαι μία φορά μετά από έναν αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, τα παιδιά αυτά από Παγιωργίου που ήταν Παναθηναϊκός, ο Φέδωνας... και Διακογιάννης σε μια εποχή που ήτανε, δεν θυμάμαι μια φορά μετά από έναν αγώνα μεταξύ τους να βγήκανε και να διαφωνήσανε αν ήτανε πέναλτι ή δεν ήτανε.
1: Εδώ πλακώνονται στον αέρα, κυρία Αναστασία μου, το ξέρετε, το γνωρίζετε, το έχετε ακούσει, πλακώνονται στον αέρα, συνάδελφοι μεταξύ τους στην ίδια εκπομπή.
2: Ναι.
1: Έχουν, και δεν μιλάνε για ένα διάστημα, τα λέω από μέσα, τα ξέρω. Λοιπόν.
2: Κοιτάτε, αυτοί οι δύο που διαφωνούν, εάν γίνει σε άλλον, αν γίνει στον Ολυμπιακό, δηλαδή αν είναι Παναθηναϊκός με ΑΕΚ και διαφωνεί.

0: Αν η ίδια φάση γινόταν προς τον Ολυμπιακό, θα την έκανε ανάλογα πώς θα σου φέρει.
1: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή είναι τώρα αυτό δημοσιογραφία. Είναι αυτό δημοσιογραφία που ζούμε αυτή την περίοδο.
0: Όχι, παρακαλώ,
1: οπαδογραφία είναι. Εγώ δεν θα την ακολουθήσω αυτή την οπαδογραφία.
0: Έχετε,
1: συγγνώμη.
0: Έχετε απόλυτο το δίκιο 100%. Όταν βγαίνει, συγγνώμη, όταν βγαίνει δημοσιογραφία. Και συγγνώμη που κρατάω.
1: Ναι, και να κλείσουμε αυτό, κύριε Αναστασία μου, να βγάλουμε και την επόμενη.
0: Πάρα πολλά πράγματα. Όταν βγαίνει δημοσιογράφος και παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε και βγαίνουμε και ρωτάνε τι περιμένετε για αύριο και λέει ο δημοσιογράφος. Εγώ θέλω να χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Τραγικό.
0: Τα έχω ακούσει.
1: Ή ο Παναθηναϊκός τα παίζει με την Μπεσίκτας και λέω εγώ είμαι Μπεσίκτας. Εντάξει, εκείνη την ώρα πρέπει να μην το πω τώρα. Να μην το πω γιατί θα ξεφύγω.
0: Τίποτα, κύριε, αφήνεται και γίνεται η συζήτηση και ξαναρωτάνε. Βρε παιδιά, με την Τουρκία παίζετε. Άσχετα αν είναι.
1: Κύριε Αναστασία μου, σας εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό. Έχω χάρη πολύ που τα έχουμε πει και κατηδίαν.
0: Να είστε καλά. Και εσείς,
1: και εσείς. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ότι προλάβουμε, εν πάση περιπτώσει. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Δεν μας ακούει ο φίλος. Για πες, εσύ πες μου λίγο για το, γιατί τώρα τα έχω πάρει.
2: Συμφωνώ
1: τώρα
2: απόλυτα με την κυρία Αναστασία.
1: Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Είναι δυνατόν αυτό που συμβαίνει σήμερα, που έχουμε γεμίσει εκπομπές στο YouTube, αλλά εγώ δεν λέω μόνο για το YouTube, και για στο ραδιόφωνο. Έτσι, μας ξεφύγουν οι διαφημίσεις, έτσι. Λοιπόν, και γενικότερα, μαλώνουνε παιδιά συνάδελφοι μεταξύ τους στον αέρα. Έβλεπα προχθές εδώ πολύ, κάθε μέρα, όπου μπείτε, θα δείτε. Καταρχάς, ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός, καλά το κάνει άμα είσαι Ολυμπιακός ρεπόρτερ. Ό,τι κάνει ο Παναθηναϊκός, καλά το κάνει άμα είσαι Παναθηναϊκός. Εδώ βλέπουμε το ίδιο πράγμα, 200 άτομα. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Μα είναι δυνατόν.
2: Μα είναι ελέφαντας.
1: Έτσι. Πετάει ο ελέφαντας. Βεβαίως πετάει. Τον είδα και πέταγε στον ουρανό. Επειδή του είπε ο πρόεδρος. Όχι, ρε παιδιά. Δεν πετάει ο ελέφαντας. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχεις να απολογηθείς καταρχάς στον ίδιο στον εαυτό, στην αξιοπρέπειά σου. Ένα. Στα παιδιά σου, στην οικογένειά σου. Παιδιά, και μετά λέμε γιατί μαλώνουν εδώ οι ακροατές μεταξύ τους.
3: Δεν υπάρχει κρίση γιατί δεν υπάρχει γνώση.
1: Όπω, μεγάλη κουβέντα τώρα.
2: Τώρα ήταν. Μετά τα μπριζολάκια που πήγε.
3: Και όταν λέμε το γνώση.
1: Αυτά τα έχει από την προβατίνα τα έχει.
3: Και όταν λέμε γνώση, επειδή είναι τώρα επιρροή της προβατίνας αυτό, λέμε γνώση, πρώτα πρέπει να γνωρίζεις τον εαυτό σου και μετά όλα τα άλλα.
1: Σωστά. Ρε παιδιά, δεν είναι δημοσιογραφία αυτή. Δεν είναι δημοσιογραφία.
3: Αυτοσεβασμός υπάρχει πουθενά?
1: Πουθενά, ρε φίλε.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Δημήτρη, έχω κλείσει πολλές φορές το ραδιόφωνο με αυτά που ακούω.
1: Ναι, ρε φίλε. Δεν είναι
3: δεν είναι μόνο.
1: Και εγώ
2: το κλείνω, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break. Δεν φεύγει κανείς, έτσι.
4: Intervetten Sports.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: 9.43 Intervention Sports.
11: Η ώρα είναι 4.30.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα πριν να βγάλουμε γραμμούλα.
1: Καταρχήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που έχει στείλει δεκάδες μηνύματα για τα μόρφωση του ψαρονάφη.
0: Έχει ανεβάσει, φίλε, την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή χτυπάει τα κόκκινα ακροματικό, τα λόγω Χάτζημαν και λόγω Μπέλ.
1: Όχι, λόγω ψαρονέφρη. Και λόγω αμοργού.
0: Λοιπόν,
1: και λόγω Μπέλου, βέβαια.
0: Και λόγω Μπέλου. Πάμε λοιπόν να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου Δημήτρη και σε σένα και τα φιλαράκια. Έχει δίκιο ο Χάρης. Ο σταθμός σας ξαφνικά σταμάτησε να αναμετάδωσε ενώ έχει ανακοινωθεί μετάδοση παρουσίασης. Τα είπαμε, Τόλη μου. Νομίζω ότι διευκρινίσαμε κάποια πραγματάκια. Τίποτα δεν γίνεται και εμένα να το ξέρεις, Τόλη μου. Εσύ τώρα έχουμε γνωριστεί κιόλας. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά δεν γίνεται εσκεμμένο τίποτα. Λοιπόν, ο Διαμαντής. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα, παιδιά. Ο Μαρινάκης ξέρει τι έκανε και να ξέρετε, ετοιμάζει Τσίπρα ο Βαγγέλης. Μαρινάκης.
2: Τι ετοιμάζει ο Μαρινάκης?
0: Το Τσίπρα λέει ο Διαμαντής. Δεν είναι χαζός, χθες ο λόγος του ήταν μήνυμα ή μαζί μας ή έρχεται ο Τσίπρας, λέει ο Διαμαντής. Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα.
1: Γεια σου,
0: Διαμαντή. Βλέπω η άδεια να βγει μέχρι το Δεκέμβριο. Την άδεια για την ΟΥΠΣΟΣ αναφέρεται. Καλά, μην τα θεωρείς κιόλας ότι είναι κουκουρούκου αυτά. Δεν κατάλαβα γιατί να μην πάει με τον Τσίπρα. Στις εκλογές δεν θα πάει με ανοιχτό το θέμα του ύψους, ενώ ο Διαμαντής. Το θεωρείς όλα πιθανά. Όλα πιθανά είναι σε αυτή τη ζωή, να ξέρεις.
2: Σε αυτή τη χώρα που ζούμε, όλα πιθανά είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η αποστολή λέει από Θεσσαλονίκη: Αποστολή, είμαι χαρούμενη, περήφανη. Ο καλύτερος σταθμός με τους καλύτερους δημοσιογράφους. Συνεχίστε δυνατά. Σας ευχαριστούμε, λέει η αποστολή. Γεια σου, ρε αποστολή. Να είσαι καλά. Ο Nick by Taxis. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν θα μπορώ, δεν θα διαβάσω το μήνυμα σου. Σας είπα, παιδιά, δεν διαβάζω μηνύματα τα οποία κατηγορούν κάποιους άλλους ακροατές. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Άρα, καλύτερα να μην τα στέλνετε. Λοιπόν, ο Κώστας λέει: Χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά εκεί στο στούντιο. Συμφωνώ με Γαλλία, ως μια χώρα του τελικού. Έχει στείλει και κάτι το οποίο δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Ένα ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ένα ωραίο, λέει. Είναι σαν. Τι είναι τώρα αυτό, σαν ανεκδοτό. Ναι.
1: Περίπου. Το λες και έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Νομίζω είμαστε εντάξει.
0: Ναι. Διαγωνισμοί, μπουρουμπούρου, διάφορα τα οποία δεν τα διαβάζω. Το γνωρίζετε τώρα αυτό εσείς, όσα και να στέλνετε. Εάν νομίζω ο Θέμης ότι αυτά μπορούν να διαβάζονται, να διαβάζονται από τρίτη. Εγώ σας είπα δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Τουλάχιστον το διαβάσαμε.
1: Νομίζω είμαστε εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, ευχαριστούμε.
0: Και καλή τύχη. Ο Λευτέρης λέει, σε ευχαριστώ, φίλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Έχει άδικο Χάρης, δίκαιο Σάκης Ολυμπιακός. Είμαι Δημήτρη, είσαι τεράστιος. Γεια σου, Λευτέρη. Τεράστιος. Λοιπόν, ο Τάκης λέει.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Τάκη μου, ως ένα βαθμό συμφωνώ με αυτό που λες. Θα πρέπει λίγο να βάλουμε όρια, να βάλουμε μια σειρά σε κάποια πράγματα.
1: Έχει δίκιο, αλλά ως εκεί. Δεν μπορούμε
0: τώρα,
1: να πούμε κάτι παραπάνω.
0: Να δεις τώρα γιατί ο Αποστόλης θα μας κατηγορήσει ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματα όπως μας κατηγόρησε, με κατηγόρησε χθες.
1: Α, ναι.
0: Το Αποστόλη. Λοιπόν. Αποστόλη, καταρχάς είναι τεράστιο το μήνυμά σου, δεν μπορεί να διαβαστεί αυτό το πράγμα στον αέρα. Θα το αφήσω όμως στην άκρη και θα σου πω μετά, κάτσε να βγάλουμε γραμμές στον αέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα,
0: γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Βασίλης.
3: Καλησπέρα και στο φίλο το Χάζημα.
1: Γεια σου, Βασίλη μου, χαίρομαι που σας ακούω.
3: Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω και για αυτόν τον λόγο αφιερώνω 2 ώρες από τη ζωή μου καθημερινά.
1: Να σε καλά.
3: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και με την κυρία Αναστασία.
0: Ναι.
3: Για αερογράφους, οπαδογράφους και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, η χειρότερη, η οποία είναι του δόγματος ότι πες εσύ αφεντικό.
0: Αυτό πάλι.
3: Αλλά όμως το λάθος που έκανες, Δημητράκη, στη σημερινή εκπομπή.
0: Ναι.
3: Και ο Χάτζημαν, επειδή συμμετέχει και αυτός,
0: ναι,
3: είναι ότι επέτρεψες το φίλο το δημοσιογράφο να ασχοληθεί με τον ακροατή. Λοιπόν, άκουσε τώρα να δεις τι γίνεται και εσύ, φίλε Χάτζημαν.
1: Ναι.
3: Η σχέση του ακροατή με τον δημοσιογράφο είναι σχέση επαγγελματία και ερασιτέχνη. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι είναι.
3: Ο επαγγελματίας είναι ο δημοσιογράφος και είναι το άτομο που ασκεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ως κύριο και βιοποριστικό επάγγελμα, έτσι, και κρίνεται πάντα πολύ πιο αυστηρά από τον οποιοδήποτε ερασιτέχνη ακροάτη, ο οποίος κρίνεται πάντα με μεγάλη επίοικια, γιατί ο ερασιτεχνισμός είναι χόμπι χωρίς έξοδα. Συμφωνείτε, έτσι είναι.
1: Δηλαδή. Μερικώς θα συμφωνήσω εγώ, δεν πάω να πει ότι ο ακροατής έχει το αλάθητο όμως του Πάπα.
3: Όχι, όχι, δεν έχει κανένα αλάθητο του Πάπα.
1: Ακριβώς, οπότε...
3: Είπα ότι κρίνεται με μεγάλη επίοικια σε σχέση με τον επαγγελματία που έχει απέναντί του.
1: Συμφωνούμε.
3: Γιατί ο επαγγελματίας είναι επαγγελματίας. Βιοπορίζεται αυτά από αυτό που κάνει. Ενώ ο ερασιτέχνης το κάνει για πλάκα. Και λάθος να κάνει, δεν θα χάσει κάτι. Ενώ ο επαγγελματίας αν κάνει λάθος θα χάσει το μεροκάματό του.
1: Ναι, αλλά άλλο το λάθος και άλλο η ανακρίβεια νομίζω.
3: Το ίδιο είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Με διαφορετικό ήχο. Δεν υπάρχει λάθος και ανακρίβεια σε διαφορά δηλαδή. Και η ανακρίβεια λάθος είναι. Να μην το κάνουμε όπως το έκανε εκείνος ο πιλότος. Λέει... γιατί λέει το ρίξει το αεροπλάνο, γιατί έτσι λέει αποφάσισα ότι εκείνο το σκοτεινό μέρος ήταν νέφος και όχι βουνογορφίνα και πήγα να περάσω από μέσα. Παιδιά, ο ερασιτέχνης είπαμε είναι αυτός που ασχολείται ερασιτεχνικά από αγάπη και μόνο χωρίς κανένα βιοποριστικό κέρδος και έχει δικαίωμα στις εκπομπές του επαγγελματία που τον δέχεται οποιοδήποτε επαγγελματίας να κάνει όσα λάθη θέλει. Ο επαγγελματίας, ο οποίος είναι επαγγελματίας, είναι υποχρεωμένος να τον διορθώσει και όχι να βγει προσπαθώντας να του δώσει να καταλάβει ότι ο επαγγελματίας δεν έκανε λάθος και έκανε ο ερασιτέχνης. Ο ερασιτέχνης έτσι το δε. Δεν έχει να χάσει κάτι. Ο επαγγελματίας έχασε το χρόνο του προσπαθώντας να αλλάξει τον ερασιτέχνη που δεν θα αλλάξει ποτέ. Αυτά, παιδιά, είναι αποδεδειγμένα από τη διάρκεια της ραδιοφωνικής ζωής και όχι μόνο. Mm-hmm. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Γι' αυτό πάντα ο ερασιτέχνης, είπαμε ότι βαθμολογείται με πολύ μεγάλη επιτυχία και γι' αυτό βγαίνει πάντα αθώος. Αυτός που βγαίνει ένοχος και είναι ο επαγγελματίας, πάντα κρίνεται με πολύ μεγαλύτερη αυστηρότητα. Γιατί αυτό που κάνει το κάνει για να κερδίσει κάτι. Ο ερασιτέχνης δεν το κάνει για κάποιο.
0: Σωστά, Βασίλη, έχεις δίκιο, απολύτως συμφωνώ μαζί σου. Με διαφορά ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα βάζουμε και στη θέση τους. Αυτό νομίζω
3: οπότε
0: ότι τον νόμο κάνει.
3: Οπωσδήποτε πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους, αλλά ο επαγγελματίας τα πράγματα πρέπει να τα βάζει στη θέση τους πριν να φύγουν από τη θέση τους. Mm. Αυτό είναι ο σωστός επαγγελματίας. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
0: Βασίλη μου, καλό Σαββατοκύριακο, εγώ σε εύχομαι να είσαι καλά και εσύ.
3: Αμήν.
0: Πάμε, επόμενη γραμμή. Μετά τον εξαιρετικό Βασίλη. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σας ακούμε.
4: Μισό λεπτό.
0: Παρακαλώ.
4: Μ' ακούτε τώρα μάλλον.
0: Ναι, και πριν σε ακούγαμε. Ακούμε βέβαια και κάποιους άλλους τορύβους. Οδηγείτε, υποθέτω,
4: Ναι. Είμαι επαγγελματίας οδηγός.
0: Ωραία. Είστε, το όνομά σας?
4: Είμαι ο Μιχάλης από τον δρόμο, είχαμε μιλήσει και προχθές.
0: Έλα, Μιχάλη μου, έλα, ναι.
4: Είχαμε με τον μπάσκετ και τα λοιπά και τα άλλα.
0: Μπράβο. Έλα, εδώ ο άνθρωπος του μπάσκετ. Έχουμε εδώ τον ειδικό. Το Σωτήρη, τον Μπέλο, ο άνθρωπος του μπάσκετ, εδώ, Μιχάλης. Πάμε.
4: Έχουμε φάιλ μας, ζωή μας στα γήπεδα και εμείς και τα παιδιά μας. Και έχουμε ζήσει την ανάπτυξη του, γιατί αυτό είναι το παράπονο. Έχουμε ζήσει την ανάπτυξη του μπάσκετ στην Ελλάδα και γελάω με αυτή τη λέξη που λέω ανάπτυξη.
0: Αυτό το πράγμα το χθεσινό τι ήταν? Αυτό το χθεσινό την εθνική τι ήταν, μπορείς να μου πεις?
2: Πανελευθερία.
4: Πήρα για άλλο λόγο, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ να μιλάω για αυτό που αγαπώ.
0: Ναι.
4: Είναι το αποτέλεσμα της... Συγγνώμη αν κατσερέ λίγο γιατί οδηγώ κιόλας και πρέπει να...
0: Πρόσεχε. Ναι, αν μπορείς να σταματήσεις ακόμα καλύτερα, μεγάλη
4: μου. Εντάξει, με Bluetooth είμαι ανοιχτή.
0: Ωραία.
4: Είναι τα αποτελέσματα της αγάπης της Ομοσπονδίας τα τελευταία 30 χρόνια, θέλω να είμαι προσεκτικός, τα τελευταία 30 χρόνια, η αγάπη της για το άθλημα. Γιατί για μένα, για όλη αυτή η ελληνική ομοσπονδία.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
4: Δεν καταπιάνομαι τώρα να ασχοληθώ ο Σπανούλης και οι ανοασίες που ακούμε για τους αθλητές και όλα αυτά κατά εποχές. Για ό,τι συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ, φταίει καθαρά η Ομοσπονδία τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαι λίγο χύμαρος, δεν ενοχλώ φυσικά, δεν πρόκειται να προσβάλλω κανέναν. Στην Ελλάδα υπάρχουν καταγεγραμμένες πάνω από 4.500 ακαδημίες μπάσκετ. Mm.
0: 4.500, λοιπόν, ε.
4: 4.500 βάζω, ξέρετε, ιδιωτικές, συλλόγους, βάζω τα
0: παιδιά. Πού είναι τα παιδιά που βγαίνουν, πού είναι τα παιδιά αυτά.
4: Σας μιλάει ένας άνθρωπος με δύο παιδιά αθλητές, οι οποίοι δεν θα μιλήσω σαν πατέρας, γιατί ξέρετε όλοι οι πατέρες, τα παιδιά θέλουν τα καλύτερα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
4: Θέλω να είμαι αντικειμενικός. Με δύο παιδιά τα οποία στην καθημερινή λαϊκή έκφραση το είχαν. Δεν θα πω τίποτα άλλο, έτσι. Το είχαν σαν άθλημα. Λοιπόν, και τα δύο παιδιά αναγκάστηκαν 20 χρόνια να το παρατήσουν.
0: Ναι.
4: Προσέξτε την ομολογία, να το παρατήσουν, το συχάθηκαν. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν πιάνουν μπάλα στα χέρια τους.
0: Άκου να δεις. Αυτό νομίζω, λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη καταστροφή.
4: Αυτό. Θα σας πω, δεν θα πω σύλλογο. Δεν θα πω σύλλογο, γιατί δεν θέλω να... Δεν θέλω. Σύλλογος ο οποίος... Γενιές 94, 95, 96, 97, είμαι 60 χρονών για να σας βοηθήσω.
0: Mm.
4: Και μιλάω για τα παιδιά μου, ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ με αυτές τις ηλικίες.
0: Ναι.
4: Σύλλογος ο οποίος, ένας από τους ιστορικότερους της Ελλάδας, ο οποίος για 4-5 χρόνια έβγαζε αστέρια για μένα οι ακαδημίες τους. Mm. Σήμερα από όλες αυτές τις χρονιές δεν παίζει ούτε ένας. Όλα τα παιδιά έχουν παρατήσει το άθλημα. Έχουν συχαθεί το άθλημα, όπως σας το λέω.
0: Mm.
4: Λοιπόν, και γι' αυτό φταίνε η Ομοσπονδία, για μένα η Σύλλογη, και θα το ανοίξω περισσότερο, οι προπονητές όλοι, οι οποίοι το 95% είναι τεφά γενικές γνώσεις, οι οποίοι μπαίνουν μέσα σε κάποιους συλλόγους και ξαφνικά νομίζουν ότι θα γίνουν οι επόμενοι ο Μπράτοβιτς, οι επόμενοι Μπαρτζόκες, οι επόμενοι Ιβκοβιτς, οι επόμενοι, οι οποίοι καταστρέφουν όλες αυτές τις ηλικίες. Είναι η άποψή μου πάντα, έτσι. Παίρνουν μικρά παιδιά, παίρνουν παιδάκια 8, 9, 10, 12 χρονών και αντί να τους μάθουν να αγαπάνε τον μπάσκετ, αρχίζουν και τους μαθαίνουν συστήματα, διπλές άμυνες ζώνης, screen. Σε ένα παιδάκι 10 χρονών, αντί να το μάθουν να αγαπάει το άθλημα, ποια είναι η τοπία του άθληματος, παρακαλώ, δεν είναι να βάλουμε την μπάλα στο καλάθι.
0: Ένα αυτό και να παίξουμε. Παιχνίδι.
4: Πολύ ωραία. Καταλαβαίνομαστε, θεωρώ ότι λέω.
0: Εγώ προσυπογράφω μέχρι κεραίας αυτά που λες και κουνάει και το κεφάλι του ειδήμων εδώ στο Τύρι Σομπίνα.
4: Μπράβο, εγώ τον κύριο δεν τον ξέρω. Λοιπόν, αντί να κάνω αυτό.
2: Εγώ θα σου πω το εξής. Εγώ ανήκω σε ένα σύλλογο ο οποίος πριν από 3 χρόνια ανέβηκε στην Α1. Δεν έχει κλειστό
4: μπορώ
2: γήπεδο.
4: Μπορώ να σας πω προσωπικά και το σύλλογο, δεν έχω πρόβλημα.
2: Δεν έχει κλειστό γήπεδο, δεν έχει ανοιχτό γήπεδο. Δεν μπορεί να κάνει ακαδημίες. Το πιο απλό.
4: Εγώ σας μιλάω για σύλλογο, εγώ με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Εγώ σας μιλάω για σύλλογο που έχει μάλλον το παλαιότερο γήπεδο στα Πατήσια, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, τα παλαιότερα γήπεδα, ιστορικότατος σύλλογος.
2: Ο οποίος φέτος αναπτύσσεται, έτσι.
4: Αδιάφορο, με συγχωρείτε για την έννοια του αδιάφορο, έτσι.
0: Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, μιλάς για σπορ.
4: Θέλετε να μιλήσεις, ναι, βέβαια. Οι οποίοι μιλάγαμε και γελίγαμε κάτι. Μπράβο. Λοιπόν, Ρόι, γι' αυτό είπα, προσέξτε, είμαι προσεκτικός. Είπα, 6 χρονιές, γιατί μετά το. 6 χρονιές και κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά όταν ζητήσαν να παίξουν, προτιμούσαν να βάζουν μέσα 40 τελειωμένους αθλητικά ανθρώπους παρά να φτιάξουν μια ακαδημία, από τις ακαδημίες τους να πάρουν τους αθλητές που είχε τα παιδάκια και να τους δώσουν τη χαρά να παίξουν μπάσκετ. Να μάθουν τον μπάσκετ όπως πρέπει και να παίξουν. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπα για να τελειώνω. Λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι σας καναλέω, βάζανε τα παιδάκια, αυτό δεν θα το ξεχάσω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Βάζανε τα παιδάκια 10 χρόνια και 12 να παίζουν συστήματα. Έχουμε χάσει άνοδο δεν θα πω με ποιο σύλλογο. Έβαλε η Ομοσπονδία, μπορώ και επώνυμα να σας πω και πώς με λένε παραπέρα, έβαλε η Ομοσπονδία τα παιδάκια να χάσει από συγκεκριμένο σύλλογο για να μην ανέβει κατηγορία για παιδάκια 12 χρονών. Και είχε έρθει μετά ο προπονητής και ζήταγε συγγνώμη από τα παιδάκια, το έχω δει με τα μάτια μου, σε παιδάκια 12 χρονών.
0: Μιχάλη,
2: παντού γίνεται αυτό, Μιχάλη. Παντού γίνεται αυτό.
4: Ναι,
2: παντού,
4: ναι. Παντού. Αυτό είναι το μπάσκετ στην Ελλάδα και μετά θέλουμε να
0: σίγουρα πάντως. Καλά κάνεις, καλά κάνεις και έτσι και καλά κάνεις.
4: Αυτό είναι το μπάσκετ.
0: Αυτό είναι το μπάσκετ. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει παθογένεια στο μπάσκετ ενώ βγαίνουν ταλέντα στο ποδόσφαιρο, βγαίνουν ταλέντα στο χάντμπολ, βγαίνουν ταλέντα στο τάβλι, βγαίνουν ταλέντα στο σκάκι, στο μπάσκετ έχουμε μείνει στάσιμα. Πού είναι τα ταλέντα. Άρα κάτι γίνεται λάθος και όχι μόνο λάθος. υπάρχει παθογένεια η οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν θεραπεύεται και τίποτα.
1: Αφού θέλουμε 8 ξένους. Αφού θέλουμε 8 ξένους.
0: Από τις ακαδημίες, από τους ανθρώπους, τους παράγοντες.
4: Αυτό που λέει ο κύριος Δίπλα, θα έλεγα μετά. Έχει καθίσει κανείς. Εγώ λέω το εξής. Δημιουργούνται ακαδημίες και λένε τα παιδάκια να μάθουν μάθεια, μπάσκετ, αθλητισμό και να βγάλουμε αθλητές. Ποιους αθλητές? Όταν στην Α κατηγορία μπορεί να πει κάποιος πώς είναι οι ξένοι αθλητές και πώς παίζουν Έλληνες.
0: Άλλο πρόβλημα.
1: Αυτό δεν σου είπα. 8 ξένοι θέλουν.
4: Αυτό λέω. Γι' αυτό είπα ο κύριος Δίπλα σας, επειδή εγώ δεν είμαι προς
0: τα πάντα. Δεν το άκουσα. Ο Χάτζημαν.
4: Ο κύριος Δίπλα.
0: Δεν τον άκουσα.
4: Άρα για ποιον αθλητισμό μιλάμε?
0: Σοφός, γιατί τρώει προβατίνα πολύ, να ξέρεις, Μιχάλη μου. Σοφός.
4: Είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί. Με γύρω στα 95% το σαγκελάζει. Δεν προβατίνα και τον παγωτό καημάκι.
1: Έτσι, καλά το λες.
0: Συνάδελφος,
4: καταλάβατε γιατί φωνάζουμε καμιά φορά τώρα που μας δίνετε, επειδή σας λέω, δεν τους ενδιαφέρει, επανέρχομαι στην Ομοσπονδία, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Ξέρετε, τους ενδιαφέρει, κατά τη γνώμη μου, πολιτικά παιχνίδια, κάποιοι να τρώνε και να πίνουνε, και για να μην σας κουράζω άλλο, και τους συλλόγους, λέω για τους συλλόγους, δεν τους βάζω όλους στο, καταλάβατε, όλους στο πηγάδι. Οι περισσότεροι τους ενδιαφέρει να παίρνουν κάθε μήνα το πενιντάρικο από τα εκατοντάδες παιδάκια που έχουν για να συντηρούν το γήπεδό τους ή τα έξοδά τους και τίποτα άλλο. Ναι. Ο κύριος που είναι δίπλα θα μπορεί να συμφωνήσει μαζί.
2: Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε το πενιντάρικο γιατί δεν υπάρχει γήπεδο.
4: Ναι, καταλάβατε πώς το λέω, έτσι.
2: Όπως το λες. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε το πενιντάρικο για τις ακαδημίες. Γιατί δεν υπάρχει γήπεδο.
4: Σε ένα τελευταίο σας ευχαριστώ που δώσατε χρόνο σήμερα, γιατί δεν τσακωνόμαστε για άλλα χαζά.
0: Έτσι, αυτό, ξαναπέστε.
4: Πριν πολλά χρόνια, υπάρχει λόγος που το λέω αυτό. Βρισκόμουν στην Καβάλα, στη μαγευτική Καβάλα.
0: Πάω πολλά χρόνια πίσω.
4: Υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής στην Ξάνθη, ονόματι Μίτεφ. Δεν ξέρω ποιος τον θυμάται.
1: Ο Βούλγαρος ο Μίτεφ. Βούλγαρος.
4: Πολύ ωραία.
1: Νομίζω δεκάρι ήταν.
4: Ναι. Λόγω για επαγγελματικό λόγο βρέθηκα εκεί και έτυχε τελικά να γίνουμε και προσωπικοί φίλοι. Κάποια στιγμή όταν μιλάγαμε πριν τόσα χρόνια, μου είχε πει, εγώ μου λέει στη Βουλγαρία, σας μιλάω δεκαετία του 70 τώρα, έτσι, είχαμε, μου λέει, σχολεία αθλητικά. Πείτε μου στη δεκαετία του 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, ποια είναι τα αθλητικά σχολεία στην Ελλάδα?
2: Δεν υπάρχει κανένα.
0: Μιχάλη, εγώ παιδιά ήξερα ότι υπάρχουν αθλητικά σχολεία. Τώρα καταργηθήκαν αυτά.
4: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ποτέ. Δεν υπάρχει
4: τίποτα. Στη δεκαετία του 70.
1: Πότε υπήρχε.
4: Στην παρικμασμένη Δίθεν και Βουλγαρία υπήρχε σχολείο. Ο άνθρωπος πήγε σχολείο. Έμαθε ποδόσφαιρο και αθλητισμό σε σχολείο.
0: Ναι.
4: Τι μιλάμε εμείς εδώ πέρα.
0: Εντάξει, από εκεί ξέρουμε τα πάντα. Μιχάλη μου,
4: ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ εγώ. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. We don't deny, we simply. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη γραμμή. Προς το παρόν, για πεςτε τι γίνεται.
2: Συμφωνώ με τον Μιχάλη.
0: Ναι, ρε φίλε. Εννοείται. Ελλάδα. Τι παθογένεια είναι αυτή με το
2: Ελλάδα πες. Είναι μόνο μία.
0: Ελλάδα είναι μόνο μία γενικότερα. Και στα καλά και στα κακά. Λοιπόν.
1: Είμαστε γύρω στα 50 με 60 χρόνια πίσω, όταν βλέπεις όλους τους ευρωπαϊκούς συλλόγους σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ να ιδρύουν εδώ ακαδημίες. Εδώ ακαδημίες.
0: Και εμείς να μην
1: έχουμε, ακαδημίες. Απλά έχουμε αναπτυξιακές, οι οποίες δεν ξέρω αν λειτουργούν πλέον.
0: Τι θα πει αναπτυξιακές?
1: Αναπτυξιακές ομάδες.
0: Όλες αναπτυξιακές δεν έπρεπε να ήταν?
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή να βγάλουμε και κανένα δύο φίλους ακόμα. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα, εγώ είμαι ο Χρήστος από τον Μπραχάμι.
0: Γεια σου Χρήστο από τον Μπραχάμι.
5: Χαίρομαι που σ' ακούω, Δημήτρη.
0: Και εγώ φίλε για, και ένα παραπάνω γιατί είσαι από τον Μπραχάμι, να ξέρεις. Γιατί μένω Μπραχάμι.
5: Α, ωραία. Μπράβο, είμαστε γειτόνες. Λοιπόν, ακούμε εντάξει το Θέμη συνήθως αυτή την ώρα.
0: Και καλά κάνετε.
5: Και βλέπω ακούτε. Ότι οι φίλοι κυρίως του Ολυμπιακού είναι λίγο έτσι, τον αναμένουν ρε παιδί μου να έρθει. Το παιδί, έτσι όλα αυτά. Όχι, γιατί είναι λίγο ο Θέμης με τις οδηγίες που έχει πάρει από τη διεύθυνση είναι πιο ανεκτικός, ας πούμε, στο...
0: Αυτό να ξέρεις.
5: Και στους Παναθηναϊκούς, δηλαδή ας πούμε, αν βγει ο Άλκης, έτσι ο δικός μας που είναι Παναθηναϊκός, και μετά ή ο Σάκης, και μετά βγουν και άλλοι, γίνεται τζερτζελέ.
0: Γίνεται
5: λίγο τζερτζελέ. Απλά θέλω να πω το εξή. Επειδή το σε πήρα γιατί δηλαδή το παρατήρησε το φαινόμενο. Δεν χρειάστηκε πολύ για σένα, γιατί είσαι αρκετά εμπειρό. Παρατήρησε κάποια πράγματα τα οποία καλό είναι να τα συζητήσετε μεταξύ σας όλοι οι συνάδελφοι. Και αυτό που παρατήρησες και που βλέπω και εγώ από την αρχή είναι το εξής, ρε παιδάκι μου, ας πούμε. Μπορώ να πω ότι αν κάτι χαρακτηρίζει, ξέρω εγώ, έτσι, την εκπομπή αυτή, είναι λίγο ένα πράγμα πολύ, δηλαδή, για να σου δώσω ένα παράδειγμα, ο εξαιρετικός κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα, ο εξαιρετικός αυτός κύριος, έτσι, ευγενέστατος, κάποια στιγμή πήρε το φίλο του Χάτζημαν το βράδυ που κάνουμε εκπομπές.
0: Το Βασίλη, τον Γερασίμου,
5: τον άνθρωπο του Προέδρου, λοιπόν.
0: Ναι.
5: Και πήγε να του κάνει υπόδειξη, και τον πήρε πρωί, έκανε πρωί εκπομπή, ήταν Κυριακή, δεν θυμάμαι το μέρος. Τον πήρε να του κάνει υπόδειξη, τι να πει, ποιος, στο Βασίλη τον Γερασίμου, ρε φίλε. Δηλαδή κάπου έχουμε χάσει την μπάλα. Δηλαδή παίρνει τον Βασίλη τον Γερασίμου να του πει πώς θα κάνει την εκπομπή του.
0: Να ξέρεις, βέβαια, θα πρέπει έτσι να κάνω και το γεφυροποιώ λίγο, ότι και ο κύριος Βασίλης είναι άνθρωπος των media.
5: Ναι, το ξέρω, στο φύλαθλο και έτσι.
0: Τα ξέρω, εξαιρετικός.
5: Ένας λόγος παραπάνω.
0: Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, και καταλαβαίνεις ότι
5: θέλω να σου πω το εξής, έχει το πάντα καμιά φορά. Ακόμα και ο εξαιρετικός κύριος Βασίλης, ο εξαιρετικός κύριος Βασίλης, κάπου, δηλαδή, χάσαμε την μπάλα όταν μας δίνεται πάρα πολύ θάρρος σε μια εκπομπή. Τη θεωρούμε δικιά μας την εκπομπή. Έτσι, δικιά μας. Και ο Γιώργος από το Λονδίνο στην αρχή λέγανε του Θέμη, τους άκουγα. Ήταν όλοι πάτρονες. Να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, το μαζεύαν, το καταλαβαίνανε. Θα ήταν καλύτερα έτσι, θα ήταν καλύτερα αλλιώς. Δεν χρειάζεται συμβουλές. Ούτε ο Χελάκης, έτσι, ούτε ο Θέμης πώς θα γίνει μια εκπομπή. Ξέρουν αυτοί τι να κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Απλά θα κάποια στιγμή, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι πάνε να σε καβαλήσουν άμα είσαι πολύ χαλαρός και τους αφήνεις να πούνε και μια κουβέντα παραπάνω που κάποια στιγμή μπορεί να είναι και προσβλητική. Έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, πλάκα έχουμε όλοι.
0: Όλοι
5: έχουμε πλάκα. Και τα κοκόρια έχουν πλάκα, τον Κυρθανάση, όλοι έτσι, έχουμε πλάκα.
0: Πού μένει τον Άγιο Δημήτριο, σε ποια γειτονιά του Άγιο Δημήτριου?
5: Είμαι στο μοναστήρι.
0: Α, πω.
5: Κοντά στο γήπεδο. Κοντά στο γήπεδο.
0: Ναι, πάρα πολύ κοντά είμαστε, να ξέρεις. Πάρα πολύ κοντά.
5: Πού είσαι, πού είσαι?
0: Κοντά, λίγο παραπάνω.
5: Ωραία, ωραία.
0: Προ
5: ωραία.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ και εγώ
5: χάρηκα πολύ. Καλά, δεν ήθελα να θίξω κανέναν προς Θεού. Απλά πιο πολύ μου άρεσε που αμέσως το πιάσες, το παρατήρησες. Έτσι, αυτό το πράγμα έχει και ζέστη τώρα κάποια στιγμή.
0: Έχει και ζέστη, δεν λες τίποτα.
5: Τρελαίνονται λίγο παραπάνω τα παιδιά.
0: Έτσι. Παιδιά είμαστε όλοι. Παιδιά
5: θα πάμε διακοπές, θα κάνουμε κανένα μπάνιο, να
0: συνέλθουμε.
5: Και φέτος που σε ενημέρωσε εκεί τον κόσμο που θα βγαίνει, μην κουραστούν, έτσι, μην βρίσουν το γιατί δεν κάνει μεταγραφές ο πρόεδρος μας, ο Ηλιόπουλος, ο Μαρινάκης. Το πρωτάθλημα, παιδιά, το έχει πάρει ο Νίστρουπ. Άντε, γεια.
0: Ο Νίστρουπ, σωστός. Στο τυράκι δικό σου,
2: Εντάξει.
0: Τέλος. Αφού έχεις βάλει και στοίχημα τώρα, εσύ.
2: Στο μπάσκετ.
0: Α, στο ποδόσφαιρο το καταργήσαμε.
2: Όχι, το έπαιξα μπάσκετ.
0: Sorry.
2: Επειδή λέει δεν θέλει να κλέψει εκκλησίες.
0: Ο Γιώργης.
2: Ναι.
0: Εδώ που τα λέμε, δίκιο έχει.
2: Φοβάται μην ανάψει κανένα καντήλ.
0: Εδώ που τα
2: λέμε. Φοβάται μην ανάψει κανένα καντήλ στην εκκλησία.
1: Κανονίστε. Να πούμε μια πολύ μεγάλη καλησπέρα. Στο Μάνο. Γεια σου, Μάνο.
0: Όλοι μας λέει κάθε μέρα κάτι μαθαίνουμε. Κανείς δεν μπορεί να τα γνωρίζει όλα. Σωστός ο Μάνος. Πάμε να βγάλουμε για την επόμενη γραμμούλα.
1: Γιατί όχι.
0: Θέλετε.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε να βγάλουμε. Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μπίλη.
0: Ο Βασίλης
6: από Μέγαρα.
0: Με τη χαρακτηριστική φωνή.
1: Καλά, Βασίλη μου. Εδώ.
0: Βασίλη, έχετε πιάσει πολύ ωραίο εκπομπή, θέμα. Θα μπορούσε να κάνει εκπομπή με αυτή τη φωνή που έχει, να το ξέρει.
1: Άνετα.
6: Εγώ.
1: Άνετα.
6: Εγώ να κάνω εκπομπή.
0: Ναι, ρε Βασίλη. Εσύ,
6: νομίζω ότι είναι η φωνή μου πολύ έτσι στο μάγκικο, πολύ έτσι, χωρίς να το θέλω βέβαια έτσι.
0: Το ξέρω, είναι η φωνή σου τέτοια. Έχεις αυτή τη χρειά όμως, θα μπορούσες.
1: Είσαι εκεί στη δροσιά σου τώρα, άσε Βασίλη, εδώ εμείς συνούμαστε.
0: Πάμε Βασίλη, πάμε γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
6: Λοιπόν, βάλατε πάρα πολύ ωραίο θέμα και αυτό που έλεγε ο προπροηγούμενος φίλος για το μπάσκετ μου έχει τύχει εμένα, προσέξτε, 1971-72-73. Ο μπάσκετ ήταν σχεδόν ανύπαρκτο τότε.
0: Ρε Σιμασίλη, πόσο είσαι, γιατί 91-92-93 γεννιόμασταν εμείς εκείνης της περίοδος.
6: Λοιπόν, στην ομάδα των Αλκίμων, για όσους ξέρουν.
0: Αλκίμων, όχι εγώ.
6: Αλκίμων, ήταν οι Άλκημοι και οι Πρόσκοποι. Έτυχε λοιπόν η... Λες και τον Αλκίμο να το πω, είναι πολύ, να είναι πολύ κοντά του στο σπίτι μου, στα Μέγαρα, ενώ οι Πρόσκοποι ήταν από την άλλη μεριά της πόλης, ήταν 2 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι.
6: Και είχαμε και γήπεδο μπάσκετ, χωμάτινο, με ταμπλό, ξέρεις, με τάβλες.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, ήμουν από τους πρώτους που πηγαίνουν στις προπονήσεις του μπάσκετ. Έπαιζα, έκανα, βέβαια ήμουν κοντούλικο παιδάκι, αδύνατο, δεν έπαιξα φίλε ποτέ. Πήγαινα κοντά, τότε ήταν παιχνίδια με τους Άλκημους της Ελευσίνας, με τους Άλκημους της Μάντρας που έλεγε προηγουμένως ο Τομιλίου, δηλαδή καταλαβαίνεις της Κορίνθου. Πήγαινα κοντά στην ομάδα τέτοια, όλο στην άκρη του πάγκου, δεν έπαιξα ποτέ.
0: Μάλιστα, Βασίλη,
6: δεν με έβαζε ο προπονητής με τίποτα.
0: Ναι μωρέ, εντάξει, Άλκημοι. Να σου πω κάτι Βασίλη, να πούμε κάτι πιο, έτσι, λίγο πιο σοβαρό, να τη σοβαρέψουμε λίγο την κουβέντα. Θέλεις.
6: Πες μου.
0: Όντως εκεί, Μάνδρα, Μέγαρα, Ελευσίνα κτλ. Είστε ειδικοί στην Προβατίνα. Γιατί θα μας τρελάνε εδώ Χάτζημαν.
6: Φίλε μου, η Προβατίνα, ναι. Η Προβατίνα είναι β' κατηγορία.
1: Όπα.
0: Όπα, γιατί το λες αυτό τώρα.
2: Αλήθεια λέει άνθρωπος.
1: Για πες μας την πρώτη κατηγορία.
6: Τραγή είναι το πρώτο.
1: Τραγή. Πάμε εδώ.
0: Δεν μυρίζει.
2: Εντάξει, ρε,
1: άμα ξέρει να το μαγειρέψει.
2: Όλα μυρίζουν.
1: Άμα ξέρει να το μαγειρέψει, δεν μυρίζει.
0: Όπω φίλε, ρώτησα τον άνθρωπο τον.
1: Καταρχήν πρέπει να ξέρει πού θα το σφάξει το τραγί.
0: Πώς το
6: νοείς. Δεν ξέρω πώς φάγεται, πώς φάζεται, εγώ ξέρω πώς τρώγεται.
0: Πώς τρώγεται ρε φίλε.
6: Πώς τρώγεται, μασάς και το καταπίνεις.
0: Το τραγί. Τι γίνεται.
6: Δηλαδή, δεν το, δηλαδή πας πω σαν τη τσίχλα ρε παιδί μου.
0: Ναι.
6: Να βγάλεις τα ζουμιά μέσα στο στόμα σου, την τραγίλα αυτή. Έτσι και το καταπίνεις.
0: Δεν θα μας τρελάνετε. Ρε Βασίλη αλήθεια τώρα. Και συμφωνεί και ο Χάτζημα τώρα.
1: Εννοείται.
2: Δεν τρώω τίποτα από αυτά που να ξέρεις.
0: Ούτε εγώ ρε φίλε, τι τραγή είναι αυτό.
1: Ας τους Βασίλη τρώμε εμείς.
0: Προβατίνα εντάξει την ψηλό, παλεύω. Εμείς στην Κρήτη δεν είμαστε
6: εσείς προβατίνα. Δεν είμαι κανένας,
2: δηλαδή
6: είμαι 1,73-1,74, 70 κιλά.
0: Έχεις αδυνατό, δεν είμαι
6: κανένας.
1: Να χαρά, να χαρά.
6: Λοιπόν, να συνεχίσω και το δεύτερο που θέλω να πω.
0: Πάμε, δεν έχεις σε
6: πολύ. Όπου έχει και καταγγελίες προσωπικές πάνω σε αυτό.
0: Έχεις μισό λεπτό Βασίλη. Βασίλη, θα σε κόψω τον αέρα να ξέρεις, μισό λεπτό.
6: Α, να περιμένω μετά, να το πω.
0: Όχι, όχι, γιατί μετά θα μπει η εκπομπή του Κατσάτσου.
6: Α.
0: Θα μπει η εκπομπή
1: του Κατσάτσου. Κράτα το για τη Δευτέρα.
0: Κράτα το για τη Δευτέρα, ρε Βασίλη.
6: Οπότε εντάξει.
0: Σε έφαγα εγώ τώρα με την Προβατίνα και το τραγί. Εγώ
6: εντάξει, εντάξει, δεν, είναι, δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Έλα, να σε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης,
0: επίσης. Λοιπόν, θα μας δώσει 5 λεπτάκια ο Νίκος ο Κατσάτσος, αφού κάνει εκπομπή μετά και έχουμε το θάρρος, να διαβάσουμε τα μηνύματα.
1: Θα φτάσουν 5 λεπτά.
0: Να βιάζουμε. Α, δεν είναι 5, θα είναι 7 τώρα. Δεν θα μας δει και ο Νικόλας.
1: Ο κύριος Μπέλος, αν μπορεί να είναι εδώ.
0: Θα είναι και δύο θα είστε, θα μείνετε.
2: Αφού πρέπει να το πάρω μαζί μου.
0: Άρα, εντάξει. Α, λοιπόν, αυτά. Α, έχουμε λίγο ακόμα, έχουμε λίγο εδώ. Μου κάνει το νόημα εδώ. Ποιος να μας προτείνει κάποια μαγαζιά, ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Τώρα. Από Δευτέρα,
2: Στα Μέγαρα, α πούμε, τώρα έχει μια πολύ δυνατή ομάδα εκεί ο κύριος Μάδερας στη Μεγαρίδα που τρία χρόνια πάει η Τέζα. Ναι. Και πέρσι είχε μόνο μικρά παιδιά. Χωρίς ξένους, μόνο Έλληνες, ηλικίες φυσιολογικές και πήγε φάνερ φόρ.
0: Λοιπόν, μην φύγει κανένας. Πέρα που ακολουθεί και ο Νίκος Κατσάτσος, θα είμαστε και εμείς 5-6-7 λεπτά μαζί σας ακόμα.
7: 943 Intervetten Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ.
3: Λαμποτέ.
2: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: 9.43 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλτσα Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα. Για την Ολλανδία αναχώρησε η αποστολή των Ερυθρολεύκων για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Εκτός αποστολής της Τρεφέτσα, Βέζο, Παπακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Επιστρέφουν στα Σπάτα οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ, καθώς ξεκινούν οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις σε τρία γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στις 8 στην Κατερίνη θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου στη συνέχεια της περιοδίας του. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον ΧΑΦ στην Ένωση. Ρήξη έξω μηνίσκου έδειξαν οι εξετάσεις του Φέντορ Τσάλοφ. Καθαρή μαγνητική του Παυλένκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Χατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ενσωματώνει στην προετοιμασία ο Τάισον. Η Κράσνονταρ έκανε πρόταση στον Μαγκομέντος Ντόεφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους ασπρόμαυρους σύμφωνα με τη ρωσική Σαμπιονά. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshoppers. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Σημαντική ενίσχυση στις ακαδημίες με την απόκτηση του 15χρονου επιθετικού από την Καλυθέα, Παναγιώτη Μισαηλίδη, πραγματοποίησε το τριφύλι. Ο Άρης είναι κοντά στη συμφωνία με παράγοντα από το εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Οι Κίτρινοι γνωστοποίησαν την απόκτηση του Ιβοριανού μέσου Σανουσί Διαλό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας του Ολυμπιακού αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της Greek Basket League για τη σεζόν 2025-26. Τη μεταγραφή του Μπρανκού Μπαντιό στον Παναθηναϊκό επιβεβαίωσε σε συνέντευξη στο La Provincia ο Ισπανός τέος προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο Ντουμπάι το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το παρθενικό Super Cup της Euroleague με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Φενέρμπαχτσε και της Ντουμπάι BC, όπως αναφέρει το Sportando. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου forward Απόστολου Ρούμογλου μέχρι το 2029. Για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, Ισπανία-Αυστρία 3-0, Πορτογαλία-Κροατία 2-1 και Ελβετία-Αλγερία 2-0. Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία της Γερμανίας ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου σύμφωνα με το Sky Sports. Η Ομοσπονδία της χώρας βρίσκεται σε επαφές με τον Γιούργεν Κλοπ. Ο 35χρονος Αλγερινός εξτρέμ Ριγιάντ Μαχρές ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας του έπειτα από τον αποκλεισμό εναντίον της Ελβετίας στους 32 του Μουντιάλ. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Άρμονι Μπρούξ. Η Μπαρτσελόνα συμφώνησε προφορικά με τον 31 ετών Γάλλο γκάρντ της Μπασκόνια Τιμωτέ Λουβαβού Καμπαρό και περιμένουν το OK από την ομάδα της χώρας των Βάσκων σύμφωνα με την Sport. Στο μπάσκετ γυναικών ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της 22χρονης σέντερ Διαμαντός Αλεξία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: ...943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε για λίγο ακόμα. Θα καταχραστούμε ένα μέρος της εκπομπής του Νίκου του Κατσάτσου. Του Νίκου που είναι και έκτακτη εκπομπή. Έτσι, άρα δεν τρέχει και τίποτα. Νικόλας, νάτος.
1: Λοιπόν, κάθε λεπτό της ώρας που θα μου τρως,
0: ναι,
1: θα μου δίνεις 2 ευρώ.
0: 2 ευρώ κάθε λεπτό της ώρας, ε.
2: Φεύγουμε τώρα.
0: Ξυλωθείτε.
2: Φεύγουμε τώρα.
0: Ξυλωθείτε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κάνα δυο έτσι μηνυματάκια τα οποία τα αφήσαμε.
2: Βεβαίως, να πούμε στον κόσμο ότι συνεχίζει να βομβαρδίζει.
0: Ναι, ναι, συνεχίζει.
2: Για όντως τα δώρα στο σταθμό.
0: Όντως, όντως. Και
2: Αμοργός και Ψαρονέφρη.
0: Πάμε ανάποδα από τον Τριαντάφυλλο. Λέει Νίστρου, και τον Νίστρου, το δικό σου, Σωτήρη. Καινούριο φρούτο, παγκοσμίως άγνωστος. Ωραίο. Παγκοσμίως άγνωστος τώρα, μωρέ, δεν είναι.
2: Δεν θα το έλεγα με την Κοπεχάγη τέτοια πορεία.
0: Όχι και παγκοσμίως άγνωστος, αλλά είναι γρίφος για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Τι λες, Σωτήρη?
3: Άμα δεν το δω, δεν μπορώ να σου πω.
0: Άμα δεν το δεις.
3: Στο φιλικό, πάντως, από ό,τι άκουσα, είχαν δυνατό pressing.
0: Ναι. Τώρα εντάξει, τα φιλικά τώρα, φίλε. Φιλικά αυτή την περίοδο.
3: Ναι, δείχνει, okay. Δείχνει θέλει να κάνει.
0: Θέλεις να πεις ότι δείχνει τη φιλοσοφία,
3: ναι,
0: του.
3: Κάτι, ναι, διαφορετικό. Okay. Κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ναι.
3: Και είδα πολλά πιτσιρίκια.
0: Ναι, καλά, δεν είχε άλλους μάλλον.
3: Όχι, όλοι.
0: Δεν έχουν.
3: Κομπλέ, κομπλέ, όλοι, όλοι, όλοι.
0: Λοιπόν, ο Λευτέρης. Όπα. Μας λέει ότι έχει γίνει ένα σοβαρό ατύχημα στο μεταξουργείο. Δεν πηγαίνει και μεταξά. Παιδιά, προσέχετε από εκεί. Μην περνάτε από εκεί. Λοιπόν, ο Λάμπης λέει το εξής. Την ώρα που μίλαγε ο φίλος μας, ο ποιος μίλαγε από τον δρόμο, ο Μιχαλής.
3: Ναι.
0: Ο οποίος μας είπε συγκεκριμένα, του είπα να κάνει δεξιά και να σταματήσει να μιλάμε. Και μου είπε ότι μιλάει με Bluetooth. Άρα, Λάμπη, φίλε μου καλέ, που έχεις έτσι μία... πώς να το πω τώρα. Μια κατεύθυνση προς να καθοδηγείς τους άλλους και να τους κατευθύνεις. Λοιπόν, και μια επιθετικότητα από την Κύφνο, ο φίλος μας ο Γιάννης. Όπως ξέρετε, απαγορεύεται αυστηρά να μιλάς στο κινητό και να οδηγείς. Ο κύριος είναι κακό παράδειγμα για τους ακροατές. Δεν συμφωνώ απόλυτα γι' αυτό, αλλά όταν οδηγούσε και μίλαγε. Όχι όταν μιλάς στο Bluetooth, αυτό επιτρέπεται. Έτσι είναι, παιδιά.
3: Εγώ με το Bluetooth κυλοφορώ ημέρα.
2: Φυσικά επιτρέπεται.
3: Bluetooth αυτοκινήτου,
0: ναι, πρέπει, λέει, πρέπει να του πείτε, κάτσε στην άκρη, σταμάτα να οδηγείς και μιλάμε. Όταν, φίλε, γίνεις παραγωγός, θα γίνεις ένας πολύ καλός παραγωγός ραδιοφωνικός. Θα κατευθύνεις τον κόσμο πάρα πολύ καλά. Εννοείται, κάνω πλάκα, έτσι. Έτσι πρέπει να μιλάμε με Bluetooth και όχι με το τηλέφωνο στα αυτή που όλοι κατακρίνουμε. Λοιπόν, κάποιο άλλο μήνυμα. Λοιπόν, για τον Αποστόλη που στέλνει τεράστια μήνυμα. Άστο, να τον αφήσουμε στο τέλος. Το Γιάννη, το φίλο μου, το συντοπίτη μου. Λοιπόν, 100-0 μαζί σου, Δημήτρη. Γενικά, το σπυρί της καταστροφής στην ανθρωπότητα. Ναι, πρώτα οι κατευθυνόμενοι δημοσιογράφοι εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και μετά οι πολιτικοί. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι πολιτικοί, δεν θα μας είχαν έτσι όπως μας, ναι, έχουν. Λοιπόν, ορισμένες λέξεις, παιδιά, δεν μπορώ να τις διαβάσω,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Καταλαβαίνετε. Ναι.
0: Ένα στρατάκι λέει δεν σώζει την κατάσταση. Παρεπιπτόντως, Τσίπρας, το πιο κατάπτυστο τέρας της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Τέλος πάντων, αυτά είναι απόψεις. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι δεν συμφωνούν. Γιάννη, θες να πεις κάτι για τον Τάκη, Χάτζη? Τον Τάκη τον καπετάνιο.
2: Ναι, δεν μπορώ.
0: Μας λέει το παιδί, μας λέει ο άνθρωπος ότι δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί δεν διαβάζετε τα μηνύματά μου. Δεν είπα κάτι κακό, ούτε κατηγόρησα κανέναν. Αντιθέτως, επένεσα τον δημοσιογράφο που αντικαταστείτε. Αυτό αναφέρεται σε ένα μήνυμα προηγούμενο.
2: Ναι, ναι.
0: Άκου να δεις γιατί δεν το διάβασα. Γιατί γράφεις τι πρέπει να κάνει ο Θέμης. Εγώ, λοιπόν, φίλε
2: Τάκη,
0: μπράβο, το ξέχασα, δεν θα πω στον καθένα τι θα κάνει. Δεν μπορώ, δεν μου επιτρέπεται. Μέσω της διεύθυνσης όμως του σταθμού μπορούμε να βάλουμε κάποια στεγανά, ούτως ώστε να πηγαίνει η εκπομπή όπως νομίζω πήγε σήμερα. Δεν πήγε καλά, χωρίς αντιπαραθέσεις. Μάθαμε πράγματα, αυτό δεν είναι?
2: Μίλησε πολλοίς κόσμος. Δεν έγινε το παραμικρό σαν αντέκκληση.
0: Μπράβο, αυτά.
2: Ευχαριστηθήκαμε και εμείς και εσείς.
0: Ξέρεις κάτι, ακόμα και αντιεγκλήσεις, ρε φίλε, άμα είναι σε ένα πολιτισμένο επίπεδο και μπορείς να τις κρατήσεις, γιατί ξεφεύγουν καμιά φορά.
2: Okay.
0: Γίνεται καλό παιχνίδι.
2: Κάναμε και την πλάκα μας,
0: ναι,
2: και βγήκαν και περισσότεροι.
0: Γι' αυτό δεν το διάβασα, φίλε Τάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έχεις στείλει μηνύματα, αλλά να ξέρεις ότι το πράγμα κάποια στιγμή θα ξεφύγει αν το, ναι, το αφήσεις.
2: Τάκη,
0: ακόμα και υπομορφή είναι έτσι ελαστικότητα.
2: Τάκη μου, εσύ το λες για καλό, okay. Είναι κατανοητό το σκεπτικό σου. Από εκεί και πέρα είναι καλό αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, να μπουν κάποιες σταθερές και πάνω σε αυτές να βαδίσουμε.
0: Έτσι, έτσι. Ο Γιάννης επανέρχεται για τον Τσίπρα, λέει 2 χρόνια δεν έλεγε τίποτα στη Βουλή. Άμα διαβάσετε τις πρώτες 10 σελίδες του βιβλίου του θα καταλάβεις. Ναι, οκ. Okay. Η αλήθεια είναι ότι είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, η γνώμη μου. Τώρα από εκεί πέρα βλέπουμε. Η αλήθεια είναι, φαίνεται και το επίπεδο της πολιτικής στη χώρα μας, δεν υπάρχει αντιπολίτευση, ρε φίλε, πλέον. Α, μπούμε και σε άλλα μονοπάτια τώρα. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει καλό απόγευμα, σας ακούμε δυνατά από το δροσερό όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα.
2: Δεν είναι γουρνοπούλα.
0: Σας περιμένουμε.
2: Δεν είναι γουρνοπούλα. Είναι γουρνοπούλα.
0: Είναι γουρνοπούλα.
2: Είναι Σάββατο πούλα. 18 του μήνα.
0: Ναι. Ναι. Σουλάρι Αρκαδίας, παιδιά, όλοι. Μας καλεί, Μας καλεί. Θα πάμε.
2: Αυτό είναι απειλή.
0: Νομίζει ότι κάνουμε πλάκα.
3: Εσείς μπορείτε, εγώ όχι.
0: Γιατί δεν μπορεί.
3: Σάββατο βράδυ.
2: Έχει το μαγάζι.
0: Έχει το μαγάζι. Καλά, που άπαρε άδεια πριν μια μέρα και σήμερα.
2: Το αφεντικό είναι λίγο δύσκολο.
3: Κάλε και εβδομαδία άδεια μπορεί να πάρω, δεν έχει να κάνει.
0: Τώρα, για όνομα.
3: Μπορεί να πάω για τσιγάρα και να γυρίσω μια εβδομάδα μετά.
0: Έτσι. Λοιπόν. Εν κατακλείδη. Χάτζη, λέγε. Να κλείσουμε την εκπομπή, να πει ο Κατσάτσος να πει τα στοιχήματά του.
3: Δεν διάβασε τον Αποστόλη που είπε, θα αφήσει τελευταίο.
0: Α, ναι, τον Αποστόλη, ρε φίλε. Εγώ πρέπει να τον ξεχάσω για ποιο τον ακούει μετά. Φίλος Αποστόλης, εδώ. Λοιπόν, ο φίλος Αποστόλης, καταρχά, Αποστόλη, κάνει ένα κακό. Στέλνει πάρα πολύ μεγάλα μηνύματα τα οποία δεν μπορεί να τα διαβάσει ο παραγωγός την ώρα που κάνει εκπομπή. Είναι τρέλα.
2: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Διότι θα πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει ο δημοσιογράφος που παρουσιάζει την εκπομπή να το δει σφαιρικά το πράγμα, να δει αν έχει υβριστικό περιεχόμενο μέσα, να το σκανάρει πριν ακόμα το διαβάσει. Και την ώρα που κάνει εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μια παράγραφος. Λες και είναι έκθεση, δεν μπορεί να το διαβάσει αυτό, Αποστόλη μου. Λοιπόν. Τώρα ναι, αυτά τώρα. Να πεις τον ένα, να πεις τον άλλο. Εντάξει. Και με το στυλάκι που έχεις και γράφεις στο φίλο σου. Και αυτά τώρα εγώ, Αποστόλη μου, δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία να το διαβάσω. Θέλω να είσαι λίγο πιο. Με λίγο περισσότερο τάκτ. Έτσι. Αυτά τα στο φίλο σου πες και. Αυτά νομίζω δεν είναι. Και να με κάνει ντά και τι είναι αυτά, ρε η Αποστολή, τι είναι αυτά.
2: Είναι παλιές ιστορίες αυτό, ναι, πρώτα απ' όλα, και για να πω εν κατακλείδη,
0: ναι, παίρνει.
2: Γιατί μου είχες πει να πω εν κατακλείδη τελικά, επειδή είμαστε στα όρια του καύσωνα,
0: ναι.
2: Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο ιδιαίτερος καυτό.
0: Εγώ λέω, όξω, θα πέσει το μου γράψει.
2: Καλά. Α. Θα πέσει από τους 39 στους 37.
0: Εντάξει, ναι.
2: Παιδιά, ορμάτε στις παραλίες. Απολαύστε αυτά τα ωραία διημεράκια. Όσοι μπορείτε, κάντε το. Όσοι δεν μπορείτε, προσπαθήστε το. Χαλαρώστε.
0: Ναι.
2: Μακριά από μπάλες, νεύρα κτλ. Διασκεδάστε.
0: Μακριά από μπάλες. Να δούμε μουντιάλ. Τι είναι μακριά από μπάλες.
2: Βλέπουμε ένα μήνα μουντιάλ ήδη.
0: Ναι, παραπάνω. Ωραίο μουντιάλ.
3: Ωραίο μουντιάλ. Τώρα γιατί έχω.
0: Ένσταση.
3: Γιατί θα πάω σε κομμωτήριο.
0: Γιατί θα πάω σε κομμωτήριο, καταρχάς. Θα πάω σε κομμωτήριο και που πάω, δεν πάω σε κάποιο
3: κομμωτήριο.
0: Ναι, απόψε το βράδυ.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Να πω κάτι στον κόσμο. Αν δεν χορτάσατε, στρατάκι, είναι η κατάλληλη ώρα για να σας πούμε ότι από το κανάλι το τηλεοπτικό, το Blue Sky, θα τον απολαύσετε.
0: Ναι,
2: κουρεμένο.
0: Κουρεμένο.
3: Ξυρισμένο.
0: Όχι ξυρισμένο, λίγο το μούστα. Πάρω έτσι να είναι λίγο πιο.
2: Καλοπισμένο γενικότερα στην εκπομπή παράθυρο.
3: Γι' αυτό πας κομμωτήριο.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Θα κάνεις και νυχιά.
0: Όχι, θα κάνω νυχιά.
2: Γιατί κάποιοι κύριοι κάνουν τα μποτέ τους.
0: Έτσι, τώρα να μην τα πω. Τώρα μου ρίχνει δηλαδή κουτουλιά στο 90, έτσι. Στο 90.
2: Γονατιά θα έλεγα.
0: Γονατιά, ναι.
3: Επειδή κλείνεις τώρα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Blue Sky απόψε 11 ή 11.30, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω 11. Ο Τάσος Ζαφυράκης εδώ συνεργάτης μας παρουσιάζει την εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ.
2: Από τις 11 λοιπόν, πάρτε μια μπυρίτσα στο χέρι και απολαύστε στρατάκι.
0: Και είμαι καλεσμένος εκεί να πούμε 10 πραγματάκια. Έχει βοριά, έχει το Τζακ του Χατζη Αθανασίου. Είναι και εδώ η κοπελιά που ήταν και μαζί μας εδώ παλαιότερα, η Ξανθοπούλου.
2: Μάλιστα.
0: Όλα καλά. Και θα πούμε πέντε πράγματα.
3: Θα σε βάλω στο κινητό μου να σε απολαύσω ένα ώρα δουλειά.
2: Και τελειώνοντας, απολαμβάνοντας το στρατάκι.
0: Στον προτζέκτορα, γιατί δεν με βάζεις.
3: Δεν έχει μουντιάλ.
2: Αυτό ήθελα να πω. Τελειώνοντας το στρατάκι, αρχίζει ο Μέση.
0: Αργεντινή, τι ώρα παίζει?
2: Μία.
0: Μια χαρά, φιλέ. Μετά
3: άρα,
0: το...
3: αν δεν έχει μουντιάλ, θα σε πάρω στη μεγάλη.
0: Μετά αυτή. Το Λέση, έχουμε το Μέση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν εδώ παρέτηση.
2: Ευχαριστούμε εμείς για την προσοχή.
0: Βοηθήσατε πραγματικά σήμερα. Βοηθήσατε έτσι να κατευνάσουμε τα πάθη.
2: Στο καπάκι κάνουμε ένα δύο ώρο. Καπάκι κάνουμε άλλο ένα δύο ώρο, έτσι όπως είμαστε.
3: Εγώ σε αφήνω και σε αφήνω στο στρατάκι.
0: Εγώ φίλε άνετα, αλλά είναι και άλλες εκπομπές να βγουν στον αέρα. Άρα άλλη φορά θα πούμε εδώ στη διεύθυνση.
2: Επιφυλασσόμεθα σαν δίδυμο.
0: Σωτηράκη, ευχαριστώ.
3: Να κάνεις πεντάωρο.
0: Πεντάωρο, ρε φίλε, ναι, εννοείται. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, όλους εσάς που μας ακούσατε σήμερα. Ακολουθεί Νίκος Κατσάτσος, Betline, με τρομερές και φοβερές προβλέψεις. Για να πάτε ταμείο, να οικονομήσετε. Λοιπόν,
3: Κασάουτ έκανε.
0: Θα κάνει γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, γεια σας, για χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Παιδιά, τι γίνεται? Betline τις Παρασκευές. Ναι, είναι γεγονός. Πλέον είναι επίσημο. Θα έχουμε και Betline τις Παρασκευές λόγω ανακατατάξεων του προγράμματος. Καλησπέρα στα κρατήρια του 943 Intervet & Sports. Συνηθίσατε το Betline να είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη, και όμως από εδώ και πέρα το καθιερώνουμε και την Παρασκευή από τις 5 έως τις 6 το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού, για να στο τέλος ημέρας να βγούμε κερδισμένοι και με γεμάτες τσέπες. Παρόλα αυτά έχουμε δει τον Μέση και τον Ρονάλντο να συνυπάρχουν στο ίδιο γήπεδο, τον Λουίς Χάμιλτον και τον Μίκαελ Σουμάχερ να συνυπάρχουν στην ίδια πίστα. Δεν έχουμε ακούσει όμως ένα πράγμα. Τον Τζόρτζι Ιωάννου και τον Νίκο Κατσάτσο να συνυπάρχουν μαζί σε μια ολόκληρη εκπομπή, γιατί είχαμε κάνει κάποιες γεστές εμφανίσεις, εγώ σε εκπομπές, το αυτό σε εκπομπές μου. Νομίζω όμως ήρθε η ώρα να ζήσουμε μοναδικές στιγμές. Τζόρτζι, αγόρι μου, επιτέλους κάνουμε ολόκληρη εκπομπή μαζί.
1: Επιτέλους δεν λες τίποτα, Νίκο. Τι γίνεται, καλησπέρα για τους φίλους ακροατές του 943 Intervet & Sports. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να είμαστε υγιείς, να παίξουμε τα παιχνίδια μας, να δούμε λίγο τις επιλογές στοιχηματικές που μπορεί να ποντάρουμε σε αυτές.
0: Να επιλέξουμε.
1: Ναι. Που προέρχομαι και από έναν οδυνηρό κουβά, πρέπει να πω. Έτσι. Γιατί εσύ για το είδες. Εσύ ναι. Το είδες, Νίκο, γιατί έξω, φίλοι αγροατές, καταλαβαίνετε ότι με τον Νίκο, έχοντας τρομερή σχέση εγώ με τον Νίκο, δείχναμε ο ένας τον άλλον τις επιλογές μας. Η αλήθεια είναι ότι ο κουβάς ο χθεσινός που πήγα ήταν οδυνηρός. Δηλαδή, ρε Αλγερία. Ρε Αλγερία, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή, ένα γκολ δεν μπορούσες να βάλεις. Ένα γκολ για ταμείο. Ρε Αλγερία. Έτσι είπαμε.
0: Τι να πεις τώρα. Μου θυμίζεις ένα κουβά που είχα πάει στο Κόπα Αφρικά. Που θέλα να τελειώσει ένα παιχνίδι 2-3 γκολ το Τινησία Ουγκάντα για να πάω ταμείο από 1 ευρώ πριν 50. Και στην τελευταία φάση του αγώνα το βάζει Ουγκάντα και νικάει 3-1 η Τινησία.
1: Βεβαίως. Πριν, επειδή δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, Νίκο.
0: Έχουμε 6 λεπτά μέχρι το πρώτο break. Οπότε πάμε
1: να πούμε κάτι βέβαια άσχετο λίγο με το στοίχημα. Να πούμε για το δώρο του σταθμού μας για την Αμοργό.
0: Σωστό.
1: Έτσι, όπου μπορείτε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό στέλνοντας μήνυμα το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Στείλτε, γιατί μπορείτε να είστε εσείς οι τυχεροί ή ο τυχερός και να πάτε. Φυσικά, αν δεν έχετε Viber, μπορείτε να καλέσετε την ομάδα παραγωγής στα τηλέφωνα από τα οποία βγαίνατε στον αέρα στην προηγούμενη εκπομπή με τον Δημήτρη Σταρατάκη και που βγαίνετε γενικά και με τον Θέμη Παλιούρα στην εκπομπή του στον αέρα. 210-2259-43, 215-215-59-43. Λέτε το ονοματεπώνυμό σας.
0: Και τη λέξη Αμοργός.
1: Όχι. Για να συμμετάσχουν, αν δεν έχουν Viber. Δίνετε το ονοματεπώνυμό σας και ένα κινητό τηλέφωνο, ώστε αν κερδίσετε να σας καλέσουμε για τα ταξιδιού. Αν δεν έχετε λοιπόν Viber, καλείτε, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και είστε κανονικότατα στην κλήρωση.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Βέβαια, να πούμε το εξής για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Αυτά τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλέσετε στην ομάδα παραγωγής μπορείτε να το κάνετε όλες τις ώρες εκτός από αυτές στις οποίες υπάρχουν εκπομπές επικοινωνίας. Ναι. Προκειμένου να μην γίνει ένα κομφούζιο με ανθρώπους που θέλουν να βγουν στον αέρα στην εκπομπή του Θέμη Παλιούρα ή του Δημήτρη Σταρατάκη ή οποιαδήποτε εκπομπή.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όποιου κάνει την εκπομπή επικοινωνίας, μπορείτε να καλείτε τις άλλες ώρες και να βγείτε στον αέρα. Και να δηλώσετε συμμετοχή. Τι ζέστη είναι αυτή.
0: Και εσύ το χάσαμε και εγώ το χάσα.
1: Τι ζέστη είναι αυτή.
0: Άστα να πάνε, Νίκο. Ευτυχώς έχουμε ανοιχτό το air condition.
1: Λοιπόν, φίλοι ακροατές, να ξέρετε, πήγα ένα κουβά. Θα το πούμε αυτό. Γιατί εντάξει, στη θεματική εκπομπή είναι ένα κουβά.
0: Εγώ έχω πει. Όποιος θέλει να πει τις ιστορίες του, τις λέει. Και εννοείται πως όποιος θέλει να γράψει προτάσεις για τους αγώνες που έχουν μείνει, στέλνει Viber 6939

0: 43-43. Ιστορίες από στοίχημα, κουβάδες, ταμεία, τα πάντα όλα.
1: Προγνωστικά εννοείται, ευπρόσδεκτα.
0: Προγνωστικά πάντα, πάντα. Λοιπόν. 6-9-39-9-43-9-43, Τζόρτζ, έχεις το λόγο.
1: Λοιπόν, είχα ρίξει γκολ-γκολ το Ελβετία-Αλγερία που είναι ο λόγος που έχασα το στοίχημα. Τρία μάτς.
0: Ναι.
1: Το πρώτο μάτς που παίχτηκε και είχα ρίξει ήταν το μάτς της Ισπανίας με 7 επιλογές. Bet Builder 7 επιλογών. Σουτ στην εστία από παίχτες. Κόρνερ Ισπανίας. Κόρνερ στον αγώνα συνολικά. Γκολ. Τι να πούμε. Νίκη Ισπανίας. Αυτό το πιάσαμε. Στην Πορτογαλία πιάσαμε αυτό που έπρεπε να πιάσουμε. 4-5 επιλογές ήταν και εκεί. Δηλαδή πιάσαμε τα δύσκολα και χάσαμε το εύκολο. Το γκολ για over 2,5. Τι να πω.
0: Λέω
1: ρε Αλγερία. Ένα γκολ. Τέλος πάντων, πάμε να ρεφάρουμε σήμερα.
0: Σήμερα πάμε να ρεφάρουμε. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα των αγώνων των οποίων έχουν μείνει, καθώς από αύριο που θα έχουμε κλασικά το μεσημέρι μας από τις 12 έως τις 2, που και εκεί θα πούμε στοιχηματικά, αλλά εννοείται πως θα μιλάμε και στον αέρα μέσω των τηλεφώνων μας, 2-10-2-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε να πούμε λίγο μια γρήγορη το πρόγραμμα των τελευταίων αγώνων για τη φάση του τεδάδιου, γιατί από αύριο είναι καινούργια μέρα και θα ασχοληθούμε πλέον με τους 16. Έχουμε και λέμε σήμερα στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος, στις 9 το βράδυ, ξημερώματα 4 Ιουλίου 2026, ημέρα ανεξαρτησίας και κατάκτησης Euro από την Εθνική Ελλάδος το 2004, με την κεφαλιά του Χαριστέα. Και έχουμε στη μία η ώρα τα ξημερώματα Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα στις 4:30. Οπότε όπως μπορείτε να καταλάβετε έχουμε καλές επιλογές, έχουμε τρία παιχνίδια δυνατά. Θα κάτσουμε να τα μιλήσουμε, να τα συζητήσουμε. Θα κάνει και την πρώτη του εμφάνιση ο Γιώργος Βογιάτζης. Ένα όνομα, μια ιστορία η οποία αρχίζει. Γελάει απ' έξω εκεί πέρα.
1: Νίκο, δεν ξενυχτήσεις.
0: Θέλω να δω πάρα πολύ.
1: Για την Αργεντινή εννοώ πάντα. Εννοείτε. Έτσι. Εντάξει, και την Κολομβία τη συμπαθούμε, αλλά παιδιά, ναι. Η Αργεντινή είναι η Αργεντινή. Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, επειδή τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ένα γεμάτο μισάωρο, όταν επιστρέψουμε θα σου πω τι πρόκειται να κάνω. Γιατί πριν Αργεντινή έχουμε και άλλα πράγματα. Θα στα πω όμως με το που γυρίσουμε από διαφημίσεις. Μη φύγει κανένας, δεν αξίζει να το χάσετε.
1: Για πάμε, ημίχρονο. Πάμε από την τηρία.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είμαστε, η ώρα είναι 5:34. Έχουμε χρόνο, όλα γαλά, όλα ανθυρά. Εδώ στον 943 Intervention Sports, στο Betline της Παρασκευής, που εννοείται πως μπορούμε να πούμε ότι μας βλέπουν και από το tvelada.gr, το νέο διαδικτυακό κανάλι, το οποίο εννοείται είναι η αρχή μιας νέας εποχής για το 943 Intervention Sports. Εννοείται πως περισσότερες αλλαγές θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Οπότε χαιρετάμε και εδώ το κοινό για όποιον μας παρακολουθεί. Κάτι θέλω να σου πω, Τζόρτζι.
1: Γεια να σε δω.
0: Κάτσε, τι θέλω να σου πω τώρα, το έχω... Αν το θυμάσαι... Α, ναι, για το τι θα κάνω σήμερα. Που σου έλεγα για τους αγώνες. Λοιπόν, πριν το Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, έχουμε με τον Εκτιακό, στο γηπεδάκι.gr την ομάδα, αγώνα 5x5 για το Athens Cup. Παίζουμε γύρω των 16.
2: Με ποιους?
0: Με τους Λόκος. Λόκος FC.
2: Πρέπει να τους ξέρω.
0: Είναι μια ομάδα με ροζ, θα στη δείξω μετά. Και τέλος πάντων, 11 η ώρα, το μάτς θα τελειώσει κάπου εκεί στις 12-12.30. Θα γυρίσουμε σπίτι και μία η ώρα ανοίγουμε τηλεόραση ή τηλέφωνο, αναλόγως αν θα κοιμούνται οι δικοί μου ή όχι, και θα βάλουμε να δούμε Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Το Κολομβία Γκάνα δεν ξέρω αν θα μπορέσω να αντέξω.
1: Ναι. Βέβαια, να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει την ομάδα,
0: ναι,
1: την οποία αντιμετωπίζεται. Στο συγκεκριμένο τουρνουά παίζουν ομάδες οι οποίες προκρινόνται και παίζουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Υπάρχουν κάποιες παραδοσιακές δυνάμεις,
0: ναι,
1: οι οποίες έχουν πάρει και παγκόσμια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, έχουμε δηλαδή γενικά το επίπεδο στο μίνι ποδόσφαιρο δεν το λες και πολύ χαμηλό.
0: Ισχύει.
1: Στην Ελλάδα.
0: Και μάλιστα, για να καταλάβουμε λίγο κάτι. Οκ, το μίνι ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι καθαρά ερασιτεχνικό γιατί είναι της παρέας. Αλλά μέσα από τις παρέες βγαίνει και η εθνική Ελλάδος. Οπότε σκεφτείτε λίγο ότι εγώ και ο Τζόρτζης που παίζουμε. Δεν λέω ότι είναι πιθανό γιατί στην αρχή την πλάκα μας παίζουμε. Αλλά μπορεί να τύχει κάποια στιγμή να συνεπάρξουμε στην εθνική 5x5 που λέει ο λόγος.
1: Καλά, ποτέ. Αν με δεις πως παίζω, θα καταλάβεις για ποιο λόγο.
0: Εντάξει τώρα, μπορεί να κάνεις μια σεζονάρα να σε δει ομοσπονδιακός και να πει: να σου πω, δώσε ένα στοιχείο, να σε καλέσω σε μια προεπιλογούλα που έχουμε πέρασει κάτι μέρες. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, μήπως να πάμε στα παιχνίδια.
0: Πάμε στα παιχνίδια. Ξεκινάμε Αυστραλία-Αίγυπτος.
1: Δύο ομάδες που είναι πολύ που είναι πολύ κοντά στη βαθμολογία της FIFA.
0: Ισχύει.
1: Και 29 μάλιστα... η μία, 27 η άλλη. Για να σώρψω διακόπτω, για
0: δεν
1: να
0: πειράζει.
1: Το προλάβουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Η Αυστραλία είναι στην 27η θέση, η Αίγυπτος στην 21η.
0: Ναι.
1: Πώς το βλέπεις, γιατί το βλέπεις?
0: Ένα έχω να σου πω, επειδή έχω παίξει και ένα δελτίο κιόλας. Πιστεύω ότι το Αυστραλία-Αίγυπτος, επειδή είναι νοκάουτ παιχνίδι και οι δύο ομάδες θα θέλουν την πρόκριση, πόσο μάλλον η Αίγυπτος και η Αυστραλία που δεν περνάνε συνέχεια στους νοκάουτ γύρους του Μουντιάλ, θεωρώ ότι θα βγει ένα ωραίο goal-goal. Νικητή δεν δίνω, αλλά δίνω ένα ωραίο goal-goal στο 2.
1: Κοίτα, θα σου πω το εξής. Καταλαβαίνω το σκεπτικό, θα μπορούσε κανείς να το πάει πάει για το over 2,5.
0: Καλό, καλό, πολύ καλό. Που το over 2,5 είναι και καλή επιλογή, έτσι, 2,60, αν το καλοσκεφτείς.
1: Το θέμα είναι ότι αν παίξουν και οι δύο καλά, για την ακριβή, αν παίξουν και οι δύο για να νικήσουν και για να πάρουν την πρόκριση που δεν την παίρνουν και συχνά, μπορεί να συγκεντρωθούν στην άμυνά τους.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό ένα σενάριο.
0: Ισχύει.

Εντάξει, Τζόρτζι, τώρα το αν θα κριθεί στην άμυνα ή στην επίθεση είναι ένα καλό ερώτημα. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Βέβαια, εξαρτάται. Εξαρτάται από την προσέγγιση και των προπονητών.

0: Πάντως, ωραίες επιλογές. Δηλαδή, έχουμε και οι δύο ένα καλό σκεπτικό.
1: Δεν θα μπορούσε κανείς να το βάλει και under αυτό το παιχνίδι.
0: Ισχύει.
1: Γιατί το λέω, γιατί άμα παίξουν πιο προσεκτικά και το πάνε λίγο πιο κλειστά το παιχνίδι, θέλω να πω, μπορεί να θέλουν να συγκεντρωθούν περισσότερο στο αμυντικό κομμάτι.
0: Ισχύει.
1: Προκειμένου να μην κινδυνέψουν.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί τώρα, αν φτάσουν στο σημείο να ανοιχτούν για να βάλουν γκολ και τον γκολ αντί να το βάλουν το δεχτούν, εκεί αρχίζει και ζορίζει το πράγμα.
0: Και το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι θυμίζουμε ότι δεν είναι ένα άθλημα το οποίο κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
1: Και σίγουρα δεν είναι και ένα άθλημα το οποίο θεωρείται και δίκαιο.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες που είναι παραδείγματα με ομάδες που παίζαν τρομερά σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά εν τέλει να μην πήραν το αποτέλεσμα. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο. Οπότε εγώ καταλήγω στο goal-goal, γιατί το βλέπω όπως με το σκεπτικό που σου είπα. Εσύ που καταλήγεις τελικά μια επιλογή, γιατί και το over και το under είναι πολύ καλές επιλογές.
1: Το under 3,5 τι απόδοση έχει?
0: Το under 3,5 είναι 1,15.
1: 1,15, εντάξει, είναι πολύ ζωρικό. Το under 2,5 θα έριχνα εγώ.
0: 1,45.
1: Θα είχα μια σκέψη. Δεν είναι πολύ μεγάλη η απόδοση, αλλά απ' την άλλη δεν μου έρχεται κάτι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Άρα κρατάμε ένα.
1: Είναι ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι γενικά πάντως.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα από τα παιχνίδια που...
1: Να ρίξω και ένα hot take αυτό.
0: Ρίξε.
1: Χι ημίχρονο.
0: Καλό. Καλό.
1: Οι δύο ομάδες να προσέξουν πάρα πολύ τα μετώπιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και να μην δούμε φάσεις.
0: Χι ημίχρονο είναι 90. Ιδιαίτερες. Πολύ καλό.
1: Βλέπεις.
0: Μια χαρούλα. Μια χαρούλα.
1: Πώς αλλάζει το.
0: Ιδέες. Άρα κρατάμε ένα ωραίο χι ημίχρονο και από μένα ένα γκολ-γκολ. Μια χαρούλα. Ξεκινάμε δυνατά. Επαναλαμβάνω, Τζόρτζης χι ημίχρονο, Νίκος γκολ-γκολ. Αυτές είναι οι επιλογές μου για το πρώτο παιχνίδι. Πάμε δεύτερο.
1: Πάμε. Λεκαλονέτα Ζαζεγόλ. Στη μεγάλη μου αγάπη. Την Αργεντινή. Τι να κάνουμε. Στηρίζουμε Αργεντινή. Εγώ στηρίζω Αργεντινή, παιδιά, δεν μπορώ να το δω αντικειμενικά αυτό το παιχνίδι. Καταλαβαίνετε.
0: Εγώ λόγω της αγάπης μου με την Ισπανία έχω πολύ μεγάλη λατρεία σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή, Αργεντινή, Μεξικό. Δεν μπορώ, έχω μια λατρεία σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή,
1: τις Ισπανόφωνες.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, έχω και στον πατέρα, έχω και στο γιο που λέει ο λόγος. Κατάλαβες. Εντάξει.
1: Λες να δούμε γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Όταν λέω να δούμε γκολ, να δούμε πολλά γκολ.
0: Θες να σου πω κάτι. Εκεί έχω ένα πολύ ιδιαίτερο hot take και έχω κάνει μια πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Επειδή το πράσινο ακροτήρι είναι μια ομάδα που καλώς κακώς έχει υποτιμηθεί απίστευτα, δηλαδή ήταν σε όμιλο με Σαουδική Αραβία, η οποία φαινόταν σχετικά βελτιωμένη. Μια Ουρουγουάη, η οποία Ουρουγουάη δεν μπορείς να την ξεγράφεις τόσο εύκολα, και την Ισπανία, η οποία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η τωρινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο. Το πράσινο ακροτήρι είχε τα παντελόνια και κατάφερε να μην χάσει από κανέναν, να μαζέψει 3 βαθμούς και να προκριθεί στην επόμενη φάση. Δεν βρίσκεται τυχαία εκεί που βρίσκεται. Οπότε θεωρώ ότι όπως δυσκόλεψε και τους άλλους, τόσο θα δυσκολέψει και την Αργεντινή. Αλλά επειδή η Αργεντινή έχει τον θεό του ποδοσφαίρου, τον Μίδα, τον Λιονέλ Μέση, θεωρώ ότι αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι να δούμε από 2-3 γκολ. Δεν το βλέπω δηλαδή για πολλά προσωπικά.
1: Λοιπόν, να κοπανίσω τον Bet Builder.
0: Κοπάνισε το, το κοπανάς.
1: Νίκη Αργεντινής.
0: Ωραία.
1: Over μισό γκολ ημίχρονο.
0: Οκ.
1: Over 1,5 γκολ συνολικά. Το πάμε και σχετικά safe, φανταστείτε, παιδιά. Over 7,5 corner.
0: Ναι.
1: Over 3,5 corner Αργεντινή. Να σκοράρει ο θεός του ποδοσφαίρου, το ίδιο το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Γιατί, παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή, έχει σκοράρει παντού ο Μέση. Γιατί όχι.
0: Γιατί
1: όχι και στις μία.
0: Να πούμε ότι έχει σκοράρει και 6 γκολ χωρίς πέναλτι στο Μουντιάλ. Να το πούμε και αυτό.
1: Έχει χάσει πέναλτι.
0: Έχει χάσει πέναλτι, αλλά.
1: Και να ρίξει και το επόμενο.
0: Ρίξε.
1: Δύο το λιγότερο και πάνω προσπάθειες από τον Μέση εντός εστίας. Δηλαδή είναι κατάλογος. Είναι σαν να παραγγέλνουμε εμείς 10 φίλοι μου και, και ένα πάρτι δίπλα.
0: Σωστός.
1: Οι επιλογές.
0: Κάτσε, εκεί τώρα θέλουμε ένα χαρτί για να σημειώσουμε γιατί όντως είναι παραγγελία.
1: Είναι παραγγελία ταβέρνας που λέμε.
0: Ισχύει. Κάτσε. Χρήστο, εσύ είσαι. Βιογραφικό, παραγγελία ταβέρνας. Χρήστο. Χρήστο, τι λέει, ρε. Λοιπόν, δώσε μου μια στιγμή, θα αφήσω λίγο τη μουσκόλα να παίξει, γιατί πρέπει να σημειώσουμε αυτή την παραγγελία.

0: Τζόρτζι, Τζόρτζι, έχω φέρει το χαρτί, θέλω να πεις την παραγγελιά σου.
1: Λοιπόν, ξαναλέμε, νίκη Αργεντινής, άσος δηλαδή.
0: Άσος.
1: Over μισό γκόλ ημίχρονο.
0: Over μισό γκόλ ημίχρονο. Πάμε.
1: Over 1,5 γκόλ συνολικά στο μάτς.
0: Over 1,5 γκολ σύνολο.
1: Τρεις επιλογές ήδη, ε.
0: Ναι.
1: Πάμε στην τέταρτη επιλογή. Over 3,5 corner Αργεντινή.
0: Over 3,5 corner Αργεντινή, ναι.
1: Over 7,5 corner συνολικά στο match.
0: Over 7,5 corner σύνολο, ναι.
1: Να σκοράρει, να ξαναβρει το δρόμο προς τα δίχτυα ο Λιονέλ Μέση.
0: Γκολ Μέση, ναι.
1: Και επίσης, έτσι, πάμε να βάλουμε και δύο προσπάθειες του Μέση στην εστία.
0: Τέλεια, 2 πλάς προσπάθειες.
1: Καλά κάνεις και το σημειώνεις, γιατί θα τα ξεχάσω κι εγώ μετά. Θα τα ξεχάσω κι εγώ. Γιατί είναι, εντάξει, είναι πολλές. Πόσες επιλογές είναι?
0: Ένα, λοιπόν, άσος, μία. Over μισό γκόλ ημίχρονο, 2. Over 1,5 γκόλ συνολικά, 3. Over 3,5 corner Αργεντινής, 4. Over 7,5 corner συνολικά, 5. Γκόλ Μέση, 6. Και 2 συν προσπάθειες στην εστία από τον Μέση, 7.
1: 7 προσπάθειες. Number 7.
0: Νούμερο 7. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Και έχουμε, λοιπόν, και άλλο ένα παιχνίδι. Έχουμε και άλλο ένα. Κολομβία, Γκάνα. Ίσως μαζί με το Αυστραλία, Αίγυπτος, τα πιο αμφίροπα παιχνίδια της φάσης αυτής.
1: Κολομβία είναι πολύ ποιοτική ομάδα.
0: Ισχύει.
1: Έχει και ένα παίχτη που τον έχουμε δει στην Ελλάδα.
0: Ναι, το Χάμες.
1: Ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει και τη διαφορά σε αυτό το μάτς.
0: Ναι, ισχύει, συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι. Θυμίζω ότι με την Πορτογαλία, στο μάτς της Πορτογαλίας με την Κολομβία, ήταν ο καλύτερος παίχτης του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει κάνει εμφανισάρα. Δεν το συζητάμε.
0: Αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε πάρει και το MVP.
1: Ναι. Γιατί βαθμολογία 8. Ναι. Οι υπόλοιποι ήταν κάτω από 7 και 6. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, ο Χάμες μπορεί να κάνει, και εγώ θα το σκεφτόμουν και το να σκοράρει.
0: Δηλαδή, δίνεις επιλογή γκολ Χάμες.
1: Ναι.
0: Κάτσε, περίμενε, θα πάμε στο anytime. Χάμες Ροντρίγκες. Α, οκ. Χάμες Ροντρίγκες, anytime scorer. Να ξέρεις, δίνει 3,70.
1: Ποιος παίζει μπροστά στην Κολομβία, με ποιον θα κατέβει η Κολομβία μπροστά?
0: Έχει Λουίς Σουάρες η Κολομβία, Τζον Ντουράν αν δεν κάνω λάθος.
1: Χάμες παιδιά.
0: Να πούμε Λουίς Σουάρες,
1: όχι τον Ροντρίγκες, το βάζουμε και το ποντάρ πραγματικά είναι ο τύπος, είναι παιχτάρα. Τι να λέμε τώρα. Και μόνο που τον είδαμε στην Ελλάδα να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Καλά, ισχύει. Τέτοιος παίχτης δύσκολα θα έρθει.
1: Τέτοιους παίχτες δηλαδή, και μόνο που βλέπουμε τώρα, Καλάμπρια, Ντεφράι στον Παναθηναϊκό.
0: Ντεφράι, Γιώβιτς στην ΑΕΚ.
1: Είδαμε έστω και σε κακή έκδοση τους Λαμέλα και Μαρσιάλ,
0: ναι,
1: στην ΑΕΚ.
0: Σωστός.
1: Έχουμε δει παίχτες που, παιδιά, αντικειμενικά στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έρθουν για να παίξουν μπάλα. Ας μην παίξαν πολλοί από αυτούς.
0: Ναι.
1: Και μόνο που τους είδαμε για λίγο, έστω και το Μαρτσέλο ας πούμε, που δεν έπαιξε την μπάλα που έπρεπε να παίξει γενικότερα, καλό θα είναι να το εκτιμάμε. Γιατί εντάξει, είδαμε κάποιους παίχτες που δεν τους βλέπεις συχνά στην Ελλάδα.
0: Συμφωνώ.
1: Και όταν λέω στην Ελλάδα, σε ελληνικό γήπεδο, στο χορτάρι.
0: Έτσι.
1: Τώρα στη Μύκονο μπορεί να πηγαίνουν για διακοπές οι άνθρωποι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Στην Κρήτη. Εντάξει. Εκεί ναι, για να κάνουν τις διακοπές τους μπορεί. Να τους έβλεπες ένα match Champions League που θα έρχονταν να αντιμετωπίσουν μια ελληνική ομάδα, να πω εντάξει. Τώρα ναι, να τους δεις με τη φανέλα της Ελλάδας. Με τη φανέλα
0: της
1: Ελλάδας λίγο δύσκολο. Του ελληνικού πρωταθλήματος. Του ελληνικού πρωταθλήματος, έστω. Με φανέλες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με φανέλες ελληνικών ομάδων. Δεν το βλέπουμε και πολύ συχνά.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και εγώ πάνω σε αυτό το παιχνίδι, το hot take μου είναι ότι αυτό το παιχνίδι, επειδή πάλι θα είναι αμφίρροπο, το βλέπω πάλι με την ίδια προσέγγιση που βλέπω κάπως και το Αυστραλία-Αίγυπτος. Απλά η διαφορά θα πω είναι ότι σε αυτό το match μπορούν να μπουν, μπορούν και να μην μπουν γκολ. Οπότε εγώ θα επιλέξω με απόδοση 1.90 την επιλογή των 2-3 γκολ. Αυτές είναι οι δικές μου επιλογές. Εγώ επαναλαμβάνω τις δικές μου, θα επαναλάβω και του Τζότζι που τις έχω γραμμένες σε χαρτί.
1: Τόσο σας.
0: Τι νόμιζες θα λέγα.
1: Λοιπόν,
0: δεν φοράω πάλι παπούτσια.
1: Πάντως να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Να σε πάω λίγο στις επειδή θα κλείσει η εκπομπή σε λίγο. Ναι.
0: Ισχύει.
1: Να σε πάω λίγο στα μάτς της φάσης των 16. Τι μάτς άρεσε να αυτές που βλέπω.
0: Ισχύει.
1: Ισπανία-Πορτογαλία. Μεξικό-Αγγλία είναι πάρα πολύ αμφίροπο, γιατί η Αγγλία δεν έχει πείσει και το Μεξικό δείχνανε πάρα πολύ σταθερή ομάδα και πολύ καλή, καλοδουλεμένη ομάδα.
0: Και το Μεξικό έχει δεχθεί 0 γκολ. Βασικά να δώσουμε μισό λεπτό. Λοιπόν,
1: Γιώργο,
0: έλα μέσα.
1: Για καμ του δόθε, για γκέλ μπουρντάν.
0: Καμ του γιώθε, γκέλ μπουρντάν, όπως τα λέει ο Τζόρτζης. Έλα εδώ. Λοιπόν, κάτσε δίπλα.
1: Γιουρουμ.
0: Πρώτα απ' όλα.
1: Γιατί δεν προλαβαίνουν, δεν έχουμε και την πολυτέλεια του χρόνου.
0: Πρώτα απ' όλα.
1: Αργήσαμε λίγο ρε γάματα, αλλά εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Πρώτα απ' όλα να σου ευχηθούμε Γαλλία Αρχή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλέσουμε του φίλου και τι φίλε του 43 Ερμηνεία Sports καταρχά.
0: Δεύτερον, θα ήθελα να δώσει προβλέψει στοιχηματικέ. Έχουμε τρία λεπτά. Θέλω να δώσει μέσα σε αυτά τα τρία λεπτά στοιχηματικέ προβλέψει για του τελευταίου αγώνε των.
2: Πολύ ωραία. Έχουμε λίγο το πρόγραμμα μπροστά μα, είναι εύκολο.
1: Βεβαίω.
2: Αυστραλία-Αίγυπτο, 9 η ώρα αναμέτρηση. Βλέπω πάρα πολύ το goal-goal και οι δύο μα θα κυνηγήσουν, θεωρώ. Είμαστε βάσει των 16 του παγκοσμίου κυπέλλου, αυτού του μεγάλου ποδοσφαιρικού παγκόσμιου event, όπως καταλαβαίνουμε. Η Αυστραλία είναι μια δυναμική ομάδα, όπως και η Αίγυπτος. Μας έχουν δείξει περίτρενα και βλέπουμε τον κυνηγό στο Μουντιάλ γενικότερα, έτσι να διορθώσω. Γιατί έχουμε και λίγο σαρδάμ, εντάξει, πρώτη φορά, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, από κάπου αρχίσαμε.
2: Βέβαια, έτσι είναι. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή βλέπουμε πολλές ομάδες σε αυτό το οποίο θέλω να πω, πολύ passing game αλλά και επαθητικό παιχνίδι επίσης. Δηλαδή, όπως είδαμε και την Αλγερία το πρωί, ενώ ήθελε να επιβάλλει εκείνη το δικό του ρυθμό, η Ελβετία είδαμε τι έκανε. Ήταν πιο αποτελεσματική, άκρως αποτελεσματική, μπορώ να πω. Και βλέπουμε ότι γενικότερα αυτό υπάρχει. Πολύ passing game και όλα μπορούν να συμβούν. Έτσι. Ναι. Στην επόμενη τώρα αναμέτρηση, να προχωρήσουμε, που έχουμε στις 1 η ώρα. Την Αργεντινή του Superstar Lionel Messi, που αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Το ακρόνιο του φαβόρι είναι η Αργεντινή, όπως το καταλαβαίνουμε, ακόμα και για την κατάκτηση του τροπέου. Προβλέπω εδώ σίγουρα ένα over 3,5. Εγώ θα το δίνα. Και σκόρερ μπορεί να πω Messi. Εχθές σκόρερε ο μεγάλος ανταγωνιστής του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι.
2: Όπως αντιλαμβανόμαστε, κόντρα στην Κροατία. Επίσης του Λούκα Μότριτς. Ρονάλντο, Λούκα Μότριτς, ξέρουμε πώς συνδέονται αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Ρεάλ Μαδρίτης και τα σχετικά. Επομένως, πάμε με αυτή την επιλογή να μπουν συνολικά 4 γκολ στο παιχνίδι και δεν θα μας κάνει και εντύπωση αν το πράσινο ακροτήρι σκοράρει και ένα επίσης τέρμα. Αυτό. Και προχωράμε και στην επόμενη αναμέτρηση. Να σας δώσω το προγνωστικό μου στην επόμενη.
1: Κολομβία με την Γκάνα.
2: Κολομβία-Γκάνα. Εδώ, παιδιά, και εδώ βλέπω και τις δύο ομάδες σκοράρουν. Πιο πολύ κυρίως βλέπω να προηγείται πρώτη στο παιχνίδι Κολομβία. Διότι και εκείνη μας έχει δείξει ωραία πραγματάκια στο παγκόσμιο κύπελλο, στο φετινό ενίοτε. Αλλά επειδή όλα μπορούν να συμβούν και επειδή βλέπουμε τώρα τελείως το Μουντιάλ γκολ, από ό,τι βλέπαμε στην αρχή, στο ξεκίνημα της μεγάλης της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, γι' αυτό θα πάμε και εδώ να μπουν συνολικά ουσιαστικά από ένα γκολ από την κάθε πλευρά.
0: Ωραίο, δυνατές προβλέψεις και νομίζω είσαι το καλύτερο κλείσιμο για την εκπομπή, γιατί φτάνουμε στο τέλος.
2: Πολύ ωραία.
0: Η πρώτη από τις πολλές εκπομπές με τον Τζόρτζι τελείωσε. Εννοείται πως έχουμε και την guest εμφάνιση του Γιώργου του Βογιατζή.
2: Ντεμπούτο. Από τον πάγκο.
0: Από τον πάγκο και βάλε και γκολ μέχρι στιγμής. Και άμα πάνε και προβλέψεις σου καλά, όχι απλά γκολ, hat-trick. Θα πάρεις την μπάλα στο σπίτι.
2: Βέβαια.
0: Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Μείνετε στο 943 Sports, καθώς ακολουθεί ένας και μοναδικός Σάκης Μπουζδούνης, αμέσως μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, έχουμε Σάκη Μπουζδούνη Sports on Air Live με νέα από όλες τις ομάδες. Θέλετε από ΑΕΚ, έχουμε από Ολυμπιακό, έχουμε από Παναθηναϊκό, έχουμε από ομάδες Θεσσαλονίκης, έχουμε από μπάσκετ, έχουμε από διεθνή, έχουμε τα πάντα όλα. Σάκης Μπουζδούνης, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Μην τον χάσει κανένας. Από μένα δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.
1: Καλή συνέχεια θα ευχηθούμε. Καλά πονταρίσματα στους απανταχούς στοιχηματίες.
2: Και καλά ταμεία.
1: Καλά ταμεία. Εννοείται.
2: Αυτό, αυτό.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Γεια χαρά.
3: Intervetten Sports. Goal! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.

0: εργασία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 9.43 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Επιστρέφουν σας πάντα οι παίχτες και το τεχνικό επιτελείο Τσάικ, καθώς ξεκινούν οι εργομετρικές και οι ιατρικές εξετάσεις σε τρία γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στις 8 στην Κατερίνη θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου στη συνέχεια της περιοδίας του. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον Χαφ στην Ένωση. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα. Για την Ολλανδία αναχώρησε η αποστολή των Ερυθρολεύκων για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Εκτός αποστολής Στρεφέτσα, Βέζο, Παπακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Ρήξη εξομηνίσκου έδειξαν οι εκστάσεις του Φέντορ Τσάλοφ, καθαρή μαγνητική του Παυλένκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Χατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ενσωματώνει στην προετοιμασία ο Τάισον. Η Κράσνονταρ έκανε πρόταση στον Μάγκο Μέντος Ντόεφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος στους ασπρόμαυρους σύμφωνα με τη ρωσική σαμπιονά. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshoppers. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Σημαντική ενίσχυση στις ακαδημίες με την απόκτηση του 15χρονου επιθετικού από την Καλυθέα Παναγιώτη Μισαηλίδη πραγματοποίησε το τριφύλι. Ο Άρης είναι κοντά στη συμφωνία με παράγοντα από το εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Οι κίτρινοι γνωστοποίησαν την απόκτηση του Ιβοριανού Μέσου Σανουσί Διαλό. Τη μεταγραφή του Μπρανκού Μπαντιό στον Παναθηναϊκό Ακτόρ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο La Provincia ο Ισπανός θέος προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο Ντουμπάι το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το παρθενικό Super Cup της Euroleague με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Φενέρμπαχτσε και της Ντουμπάι BC όπως αναφέρει το Sportando. Για την φάση το 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα. Η Μπαρτσελώνα συμφώνησε προφορικά με τον 31 ετών Γάλλο γκάρ της Μπασκόνια Τιμωτέλου Βαβού Καμπαρό και περιμένουν το OK από την ομάδα της χώρας των Βάσκων σύμφωνα με τη Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Inter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Inter Veteran ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Inter Veteran σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Inter Veteran, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 6. Η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου του 2026. Σωστά συντονισμένη στο 943 Τερβέτεν Sports. Μόλις ξεκινάει η εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.

Ο Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Έφη. Πάμε να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943, 6-98-45-21-8-21, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Με δικά σας γραπτά μηνύματα σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι το 210-220-5943.

0: Λοιπόν, σήμερα θα, για άλλη μια φορά, γιατί το έχουμε κάνει πολλές φορές στην εκπομπή μας, σήμερα θα παντρέψουμε μουσική με αθλητισμό. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα έχουμε κοντά μας έναν ταλαντούχο, αλλά και ανήσυχο δημιουργικά, θα έλεγα, καλλιτέχνη, που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τη φωνή του τη σκηνική του παρουσία, αλλά και τα κομμάτια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα, όχι μόνο από τους fans, αλλά και από το TikTok, τα κομμάτια τα δικά του, έτσι, εννοείται. Καλησπέριζω τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές. Τι κάνετε, πώς
0: είστε? Όλα καλά, εσύ πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Τέλεια, τέλεια. Πολύ μου άρεσε αυτό που είπες για τον αθλητισμό και τη μουσική. Έχω γράψει και τραγούδι που λέγεται Παίξε Μπάλα. Οπότε...
0: Το ξέρω, εγώ το θυμάμαι.
1: Έχουμε...
0: Να δούμε, για Παίξε Μπάλα σήμερα, εδώ στο, στο αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θα παίξω μπάλα την Κυριακή.
0: Οι
1: Κυριακές είναι οι μέρες που παίζουμε μπάλα, παραδοσιακά. Έχουμε live, ξεκινάμε στο 21 grams.
0: Αλλά όχι στις 3 το μεσημέρι όπως παλιά, εσείς παίζετε την μπάλα το βράδυ.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, βράδυ, βράδυ. Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κατά τις 9 η ώρα θα ξεκινήσουμε.
0: Mm-hmm. Πού ακριβώς?
1: Είναι στο Μονασυράκι, στην πλατεία Αβυσσινίας. Είναι πολύ γνωστό μαγαζί το 21 grams. Είναι φοβερός χώρος, έχει θέα την Ακρόπολη, με ανακαινισμένο μαγαζί, ολοκένουργιο, είναι το παλιό Καρνάλ.
0: Μάλιστα, αυτό θα γίνεται κάθε Κυριακή, από εκεί ξεκινάς και...
1: Ναι, ναι, ναι, θα ξεκινήσουμε αυτή την Κυριακή και λέμε να το πάμε να το συνεχίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη δηλαδή είμαστε φούλοι για αυτή την Κυριακή, οπότε...
0: Τι περιμένουμε λοιπόν όσοι έρθουμε να σε δούμε από κοντά, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε λοιπόν?
1: Περιμένουμε διασκέδαση, περιμένουμε πάρτι, περιμένουμε καλή μουσική, περιμένουμε ωραία ποτά, κοκτέιλ. Κόσμος, χορός, διασκέδαση, απλά καθημερινά πράγματα.
0: Και όταν λες ωραία μουσική, εντάξει, εγώ ξέρω, αλλά τουλάχιστον για τους φίλους που μας ακούνε, για τους, τους καινούριους φίλους που δεν έχουν έρθει να σε δούνε. Δηλαδή, τι μπορεί να, γιατί ξέρω ότι θα ακούσουν τα πάντα, θα μου πεις, αλλά τι μπορεί να ακούσουν? Πού κινείστε, ακούσουμε... δηλαδή, εσύ και η μπάντα σου, πού θα κινηθείτε?
1: Ότι δεν είμαστε μπάντα, είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Χάρμα, είμαστε δύο άτομα.
0: Α, μόνο.
1: Ο άνθρωπος αυτός παίζει σαν να είναι ολόκληρη μπάντα. Μη σου πω δύο.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι, ναι. Τα έχει πάρει όλα πάνω του.
1: Εν τω μεταξύ, είμαστε εδώ στο στούντιο, κάνουμε πρόβα και είναι δίπλα και σηκώνει το χέρι.
0: τα χαιρετίσματά μου.
1: Χαιρετίσματα. Ναι, παίζουμε ένα mainstream πρόγραμμα χορευτικό, με δικά μου τραγούδια και τραγούδια άλλων. Ό,τι ακούγεται στο ραδιόφωνο και ό,τι χορεύει και διασκεδάζει ο κόσμος, το περνάμε. Από μέχρι. Από... Έχουμε μεγάλη γκάμα. Μπράβο. Από pop μέχρι χορευτικά.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πάρτι, το οποίο το καταφέρουμε.
0: Μπράβο, που θα ακούσουν οι φίλοι που θα έρθουν τα πάντα. Mm-hmm. Να περάσουν ωραία. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Πάντως, Κωνσταντίνε, είμαστε στην εποχή που αυτό που κάνεις εσύ, δηλαδή να είσαι και διασκεδαστής, έτσι για να το πω απλά.
1: Πολύ ωραία το λες, μου αρέσει αυτός ο τίτλος.
0: Ακριβώς, και επειδή φτιάχνεις τον κόσμο, καταφέρνεις δηλαδή και φτιάχνεις τον κόσμο να γίνονται μια παρέα, συνάγνωστοι ρε παιδί μου, όλοι αυτοί που έρχονται εκεί, θεωρείς ότι είναι αυτό που λείπει από τη διασκέδαση, γενικά από τις μέρες μας μάλλον?
1: Θεωρώ ότι δεν ξέρω αν λείπει, πάντως από την προσέλευση που έχουμε και από τη χαρά που παίρνει ο κόσμος όταν έρχεται, θεωρώ ότι μάλλον υπήρχε κάποιο κενό που το καλύπτουμε.
0: Πάντως είπες ότι θα ακούσουν τα πάντα. Εγώ θα πω δηλαδή από pop, rock, καψούρα, νησιώτικα, και αυτό το έχεις κάνει.
1: Όλα, όλα.
0: Λοιπόν, τι άλλο ετοιμάζεις τώρα για το καλοκαίρι?
1: Τώρα ετοιμάζουμε, κυρίως θα επικεντρωθούμε σε αυτό γιατί θέλουμε να το κάνουμε στέκι. Έναν χώρο δηλαδή που ο άλλος θα ξέρει ότι την Κυριακή του μπορεί να την περάσει εκεί. Από εκεί πέρα θα πάμε και εκτός Αθήνας σε κάποιες περιοχές. Και είμαστε και στο στούντιο που γράφουμε καινούργια τραγούδια. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι τα περιμένει ο κόσμος καιρό, αλλά το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Αργεί να γίνει. Μιας και το συζητάμε, έτσι, πότε να περιμένουμε καινούργιο τραγούδι? Πάνω κάτω.
1: Από Σεπτέμβρη.
0: Από Σεπτέμβρη.
1: Οκτώβρη.
0: Μάλιστα. Διακοπές. Ναι,
1: δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες που λέει και εγώ.
0: Μου απαντάς με τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μαθαίνω ότι έρχονται νέα τραγούδια με την υπογραφή, όπως εσύ είπες, μόνο γενικά νέα τραγούδια, αλλά εγώ έψαξα και έμαθα με την υπογραφή του κορυφαίου συνθέτη, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια όμως, του Δημήτρη του Χάρμα.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό. Αλήθεια. Είναι αλήθεια, είναι εδώ διπλά μου, μπορεί να το επιβεβαιώσει.
0: Γεια σου Δημήτρη. Γιατί είναι από τους κορυφαίους.
1: Είναι, η αλήθεια είναι.
0: Η είδηση δεν μπορούμε να βγάλουμε, έτσι?
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Νομίζω πως έχει.
0: Ωραία. Να επιστρέψουμε στα της Κυριακής. Είναι τώρα οι ακροατές, μας ακούνε και θέλουμε απαντήσεις. Γιατί βρε Κωνσταντίνε να έρθει κάποιος την Κυριακή το βράδυ στο live σου? Τι τους λες?
1: Ποια είναι η... Θέλει να φάει το χρόνο του συγκίνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Γυρνώντας από την παραλία ή έχει πάει στην παραλία νωρίς και το βράδυ του θέλει να το περάσει και να διασκεδάσει, να πιει ένα ωραίο ποτό και να ακούσει κάτι που είναι γνώριμο αλλά δεν ήξερε ότι είναι εκεί. ή αν μας ξέρει, κάτι που είναι γνώριμο, έχει πέρασει καλά και έχει ξαναέρθει.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Τώρα όμως το μαθαίνει ότι είναι εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι θα ήθελες να πεις στους φίλους ακροατές που μας ακούνε, γιατί φαντάζομαι ότι σας σταμάτησα από δουλειά που κάνετε, έτσι.
1: Δεν πειράζει. Κάναμε μια πρόβα, αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ναι. Το χρειαζόμαστε.
0: Αυτό κάναμε ούτως ή άλλως.
1: Τι θέλω να πω στους ακροατές. Να περνάνε καλά, να κοιτάνε την ψυχική τους υγεία και τη σωματική τους υγεία. Και όσο καλά είναι εκείνοι και έχουν διάθεση και τα λοιπά, μπορούν να έρθουν να μας δουν εμάς και να ψάχνουν και καινούργια πράγματα, γιατί υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα εκεί έξω.
0: Α, τώρα μου ήρθε κι άλλη μία ιδέα. Με ποιο, αν ας πούμε, σου έλεγα με ποιο τραγούδι ή με ποιο στίχο θα αποχαιρετούσε ο ακροατές το 943 Driven Sports.
1: Με ποιο στίχο,
0: Ξέρω ότι είναι πολύ.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Για να φωνάξουμε το μέτρο. Δεν ξέρω, αλλά για πες το μαέστρο, για πάμε να λαμινόρε. Πώς τι θα πάμε, πες το.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Να δω αν με παίρνει, άλλο ένα να ζητήσω.
0: Να ζητήσω, όχι, κοίτα, αν έχουμε τιμόνι. Μετά το live σου, όποιος οδηγεί, να πάρει ταξί καλύτερα, αν έχει βγει πάνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι δίπλα στο μετρό, οπότε τελειώνουμε και νωρίς, οπότε είναι ανοιχτό και μπορεί να έρθει με το μετρό, με το τρένο, ό,τι τον βολεύει. Και φυσικά υπάρχει και πια το ταξί στο μοναστηράκι μας.
0: Και μέχρι τι ώρα πάμε, Δημήτρη, όσο πάει?
1: Κωνσταντίνος, ο Δημήτρης είναι ο Χάρμπας.
0: Δημήτρη, δηλαδή, όχι, όχι, ναι, γιατί σκέφτηκα, γιατί έλεγα για τον Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη. Ξεκινάμε 9 η ώρα και θα πάει μέχρι τη 1-2-2 η ώρα max.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ναι.
0: Πάντως, αν θες μετά τις 2, εγώ και ένας κοινός μας φίλος που δεν έχουμε καθόλου φωνή, ερχόμαστε να βγαίνουμε για να φεύγει ο κόσμος. Εγώ και ο Σωτήρης.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να βγούμε και έξω από την πλατεία και μπορεί να βγούμε.
0: Εμείς θα έχουμε τον ανθρωποδιώχτη. Εσύ θα τους μαζεύεις και εμείς θα τους διώχνουμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, σου εύχομαι πάνω απ' όλα να έχεις υγεία, να περάσεις ένα καλό καλοκαίρι. Καλή επιτυχία στα της Κυριακής. Φυσικά, καλή επιτυχία και στα δισκογραφικά. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε όταν θα βγει και το καινούριο τραγούδι. Τα χαιρετίσματά μου και στο Δημήτρη και στην παρέα σου εκεί στο στούντιο. Και πάνω απ' όλα να είμαστε καλά, φίλε. Και σε ευχαριστώ για την πολύ όμορφη κουβέντα.
1: Καλό απόγευμα να έχουμε. Σε ευχαριστώ.
0: Έτσι, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον ένα και μοναδικό, τον ταλαντούχο Κωνσταντίνο Παπαδάκη, που ήταν μαζί μας. Έχουμε ξαναμιλήσει παλιότερα, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όσοι από εσάς θέλετε και μπορείτε να πάτε έτσι, να ξεφύγετε λίγο, να διασκεδάσετε, να πάτε την Κυριακή, γιατί το σίγουρο θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Πάντα αυτή εδώ εκπομπή, όταν βρίσκει χρόνο, παντρεύει αθλητισμό, παντρεύει με τη μουσική.

Εμείς προσπαθούμε τουλάχιστον έτσι να το περάσουμε σε εσάς. Αθλητισμός, τουρισμός, μουσική, βιβλίο. Τα πάντα όλα που λέγει για μια ψυχή. 17 λεπτά μετά τις 6. Παναγιώτη Στεφάνο θα έχουμε αργότερα.

0: Λοιπόν, από τη μουσική θα πάμε στο μπάσκετ, θα πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Εσείς?
0: Αν δεν έχεις να κάνεις την Κυριακή, σου προτείνω ένα...
1: Σε άκουγα.
0: Α, ακουγές, εντάξει τότε.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ πάντως του πρότεινα μετά τις 2 εκεί που τελειώνει το πρόγραμμα Κωνσταντίνος να βγαίνουμε εμείς για να φεύγει ο κόσμος.
1: Εύκολα.
0: Εύκολα, έτσι, το έχουμε, τον ανθρωποδιώχτη. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια είδηση από το μπάσκετ που θες εσύ, που έχουν πιάσει κεραίες. Δεν βλέπω πάντως κάτι, χαλαρά είναι όλα, έτσι.
1: Δεν νομίζω να έχουμε ειδήσεις και νομίζω θα καθυστερήσει το όλο θέμα, το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, βέβαια η είδηση, να ξεκινήσουμε λίγο, ήταν με το σοκ της εθνικής ομάδας χθες από την Ρουμανία, έτσι. Κάζο μεγάλο, δεν το συζητάμε, για από 44-58 και 14 η Ελλάδα σκοράρει 6 πόντους στην τέταρτη περίοδο και σε 12 λεπτά.
0: Κατόρθωμα μεγάλο πάντως, έτσι.
1: Ναι, και έχασες από τη Ρουμανία που είχε να χάσει από το 1980 και από τη Ρουμανία που είχε να πάει στο Ευρωμπάσκετ από το 1987 και είναι μια πολύ αδύνατη ομάδα. Αυτό δείχνει βεβαίως το πρόβλημα το οποίο έχω πει ότι έχει το ελληνικό μπάσκετ, δεν υπάρχουν καλοί παίκτες γενικότερα γιατί δεν αξιοποιούνται κιόλας. Υπάρχουν αλλά δεν αξιοποιούνται. Αν δεν παίζεις δεν γίνεσαι παίκτης, το έχω ξαναδεί πολλές φορές αυτό. Και είναι μια

0: νοσομείου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι η εθνική μας ομάδα έχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή όσον αφορά το γεγονός ότι από εκεί που ήταν άνετη και ήσυχη, βλέπουμε ότι υπάρχει προβληματισμός μετά το σοκ το οποίο υπέστη από τους Ρουμάνους στο χθεσινό του παιχνίδι. Άρα λοιπόν η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι και ο Σπανούλης αναφέρθηκε σε μια εμφάνιση που είπε ότι είναι απαράδεκτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά το κομμάτι της εθνικής όταν λείπουν η Βασική και ο Γιάννης. Και μάλιστα ήταν και αρκετοί χθες παίκτες από την Ευρωλίγκα. Παρ' όλα αυτά είδες ότι η εθνική ήταν πολύ κακή, δεν επιτρέπεται να χάσει από τη Ρουμανία σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, το μάτι με την Πορτογαλία είναι πολύ σημαντικό για να μην μπλέξει περιπέτειες πιο μεγάλες. Εντάξει, υπάρχει δρόμος, κακή ήττα. Πάμε στα των Ιωνίων, όπου τα μεταγραφικά. Να πούμε ότι είχαμε και μια αίρεση πριν την Μπεσίκτας, πριν τον Γουίλμπεκιν που είναι από τραυματισμός όμως από τη Φενέρ όπως και τον Πίρσεν. Ο Μαρτίνες ανακοινώθηκε από τη Ρεάλ.
1: Αυτό σου έκανε εντύπωση αυτή η μετακίνηση, φίλε?
0: Ναι, μου έκανε, γιατί η Ρεάλ πήγαινε θα πάει σε ένα μεγάλο όνομα, αλλά νομίζω ότι είναι και μια δικαίωση για τον Μαρτίνες, ο οποίος είναι στα 65 του περίπου 64, μια δικαίωση από φοβερό μπάσκετ στη Βαλένθια. Το πιστώνεται αυτός. Είναι μια χρονιά ονειρική, γιατί να μην δοκιμαστεί σε μια μεγάλη ομάδα που δεν είχε δοκιμαστεί ποτέ. Ακόμα για τον Παναθηναϊκό έλεγαν κάποιοι γιατί να μην πάρει τον Μαρτίνες, γιατί μην τον πάρει Ρεάλ λόγω λοιπόν, και μάλιστα οι Ισπανοί στηρίζουν πάντα τους εγχώριους προπονητές, οπότε νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σωστή εξέλιξη και μάλιστα τον μπάσκετ που παίζει η Βαλένθια είναι τον μπάσκετ που ταιριάζει στη Ρεάλ, δηλαδή η Ρεάλ αυτό τον μπάσκετ αγαπάει παραδοσιακά, το γρήγορο, το running gun κτλ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική κίνηση για τον Μαρτίνες αλλά και για τη Ρεάλ που παίρνει Ισπανό προπονητή που είναι και της φιλικής φιλοσοφίας.
1: Πάντως η Βαλένθια με τόσους παίκτες να φεύγουν, να έχουν φύγει, να φεύγουν, να φεύγει ο προπονητής, πώς τη βλέπεις του χρόνου?
0: Του χρόνου βλέπω ότι η Ευρωλίγα θα έχει 2-3 πολύ μεγάλα ονόματα, τις δικές μας ομάδες και τη Φενέρ. Θα έχει 2-3 καλές ομάδες γύρω-γύρω, ανεβαίνει Ντουμπάι, ανεβαίνει Χάπουλ, η Ρεάλ θα είναι δυνατή. Οι ομάδες.
1: Θα δούμε τι θα κάνει η Μπαρσελόνα.
0: Ερωτηματικά Μπαρσελόνα, ναι. Μιλάνο, όλοι αυτοί, να δούμε αν θα αλλάξει το προπονητή και το Μιλάνο και θα πάρει την Μπαρσελόνα προπονητή κτλ. Και βλέπω να αποδυναμούνται αρκετές ομάδες σε σχέση με αυτά που περιμέναμε. Μεταξύ αυτών και η Βαλένθια, η οποία θα θυμίσει την Πάρη. Ομάδες οι οποίες έρχονται από το πουθενά και κάνουν φοβερές σεζόν όπως η Πάρη και η Βαλένθια. Είναι λογικό η αξία των παιχτών να εκτοξεύεται και να επιζητούν και για, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και για λόγους πρεστίζ κάτω με μεγαλύτερα ονόματα. Να μεταπηδήσουν όπως και ο Μπραντίγια που θα πάει και αυτό στην Ρεάλ όπως φαίνεται. Άρα λοιπόν οι ομάδες αυτές αποψηλώνουν, δεν πρέπει να χτίσουν από την αρχή. Το μπάζι το 10-12 εκατομμύριο δεν πάει σου βγαίνει κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν δεν θα είναι Βαλένθια σε καμία περίπτωση αυτή που ξέραμε και το είδα από τον Βολίδα που ήταν και πάρει. Λογικό.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια εξέλιξη μάλιστα για τη Μονακό να πω ότι μάλλον δεν θα παίξει ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα, πάει για διάλυση.
1: Εντελώς.
0: Μάλλον. Οπότε αυτό έχει σημασία και για το EuroCup και το λέω γιατί. Αν πάει για διάλυση και δεν παίζει στη Γαλλία, καταλαβαίνεις ότι βολεύει και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που έχουν στόχο την κατάκτηση του Euro Cup τη νέα χρονιά, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε στους δύο Αιωνίους.
1: Στα επόμενα τρία λεπτά, διαχείριση
0: ναι,
1: το χρόνο.
0: Δεν έχει πολλά. Ο Ολυμπιακός είναι στην αναμονή, θα ανακοινώσει μετά τον Μακιντάρ και τον Μοντέρο κάποια στιγμή. Υπάρχει μια εξέλιξη με τον Παπα-Νικολάου, λένε ότι μπήκε ο Άρης Φίνα με 2 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Εντάξει, ο Παπα-Νικολάου έχει πει να μπει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός το χρειάζεται για το ελληνικό διαβατήριο πάνω απ' όλα αλλά και για την αρχηγός και για τα πολιτήρια πιστεύω θα τα βρουν στο οικονομικό και θα μείνει. Δεν έχει βγει ακόμα τίποτα για να σας ανανεώσει επεκτάσεις για να προσαρμογές Dorsey Walka που έχουν συμβόλαιο. Περιμένει μέχρι 10 του μηνός αν θα ανανεώσει με οψιόν που έχει ο Ολυμπιακός τον Τζόζεφ και ψάχνει πάντα το τεσάρι και ίσως και ένα τριάρι. Ακούγονται πολλά ονόματα, θα δούμε. Δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω αυτή τη στιγμή. Τα γομάρα δεν βιάζονται. Στον Παναθηναϊκό επίσης δεν βιάζονται. Υπάρχει μια όμως εδώ αισιοδοξία για τον Λάρις, ο οποίος δεν έχει βρει ομάδα και είναι ελεύθερο παιδιά, δεν έχει βρει ακόμα ομάδα στο NBA. Όσο περνάει ο καιρός, δεν περιμένει και πολύ ο Παναθηναϊκός, δεν κάτσε να πέντε τον περιμένει μέχρι τέλος του καλοκαιριού. Νομίζω λοιπόν ότι ο Λάρις είναι ο μεγάλος στόχος καταρχήν του Παναθηναϊκού για να παίξει το 4-5. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός θα ψάξει με υπομονή έναν άσο από το NBA προφανώς στη θέση 1. Θα ψάξει ακόμα να παίξει τα φόργων, αυτός θα είναι μάλλον ο Μπόγκα τελικά αφού πλέον να βάλει τον Μπογκδάνοβιτς και θεωρεί ο Μπράδοβιτς και χωράει και ο Μπόγκα ο οποίος περιμένει το NBA και τους πίστος αν δεν πάει εκεί υπάρχει ένα buyout με την Παρτίζαν και προφανώς επειδή έχει καλές σχέσεις με τον Μπράδοβιτς θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει 13 παίκτες ήδη από τον Μπάντι που δεν έχει ανακοινωθεί τι είναι το θέμα και του Φαλ και ίσως πάει και για έναν ακόμα ψηλό ο οποίος αν όμως ανεθολάρης θα είναι αθλητικός αλλά μικρής αξίας. για να γεμίσει το ρόστερ μαζί με το Φαλ, να έχει

0: δηλαδή Τέντερ στην Τολάρσο να βγαίνει στο 5 στην Παπάκη ο Μίτογλου. Αυτές είναι οι κινήσεις, υπομονή. Νομίζω ότι το όνομα του Λάρις είναι αυτό που ίσως να έρθει πιο γρήγορα από τις μεταγραφές που περιμένουμε από τους Αιωνίους και του Μπόγκα. Οι άλλοι, με την Καρατάλα, θα έχουμε καθυστέρηση. Υπομονή.
1: Υπομονή, πολύ. Μάλιστα. Σου εύχομαι, φίλε, να περάσει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Τερβέτεν Sports. Θα πάμε τώρα στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή μας. Φυσικά εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. You move like spoken fantasy. Got my heart in velocity. Προλαβαίνω να πω στο Γιάννη το φίλο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, λέει. Σας ακούμε δυνατά από το δροσερό, όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου, το 600 πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Γιάννης, σας περιμένουμε. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Καλά να περάσετε. Μας ανοίγει στην όρεξη. Με τα ωραία πανηγύρια εκεί κάτω. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 6:30.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, εδώ στο 943 Intervention Sports. Επιστρέψαμε. Sports on air live μέχρι και τις 8 και απόψε. Με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Την έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Στο Viber μπορείτε βέβαια να παίρνετε μέρος και στο διαγωνισμό, έτσι. Στους διαγωνισμούς μάλλον. Και για το ψαρονέφρυαρα και για την αμοργό, έτσι, με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη αμοργός ή ψαρονέφρυ. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Στις 9 σήμερα ένα μάτς για το Μουντιάλ Αυστραλία-Αίγυπτος. Ενώ Πορτογαλία-Κροατία θυμίζω τελικό 2-1. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι αυτό. Ελβετία-Αλγερία 2-0.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: 943, Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα Ζάκη, καλησπέρα και στους αγροτές του 943, Ιντερβέτεν Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε καταρχήν από, θυμόμαστε όλοι ότι η FIFA έχει δημιουργήσει το νόμο Πρεστιάνη. Δηλαδή όταν είχε γίνει το παιχνίδι της Ρεάλ με την Μπενφίκα, θυμόμαστε όλοι ότι ο Πρεστιάνη, ο Αργεντινός επιθετικός της Πορτογαλικής ομάδας, σε κάποια στιγμή είχε πει κάτι βάζοντας το χέρι στο στόμα του για τον Βινίσιους. Η FIFA λοιπόν είπε ότι αυτό απαγορεύεται να γίνει στο παγκόσμιο κύπελο, όποιος το κάνει αποβάλλεται, και έχουν γίνει μέχρι τώρα δύο παραδείγματα έτσι που έχουν αποβληθεί. Έρχεται όμως τώρα η UEFA και λέει, εμείς δεν θα υιοθετήσουμε το νόμο αυτό, ναι. Δεν θα αποβάλουμε λέει τους ποδοσφαιριστές. Απλώς ο διαιτητής άμα δει κάτι τέτοιο θα δείχνει κίτρινη κάρτα. Τώρα αν υπάρχει και κάποιο άλλο περιστατικό μετά θα το εξετάσει η Πειθαρχική Επιτροπή. Άρα υπάρχει εδώ μια διάσταση απόψεων μεταξύ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας FIFA και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας UEFA.
0: Αυτό είναι οριστικό. Πάμε. Δηλαδή με την κίτρινη κάρτα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Σε ευρωπαϊκές, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Τώρα πάμε στο αμφιλεγόμενο τέρμα που δεν μέτρησε χθες για τους Κροάτες στο 2-1 που χάσαμε στους Πορτογάλους.
0: Ωραία, εσύ θεωρείς ότι ήταν γκολ ή όχι?
2: Αυτό θα πω τώρα. Εγώ έχω την απόφαση της FIFA, την επίσημη στα χέρια μου.
0: Ωραία, για πάμε.
2: Λοιπόν, στο 13ο λεπτό λέει, του πρόσθετου χρόνου, του δευτέρου ημιχρόνου, ο διαιτητής Έσπεν Έσκας ανέτρεψε τον γκολ με την απόφαση του VAR, λέγοντας ότι ο ποδοσφαιριστής, ο Μάριο Πάς, είχε σε θέση offside. Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχει η τεχνολογία, έτσι, η connected ball έτσι λέγεται, που είναι ενσωματωμένη στην μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου την 30, επίσημη μπάλα παγκοσμίου κυπέλου, αποδείχθηκε ότι ο αριθμός 20 της Κροατίας, δηλαδή ο Ιγκόρ Ματάνοβιτς, ήρθε σε επαφή με την μπάλα πριν από τον γκολ. Αυτό επέτρεψε στον διαιτητή να εντοπίσει σωστά την παράβαση του offside και να μην μετρήσει τον γκολ. Οι αισθητήρες IMU που είναι τοποθετημένες μέσα στην μπάλα 30 είναι ικανοί να ανιχνεύουν ακόμη και την παραμικρή επαφή, παρέχοντας στους διαιτητές έναν πρωτοφανή όγκο δεδομένων για να παρεύουν με γρήγορες και ακριβείς αποφάσεις τους. Αυτή είναι η απόφαση επίσημη της FIFA.
0: Πάντως το τηλεοπτικό, άντε τώρα να βρεις αν βρήκε με το κεφάλι την μπάλα ή όχι.
2: Ναι, σου λέω τώρα οι αισθητήρες που πάρουν μέσα στην μπάλα την 30.
0: Μάλιστα.
2: Έστειλαν μήνυμα στο διαιτητή ότι αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό δεν μέτρησε, είναι offside. Τώρα, πάμε στην Εθνική Γερμανία. Τέλος και επισήμως ο Νάγκελσμαν, έτσι, αναμενόμενο ήτανε. Και τώρα έχουν ξεκινήσει επαφές με τον γενικό διευθυντή της Red Bull, τον Όλιτζερ Μίντλαφ, προκειμένου να δοθεί άδεια στον Κλοπ να έχει διαπραγματεύσεις με την Γερμανική Ομοσπονδία. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, αφού ο Κλοπ έχει συμβόλαιο μαζί με τη Red Bull, πρέπει να υπάρξει κάποια συνεννόηση, κάποια διαπραγμάτευση, κάποια αποζημίωση, όπως γίνεται και στους προπονητές όταν έχουν συμβόλαιο, έτσι. Μάλιστα. Κάτι πρέπει να πάρει και η Red Bull. Αφού βεβαίως δείχνουν όλα ότι συμφωνεί και ο Κλοπ και προφανώς και η σύζυγός του. Που ήταν εκείνη που, αν θυμόμαστε όλοι, τον είχε εξωθήσει ουσιαστικά να εγκαταλείψει την προπονητική στην Liverpool. Τώρα έχουμε τον Λεάο, τον άσο της Μίλαν, που θέλει να φύγει από τους Ρωσονέρι, εν πάση περιπτώσει. Έπαιξε χθες το 2-1 επί της Κροατίας και όπως είπε, εμείς θέλαμε όλοι να βοηθήσουμε τον Ρονάλντο να, όχι μόνο να παίξει καλά, να προχωρηθεί μαζί μας. Έχω περάσει μια δύσκολη περίοδο με τραυματισμούς, ήμουν εξαντλημένος, αλλά όταν η ομάδα πάει με αυτή την οτροπία, η κούρασή μας εξαφανίζεται και ειδικά εμένα. Να θυμίσουμε ότι ο Ρονάλντο έφτασε τον Μέση, έτσι, 4 πέραν σε παιχνίδια νοκάουτ. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε, έρχεται η αδελφή νωρίτερα του Κριστιάνο Ρονάλντο, που λέει ότι ο Κριστιάνο μετά το παγκόσμιο κύπελο θα αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, όχι από το ποδόσφαιρο, και μετά το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ερωτήθηκε γι' αυτό ο Ρονάλντο και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ αποφάσεις εν θερμό δεν παίρνω. Όταν με το καλό τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο και θα δούμε που έχουμε φτάσει στην εθνική ομάδα, θα κάτσει όλη η οικογένεια γάτο, θα το συζητήσουμε και τότε θα πάρουμε τις όποιες αποφάσεις. Τώρα, Έχουμε και όπως ξέρουμε και πάμε στην Τσεχία, όπου ξέρουμε ότι η Καρβίνα είχε εμπλεχθεί και ο πρόεδρος της βεβαίως σε στημένα παιχνίδια και έχουν επιβληθεί ποινές στην Τσέχη ομάδα. Τώρα έρχεται η UEFA με σημερινή της απόφαση και λέει για τη σεζόν 25-26 η Καρβίνα που έχει προκριθεί να παίξει στο Europa League αποκλείεται. Δεν θα συμμετάσχει το 25-26 σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, δηλαδή στο Europa League που είχε προκριθεί. Τέλος. Λόγω των στημένων αγώνων εντός Τσεχίας, έτσι. Δεν είχε κάνει η Καρβίνα κάτι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, εντός συλλογικών διοργάνωσεων. Πάει γι' αυτό. Έπειτα, η Μπάγερ Μονάχου τώρα, σήμερα, ανακοινώνει και επισήμως την απόκτηση του αριστερού διεθνούς μπακ του Ναθαήλ Μπράουν, ο οποίος εξής θα απογράψει 5 ετών συμβόλαιο και η Μπάγερ θα καταβάλει στην ομάδα του 50 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος Ρεάλ, λέει, εμείς κάνουμε υπομονή για το θέμα του Ολίσε. Ξέρουμε ότι ο Ολίσε τον έχει καλέσει η διοίκηση Μπάγερ Μονάχου για να διαπραγματευτούν νέο συμβόλαιο που λύγει το 28, αλλά αυτός με τον ατζέντη του, περισσότερο ατζέντης του, δεν έχει παρευρεθεί στις διαπραγματεύσεις. Άρα σημαίνει ότι ο Ολίσε μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού του ή και με τον ατζέντη του να συζητούν, άσε να τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο, άσε να δούμε τι θα κάνει η Εθνική Γαλλίας και αλλιώτικα θα διαπραγματευτούμε μετά. Και ξέρουμε ότι υπάρχει πάντα και η πίσω πόρτα με τη Ρεάλ. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μια περίπτωση όπως ήταν ο Εμπαπέ.
0: Ακριβώς.
2: Απλώς αυτός το είχε ξεκαθαρίσει ότι θα πάει στη Ρεάλ. Τώρα, η Arsenal με τον αθλητικό της διευθύντη, τον Ιταλό Αντρέα Μπέρτα, έχει ξεκινήσει επαφές γιατί έχει 6 στόχους. Εννοείται και τους 6 δεν μπορεί να τους πάρει. Και να φέρω με Μόργαν Ρότζες, Μπαρκολά, Μπρούνο Γκυμαράες, τον Αϊντράμοβιτς και τον Τζόλι, τον Έλληνα, τον Χρήστο Τζόλι της Μπουργκέ. Λοιπόν, θα κάνει τις κινήσεις του, εννοείται ότι πρωτεύων στόχος είναι ο Ρότζερς και ο Μπαρκολά και μετά ο Μπρούνο Γκυμαράες, αλλά όλες επειδή είναι δύσκολο να γίνουν πραγματικότητα για τους κανονιέρηδες, τους πρωταθλητές Αγγλίας, μπορεί κάποια στιγμή να πηγαίνει πιο πίσω, δηλαδή να φτάσει και στο Χρήστο Τζόλι που εκεί είναι λιγότερα τα λεφτά και μπορεί να τον πάρει με λιγότερα, με 40 εκατομμύρια. Νομίζω ότι η βελική ομάδα θα τον παραχωρήσει στο διεθνή Έλληνα. Αλλά βεβαίως θα έχουν γίνει πρώτα οι επαφές με τους άλλους πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές και ανάλογα την εξέλιξη, τα χρήματα που είναι διατεθειμένοι να δώσει η διοίκηση των κανονιέριδων, θα υπάρξουν και εξελίξεις. Τώρα, η Νότιγχαμ Φόρεστ σήμερα επέκτηνε το συμβόλαιο του τραφλακά της, του Ματ Σέλτς, έως το 28. Εντάξει, λογικό είναι. Ενώ βεβαίως οι μεταγραφές συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Περιμένουμε να δούμε.
0: Έχει πάρει βέβαια ένα πολύ μεγάλο ποσό από τη μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον από τη Μάντσεστερ, έτσι.
2: 135 εκατομμύρια.
0: Βέβαια, δεν τα λες και λίγα.
2: Οι ακριβές μεταγραφές, βεβαίως. Βεβαίως, του Έλιοτ Άντερσον, έτσι, που είναι ο καλύτερος κεντρικός χαφ εντός συνόρων αυτή τη στιγμή. Ήταν πολύ σπουδαία αυτή η κίνηση της Μάντσεστερ Σίτι. Έτσι είναι. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι εννοείται με αυτά τα λεφτά η Νότιγχαμ Φόρεστ θα ενισχύσει και τον νέο του προπονητή, έτσι. Γιατί ο Βίτορ Περέιρα αποτελεί παρελθόν ο Πορτογάλος που την διατήρησε στη μεγάλη κατηγορία. Τώρα νέος προπονητής με τριετές συμβόλαιο είναι ο Αυστριακός Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος οδήγησε την Κρίσταλ Πάλας στη μέχρι πρώτη ομάδα στην κατάκτηση του Κόφερες Λίγκ. Άρα της έδωσε το δικαίωμα την προσεχή αγωνιστική περίοδο να εμφανιστεί στο δεύτερο τη τάξη ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Europa League. Ο Γκλάσνερ πίστευε αρχικά ότι θα του κάνει πρόταση η Μίλαν, τελικά η Μίλαν όπως ξέρουμε πήρε τον Πορτογάλο Αμορίμ και μου έκανε εντύπωση εμένα και τώρα ανέξυπνα η διοίκηση της Νότιγχαμ έρχεται και κλείνει τον Γκλάσνερ. Πολύ εξαίρετη επιλογή. Έτσι είναι. Βεβαίως έχουμε τη μάχη για τον πρώτο σκόρερ του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου. Μέση και Μπαπέ οδηγούν την κούρσα με 6 γκολ, με 5 γκολ είναι ο Χόλαντ και μετά εντάξει είναι και άλλοι παίκτες που πρέπει να πούμε σε περίπτωση που ισοβαθμίσουν 2 ή 3 στην πρώτη θέση. Τότε υπάρχει κριτήριο, γιατί δεν μπορεί να δώσει 1, 2, 3 χρυσαπαπούτσια, ένας θα πάρει το χρυσό. Τότε υπάρχει το δεύτερο κριτήριο που λέει ποιος ποδοσφαιριστής από όλους αυτούς που ισοβαθμούν είχε και assist, τις περισσότερες assist. Ούτως ώστε να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση. Και πάμε και στη Γαλλία, όπου η Εθνοσυνέλευση ετοιμάζεται να ψηφίσει νόμο που λέει για το πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας, δηλαδή τη Ligue 1, ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Μπορείς να προσδιορίσει για αυτή τη διαθέμενη, θα το αφήσει στις ομάδες ή στη Λίγκα να το αποφασίσει. Θα μεταδίδεται έστω και από ιδιωτική πλατφόρμα, αλλά δωρεάν και ελεύθερα στ' όλους τους φιλάθλους, σε όλο τον κόσμο. Πολύ καλή κίνηση αυτή.
0: Πάρα πολύ καλή, βέβαια.
2: Υπάρχουν αντιδράσεις, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Όλοι ποτέ δεν μπορούν να είναι ευχαριστημένοι.
0: Και υπάρχει και βέβαια κόσμος που δεν μπορεί να πληρώσει για να δει ένα μάτσο.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε,
2: ακριβώς,
0: οπότε καλό είναι και για αυτούς. Ο Σλότ είναι φαβορή να αντικαταστήσει τον Κούμαν στην Εθνική Ολλανδία.
2: Συγγνώμη.
0: Λέω, ο Σλότ είναι φαβορή να πάει στην Εθνική Ολλανδία.
2: Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί στην Εθνική Ολλανδία και λογικό είναι, αφού απολύθηκε, παραιτήθηκε επισήμως ο Κούμαν. Εντάξει, ο Σλότ μπορεί να είναι αυτός που θα τον διαδεχθεί. Θα κυκλοφορήσω πολλά ονόματα μέχρι να πάρει την τελική απόφαση η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, έτσι. Όπως το ίδιο θα γίνει και στη Γερμανία, εντάξει, αυτή τη στιγμή ακλώνει το φαβορί, παρουσιάζει το Κλοπ.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε. Αλλά βέβαια θα υπάρξουν εξελίξεις πολύ σύντομα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχουμε το Nations League το Σεπτέμβριο, όπου η Εθνική Ελλάδος καλείται να παίξει στο Άουσμπουργκ απέναντι στην αντίστοιχη της Γερμανίας και έχει να παίξει και με την Ολλανδία. Αυτή πρέπει να κάνει τις κινήσεις της.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι είναι. Και βεβαίως ο Λιβάγια, που είχε κάποια διαμάχη με τη διοίκηση, επειδή είχε τσακωθεί με τον Γκαρθία, τον Ισπανό προπονητή του, τελικά βρέθηκε η λύση, θα υπάρξει ένα χρηματικό πρόστιμο και τον κάλεσαν πίσω, παραμένει στην ομάδα γιατί είναι και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, έτσι.
0: Άφησε αμαρτιών αφού πληρώσει κάτι δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει. Λογικό ήταν τώρα, γιατί είχαν υπάρξει κάποιες πληροφορίες από την Κροατία ότι μπορεί να έρθει στην Ελλάδα να πάει στην ΑΕΚ. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Ακριβώς. Και για το Σάμαρι να αρχίζει καριέρα προπονητή.
2: Ναι, με την Μπενφίκα εκεί επαφές. Προφανώς, ναι, εντάξει. Ο Μάρκος Σίλβα, ο προπονητής, μπορεί να τον ήξερε και η διοίκηση, ας πούμε, που τον είχε ως ποδοσφαιριστή, να του δώσει την ευκαιρία να πάει στους μικρούς. Πάει καλή μεταδοτικότητα κιόλας σε αυτά που λέει, οπότε είναι σημαντικό ρόλο να ξεκινήσει από κάπου ο Ανδρέας Σάμαρης, έτσι, που είχε κοστίσει κάποια στιγμή, πρέπει να ξεχνάμε, τον είχε πάρει Μπεφίκα με 10 εκατομμύρια τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα, τα θυμόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως. Φίλε, καλό Σαββατοκύριακο, ναι, σου εύχομαι.
2: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος με όλες τις διεθνείς αθλητικές ειδήσεις.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 15 λεπτά πριν από τις 7, σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να κλείσουμε το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε ό,τι υπάρχει βέβαια από την ΑΕΚ από τον Λάκη Κονιτσιώτη.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Λάκη μου, Παρασκευούλα ζάχαρη λέει, Παρασκευούλα μέλι λένε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Δεν έχει και πολλά πράγματα από ό,τι βλέπω, ένα φιλικό.
2: Όχι, αλλά είναι η επανεκκίνηση της νέας σεζόν, έτσι. Μαζεύονται σιγά σιγά οι παίχτες για τις εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Έχουν κληθεί από την ΠΑΕ και οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι δεν θα είναι τόσοι πολλοί όσοι είχαμε πει αρχικά. Θα είναι επιλεγμένοι για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τη θέση στην 11η του Super Cup. Αυτό είναι τώρα το άμεσο.
0: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Και μετά θα δούμε το ζητούμενο ακριβώς. Και από εκεί και ύστερα, βέβαια ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται. Σήμερα στην Κατερίνη στις 8, σε λίγη ώρα θα είναι στην Πλατεία Ελευθερίας, σε μια πόλη που έχει ένα τεράστιο σύλλογο της σύνδεσμο της Original, με τρομερή δράση και παρουσία σε όλα τα γήπεδα Ελλάδας και Ευρώπης. Θα είναι πολύ ωραία. Αύριο και μεθαύριο θα είναι Καβάλα και Σέρες αντίστοιχα, για τους φίλους που θα βρίσκονται εκεί, στις 8 ώρα το βράδυ.
0: Πάντως χθες έγινε χαμός σε Τρίκαλα, σε Καρδίτσα, που πέρασε από εκεί.
2: Τρίκαλα και Καρδίτσα, ναι, πολύ ωραία. Από όπου περνάει γίνεται χαμός, γιατί είπαμε, είναι η δίψα των φίλων της ΑΕΚ πολύ μεγάλη. Και είναι μια ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ομάδα που δεν έχουν τη δυνατότητα. Επανέρχομαι στο θέμα της προετοιμασίας. Είπαμε τη Δευτέρα η ομάδα θα φύγει για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε μια εβδομάδα, στις 12 του μήνα, θα έχουμε και την ευκαιρία να τη δούμε ένα πρώτο φιλικό, ένα ξεμούδιασμα όπως συνηθίζουμε να λέμε, με την De Graafschap. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθούν και επίσημα οι ώρες και οι ημερομηνίες των υπόλοιπων αγώνων. Και περιμένουμε τις εξελίξεις για τα υπόλοιπα, τα οποία αφορούν τις μεταγραφές και τις ανανεώσεις των συμβολέων, τώρα που επιστρέφουν και οι παίκτες δηλαδή από τις διακοπές τους.
0: Ναι.
2: Σίγουρα αγκάθι είναι η μεταγραφή που και αυτή αναμένεται, ίσως και μέχρι τη Δευτέρα να έχει ολοκληρωθεί, του ΧΑΦ, και να φύγει μαζί με την αποστολή για την Ολλανδία. Και από εκεί και ύστερα να συνεχιστεί το κυνήγι για το στόπερ, γιατί μάλιστα από τους πιτσιρικάδες που θα πάρει θα είναι δύο στόπερ. Κάτι δείχνει αυτό, δηλαδή στους τέσσερις οι δύο θα είναι στόπερ. Άρα πονάει η ΑΕΚ σε αυτή τη θέση, θέλει παίχτη, δεν το συζητάμε, και ψάχνει να βρει κάποιον που να πλαισιώσει τους Μουκουντή και Ρέλβας, γιατί αυτή τη στιγμή ο Βίντα θα είναι μια λύση έτσι αντικατάστασης σε ώρα ανάγκης, θα λέγαμε περισσότερο.
0: Τουλάχιστον για το ΧΑΦ βλέπεις να υπάρχουν εξελίξεις να προλάβει την προετοιμασία, αν όχι από την αρχή, τις πρώτες μέρες.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Η περιραίωση ατμόσφαιρα αυτό τονίζει. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις. Είμαστε πολύ κοντά για την ανακοίνωση του ονόματος. Γιατί ένας λόγος παραπάνω είναι ότι συνεχίζει ο Πινέδα, και αν καταφέρει τα ξημερώματα της Κυριακής, αν δεν κάνω λάθος, που παίζει το Μεξικό με την Αγγλία, να περάσει στο Μεξικό, καταλαβαίνουμε ότι θα πάει ακόμα πιο πίσω η βαλίτσα.
0: Ναι.
2: Αν αποκλειστεί, έχει καλώς. Θα τον δούμε ίσως στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Αλλά επειδή λείπει ο Πινέδα ακριβώς και θα χρειαστεί και κάποιες μέρες ξεκούρασης, πρέπει να αποκτηθεί ο ΧΑΦ για να είναι έτοιμος για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οπωσδήποτε.
0: Πολύ σωστά, ναι, βέβαια.
2: Πάντως, είναι ανάγκη.
0: Πάντως η Φίτες είναι αυτή που ανακοίνωσε κι άλλο ένα φιλικό με την ΑΕΚ,
2: ναι,
0: στις 8, την Τετάρτη 15 Ιούλη. Εκεί στο
2: αυτό
0: κέντρο.
2: Είναι σιγά σιγά τα ανακοινώνει άλλες ομάδες, αυτό περιμένουμε επίσημα τώρα από την ΑΕΚ μέσα Σαββατοκύριακο, ημερομηνίες και ώρες για όλα τα φιλικά. Είχαμε πει ότι με την Τσβόλε θα παίξει στις 26, με την Samsung Sports στις 29, με τη St. Truiden στις 2 Αυγούστου, την ημέρα της επιστροφής οριστικά από την Ολλανδία. Τώρα μου είπες και με την Βίτεσε.
0: Με τη Βίτεσε, ναι, ναι.
2: Με τη Βίτεσε.
0: Η ίδια ομάδα το ανακοίνωσε, έτσι.
2: Ναι, έτσι όλες το έχουμε μάθει από τους άλλους. Όπως και την μεταγραφή του Καρασαρίδη από τον Πανιόνιο.
0: Από τον Πανιόνιο, ναι.
2: Δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις η ΑΕΚ ακόμη για τίποτα.
0: Θυμίζω στην Τετάρτη στις 15 του Ιούλη στις 8 το βράδυ.
2: Ναι, ωραία.
0: Και ακόμα δεν ξέρουμε αν και ποιο κανάλι θα μεταδώσει, γιατί ρωτάει και ο φίλος ο Στέφανος.
2: Όχι, αλλά σίγουρα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι βλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση στα...
0: Δυνατά φιλικά όλα.
2: Προετοιμασία, ορίστε.
0: Είναι και δυνατά φιλικά από ό,τι βλέπω.
2: Δυνατά φιλικά και σχετικά γρήγορα. Δηλαδή λέω το πρώτο θα είναι στην πρώτη εβδομάδα. The Crafts, ναι, στις 12 του μήνα. Έχει αλλάξει βέβαια και η φιλοσοφία των προετοιμασιών. Δεν είναι το ατέλειωτο τρέξιμο που κάνανε
0: παλιά
2: κάποτε.
0: Θυμάσαι κάτι στις πρώτες 10 μέρες δεν ακουμπούσαν μπάλα.
2: Δεν ακουμπούσαν μπάλα, ναι. Και έκαναν 3 προπονήσεις την ημέρα,
0: ναι,
2: μέχρι να μην μπορούν να περπατήσουν. Τώρα ειδικά ο Νίκολης το έχει τονίσει και από την περσινή περίοδο ότι θέλει οι παίκτες του να έχουν ρυθμό μέσω των αγώνων. Και ήταν ευχαριστημένος όταν η ομάδα είχε και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ανησυχούσε όταν καθόντουσαν. Και πράγματι έτσι ήταν η εικόνα της ομάδας. Άρα θα προσπαθήσει να δώσει ρυθμό στην ομάδα μέσω των αγώνων από ό,τι φαίνεται. Και περιμένουμε και εμείς να δούμε τη συνέχεια αυτής της λογικής της προετοιμασίας, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κανένα νέο με τις αποχωρήσεις, έτσι, με αυτούς που δεν υπολογίζονται.
2: Όχι. Είναι και ο Φερνάντες, είναι και ο Πιερό με τα συμβόλαια που γυρίζουν από δανεική, αλλά δεν θα πάνε στην Ολλανδία, προκειμένου να βρουν μια λύση, μια ομάδα δηλαδή. Αντίθετα, ο Λιούπισιτς με τον Ελίασον θα πάνε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν έχει βρεθεί και για αυτούς μια ομάδα να φύγουν, οπότε συνεχίζουν κανονικά μέχρι νεοτέρας.
0: Μέχρι νεοτέρας, μάλιστα. Δεν βλέπω, δεν ξέρω, δεν νομίζω αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Δεν νομίζω τα καλύψαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Τώρα να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, Άκη.
0: Και καλό απόγευμα, φίλε, και σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά κι εγώ. Για χαρά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Λάκης Κονησιώτης με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Intervention Sports.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Έχουμε και το ρεπορτάζ από την Θεσσαλονίκη, από τον Παναγιώτη Στεφάνου. Και φυσικά το ρεπορτάζ του

0: 943 Intervet & Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Επιστρέφουν στα Σπάτα οι παίχτες και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ για εργομετρικές εξετάσεις εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον ΧΑΦ στην Ένωση. Οι κυτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν τη Φύτεσε στις 15 Ιουλίου στις 8 η ώρα σε φιλική αναμέτρηση. Για την Ολλανδία, αναχώρηση αποστολή του Ολυμπιακού για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Εκτός Στρεφέτσα, Βέζο, Παπακανέλος, Καμπελά και Ανασημέντο. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshoppers. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Ρήξη εξομηνίσκου έδειξαν οι εξετάσεις του Φέντορ Τσάλοφ. Καθαρή βγήκε η μαγνητική του Παυλένκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Χατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ενσωματώνει την προετοιμασία του Άισον. Την πρόσληψη του Avram Grant σε ρόλο συμβούλου στην διοίκηση της ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Οι κίτρινοι γνωστοποίησαν την απόκτηση του Ιβοριανού μέσου Σανουσί Διαλό. Τη μεταγραφή του Μπρανκού Μπαντιό στο Παναθηναϊκό επιβεβαίωσε στη συνέντευξή του στο La Provincia ο Ισπανός θέος προπονητής Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνες, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 μετά το μεσάνυχτα Αργεντινή Παρασινοακροτήρη και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα. Ο Γιούργεν Κλόπ είναι έτοιμος να αναλάβει την εθνική Γερμανίας και να επιστρέψει στους πάγκους μετά από 2 χρόνια απουσίας, όπως αναφέρει ο Άγγλος δημοσιογράφος Μπεν Τζέικοπς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
5: 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
10: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο ή δεύτερο μέρος της εκπομπής όπως εσείς θέλετε. 5 λεπτά είμαστε μετά τις 7. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Εδώ στο 943 Τερβέτε Sports. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τις δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821. Είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Βέβαια, σας περιμένω μέχρι και τις 8. 210-220-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Μαζί μας είναι βέβαια και ο Τζόρτζης Ιωάννου, εκτός από τον Νίκο Κατσάτσο που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Λυσμόνησα, Τζόρτζη μου, να σε αναφέρω νωρίτερα, δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, πάμε και στα δικά σας μηνύματα, τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς reporters και σήμερα. Αναμένω, ευχαριστώ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα να πω και στη φίλη μου τη Μαρία. Καλησπέρα στον Γιάννη. Καλησπέρα στον 943 Τερβέτεν Sports, στον σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη από την Λευκάδα. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο και σήμερα. Ένα όμορφο δίωρο με ρεπορτάζ και θεματολογία που μας ανεβάζει, που πάντα παντρεύεις, λέει η φίλη μας η Νίκη, αθλητισμό, μουσική και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Νίκη από τη Λευκάδα μας στέλνει βέβαια και την κλασική φωτογραφία που μας στέλνει τελευταία από κάποια παραλία που δεν τη γνωρίζω βέβαια. Δεν τη γνωρίζω πώς τη λένε, αλλά γνωστή παραλία της Λευκάδας. Σε ευχαριστούμε πολύ Νίκη. Do you know, oh, where this will go? We're on a ride. Καλησπέρα να πω στο φίλο τον Γιάννη, καλησπέρα στον φίλο τον Χριστό. Καλησπέρα στο φίλο τον Αντώνη. Στο Viber του σταθμού θυμίζω μπορείτε να στέλνετε για να πάρετε μέρος και στους διαγωνισμούς, έτσι, και για το ψαρονέφρι αλλά και για την αμοργό. Ονοματεπώνυμο ψαρονέφρι ή ονοματεπώνυμο αμοργό ή ονοματεπώνυμο και τα δύο. Καλησπέρα σας, έχει καλό μήνα και καλό απόγευμα Παρασκευής. Χρόνια πολλά. Ο Ιάκυνθος γιορτάζει, μας λέει φίλη μας η Ματούλα. Χρόνια πολλά, δεν το γνώριζα να σου πω την αλήθεια. Στο φίλο τον Άγγελο να πω καλησπέρα εκεί στο κλειδί Άρτας που μας ακούει. Να χαιρετήσω και το φίλο τον Θέμη στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104.

καλό απόγευμα και στην φίλη μου τη Μάγδα, αλλά και την Αναστασία εκεί στο Αγρίνιο, και στη φίλη μου τη Βέτα στα Πάτρια Εδάφη. Εκεί ένα χωριό στο Αγρίνιο, Πενθή, γιατί ένας 42χρονος, είδαμε χθες το βράδυ, έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Άλλη μια οικογένεια, εντελώς άδικα, βυθίστηκε στο πένθος. Άνθρωποι που δεν θα ξαναδούν τον δικό τους άνθρωπο, που μια ζωή χάθηκε τόσο άδικα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, με αφορμή αυτό το θλιβερό περιστατικό, ότι οι πληθυσμοί των αγριόχειρων έχουν αυξηθεί σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα τα τροχαία ατυχήματα να αποτελούν πλέον σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Και αυτό που λέω δεν είναι μια άποψη, είναι μια πραγματικότητα που καταγράφεται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους. Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα με σωστή διαχείριση της άγριας πανίδας. Για διαχείριση πληθυσμών εννοώ αυτών των ζώων.

Και αυτό γιατί η διαχείριση της άγριας ζωής, φίλες και φίλοι, δεν γίνεται με συναισθηματικές εξάρσεις, ούτε ιστερίες, ούτε με ωραιοποιημένες εικόνες της φύσης. Διεξάγεται με επιστημονικά δεδομένα, με υπευθυνότητα και με αποφάσεις που λαμβάνονται για την προστασία τόσο της βιοποικιλότητας, θα έλεγα, όσο και της ανθρώπινης ζωής. Τι να πω, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου 42χρονου. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Παντελή, στην Πετρούπολη, στην Εύη και τον Βασίλη στο Ήλιον, στη φίλη μου τη Ρούλα εκεί στο Κολονό, στο φίλο τον Λάζαρο στο Ζωγράφου, στο φίλο μου τον Μάρκο στη Λυκόβρηση. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.

Τζόρτζο μου, θα το διορθώσω. Λοιπόν, δεν ανέφερα καν το νέο απόκτημα, τον Γιώργο Βογιατζή, ο οποίος είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Παίζει και μαθαίνει δίπλα από τον Τζόρτζι Ιωάννου, ο άλλος Γιώργος, ο Βογιατζής. Και φυσικά θα δώσω σκυτάλι, να το θυμίσω αυτό, στο Γιώργο Ιωάννου 8 με 10 σήμερα. Και νομίζω μετά είναι ο Γιώργος Τσουράκης, όχι ο άνθρωπος του Πρόεδρου, Παρασκευή, ναι.

0: και πάμε να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλησπέρα Κώστα.
2: Έλα Σάκη μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε τον απόϊχο της χθεσινής παρουσίασης για τον νέο Γεώργιο Καραϊσκάκης. Έχουμε βέβαια και το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Από που θες ξεκινάμε εσύ?
2: Εντάξει, ο απόϊχος πέρασε χθεσινή μέρα. Ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά, ωραία βραδιά. Με συγκινημένο το Βαγγέλη Μαρινάκη αρκετές φορές. Ειδικά όταν έκανε την αναφορά στο Σοκράτη Κόκαλη και στο Σταύρο Νταϊφά. Και ο Ολυμπιακός έχει βάλει μπρος στον πλάνο ως το 2029 να παίξει στο δικό του νέο Καραϊσκάκη. Έδωσαν το παρόν οι πάντες, θες στην αίθουσα, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, με τη Λίμπαρ, ο Καρεμπέ, ο Κουβάσεβιτς, αλλά από τους 35-40 παίκτες που ήταν χθες στην αίθουσα, μόνο 25 μπήκαν σήμερα στο αεροπλάνο, Σάκη. Και αυτοί είναι ο Αντρέ Λουίς, ο Μπρούνο, ο Κάρμο, ο Τσικίνι, ο Κλέιτον, ο Ντάνι Γκαρσία, ο Πιτσιρικάς, ο Φίλης, ο Φορτούνης, ο Ζέλσον, ο Έσε, ο Κουτσίδης, ο Μαφέο, ο Μουζακίδης, ο Ορτέγκα, Πυρόλα, ο Πόποβιτς, Ρέτσο, ο Δινέης, ο Πιόνης, ο Σιόζος, άλλος ένας Πιτσιρικάς 17χρονος, Στουρνάρας, ο τέταρτος θεματοφύλακας, Τζολάκη, Τσοπανίδης, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Πανσεραϊκό και ανακοινώθηκε σήμερα, ο τέταρτος γκολκίπερ, ο οποίος θα παίζει με τον Ολυμπιακό Β, Γιάρεμτσουκ και Μπακούλας. 25 ένεσιν και το Μασούρα, ο οποίος θα πάει μεθαύριο, την Τρίτη και Τετάρτη θα πάει στην Ολλανδία, γιατί είχε ένα προσωπικό θέμα και έχει πάρει άδεια.
0: Δηλαδή έξω έμειναν τώρα?
2: Έξω έμειναν ο Βέζο,
0: μάλιστα,
2: ο Στρεφέτσα, ο Καμπελά, ο Παπακανέλος, Μπετανκόρ και ένα Σιμέντο. Γιατί ένα Σιμέντο ήταν λίγο πολύ γνωστό, Σάκη.
0: Ναι.
2: Εδώ και μέρες, γιατί είχε κοπεί, θα πάει δανεικός, μάλλον στη Ρίγα Άβε, ή θα δούμε εν πάση περιπτώσει. Και από εκεί και πέρα για το Στρεφέτσα, ακούγονται διάφορα από την Ιταλία ότι η Πάρμα θα του κάνει πρόταση να τον διατηρήσει το ρόστερ της, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει αυτό, αν δεν πληρώσει τον Ολυμπιακό, να ξαναπάει με δημορφή δανεισμού, δεν γίνεται πάντως. Αλλά γενικά το μήνυμα και στο Στρεφέτσα και στο Καμπελά είναι ξεκάθαρο ότι δεν τους υπολογίζει ο προπονητής. Θα πρέπει να ψάξουν ομάδα, να βρουν ομάδα να φύγουν, παρότι και οι δύο έχουν συμβόλαιο μέχρι και το 2027, έτσι.
0: Μάλιστα, βλέπεις μάλιστα το και ολοκλήρωσε.
2: Και μάλιστα μεγάλα συμβόλαια και οι δύο. Για πες μου.
0: Για τον Παπακανέλο θέλω να σε ρωτήσω, βλέπεις να πηγαίνει δανεικός ή στην Καλαμάτα ή κάπου αλλού?
2: Ο Παπακανέλος έχει δύο προτάσεις από τον Βόλο και τον Αστέρα Τρίπολης. Υπάρχει και το ενδεχόμενο ο Σιλαϊδόπουλος τον θέλει στη Ρίο Άβε. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα τον δώσει και πάλι διδανικό, φίλε, ή θα τον πουλήσει. Φαίνεται ότι δεν τον υπολογίζει ο προπονητής, δεν βλέπει μέλλον, αλλά θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Για τον Μπετανκόρ είναι γνωστό ότι υπάρχουν προτάσεις από την Ισπανία, έκανε ένα καλό πρωτάθλημα με την Αλμπαθέντε στη β' κατηγορία της Ισπανίας. Και περιμένει ο Ολυμπιακός προτάσεις να δει ποιες τον ικανοποιούν και να πουληθεί. Και για τον Βέζο, ο Βέζο φίλε είναι μια πονεμένη ιστορία Ισπανός Μπακ. Από πέρσι ο Ολυμπιακός ψάχνει να το πουλήσει γιατί έχει μεγάλο συμβόλαιο. Έχει πάνω από ένα 200 συμβόλαιο. Αλλά το γεγονός ότι ενώ πέρσι ήταν στην προετοιμασία και μάλιστα σε κάποια παιχνίδια έπαιξε και όλα στο πρωτάθλημα, αλλά φέτος φαίνεται είναι ξεκάθαρη στάση προβολή ότι δεν τον υπολογίζει, οπότε και αυτός θα πρέπει να ψάξει ομάδα να βρει. Νομίζω ότι ο Κορδόν, ο οποίος έχει, θα δούμε πότε θα ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Ολυμπιακό, θα είναι αυτός που θα διαχειριστεί όλα αυτά τα θέματα και θα ψάξει να βρει τρόπο να ακολουθούν όλοι αυτοί οι παίκτες. Να ανασάνει ο Ολυμπιακός και στο ρόστερ αλλά και οικονομικά, γιατί μιλάμε για μεγάλα οικονομικά.
0: Ναι, αν κάνεις τη σούμα μαζεύεται ένα σεβαστό ποσό.
2: Ναι, είναι και άλλοι, αλλά τέλος πάντων μπορεί να παίζει στον Ολυμπιακό Β και τα λοιπά, αλλά ή και ο Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο αν θέλεις, και αυτός θα είχε ένα ρόλο να αναλάβει να ξεκαθαρίσει αυτή την κατάσταση.

0: Ναι, ας πούμε είναι και οι τέσσερις πιτσιρικάδες, έτσι. Ο Φίλης, ο Σιόζος, ο πιτσιρικάς, ο οποίος παίζει και δεξί μπακ και γι' αυτό τον πήρε να τον δει με τη Λίμπα Ρώσο και ο Ολυμπιακός δεν έχει πάει ακόμα δεξί μπακ. Ο Κουτσίδης, αλλά βέβαια ο Κουτσίδης είναι ο τέταρτος στόπερ, οπότε λογικά θα μείνει, θα παραμείνει στο ρόστερ. Αλλά γενικά υπάρχουν και ο Μπακούλας, ας πούμε, δεν θα μείνει, δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει. Απλά δίνει ευκαιρία στους πιτσιρικάδες με τη Λίμπαρ να έχει μια εικόνα έτσι στην προετοιμασία και ανάλογα μετά τον Ολυμπιακό θα αποφασίσει τι θα γίνει, όπως και για τον Ορτέγκα που έχει εκφράσει ο προπονητής την άποψη ότι θα πρέπει να παραγωγηθεί και ο Ολυμπιακός να πάρει αριστερό μπακ, αλλά πρόταση δεν έχει έρθει. Ο Κλέιτον δύσκολα θα μείνει στον Ολυμπιακό. Το ίδιο και ο Ταρέμι, ο οποίος φαίνεται ότι θα φέρει πρόταση, τουλάχιστον έτσι λέει ότι θα φέρει πρόταση για να πάρει μεταγραφή. Είναι πολλά πράγματα σε εκκρεμότητα, το δεν θα ξεκαθαρίσουν στο επόμενο διάστημα, όχι γρήγορα, όπως και οι μεταγραφές που περιμένουν να γίνουν στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, κινείται ο Ολυμπιακός προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα, φίλε. Και για τον Στάνιτς και για τον Σμαϊλόβιτς. Υπάρχει στασιμότητα, ο Ολυμπιακός είναι σε στάση αναμονής, έχει κάνει τις προτάσεις. Για το Ρόκα φαίνεται τον εξτρέμ της Χιρόνα να είναι καλύτερη η κατάσταση, είναι σε καλό δρόμο. Αλλά από το ότι είναι σε καλό δρόμο, ότι έχει κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός στη Χιρόνα, η οποία έχει γίνει αποδεκτή γύρω στα 4,5 εκατομμύρια και ο παίκτης θέλει να έρθει. Αλλά μέχρι να έρθει στην Ελλάδα και να υπογράψει υπάρχει μια απόσταση όπως καταλαβαίνεις. Ο Ρόκα πιθανότατα το επόμενο διάστημα θα είναι μια μεταγραφή που θα ολοκληρωθεί και θα πάει και αυτός στην Ολλανδία στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τι θα γίνει με το χάφ. Έχω πει ότι το χάφ του Ολυμπιακού θα είναι ένας παίκτης από το Μουντιάλ. Οπότε και αυτό το θέμα θα καθυστερήσει. Είναι πολλά θέματα με πολλά ερωτηματικά και πολλούς αστερίσκους εκεί μου.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Μάλιστα. Ανακοινώθηκε και ο Πόποβιτς, να πούμε.
0: Εντάξει, λίγο πολύ γνωστό. Ήταν, υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα, είχε ένα τραυματισμό από πέρσι με την ΕΦΕΚ Μπέλγραντ. Γι' αυτό είχε χάσει και αρκετά παιχνίδια, αλλά δεν κρίθηκε στο παρόν. Έτσι, ξεπέρασε τα ιατρικά θέματα. Και ακολούθησε και αυτό στην ομάδα στην προετοιμασία, οπότε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει και δεύτερο τερματοφύλακο, ο πρώτος είναι ο Τζολάκης. Τώρα θα μου πεις τι θα γίνει με τον Τζολάκη που ακούγονται διάφορα. Θα δούμε αν έρθει κάποια μεγάλη πρόταση από το εξωτερικό. Δεν το βλέπω, τουλάχιστον μέχρι και το 27 που είναι το συμβόλαιο του Τζολάκη να παραμείνει στον Ολυμπιακό, αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι στον Ολυμπιακό σύντομα είναι έτοιμοι να κάνουν πρόταση για ανανέωση του Τζολάκη με καλύτερες αποδοχές, να τον δέσουν όπως λέμε, και από εκεί και πέρα αν έρθει κάποια καλή πρόταση, προφανώς ο Ολυμπιακός δεν κλείνει το δρόμο σε κανέναν, το έχουμε δει, το ξέρουμε. Αν έρθει κάποια πρόταση που ικανοποιεί τον Ολυμπιακό οικονομικά, θα δοθεί, οπότε ο Ολυμπιακός αυτομάτως θα ψάξει να βρει να αποκτήσει και άλλο τερματοφύλακα, έτσι εννοείται. Αν λέγεται ότι μπορεί να είναι ο ΣΑ ένας υποψήφιος, ο οποίος είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, έφυγε από τη Γούλφς, τελείωσε το συμβόλαιό του γιατί υποβιβάστηκε η Γούλφς, μένει ελεύθερος, είναι ένας θα υπόψη, δεν ξέρω αν θα είναι αυτός ή κάποιος άλλος. Οπότε μπορεί ξαφνικά να προκύψει και θέμα και πάλι και τερματοφύλακα. Καταλαβαίνεις από όλα αυτά που σου λέω ότι και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος
1: θα είναι θερμοί μήνες.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Τα φιλικά του Ολυμπιακού, ρωτάει ένας φίλος εδώ, ο Κώστας, ξέρεις αν θα μεταδοθούν τηλεοπτικά? Δεν υπάρχει κάτι επίσημο.
0: Νομίζω από την Κοσμοτέ TV, αλλά δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, αλλά και μόνο τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, λογικά θα γίνει αυτό.
0: Ναι, την ερχόμενη Τετάρτη δίνει ο Ολυμπιακός το πρώτο του φιλικό παιχνίδι με μια ρώσικη ομάδα στις 7 η ώρα. Θα δώσει άλλο ένα τις πρώτες 10 μέρες. Επιστρέψουν οι παίκτες στην Αθήνα, θα πάρουν μια ανάσα, δηλαδή φύγανε σήμερα 3, θα γυρίσουν στις 11 στην Αθήνα, θα ξαναεπιστρέψουν στις 13 στο προπονητικό κέντρο στην Ολλανδία και θα μείνουν μέχρι στις 26, όπου ο Ολυμπιακός εκεί θα δώσει άλλα 4 φιλικά παιχνίδια, εκ των οποίων τα 2 θα είναι πολύ σημαντικά τεστ προς το τέλος με Άγιαξ και Αϊντχόβεν, έτσι ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη εν όψη των πρώτων αγώνων για τα αποκλειματικά του Champions League.

0: που είναι προγραμματισμένα για τις 4 Αυγούστου. Έτσι. Και φαίνεται πούμε, ότι με αυτούς τους παίκτες τουλάχιστον που έχει αυτή τη στιγμή τη διάθεσή του με τον Λίβαρ, με αυτούς θα δουλέψει για ό,τι αφορά αυτά τα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, βέβαια, λογικό είναι αυτό. Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και την άλλη εβδομάδα να γίνουν προσήκες, ξέρω εγώ, θεωρώ δύσκολο κάποιος από αυτούς τους παίκτες που θα έρθει να είναι έτοιμοι να μπουν στην ομάδα. Με αυτή την. Στη διάθεσή του, με αυτούς θα συνεχίσει, θα ξεκινήσει τουλάχιστον μέχρι το ξεκίνημα των δοκιμαστικών του Champions League και μετά βλέπουμε.
1: Λοιπόν, σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης και μου
1: σε ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Μοθράκης με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή μας και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ακόμη το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 7.30.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 32 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Με την εκπομπή Sports on Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Ο Σάκης Μποσδόνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.

Νίκος Κατσάτσος για την πρώτη ώρα, Τζόρτζης Ιωάννου, Γιώργος Βοιατζής στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Εδώ που στέλνετε και τις συμμετοχές σας, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη αμοργός ή ψαρονέφρη, και μπαίνετε κατευθείαν στην κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Σάγκη, καλησπέρα μας, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Το ράδιο Ελλάς, στην τηλεόραση που βρίσκεται, εννοείς δεν είναι στην τηλεόραση, στο ίντερνετ. Αν εννοείς αυτό, δεν το κατάλαβα τι εννοείς. Τέλος πάντων, δεν βρίσκεται στην τηλεόραση. Πες και μια καλησπέρα, λέει, στον αδερφό μου τον Πανιόνιο που δουλεύει ταξί. Κώστας Παναθηναϊκός Πομενίδη. Καλησπέρα στον αδερφό σου, λοιπόν, τον Πανιόνιο που εργάζεται αυτή την ώρα. Καλή δουλειά, καλούς δρόμους να έχει ο αδερφός σου. Και όλους, βέβαια, που εργάζονται αυτή την ώρα, και όλους ταξιτζίδες, και στο φίλο μου τον Λάζαρο, που πάντα είναι συντονισμένος εδώ, στο 94,3. Καλησπέρα και στο φίλο τον Πέτρο.

Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ να σας πω πως ο Τάισον βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και ενσωματώνεται άμεσα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, αφού ανανεώθηκε η συνεργασία του με τον Δικέφαλο του Βορρά για ένα ακόμη χρόνο.

Ο οποίος προσπαθεί να κάνει δικό του το Χατζηδιάκο με μια πρόταση καλύτερη και για τον παίκτη και για παραπάνω χρόνια στο συμβόλαιο του παίκτη. Είναι αισιόδοξοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ότι είναι θέμα χρόνου, από ό,τι λένε, να κλείσει αυτή η μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί στα ΧΑΦ. Ίσως προχωράει καλά και του Γιαννούλη, και το λέω αυτό γιατί η Augsburg, η ομάδα του, είναι σε επαφές με την Hoffenheim για να πάρει αριστερό μπακ, κάτι που δείχνει ότι ίσως δεν υπολογίζει πλέον στο Γιαννούλη. Από ό,τι λένε πληροφορίες, υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη εδώ και καιρό, απλά το θέμα είναι να κλείσει και η συμφωνία με την ομάδα του. Τώρα, άτυχος ο Τσάλεφο, ο οποίος θα μείνει έξω με ρήξη μηνίσκου για ένα μήνα, ίσως και παραπάνω. Και ίσως αυτό επηρεάσει και το θέμα της μεταγραφής του, που λογικά θα πάει προς τα τέλη του καλοκαιριού. Υπάρχει ακόμα χρόνος βέβαια. Ο ΠΑΟΚ, πέρα από αυτό, αναζητεί φορ για βασικό. Υπάρχει και μια χαραμάδα, θα έλεγα, στο θέμα του Γιακουμάκη, για να ξαναβρεθεί στην Τούμπα. Αλλά αυτό θέλει αρκετό χρόνο, πιστεύω.

Ο Ντεσπότοφ κάνει θεραπεία, ο Σορετήρε και ο Μεϊτέ ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Ενοχλήσεις Ασάντα και ο Παυλένκα. Στις 7 ξεκίνησε η προπόνηση, η δεύτερη, γιατί είχε για το πρωί στις 11 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ να σας πω πως μένει για ένα ακόμη χρόνο, ανανέωσε δηλαδή ο Ταϊρή.

και στις 6 του Ιούλη, τη Δευτέρα, θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πάμε στον Άρη να σας πω πως ο Αβραμ Γκραντ, θα το θυμάστε, είναι ο νέος σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τα έλεγε χθες ότι ετοιμαζόταν κάτι τέτοιο ο Παναγιώτης Στεφάνου. Θα τον θυμάστε άλλωστε. Είναι 71 ετών, Ισραηλινός, με πλούσια εμπειρία, καθώς έχει δουλέψει σε μεγάλα κλαμπ, τόσο ως προπονητής, αλλά και σε άλλα πόστα, αλλά και οργανωτικά θα έλεγα. Καρυπίδης και Ρέγες τον φέρνουν στο Χαριλάου. Να θυμίσω ότι είχε εργαστεί και στη Τζέλσι ως διευθυντής ποδοσφαίρου, αλλά και ως προπονητής αργότερα. Και μιλάμε τώρα για το Σεπτέμβριο του 2007, όταν διαδέχτηκε τον Ζωσέ Μουρίνιο και οδήγησε τότε, για όσους θυμούνται, την ομάδα στον πρώτο τελικό Champions League, και αυτό έγινε το 2008, και έχασε στα πέναλτ από τη Manchester United και έφυγε στο τέλος της περίοδου. Έχει περάσει από Portsmouth, West Ham, Partizan, προπονητής της Εθνικής Γκάνας ήταν για 3 χρόνια. Ανακοινώθηκε λοιπόν η συμφωνία του Αβραμ Γκραντ ως νέο συμβούλου διοίκησης της ΠΑΕ Άρης. Μάλιστα.

Το είπε και ο Σωτήρης ο Γεωργίου νωρίτερα για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό. Επιστρέφουμε λίγο στο μπάσκετ. Και υπάρχει γαλλικό δημοσίευμα που λέει υπάρχει δυσκολία στο να συμμετάσχει στην ερχόμενη σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα η Μονακό. Ίσως να μην τις επιτραπεί κιόλας από την Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου και Διαχείρισης, όπως χαρακτηριστικά λέει το ρεπορτάζ, να συμμετάσχει στη σεζόν 26-27. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τη βιωσιμότητα του συλλόγου. Η ομάδα έχει καταθέσει έφεση, η οποία θα εξεταστεί στις 20 του Ιούλη και έχει στις 10 του μήνα προγραμματιστεί μια νέα ακρόαση στο πρωτοδικείο του Μονακό. Τι γίνεται όλο αυτό? Γιατί ο πρόεδρος, ο Αλεξέη Φεντορίτσεφ, δεν έχει πρόσβαση στα περιουσιακά του στοιχεία λόγω του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και έχει, και φέρεται μάλλον, έχει ήδη αποχωρήσει από οποιαδήποτε από τις επενδύσεις που έχει κάνει. Οπότε εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Υπάρχει επίσης γαλλικό ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το μπάσκετ, πάμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στη Λιβαδιά. Να πούμε ότι υπάρχει γαλλικό ρεπορτάζ που λέει ότι ο Λεβαδιακός φέρεται να τα έχει βρει σε όλα με τον goalkeeper Πολ Μπερναντοντί. Μπερναντοντί, μάλλον. 29 ετών, Γάλλος θερματοφύλακας. Αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Αμιάν με 28 συμμετοχές. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας του Παναθηναϊκού.

0: Ήρθε η ώρα τώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά, να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: 9.43. Intervetten Sports.
0: Καλώς τον.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε, τι κάνεις?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, Σάκη, καλησπέρα.
0: Είσαι έτοιμος για Σαββατοκύριακο για μπάνιο ή θα δεις το φιλικό αύριο? Ή θα τα συνδυάσεις και τα δύο μαζί?
2: Όχι, γιατί έχω μια επαγγελματική υποχρέωση αύριο, τώρα δεν ξέρω. 6 ώρα θα έχω τελειώσει. Θα προσπαθήσω για να δούμε και το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
2: Αν και είπαμε, τα φιλικά είναι μόνο για τους προπονητές και συμπεράσματα.
0: Αυτά τα
2: και
0: φιλικά.
2: Και για δοκιμές. Αυτά τα φιλικά.
0: Μάλιστα. Γιατί ένας φίλος μου ξέρει τι λέει, για να, έτσι να χαμογελάσουμε και λίγο. Τα καλύτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά παιχνίδια.
2: Εντάξει. Αυτό αφορά τα αισθηματικά, συμφωνώ.
0: Μάλιστα, το πιάσα στο υπονοούμενο. Λοιπόν. Θες να ξεκινήσουμε και μετά να πάμε στο φιλικό από το φίλο μας τον Μπελίστρη?
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, νωρίτερα το μεσημέρι εμφανίστηκε ένας μάνατζερ του Μπελίστρη, Edgardo Lasalvia, αν το λέω σωστά. Ανέφερε ότι αναζητεί ομάδα για τον Ουρουγανό Εξτρέμ, αλλά αν δεν βρει, δεν θα έχει πρόβλημα να μείνει στον Παναθηναϊκό. Ψάχνουμε, είπε, κάποια δυνατότητα για να αλλάξει ομάδα, αλλά αν όχι, μένουμε στην Ελλάδα χωρίς πρόβλημα. Αυτό το είπε στο Sports 8.
2: Αν μας κάνει και χάρη, δηλαδή.
0: Περίμενε, έχει συνέχεια τώρα. Αυτό το είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο Sports 890 της Ουρουγουάης. Να θυμίσω εγώ τώρα ότι ο Πελίστρης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση του, στη θέση τους, πως, και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει θέμα αποχώρησης του Πελίστρη αυτή τη στιγμή, και με αφορμή βέβαια αυτές τις δηλώσεις που κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό από έναν φερόμενο μάνατζερ, όπως λένε χαρακτηριστικά στον Παναθηναϊκό, και συγκεκριμένα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού λένε πως με τον συγκεκριμένο κύριο δεν έχει επικοινωνήσει κανείς, ούτε φαίνεται να αποτελεί μέλος του γραφείου που έχει τα δικαιώματα του Πελίστρη. Αντιθέτως, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας έχει μιλήσει με το μάνατζέρ του, και αυτός του έχει διαμηνήσει ότι ο Πελίστρη είναι αφοσιωμένος στον Παναθηναϊκό και αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά φέτος για να βοηθήσει την ομάδα και τον εαυτό του. Τον Ντούγκλας Μανάσεϊ, κάπως έτσι. Αν δεν ξέρω πώς προφέρεται και το όνομά του.
2: Νομίζω τα πράγματα είναι απλά με τον Πελίστρη. Σάκη, συμβαίνει το εξής. Νομίζω ότι ο προπονητής εκτιμάει τα προσόντα που έχει δει στον Πελίστρη, δηλαδή την ταχύτητά του και την τεχνική του.
0: Ακριβώς, και θα κάνει και κουβέντα μαζί του, θέλει να τον δει ούτως ή άλλως.
2: Θα τον αξιολογήσει και στην προπόνηση και στην προετοιμασία. Εντάξει, εμένα ο Πελίστρη δεν σκρύβω ότι όταν ήρθε και μετά το παιχνίδι με τη Λάνς που ήμουν στο γήπεδο και...
0: Ναι, γιατί νομίζω πήγε κατευθείαν στο εξωτερικό και έπαιξε και πέτυχε το πρώτο του γκολ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά.
2: Όχι. Τότε με τα προκριματικά.
0: Ναι, τότε, ναι, όταν πρώτο ήρθε στον Παναθηναϊκό, λέω.
2: Ναι, είχε βάλει τον γκολ στην
0: Ελλάδα. Μπράβο, καλά θυμάμαι. Είχε βάλει. Στο ΑΚΑ ήταν. Καλά θυμάμαι.
2: Εντάξει, αλλά έκτοτε έπαιξε ελάχιστα παιχνίδια για 2 χρόνια και μέσα σε αυτά τα ελάχιστα παιχνίδια κατάφερε να χάσει απίστευτες ευκαιρίες σε βαθμό εγκληματικό για ποδοσφαιριστή. Κάποια τεντατέτ που στέλνουν και προκρίσει.
0: Ναι, και βαθμού
2: Και εντάξει, μετά ήταν τραγέλαφος η κατάσταση με τα ταξίδια της Εθνικής.
0: Το πλήρωσε αυτό με την Εθνική, γιατί δεν πάτησε χορτάρι στην Αμερική.
2: Ναι. Φαντάζομαι ότι ο Παναθηναϊκός, εφόσον, γιατί ο παίκτης είναι σε νεαρή ηλικία και έχει μια μεταπολιτική αξία, αν υπάρξει μια καλή πρόταση ή μια εφικτή πρόταση.
0: Ναι, Γιώργο, μου περίμενε όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, περίμενε να παίξει όμως στο Μουντιάλ ο Παναθηναϊκός, πιστεύω, για να μπορεί να πουληθεί. Με αυτή την έννοια.
2: Ναι, σίγουρα, ναι. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι μικρός και επειδή είναι μέλος Εθνικής και έχει περάσει και δημάτια σε United, τέλος πάντων, ένα φεγγάρι, αν βρεθεί πρόταση, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Βέβαια, που έχει το...
2: και να τον δώσει και να τον αντικαταστήσει, όπως δεν θα έχει πρόβλημα. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι προσπάθησε να κάνει και ανταλλαγή του Πελίστρη ή συζητήθηκε με κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή από την Αργεντινή, Ουρουγουάη, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, δηλαδή, ο Πελίστρη είναι μια υπόθεση που είναι ανοιχτή σε όλα, είτε να φύγει, είτε να γίνει ανταλλαγή, είτε να με μια συζήτηση με τον προπονητή. να του δοθεί μια τελευταία ευκαιρία.
0: Ακριβώς, και πιστεύω θα ξεκαθαριστεί όταν θα επιστρέψει. Θα βρει τους υπόλοιπους εδώ στην Αθήνα πλέον. Νομίζω την επόμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε θα γίνει και η κουβέντα, θα αξιολογηθεί και θα δούμε τι μέλη γενέσει. Να θυμίσω ότι από την Manchester, μάλλον η Manchester United, έχει 45% των δικαιωμάτων του, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, πάμε στη σημερινή προπόνηση, γιατί ήταν η τελευταία, γιατί αύριο είναι το φιλικό και μετά γυρίζουν όλοι πλέον στην Αθήνα να συνεχιστεί η προετοιμασία εδώ, στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού. Φτάνει στο τέλος λοιπόν η παρουσία εκεί στην Ολλανδία. Προπονήθηκαν σήμερα το πρωί. Ενόψει βέβαια του αυριανού φιλικού, δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ, είναι στις 6 το απόγευμα. Να σας πω πως ο Ράσνοντερ και ο Ντεφράι έβγαλαν κανονικά όλη τη διάρκεια της προπόνησης, που είχε full τακτική, με βάρος να πέφτει και στο build-up αλλά και στο pressing. Σε αυτά τα κομμάτια δίνει μεγάλη βάση ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί θέλει να δημιουργήσει μια ομάδα έτσι με, να βάλει μια ταυτότητα τέλος πάντων στην ομάδα, που θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο χτίσιμο του παιχνιδιού αλλά και στην πίεση. Δεν έχει κάτι άλλο για το σημερινό πρόγραμμα. Ναι, δούλεψε επίσης και στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα προς το τέλος. Να πω επίσης ένα ωραίο έτσι στιγμιότυπο από την πρωινή προπόνηση, όπου ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος δείχνει να έχει κέφια, έτσι τα πάει και πάρα πολύ καλά στην προετοιμασία, μετά το τέλος προπόνησης εκτέλεσε κάποια πέναλτι, νομίζω απέναντι στον Πιτσιρικά το τερματοφύλακα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ένα από τα πέναλτι πήγε στο δοκάρι. Ο ίδιος έτρεξε προς την άκρη του γηπέδου, το πανηγύρισε, κάνοντας τούμπες, σαν να πέτυχε γκολ. Ξέρεις, οι άλλοι παίκτες του κάνανε πλάκα, γέλαγαν όλοι μεταξύ τους. Δηλαδή, και αυτό δείχνει και το κλίμα, εκεί ήθελα να καταλήξω, που
2: υπάρχει στην ομάδα. Έτσι. Είναι καλό, ναι. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό, πάντα είναι σημαντικό. Ψυχολογία και το κλίμα σε μια ομάδα, είτε είναι αθλητισμός, είτε είναι συνεργασία, οπουδήποτε, η ομαδικότητα πρέπει να έχει καλό κλίμα και συνεργασία. Εγώ θα ήθελα να πω, Σαγκή, δεν ξέρω για τη θέση του νούμερο 8 τώρα που...
0: Ναι, έχουν παγώσει, για να σου δώσω πάσα, θέση νούμερο 3, θέση κεντρικού αμυντικού, θέση 8. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι λίγο παγωμένα. Αυτά που λέγαμε, τα ονόματα να μην τα επαναλαμβάνουν πάλι, που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, δεν κινείται αυτή τη στιγμή. Μάλλον, όχι δεν κινείται, δεν φαίνεται. Κάτι, όχι ότι δεν δουλεύει ο Παναθηναϊκός και ο Κοτσόλης πάνω σε αυτό, όπως το όνομα του Κρίστιασεν, ας πούμε, για το αριστερό μπακ, του Φαν Τρόκελεν για το 8, του Γένσεν, μάλλον για το, όχι το 8, για το κέντρο της άμυνας, του Γένσεν για το 8, μισό λεπτό και σου δίνω πάσα.
2: Ναι.
0: Και απλά να πω ότι σήμερα βγήκε ένα όνομα από την Ιταλία, του Πελεγκρίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ρώμα μετά από 9 χρόνια παρουσίας του εκεί. Δύσκολη περίπτωση θα πω εγώ, γιατί είναι ένας...
2: Όλες είναι δύσκολες.
0: Ο Ιταλός Χάφε έχει μια τεράστια πορεία σε Σέρια, ενώ ήταν και αρχηγός της Ρώμα, είναι 30 χρονών, είναι
2: έχουμε
0: πακέτο ελκυστικό.
2: Έχουμε Μίλαν, να πάρουμε τον αρχηγό της Ρώμα, να έχουμε και τον Ντεφράι από την Ίντερ.
0: Μπράβο, με πάρα πολλές συμμετοχές και φυσικά μεγάλες παραστάσεις. 8 εκατομμύρια περίπου η χρηματιστηριακή του αξία. Και σου δίνω πάσα να ολοκληρώσεις αυτό που έλεγες για το 8.
2: Κοίτα, για τη θέση του οχταριού του Παναθηναϊκού που τον έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία χρόνια, ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι θα δώσει ένα ποσό στα 8 με 10 εκατομμύρια, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, η υπόθεση του Γένσεν που ο Παναθηναϊκός δεν την έχει παρατήσει, την απορρίψει, αλλά φαντάζομαι ότι την έχει αφήσει στο να γίνει κίνηση από τη μεριά του ποδοσφαιριστή πλέον. Ο Παναθηναϊκός στρέφεται, Σάκη, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και δύσκολες ταυτόχρονα, γιατί είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ένας από αυτούς που θα τον θυμάσαι γιατί μας έκανε εντύπωση και ήταν εξαιρετικός είναι ο Μπέρκ της Μποντοκλίμ.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι, ο οποίος είναι δύσκολη περίπτωση, επαναλαμβάνω, αλλά ο Παναθηναϊκός δείχνει ενδιαφέρον πολύ μεγάλο.
0: Στο 8 πιστεύω ότι θα πάει σε έναν πολύ καλό παίκτη, θα δώσει αρκετά χρήματα ο Αλαφούζος.
2: Ένας παίκτης είναι ο Πελεγκρίνη, που όπως πολύ σωστά είπες, ο οποίος και αυτός, και επειδή τα ονόματα αυτά είναι δύσκολα και επειδή ψάχνουν και για συμβόλαια μεγαλύτερα, είτε σε Σαουδική Αραβία είτε σε άλλα πρωταθλήματα μεγάλα, ίσως αυτή η μεταγραφή να πάει, ίσως να μην γίνει μέσα στον Ιούλιο, ναι, και να πάει αργότερα, γιατί στερεύουν τα περιθώρια.
0: Θα έχει τελειώσει και το Μουντιάλ, έτσι.
2: Ναι.
0: Κάποιοι δεν θα βρουν τα συμβόλαια που θέλουν ή σε πρωταθλήματα που θέλουν. Υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες και τουλάχιστον πιστεύω ότι σε αυτά τα μάτς τώρα που έρχονται τον Ιούλιο 23 και 30 με στον Παναθηναϊκό για την Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός στο κέντρο θα στηριχτεί σε Καμαρά, Τσέριν, Τσιριβέγια, έτσι, η βασική τριάδα, δεν ξέρω τι θα γίνει και με το Σιώπη. Οπότε κάπως έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη θέση τουλάχιστον σε αυτά τα μάτς.
2: Υπάρχει ακόμα μια περίπτωση του ενός προσφερθεί την κληψία στο Σνάμπερκ, ο οποίος και αυτός ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και συζητάει μαζί του. Και το outsider σε όλα αυτά τα ονόματα που είπαμε είναι ένας προσφερθείς από τη Sporting, ο Μωρίτα, mm-hmm. που είναι πιο νέος σε ηλικία, οχτάρι καθαρό και αυτός, αλλά με, ξέρεις, είναι στις επιλογές αυτές που αναφέραμε ο τελευταίος της λίστας, να το πούμε έτσι. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο ότι μία από αυτές τις περιπτώσεις ή κάποια αντίστοιχη περίπτωση, μιλάμε για ποδοσφαιριστή που θα έχει ηγετικά χαρακτηριστικά και θα έχει παίξει τη θέση του. Α, και φυσικά μέσα σε αυτούς πάντα υπάρχει και η περίπτωση του Χουάνκ, έτσι. Ναι. Του Χουάνκ που έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό και που είναι και αδυναμία από ό,τι καταλαβαίνουμε του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, ο οποίος βέβαια Χουάνκ είναι περισσότερο δεκάρι παρά οχτάρι, να το πούμε έτσι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και γνώσεις του ελληνικού πρωταθλήματος αφού είχε φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε ναι, κάποια στιγμή θα ασχοληθεί και θα έχουμε νέα και εκεί για αυτή τη θέση.
0: Ναι, ναι. Φουλάρι πάντως για αριστερό μπακ. Ό,τι νεότερο θα υπάρχει τις επόμενες μέρες εκεί, γιατί είναι μόνο είναι ο Κυριακόπουλος αριστερά.
2: Είναι η πρώτη ανάγκη, ναι.
0: Ακριβώς. Γιατί και στο κέντρο της άμυνας θα βολεύει, τουλάχιστον για τα πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Να σου πω μια ωραία στιγμή, γιατί μας πιέζει ο χρόνος πριν σε αφήσω. Σήμερα λοιπόν, επειδή ο Παναθηναϊκός αύριο παίζει 6, όπως είπαμε τον Άγιαξ, μπορεί να δούμε με κάποιο, μάλλον κανένα 20 λεπτό τους δύο νεοφερμένους, τον Τεφράη και τον το Εννιάρη, τέλος πάντων.
2: Ο Ρόζενμπερκ, πώς λέγεται, όχι, κόλλησα τώρα και εγώ, το σκόντες.
0: Λοιπόν, το Ράστοντερ και το Τεφράη.
2: Ράστοντερ, εντάξει.
0: Λοιπόν, είδες πως γίνεται. Και να πω επίσης ότι δύο ωραία πράγματα έγιναν. Ο πατέρας και η μάνα του Τεφράη πήγαν έτσι να δουν το νέο περιβάλλον του παιδιού τους που θα είναι στον Παναθηναϊκό σήμερα στην προπόνηση. Πολύ ωραία. Ωραίες εικόνες. Και μετά το τέλος της προπόνησης, επειδή θα φύγει αύριο ο Παναθηναϊκός μετά το μάτς με τον Άγιαξ, η επιτροπή του γηπέδου θέλει να ευχαριστήσει τον προπονητή. Και τι έκανε, έβγαλαν όλοι μαζί και η ομάδα μια αναμνηστική φωτογραφία. Και πρόσφερε η επιτροπή του γηπέδου λοιπόν ένα ζευγάρι αναμνηστικά παπούτσια στον Νίστρουπ της περιοχής. Τα παπούτσια αυτά, και ήταν και μεγάλα μάλιστα. Ένα όμορφο δώρο για τον προπονητή του Παναθηναϊκού για να θυμάται τη φετινή προετοιμασία. Πώς λέμε, τσαρούχια, μπράβο, ναι. Και του Παναθηναϊκού τους έδωσαν μια φανέλα με τις υπογραφές όλων των παικτών, έτσι ως ενθύμιο για την παρουσία της ομάδας στην Ολλανδία. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να σου δώσω κάτι για ενθύμιο, για την παρουσία στην εκπομπή. Θα σε χαιρετήσω, θα σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, γιατί δεν έχουμε χρόνο, φίλε.
2: Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο κοινό.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ και καλό Σαββατοκύριακο για άλλη μια φορά.
2: Έγινε επίσης.
0: Από Δευτέρα τα λέμε.
2: Έγινε.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι, συζητήσαμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.
1: 9.43 Intervetten Sports.
0: 9.43 Intervetten Sports. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Για το φίλο που με ρωτάει για την παρέμβαση μέσα στο Δημήτρη Στρατάκη, δεν έχω χρόνο τώρα. Θα τα πούμε από Δευτέρα, παιδιά. Δεν έγινε κάτι. Οκ. Okay. Να το θυμηθώ μόνο. Στείλε πάλι το μήνυμα σου Δευτέρα. Δεν το αποφεύγω. Απλά πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Δεν υπάρχει χρόνο. Σάγκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο. Θανάση Πουλόπουλο, τεχνική επιμέλεια τη εκπομπή. Νίκο Κατσάτσο στην πρώτη ώρα. Τζόρτζη Ιωάννου μαζί με τον Γιώργο Βοιατζή στην δεύτερη ώρα. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Τζόρτζης, ο οποίος θα σας πάει μέχρι και τις 10. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιώργος θα είναι μαζί σας αμέσως μετά. Εμείς, Θεού θέλοντος, να έχουμε την υγεία μας, θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Τερβέτεν Sports. Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και φυσικά ευχαριστώ όλους εσάς για την συμμετοχή εδώ στην εκπομπή σας. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε όλοι καλά από όλους μας εδώ.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.

0: Καλησπέρα σας, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 και την Veteran Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Επιστρέφουμε στα Σπάτα, υπέξω το τεχνικό επιτελείο της ΣΑΚ και έργο μετακρασίας και στάσης στην έψη αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Άμεσα να μένει την εξελίξη για τον ΧΑΦ στην Ένωση ή και τον ΟΜΕΡΑ θα αντιμετωπίσουν οι φοιτητές στις 15 Ιουλίου στις 8 σε φιλική αναμέτρηση. Για την Ολλανδία αναχώρησε αποστολή των Ερυθρόλεπτων για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην έψη νέα σεζόν. Εκτός της Τερφέτσα, Αβέζο, Παπακανέλος, Καμπελά και Ανασημέντο. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshopper. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρίξε εξομηνίσκιο της ανεξιτάσεως του Φέντερο Τσάλοφ, καθαρή βγήκε η μαγνητική του Παυλένκα. Τρεις προχωρημένες ειδήσεις του ΠΑΚ με τον Παντελή Κατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα σωματώτησε την προετοιμασία ο Τάισον. Την πρόσβαση του Αβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η Κρυνή γνωστοποίησε την απόκριση του Ιβορένου μέσω Σανουσί Διαλό. Ο Λεβαδέα κόρησε στη συμφωνία με τον 29χρονο Γκάρντον το φύλακα της Αμιάν Μπόλ Μπεναντονή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Παίχτης του Παναθηναϊκού άκτο πρέπει να θεωρεί τον Μπράντον Κομπαντιό, όπως αποκάλυψε στην συνέντευξή του ο πρώην προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10 το πρωί θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα κόσμος του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας θέλουμε δίπλα μας. Το μήνυμα της Ασπρόμαυρης ΚΑΕ. Γιατί βάζει το 32 του παγκόσμιου κυπέλου στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος, στις 1 Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 Κολομβία-Γκάνα. Ο Γιούργεν Κλοπ είναι έτοιμος να αναλάβει την εθνική Γερμανία και να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 2 χρόνια απουσίας, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπέιν Τζέικοπς. Ήταν αθλητικές ειδήσεις στο 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτ & Sports, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Η ώρα είναι 8, είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Βόγιατζής. Θα είμαστε μαζί επί 2 ώρων. Θα τα πούμε όλα, θα πούμε για την επικαιρότητα την αθλητική. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, το καταλαβαίνετε αυτό.

Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Εκεί που τρέχουμε και διαγωνισμούς για τα τερτύπια, έγιναν οι διαγωνισμοί. Το θέμα είναι ότι τρέχουμε και έναν υπέροχο διαγωνισμό για την Αμοργό, για ένα υπέροχο ταξίδι, ένα τριήμερο στην Αμοργό, ένα υπέροχο ταξίδι 10 Ιουλίου, 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Γιώργου Γεωργιάδη και Πάνου Μπουρναρά θα ανακοινωθεί ο νικητής. Το μόνο που χρειάζεται για να λάβετε συμμετοχή είναι ένα μήνυμα, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Παράλληλα πρέπει να ενημερώσω πως σε περίπτωση που δεν έχετε Viber μπορείτε και πάλι να δηλώσετε συμμετοχή καλώντας στα τηλέφωνα του σταθμού, στα τηλέφωνα που καλείτε ούτως ή άλλως για να βγείτε στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα του Θέμη Παλιούρα, 210-220-5943 και 215-215-5943. Λέτε πως θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό. Όλα αυτά τα τηλέφωνα αυτά είναι διαθέσιμα για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και δεν είναι διαθέσιμα μόνο τις ώρες της εκπομπής επικοινωνίας, προκειμένου να μην δημιουργείται όλο αυτό το κομφούζιο. Μπορείτε να δηλώσετε λοιπόν συμμετοχή, λέτε το ονοματεπώνυμό σας, δίνετε ένα κινητό τηλέφωνο και είστε κανονικότατα στον διαγωνισμό. Συνεχίστε φυσικά να στέλνετε μηνύματα στο Viber προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή για το τριήμερο στην Αμοργό.

Για να είμαστε απόλυτα ακριβείς όσον αφορά στο τριήμερο στην Αμοργό, είναι τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αγιάλης Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, έτσι, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Αγιάλης Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετέχετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και ουσιαστικά το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber του σταθμού και τη λέξη Ψαρονέφρι. Επίσης, το αναφέρουμε και αυτό, ό,τι ισχύει για την Αμοργό, για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό της Αμοργού, ακριβώς το ίδιο ισχύει και για το Ψαρονέφρι. Τηλεφωνείτε αν δεν έχετε Viber στα δύο τηλέφωνα, τα είπα νωρύτερα, θα τα ξαναπώ και τώρα, 210-220-5943 και 215-215-5943. Λέτε πως θέλετε να συμμετάσχετε για το διαγωνισμό για το Ψαρονέφρι. Το ονοματεπώνυμό σας σε ένα τηλέφωνο, ένα κινητό τηλέφωνο και είστε έτοιμοι. Έτοιμοι ή έτοιμος. Οτιδήποτε. Πολύ στη θεωρία το πήγαμε, παιδιά, έτσι.

Λοιπόν, θα πούμε λίγο γρήγορα τις... Όχι, δεν θα πούμε Μουντιάλ. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Το έχετε καταλάβει, εντάξει. Έχω προδοθεί κι εγώ όντας μπασκετικός. Ωστόσο, το καταλαβαίνετε. Γελάς, Γιώργο, γελάς εσύ, γελάς. Καλά κάνεις. Δεν θα ξεκινήσουμε όπως αντιλαμβάνεστε με τον Ολυμπιακό, αν και θα τα πούμε και για τον Ολυμπιακό. Γιατί εντάξει, η επικαιρότητα είναι τσουχτερή και για τους δύο αιώνιους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα έχει παίχτη του Παναθηναϊκού, πρέπει να θεωρείται για την ακρίβεια ο Μπρανκού Μπαντιό, αυτός ο παιχταράς της Βαλένθια, ο οποίος θα συνεχίσει στους πράσινους την καριέρα του. Έκανε εξαιρετική σεζόν με την Βαλένθια, με τις νυχτερίδες. Αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στα play-off της EuroLeague. Τον άφησε εκτός του Final Four. Πήγε στο Final Four, εκεί η ομάδα του δεν τα κατάφερε βέβαια, απέναντι στην Real. Ωστόσο, οι εμφανίσεις του τράβηξαν τα βλέμματα αρκετών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός τον κάνει δικό του, το επιβεβαίωσε αυτό ο ίδιος ο προπονητής της Βαλένθια, ο πρώην προπονητής της Βαλένθια, για να διορθώσω, ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στο Las Provincias, κάπως έτσι ονομάζεται το μέσο, το ισπανικό, στο οποίο μίλησε ο coach της ισπανικής ομάδας, ο πρώην coach της ισπανικής ομάδας, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Real Madrid. Το έχουμε πει αυτό αρκετές φορές, η Real, η οποία πάει για ολική αναδόμηση παντού στο τμήμα μπάσκετ, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν ήταν καθόλου καλή αυτή η χρονιά, έμεινε εκτός από τα προημιτελικά και όλα στις Λίγκα Εντέσα, της γνώριμης και ως ΑΣΕΜΠΕ. Και ταυτόχρονα έχασε την Ευρωλίγκα, εντάξει στον τελικό την έχασε, χωρίς πεντάρια αγωνίστηκε απέναντι στον Ολυμπιακό, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει το παιχνίδι. Έμεινε λοιπόν χωρίς τίτλο, μετά από πάνω από 10 χρόνια είχε να μείνει χωρίς τίτλο η ισπανική ομάδα. Το αναφέρουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά μαρτυρά και τους λόγους που θα γίνει όλο αυτό το rebuild στους μερέγχες. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός σίγουρα συνεχίζει γι' αυτό στο χτίσιμό του. Πήρε τον Μουστάφα Φαλ, τώρα θα πάρει και τον Μπρανκού Μπαντιό. Είναι λογικό, ο Ζόρτς θέλει να ενισχύσει όσο καλύτερα γίνεται την ομάδα του. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον ερχομό του στον Παναθηναϊκό έδωσε αρκετούς πόντους στην ομάδα του Τριφυλιού, από την άποψη ότι πλέον αρκετοί παίχτες θέλουν να πάνε στον Παναθηναϊκό. Είναι απολύτως λογικό, γιατί εντάξει, όταν έχεις τέτοια επανένωση Παναθηναϊκού και ο Μπράντοβιτς, πολλοί παίχτες θέλουν να παίξουν για αυτή την ομάδα. Από την άλλη, στον Ολυμπιακό έχει γίνει ο χαμός με τις αποχωρήσεις. Η πιο πρόσφατη είναι αυτή του Μόντε Μόρις. Αναμένουμε σίγουρα όσον αφορά στις αποχωρήσεις και στους ήδη υπάρχοντες παίκτες, να δούμε τι θα γίνει με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη και με τον Κόρι Τζόσεφ, αν θα δεχτεί τον ρόλο του τέταρτου άσου, του τέταρτου γκάρντ στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Το λέω αυτό γιατί θα υπάρχουν τρεις γκάρντ μπροστά του. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο, ένα αναμονή και του τρίτου βρίσκονται στους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε χθες τον Μακιντάιρ, τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, θα τα πούμε αναλυτικά και για τον ίδιο σε λίγο. Αναμένουν, ο κόσμος αναμένει την ανακοίνωση και του Ζαν Μοντέρο, του Δομινικανού γκάρντ, ο οποίος έκανε απίστευτη σεζόν, πραγματικά απίστευτη σεζόν με την Βαλένθια. Και αυτός, η Βαλένθια έχει καταλήξει να είναι λίγο σαν την περσινή Παρί που ξεκληρίστηκε μετά τη σεζόν που έκανε. Όλες οι ομάδες πέσανε και τις πήραν τους παίχτες. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει, προσπαθεί να κρατήσει παίχτες, έφυγε ο προπονητής της, έφυγε ο Μπαντιό, έφυγε ο Μοντέρο. Συνεχίζοντας, φυσικά πρέπει να πούμε πως ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και τη νέα του χορηγική συμφωνία με την εταιρεία για τη φανέλα του. Δεν αναφέρομαι στην Nike. Προφανώς η Nike έχει ανακοινωθεί από χθες πως θα δίνει τους Πειραιώτες στο κομμάτι του αθλητικού ρουχισμού τους
μέχρι το 2032, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος.

Λοιπόν, πάμε τώρα να εξηγήσουμε λίγο τι εστί Cody Miller McIntyre. Ο Αμερικανός guard, 32 ετών, ύψος 1,91. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, είναι παίκτης μπαρτζόκα θα λέγαμε. Και γιατί το λέω αυτό, είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει εξαιρετικές άμυνες. Είναι ευέλικτος στο αμυντικό του κομμάτι. Είναι ο κορυφαίος πασέρ στην EuroLeague τη σεζόν που μας πέρασε. Είναι ένας πιο σκληροπυρηνικός θα λέγαμε Thomas Walkup, με λίγο καλύτερο σουτ, γιατί εντάξει δεν είναι σνάιπερ, δεν είναι πολυβόλο από την περιφέρεια να σουτάρει και να τα βάζει ένα ολόκληρο βράδυ από που σταθεί και όπου βρεθεί. Είναι όμως ένας παίκτης που εάν τον δεις αμαρκάριστο δεν θα τον... πώς να το πω, δεν μένει αμαρκάριστος εύκολα. Δεν θα κάνεις το λάθος να τον αφήσεις αμαρκάριστο. Δηλαδή αν τον αφήσεις μόνο θα το βάλει το σουτ αργά ή γρήγορα. Δεν είναι τελείως άσουτος, το καταλαβαίνουμε αυτό.

Να πούμε πως την περσινή σεζόν κατέγραψε 12,5 πόντους κατά μέσο όρο, 4,5 rebound και 7,4 assist. Αυτή είναι η μέση όρη του σε 31 λεπτά συμμετοχής. Κατά μέσο όρο, έτσι. Να πούμε επίσης πως ήταν αρκετά καλά και σωματικά ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, γιατί δεν τραυματίστηκε, δεν έχασε ποτέ κανένα παιχνίδι EuroLeague. Έπαιξε και στα 39 παιχνίδια που έδωσε ο Ερυθρός Αστέρας. Τα 38 της regular season και το ένα στην Βαρκελόνη στα play-in. Στα play-in 9-10 που δεν κατάφερε να κερδίσει τους Καταλανούς. Οι Καταλανοί πήγαν στο τελευταίο μάτς απέναντι στη Μονακό, ιτηθήκαν και η Μονακό συνάντησε την νέα ομάδα του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, τον Ολυμπιακό, τον μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης.

Όταν λέμε λοιπόν ότι να είσαι εξαιρετικός πασέρ, είπαμε, είναι ο καλύτερος πασέρ της Euroleague. Ξέρει πότε να δώσει την μπάλα και πού. Είναι ένας εξαιρετικός οργανωτής. Ξέρει να κόβει και να ράβει μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι ένας παίχτης που θα τον σημαδέψεις στην επίθεσή σου για να τον εκμεταλλευτείς ως αδύναμο, γιατί αδύναμος αμυντικά απλά δεν είναι. Όπως και να το κάνουμε, το καταλαβαίνουμε αυτό. Για να εξηγήσουμε για λίγο καλύτερα το τι εστί Cody Miller McIntyre. Ο παίκτης αυτός βάζει 6,4 πόντους σε κατάσταση pick and roll ως χειριστής. Έτσι. Παράλληλα, όταν παίζει isolation από μόνος, δηλαδή ένας με έναν, κάτι που αρέσκεται να το κάνει, αρέσκονται να το κάνουν παίκτες ας πούμε όπως ο Kendrick Nunn, ο Shane Larkin, παίκτες που είναι πιο εκρηκτικοί, βάζει 1,3 πόντους. Εντάξει,

Και όταν λέμε ότι έχει, είναι ένας εξαιρετικός οργανωτής, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει ένας οργανωτής είναι εξαιρετική αντίληψη του χώρου στον οποίο βρίσκεται. Ενώ του

Φίλε Θανάση και φίλε ακροατές, είναι στα δικά μου μάτια, έτσι, η στιγμή που παίζει στο πρώτο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, στο Game 1 στην Βαλένθια, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός κερδίζει 67-68, η στιγμή που ο Ναν κλέβει την μπάλα, φεύγει στον ευθυνδιασμό, είναι μόνος του με το καλάθι για να καρφώσει, παίρνει τα βήματα, σηκώνεται με σκοπό να καρφώσει την μπάλα και ο Μπαντιό τον ακολουθεί και τον σταματάει με φάουλ εν τέλει, γιατί μπορεί να μην σφυρίχτηκε, αλλά από τα replay φαίνεται ότι ο Μπαντιό του βρίσκει το χέρι. Ωστόσο, δεν θέλω να σταθώ στο αν είναι φάουλ ή όχι. Το replay, δόξα τω Θεώ, είναι διαφωτιστικότατο. Για να το κάνεις αυτό σε έναν παίκτη σαν τον Kendrick Nunn, πρέπει να είσαι θρασής μέχρι εκεί που δεν πάει. Πρέπει να έχεις θράσος. Να μην φοβάσαι καθόλου, και ο Μπαντιό δεν φοβάται. Ξεκάθαρα. Πάτησε γερά και τον σταμάτησε έστω και με φάουλ. Βέβαια στη στατιστική του παιχνιδιού μέτρησε σαν μπλοκ. Ωστόσο, η ουσία του πράγματος είναι ότι αυτός ο παίχτης δεν φοβάται κανέναν.

Στο μεταξύ παρελθόν από την ομάδα της Βαλένθια, μετά τον Μπαντιό και τον Μοντέρο, αποτελεί και ο Πραντίγια. Παρελθόν και ο Πραντίγια λοιπόν, δηλαδή γίνεται ο χαμός με, με τη Βαλένθια, είπαμε. Κανονικότατα το rebuild, κανονικότατα το γκρέμισμα στις νυχτερίδες. Γελάς Γιώργο, γελάς. Χαρούμενο παιδί, το βλέπετε. Στο μεταξύ 6 Ιουλίου, την Δευτέρα αν δεν κάνω λάθος. Να το δούμε αυτό λίγο. Η αλήθεια είναι. Ναι, Δευτέρα 6 Ιουλίου, στις 10 η ώρα το πρωί, θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ, της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ για την ερχόμενη σεζόν. Να αναφέρουμε λίγο γρήγορα την ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΚΑΕ. Λίγο γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, γιατί μας παίζει και ο χρόνος. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 10 η ώρα ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο και προχωρά μπροστά με φιλοδοξία, όραμα και ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Η ομάδα ενισχύεται, το σπίτι μας αναβαθμίζεται και κάθε μέρα χτίζουμε κάτι μεγαλύτερο για τον ΠΑΟΚ του αύριο. Το εισιτήριο διαρκείας δεν είναι απλώς μια θέση στο γήπεδο. Είναι η δική σας συμμετοχή στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ. Είναι η δύναμη που θα γεμίσει το ΠΑΟΚ Sports Arena, θα στηρίξει την ομάδα σε κάθε βήμα και θα δώσει όθηση για να πετύχουμε τους στόχους μας. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα ο κόσμος του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας θέλουμε δίπλα μας. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΚΑΕ. Να πω πως το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει από ό,τι βλέπω 230 ευρώ για τους παλαιούς κατόχους, 250 για τους καινούριους.

Στο μεταξύ θα συνεχίσουμε για λίγο με EuroLeague, γιατί, γιατί η συμμετοχή της ομάδας από τον Πριγκιπάτο, της Μονακό δηλαδή, ακόμα και στο EuroCup είναι στον αέρα. Κανείς δεν ξέρει, συγγνώμη, της Μονακό στην Γαλλία. Δεν έχει γίνει αποδεκτός ο φάκελος των Μονεγάσκων. Γίνεται ο χαμός, το καταλαβαίνετε. Τα προβλήματα της Μονακό είναι γνωστά, ούτως ή άλλως φάνηκαν και στην περσινή σεζόν, την

που τη σημάδεψαν πραγματικά. Ναι, μεν με υπέρβαση έφτασε στα play-off. Ωστόσο, εκεί ο Ολυμπιακός φάνηκε πως δεν αστειευόταν καθόλου. Την πέρασε χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα και πήγε στο Final Four. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο τη μουσική και θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

Λοιπόν, έχουμε Μουντιάλ στις 9 η ώρα, σε λιγότερο από μισή ώρα. Ξεκινάει ο αγώνας ανάμεσα σε Αυστραλία και Αίγυπτο. Έχουμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, θα τις αναφέρουμε. Να ξεκινήσουμε πως η Αυστραλία ξεκινάει με τον Beach, Τσιρτσάρι, με τους Beach, Τσιρτσάρι, Boss, Μπέχιτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μέτκαλφ, Ο'Νιλ, Ιρβάιν, Ιρανκούντα και Βολπάτο. Αυτή είναι η 11 της Εθνικής Αυστραλίας για το παιχνίδι για τη φάση των 32. Το ένα από τα τρία τελευταία μάτς. Πάμε και στην Αίγυπτο. Ο Σουμπίρ, ο Ραμπιά, ο Ιμπραχήμ, ο Χανί, ο Χαβέζ, ο Ασούρ, ο Ζήκο, ο Φατί, ο Ατιά, ο Μαρμούς και ο Σαλάχ. Αυτή είναι η 11 της Αιγύπτου. Ο νικητής αυτού του αγώνα θα παίξει στους 16 με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα σε Αργεντινή και Πράσινο Ακροτήρι. Αυτός ο αγώνας γίνεται στη 1 η ώρα. Καταλαβαίνετε, είναι μια ματσάρα και αυτός ο αγώνας. Και εγώ ως φαν της Αργεντινής προφανώς και θα τον δω, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο δύο κουβεντούλες για το Μουντιάλ. Γιατί εντάξει, το Μουντιάλ είναι αυτό που είναι, το καταλαβαίνετε.

υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες δεν έχουν πείσει και υπάρχουν και κάποιες άλλες οι οποίες πείθουν ξεκάθαρα με την απόδοσή τους. Ας πούμε, η Αργεντινή πείθει ξεκάθαρα πως είναι έτοιμη να κάνει το βήμα που χρειάζεται για να φτάσει στην κούπα. Το ίδιο και η Γαλλία, η οποία δείχνει να μην έχει να φοβηθεί κανέναν άλλον πέρα από τον κακό της αυτό, θα λέγαμε. Μία από τις πιο σταθερές ομάδες, και πρέπει να το ομολογήσω αυτό, είναι το Μεξικό, το οποίο δείχνει πραγματικά μεγάλη συνέπεια στα παιχνίδια του, κερδίζει σταθερά με ξεκάθαρη ανωτερότητα στα παιχνίδια του, χωρίς να είναι το κάτω εξωπραγματικό. Κάνει πράγματα τα οποία όταν τα κάνεις ξέρεις ότι θα κερδίσεις το πιο πιθανό.

0: Για πάμε λίγο να τα πούμε και με τον Γιώργο εδώ, τον Γιώργο τον Βοιατζή, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής προφανώς. Γιώργο, καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα και στους όλους και στις φίλες του Ένιας Αλέτη, γιατί έρχεται Sports.
0: Γιώργο, θέλω να μου πεις για το Μουντιάλ, γιατί είσαι πιο ποδοσφαιρικός από μένα σίγουρα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή και καθόλου ποδοσφαιρικός να μην ήσουν, που είσαι ποδοσφαιρικός. Και καθόλου ποδοσφαιρικός να μην ήσουν, θα ήσουν πιο ποδοσφαιρικός από μένα. Κατάλαβες. Θέλω να μου πεις ποια ομάδα σου έχει κάνει περισσότερη εντύπωση,
1: mm-hmm,
0: θετική, και ποια σου έχει κάνει αρνητική από, από τα μέχρι τώρα δείγματα του Μουντιάλ.
1: Κοίταξε να δεις, η Παραγουέ έχει ένα τρομερό προπονητή, Γκουστάβ Άλφαρο. Τρομερή φιλοσοφία, το θυμάμαι στην έντευξη τύπου στο Μάστερ Εθνικής με την Παραγουέ, το φιλικό πριν από το Μάρτιο, πριν από κάτι μήνες δηλαδή. Είχαμε αιτηθεί εκεί με 0-1 στο Γιώργο Χαρισκάκης και μου έκανε εντύπωση ότι ο συγκεκριμένος προπονητής, όλες τις τοποθετήσεις του ήταν τόσο περιεκτικός, τόσο γεμάτος, και κάτι σου δίνει μια τρομερή φιλοσοφία, και με αυτόν τον τρόπο που πίστεψα ότι στο Μουντιάλ θα τα πάει πάρα πολύ καλά, και είδαμε τι έκανε απέναντι στη Γερμανία που ήταν το φαβόρι, έτσι. Mm-hmm. Και είναι μια ομάδα που έχει κάνει εννοείται την έκπληξη. Η ομάδα, μπορώ να πω, απογοήτευση είναι. Κοίταξε, δεν μπορώ να πω με τη Βραζιλία ξεκάθαρα, παρότι έχει κάποια σκαμπανεβάσματα τη Ελεσάου, έτσι, του Κάρλος Αντσελότη.
0: Έχει, αλλά δεν έχει αποκλειστεί, δεν έχει φάει το.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για να πούμε ότι είναι όντως δυσάρεστη έκπληξη.
1: Γιατί ακούγαμε στην αρχή, π.χ., ότι βλέπαμε σε Ελεσάου και σε Ελεσάου δεν είδαμε. Αλλά είναι ακόμα, θεωρώ ότι πήγα βάλει παραπάνω τις βάσεις. Οπότε θεωρώ μέχρι στιγμής το φετινό Μουντιάλ, αυτό το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό event, ότι περιμένουμε περισσότερα πραγματάκια. Λίγο περιμέναμε από την Γερμανία, μπορώ να πω. Που αποκλείστηκε την Παραγουάη.
0: Βρήκε τρόπο και αποκλείστηκε.
1: Διότι στο Euro 2024 ήταν μια γρήγορη ομάδα με πολλές συναλλαγές με την μπάλα. Σκόραρε. Είχε πολύ καλές δυναμικές. Αλλά τώρα μας έδειξε ένα διαφορετικό χαρακτήρα φέτος. Στο παγκόσμιο κύπελο. Ενίοτε.
0: Και όχι μόνο. Έδειξε ότι. Πώς να το πω. Έχει ξεχάσει τον εαυτό της.
1: Σαν να το παράζει, το πούμε σε εισαγωγικά.
0: Σε σχέση με το Μουντιάλ του 2014,
1: mm-hmm,
0: που πήγε και το κατέκτησε. Και όχι μόνο, και το κατέκτησε με τρόπο που ήταν πιο πιστικός από όλους.
1: Ναι, ξέρω και το ρόστερ όμως τότε, έτσι. Yeah. Πέραν τα χρόνια, όπως αντιλαμβανόμαστε, αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Και γι' αυτό και η παρουσία σε μια αστάθεια, μπορώ να πούμε, φέτος, στη φετινή σεζόν 2025-26, που ολοκλώνεται σιγά σιγά και πάμε στη σεζόν 2026-27. Μετά θα έχουμε Nations League και επίσης και τα καθέκαστα με το Europe, το οποίο περιμένουμε να περάσει και η εθνική μας, να βάλουμε και την εθνική μας στο
0: κουβέντα.
1: Παρότι λέμε μια
0: μουντιάλ. Να τη δούμε, πρέπει.
1: Υπομονή. Θέλει μια υπομονή. Είπα υπογοήτευση, αλλά υπομονή.
0: Και μια και είπαμε για τη Γερμανία, να το πούμε και αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Επειδή εντάξει, το λέμε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Εντάξει, το έχω και εγώ μπροστά μου τώρα,
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: το έλεγα ούτως ή άλλως. Η Γερμανία, με αφορμή αυτό τον αποκλεισμό, θα. Αποχωρήσει από τον πάγκο της ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Και ποιος έρχεται?
1: Jürgen
0: ποιος
1: Klopp.
0: Πάει στον πάγκο?
1: Jürgen Klopp.
0: Jürgen Klopp. Ο El Professor, θα λέγαμε, της Liverpool.
1: Σωστό, πάρα πολύ σωστό.
0: Επειδή για μια περίοδο το θυμάμαι τον παρομοιάζαν λίγο με τον El Professor από το La Casa de Papel.
1: Και αυτό, και για τον οποίο να πούμε ότι πολλοί κόσμοι δεν το περίμενε, θα επιστρέψει ξανά στα γήπεδα, έτσι. Πρέπει να το πούμε
0: δύο χρόνια,
1: αυτό,
0: δεν
1: μετά
0: είναι.
1: Από τη Liverpool. Κάπου εκεί κοντά στα δύο χρόνια είμαστε και ακριβείς στο λόγο μας. Θα μιλάμε για μια τρομερή αναβάθμιση στον πάγκο της Γερμανίας, έτσι. Δηλαδή και μια εμπειρία που διαθέτει ο ίδιος και θα στηριχθεί πάρα πολύ από τον κόσμο, θεωρώ. Μετά από την απογοήτευση που έλαβε από το Μουντιάλ έξω της Παραγουάης του Γκουστάβο Άλφαρο.
0: Γιατί εντάξει, ήταν στραβή αυτό που έγινε.
1: Η αλήθεια είναι. Και ο τρόπος ο οποίος έρχεται.
0: Στη Γερμανία.
1: Σωστά. Και είστε και το φαβόρι αυτόματα, αλλά και τα φαβόρι είναι πολλές φορές και για να σπάνε. Mm-hmm. Έτσι, και αυτό πολλές φορές το καταλαβαίνει ο κόσμος, μπορώ να το πούμε.
0: Τα φαβορί είναι για να την πατάνε πολλές φορές.
1: Σωστό, ακριβώς σωστό, σωστό.
0: Λέμε. Τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, οι παραδόσεις
1: επίσης.
0: Και τα φαβορί για να χάνουν.
1: Και μπάλα είναι και όλα συμβαίνουν. Να το πούμε και αυτό.
0: Το θέμα είναι τώρα, θέλω να μου πεις καταρχάς πρόβλεψη για να το κλείσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις πρόβλεψη στο Αυστραλία-Αίγυπτος που θα ξεκινήσει σε λιγότερο από ένα τέταρτο.
1: Θα σκοράρουν και δύο ομάδες, θεωρώ. Θα το κυνηγήσουν, όπως αναφέραμε και προηγουμένως στην προηγούμενη εκπομπή, που ήταν με το επιστοιχηματικό χαρακτήρα, μπορούμε να πούμε. Και όσον αφορά τις υπόλοιπες αναμετρήσεις, γιατί έχουμε και το Αργεντινή Πράσινο Κροτήρι, Λιονέλ Μέση, όπως καταλαβαίνουμε, Superstar. Και εκεί θα δούμε πολλά γκολ, 4 συνολικά. Το έχω δώσει και over 3,5 στην προηγούμενη εκπομπή εξίσου.
0: Γεια σας εδώ.
1: Και μετά στο επόμενο έχουμε την Αίγυπτο, δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, έτσι. Και εκεί πιστεύω ένα γκολ-γκολ.
0: Είναι η Γκάνα με την Κολομβία.
1: Γκάνα-Κολομβία, να διορθώσουμε. Ωραία.
0: Γιατί το είχα και εγώ για μια στιγμή.
1: Νομίζω Αίγυπτο, οκ, διορθώνουμε. Α μην διορθώσει, κύριε Ιωάννου. Λοιπόν, εντάξει, εκεί περιμένουμε γκολ να σκόρουν και οι δύο ομάδες, όπως καταλαβαίνουμε. Και το ανέφερα και πριν. Μπορεί να βλέπουμε κάποιο παθητικό ρόλο από κάποιες ομάδες, αλλά βλέπουμε τώρα το τελευταίο καιρό σκοράρουν. Σε σχέση με τα πρώτα ματς επίσης το Μουντιάλ.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι
1: πλέον. Όχι, νομίζω ότι το έχουμε υπερκαλύψει. Ναι, ναι.
0: Θα πούμε για τα υπόλοιπα. Εντάξει, θα τα πούμε και μαζί, φίλοι ακροατές, γιατί πρέπει να προετοιμαστεί για ευνόητους λόγους. Θα τα πείτε και μαζί τους σε λίγο.
1: Πολύ ωραία.

μια άλλη ομάδα, παιδιά, φίλια και φίλοι ακροατές, που δεν εντυπωσιάζει μένα, αλλά έχει φτάσει χάρη σε έναν παίκτη μέχρι τη φάση των 16. Μπορεί να φτάσει πιο μακριά, δεν ξέρουμε. Είναι η Αγγλία. Και έχει φτάσει χάρη στην απίστευτη κατάσταση στην οποία βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο ο Χάρι Κέιν. Ο επιθετικός που με την Bayern έχει κάνει θαύματα πραγματικά. Βάζει όλη την ώρα γκολ. Έρχεται από μια καυτή σεζόν πραγματικά με τους Βαβαρούς. Οριακά δεν έφτασε μέχρι το τέλος, μέχρι την κατάκτηση του Champions League. Αποκλείστηκε βέβαια από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Paris Saint-Germain. Σκόραρε κατά ρυπάς. Πραγματικά, τι να πει κανείς για αυτόν τον παίχτη.

Στο μεταξύ, έχουμε ανακοίνωση, ο Ποστέκογλου, ο Άγγελος Ποστέκογλου, ανακοινώθηκε από την Αλ Νάσρ και θα προπονεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο από του χρόνου.

Στο μεταξύ στο NBA θα το πούμε γι' αυτό. Οι Lakers έστειλαν τον DeAndre Ayton στους Wizards με αντάλλαγμα τον Jaden Hardy και δύο μελλοντικά picks του δευτέρου γύρου. Ενώ σκέφτονται και τον Γιώνας Βαλαντσιούνας για το 5. Οι λιμνάνθρωποι. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, παιδιά. Ο χαμός πραγματικά με τα trades τώρα στο NBA. Και πραγματικά να δούμε από τις καραμπόλες ποιος θα βρεθεί ελεύθερος.

Στο μεταξύ, ο Δημήτρης Λιμνιός ανακοινώθηκε από τον ΑΠΟΕΛ, ο άλλος του παίκτης του Παναθηναϊκού. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και τη Λευκωσία.

Ενώ ο Ηρακλής ανακοίνωσε και αυτό στη μεταγραφή του Σουρλή, του Βασίλη Σουρλή. Ένα χρόνο το συμβόλαιο του Βασίλη Σουρλή με τον Ηρακλή, με τον Γυραιό.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα πάμε σε ημίχρονο. Πάμε από την Τύρια και ερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο, για τη δεύτερη ώρα. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Γιώργου Βογιατζή. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.

0: Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις με 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Βογιατζής. Επιστρέφουμε στα Σπάτα. Επέκταση και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ και γεργομετρικές εξετάσεις συνέπεσε αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Άμεσα να μένουν οι εξελίξεις για τον ΓΑΦ στην Ένωση. Οι κοινόμευροι θα αντιμετωπίσουν οι φοιτητές στις 15 Ιουλίου στις 8 σε φιλική αναμέτρηση. Για την Ολλανδία αναχώρησε αποστολή του Ολυμπιακού και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας συνόπισης νέα σεζόν. Εκτός της Τρεφέτσα, Βέσπα, Πακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshopper. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρίξη εξομηνίσκου έδειξαν εξετάσεις του Φέντερ Τσάλοφ. Καθαρή βγήκε η μαγνητική του Παυλένκα. Τις προχωρημένες ζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Κατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα σωματώτησε την προετοιμασία ο Τάισον. Την πρόσκληση του Άβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η κίτρινη γνωστοποίησε την απόκριση του Ιβοριάνου μέσω Σανουσί Διαλό. Ο Λεβαδιακός είχε συμφωνία με τον 29χρονο Γάλλο τερματοφύλακα της Αμιάν Πόλη Μπερναντονή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Παίχτης του Παναθηναϊκού άκτορ πρέπει να θεωρεί τον Μπάνκο Μπαντιό, όπως αποκάλυψε στην ένδειξή του ο πρώην προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10 το πρωί θα τεθούν σε κυκλοφορία εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα και ο κόσμος του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας θέλουμε δίπλα μας. Το μήνυμα σας πρόβλημα φυσικά. Για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου στις 9 Αυστραλία Αίγυπτος, στις 1 Αργεντινή Πράσινο Κροτήρι και στις 4.30 Κολομβία Γκάνα. Ο Γιούργεν Κλοπ είναι έτοιμος να αναλάβει την εθνική Γερμανία και να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 2 χρόνια απουσία, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπεν Τζέικοπς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις του 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στους 94,3. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Γιώργος Βογιατζής. Η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά, δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής.

Πάμε λίγο τώρα να τα πούμε για τις ομάδες. Για πάμε. Είναι η ώρα να τα πούμε για τις ομάδες. Θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Εντάξει, αρκετά. Θα πούμε για Παναθηναϊκό, για ΠΑΟΚ και για ΑΕΚ. Θα πούμε για πολλούς. Θα πούμε για τις υπόλοιπες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, αρκετά πράγματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως με τον Ολυμπιακό, γιατί είχαμε σήμερα την ανακοίνωση του goalkeeper των Πειραιωτών, του νέου goalkeeper των Πειραιωτών, του Μπάλσα Πόποβιτς, ο οποίος προορίζεται για δεύτερος πίσω από τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Οι Πειραιώτες πήραν τον συγκεκριμένο από τον Ερυθρό Αστέρα,

Στο μεταξύ έχει στείλει μήνυμα άλλη μια ψυχούλα. Δεν το είχα δει το μήνυμά του. Θα το διαβάσω τώρα. Ο Μιχάλης ο Σοηλές το έχει στείλει. Γεια σου Τζόρτζι. Και άλλοι γελάνε μαζί με τον Γιώργο. Ακούς Γιώργο. Ακούω να λες.

Ο Μπάλης Απόποβιτς λοιπόν είναι και επίσημα παίκτης των Πειραιωτών. 26 ετών, goalkeeper. Πέρασε τις εξετάσεις και ανακοινώθηκε. Να πούμε πως χθες το απόγευμα βρέθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς, συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα πάμε και εκεί, όπως καταλαβαίνετε. Την παράσταση την έχει κλέψει το φαλιρικό γήπεδο, το νέο φαλιρικό γήπεδο και τα σχέδιά του. Να πούμε πως πραγματικά όταν βλέπεις ένα τέτοιο γήπεδο σε πιάνει δέος, είναι απόλυτα λογικό, γιατί εντάξει, τι να πρωτοπεί κανείς, ένα υπερσύγχρονο γήπεδο 53.000 θέσεων, δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα για αυτή την εικόνα που είδαμε.

Και πραγματικά βλέποντας τις εικόνες ξανά και ξανά, δημιουργείται δέος για το νέο Καραϊσκάκη, το καταλαβαίνετε. Είναι ένα πραγματικά στολίδι, θα είναι στολίδι για τον κόσμο. Ενώ έχουμε γκολ, γκολ στον αγώνα της Αυστραλίας με την Αίγυπτο, 1-0 η Αίγυπτος. Το αναφέρουμε αυτό γιατί μόλις μπήκε το γκολ στο 13ο λεπτό. Μάλιστα.

Ο Ασούρ το βάζει. Ο Ασούρ κάνει το 1-0, ένα σούτ, η κόντρα. Στη συνέχεια της φάσης μία σέντρα που επιχείρησαν οι Αιγύπτιοι. Ο Ασούρ πήρε την κεφαλιά και την έστειλε στα δίχτυα. 1-0 για την Αίγυπτο λοιπόν στο 13ο λεπτό. Μάλιστα. Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1.

Να πούμε επίσης πως σχετικά με το, με την εκδήλωση, με τη συνέντευξη τύπου για το νέο Καραϊσκάκη, βρέθηκαν αρκετοί πρέσβεις από χώρες στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Βρέθηκε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η Kimberly Guilfoyle. Βρέθηκαν οι πρέσβεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ισπανίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Σερβίας. Χαμός πραγματικά στις, από τους πρέσβεις στις παρουσίες αυτές.

Παράλληλα να πούμε πως η ομάδα του Ολυμπιακού έχει αναχωρήσει για την Ολλανδία, βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Έμειναν έξω αρκετοί παίκτες, έμειναν έξω η Στρεφέτσα, Βέζο, Παπακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Αυτοί δεν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν.

Και τώρα να πάμε στον αιώνιο αντίπαλο του Ολυμπιακού, τον Παναθηναϊκό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του. Ο Νίστρουπ δίνει έμφαση στο τακτικό κομμάτι, είναι απόλυτα λογικό. Δουλεύει πράγματα μέσα στην προπόνηση, προκειμένου να τα βγάλει η ομάδα του μέσα στη χρονιά. Προφανώς τα φιλικά, ο Παναθηναϊκός μετά την φιλική τεσσάρα στην Helmond Sport, εντάξει, ήταν πρώτο μάτς, προφανώς δεν μπορεί να βγάλει κανείς συμπεράσματα από το πρώτο παιχνίδι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Τα φιλικά αυτά είναι κυρίως για τους, είναι μόνο μάλλον για τους προπονητές. Καλά οι παίκτες δεν μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα. Είναι για τους προπονητές να δοκιμάζουν πράγματα, να τσεκάρουν δικές τους τακτικές, να πειραματίζονται, και για τον κόσμο για να έχει κάτι να βλέπει αυτούς τους μήνες. Αν και υπάρχει και το Μουντιάλ, όπως έχουμε πει, 0-1 ακόμα, 1-0 ακόμα η Αίγυπτος μπροστά στο 19ο λεπτό. Η κατοχή βέβαια είναι τώρα για τους Αυστραλούς, ωστόσο εντάξει. Λοιπόν, να πούμε επίσης για τον Παναθηναϊκό πως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα γίνουν διαθέσιμα και τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers στο Απόστολος Νικολαίδης. Ένα παιχνίδι ιστορικό, νομίζω θα είναι και το τελευταίο που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Λεωφόρου. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα ήθελα κάποιος να με διορθώσει, νομίζω η γενική είσοδος είναι στα 10 ευρώ. 11 Ιουλίου να πούμε είναι το παιχνίδι αυτό, στις 9 η ώρα, σε 8 μέρες δηλαδή. Παρ' όλα αυτά δεν θα περιμένει μέχρι τις 11 Ιουλίου ο κόσμος για να δει το Παναθηναϊκό. Θα έχει άλλο ένα φιλικό Παναθηναϊκός προετοιμασίας. Όχι ότι βγαίνουν συμπεράσματα, όπως ξαναείπαμε. Αντιμετωπίζει αύριο τον Άγιαξ. Στις 6 το απόγευμα, επί Ολλανδικού εδάφους, φιλικό προετοιμασίας Παναθηναϊκός εναντίον Άγιαξ. Ένα δυνατό τεστ, ένα σκληρό τεστ για την ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ εν όψη της νέας σεζόν. Όχι ότι κρίνεται τίποτα, εντάξει. Είναι ένα φιλικό για να δει κάποια πράγματα ο προπονητής, όπως έχουμε ξαναπεί ούκο λίγες φορές.

Στο μεταξύ πάμε να πιάσουμε λίγο και τον gossip. Ναι, ναι, καλά ακούτε. Γιατί? Γιατί ο κύριος Μάουρο Ικάρντι συνεχίζει και βρίσκεται

έφυγε από το σπίτι που έμεναν, γιατί είδε, γιατί μετά από καυγά, από έντονο καυγά, ο οποίος προκλήθηκε εξαιτίας μηνυμάτων, που είχε ο ίδιος, ερωτικά μηνύματά του σε άλλη γυναίκα. Αυτό τουλάχιστον λένε τα δημοσιεύματα. Τι να πρωτοπείς πραγματικά. Μάουρο Ικάρντι, κύριοι και κυρίες.

Αυτό το έχει αναφέρει η δημοσιογράφος Γιαννίνα Λατόρε στην εκπομπή Σάλβεσε Κουίεν Πουέδα. Έτσι ονομάζεται η εκπομπή. Τέλος πάντων, να το πούμε αυτό, ότι η πηγή της είναι η πρώην σύζυγος του Μαούρο Ικάρντι, Γουάντα Νάρα. Μάλιστα. Ουδέν σχόλιο ξανά. Δε,

Να επιστρέψουμε για λίγο στον Παναθηναϊκό και να πούμε πως τα εισιτήρια για το μάτς με την Grasshoppers, ναι, είναι 10 ευρώ η γενική είσοδος. Θα δοθούν σε 4 διαφορετικές φάσεις, όπως ανακοίνωσε το Τριφύλι. Τώρα, όσον αφορά στην προπόνηση τη σημερινή του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία, την πρωινή προπόνηση, τακτική είχε τα πάντα. Τακτική, στατικές φάσεις, τουρνουά και τελειώματα φυσικά. Τα πάντα δοκίμασε ο Παναθηναϊκός. Στο μεταξύ βρέθηκαν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού οι γονείς του Στέφαν Ντεφράι για να δουν τον γιο τους. Ο Ντεφράι που αύριο είναι πιθανό να πάρει και τα πρώτα του λεπτά, έστω και ανεπίσημα, έστω και σε φιλικό παιχνίδι. Είναι πιθανό να αγωνιστεί απέναντι στον Άγιαξ. Όπως επίσης και για το Ράστοντερ το ίδιο. Ο Παναθηναϊκός που έχει πιο νωρίς νομίζω από όλους τα προκριματικά του Conference League, οπότε έχει κάθε λόγο ο Νίστρουπ να είναι και σχετικά βιαστικός, καθώς θέλει οι παίκτες του να αφομοιώσουν όσο δυνατόν καλύτερα τις τακτικές του και τα όσα ζητάει. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πριν σας αποχαιρετήσουμε και δώσουμε σκυτάλη στο Γιώργο Τσουράκη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα.

0: εστίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intermittent Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Τελευταίο μισάωρο εδώ στον 943 Interveten Sports. Η ώρα είναι 3, είμαστε 3 λεπτά, 3,5 περίπου λεπτά μετά τις 9.30. Για να πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Για να πάμε προς Θεσσαλονίκη μεριά. Θα ξανακατεύουμε Αθήνα, μην μου αγχώνεστε. Γιατί ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αύριο στις 3 νομίζω τη Βέστερλο. Θα το τσεκάρουμε κιόλας. Παρ' όλα αυτά έχει άλλα προβλήματα τώρα ο ΠΑΟΚ να διαχειριστεί. Έχει τον μηνίσκο του Τσάλοφ, τον τραυματισμό του Φίντορ Τσάλοφ. Ο Παυλένκα πάλι ήταν τυχερός, η μαγνητική του ήταν, βγήκε καθαρή.

Στις 3.30 είναι το παιχνίδι. 3.30 ώρα φιλικό με τη Βέστερλο. Περίπου 500 φίλοι των ασπρομαυρών θα βρεθούν στο γήπεδο όπου θα γίνει το παιχνίδι. Στο προπονητικό γήπεδο του Νίβο Σπάρτα, στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας.

Παράλληλα να πούμε πως στη Δανία για τον ΠΑΟΚ έχουν επιβεβαιωθεί τα δημοσιεύματα που σύνδεσαν τον που συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τον Παντελή Χατζηδιάκο και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Σήμερα λοιπόν ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Δικεφάλου του Βόρα ο Τάισον. Ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, ο Σντόεφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, έχει δεχτεί πρόταση από την Κράσνονταρ, από τη ρωσική Κράσνονταρ, σύμφωνα με την με ρωσικό μέσο, την Σαμπιονά. Ενώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη υπήρξαν ανακοινώσεις από τον Άρη για τον Avram Grant, την πρόσληψη του Avram Grant στην, σε ρόλο συμβούλου στην διοίκηση της ΠΑΕΑΡΗΣ, ενώ υπήρξε και η ανακοίνωση της απόκτησης του Ιβοριανού μέσου Σανουσί Διαλό.

Για να επιστρέψουμε λίγο στην Αθήνα. Να πάμε λίγο στην ΑΕΚ, όπου είχαμε επιστροφές στην ΑΕΚ, είχαμε επιστροφή στα Σπάτα για τους παίκτες και το staff. Οι παίκτες μπαίνουν να κάνουν άμεσα εργομετρικά προκειμένου να συνεχίσουν την προετοιμασία τους. Αναμένουμε άμεσα εξελίξεις φυσικά για την υπόθεση του ΧΑΦ. Πριν λίγη ώρα, στις 8 η ώρα, δηλαδή πριν περίπου κάτι παραπάνω από μια μισή ώρα, η Κατερίνη φιλοξενεί, ξεκίνησε μάλλον η εκδήλωση της περιοδίας του κυπέλου. Έχει πάει στην Κατερίνη τώρα το κύπελο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Ενώ η ΑΕΚ έχει κανονίσει και ένα ακόμα φιλικό με την Φίτεσε στις 9 η ώρα το βράδυ της 11ης Ιουλίου. Σε 8 μέρες και η ΑΕΚ.

Πάμε λοιπόν και στις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Ο Λεβαδιακός έχει έρθει σε συμφωνία, τουλάχιστον με γαλλικά μέσα. Έχει συμφωνήσει με τον Γάλλο goalkeeper της Αμιάν, τον Πολ Μπερναρντόνι. Ενώ παράλληλα στο παγκόσμιο κύπελο, στο 41 η Αίγυπτος έχει φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1.

Παράλληλα, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουρλή για ένα χρόνο. Το αναφέρουμε και αυτό. Να πάμε και λίγο στο τένις, γιατί ο Τζόκοβιτς έχει προκριθεί στους 16 του Wimbledon. Επικράτησε του Αρτούρ Ρίντερκνεχ, συγγνώμη. Θα αντιμετωπίσει τον νούμερο 132 του κόσμου, Ρωμάν Σαφιούλιν. Έχει ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ του Φέντερερ.

Όταν λέμε ισοφάρισε, είναι η νίκη νούμερο 105 για τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Wimbledon, πετυχαίνοντας την επίδοση που τον φέρνει στο ίδιο επίπεδο με τον Roger Federer στη διοργάνωση. 105 νίκες, ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει την κορυφαία επίδοση σε νίκες στα Grand Slams συνολικά. 105 στο Wimbledon, 104 στο Australian Open και 103 στο Roland Garros. Σε τουρνουά Grand Slam έχει φτάσει συνολικά στις 407 ο Τζόκοβιτς, ο οποίος άφησε αρκετά πίσω τον Φέντερερ σε αυτό το κομμάτι. Με 369 είναι ο Φέντερερ, 407 ο Τζόκοβιτς.

Μιας και έλεγαμε πιο πριν για τον ΠΑΟΚ, να πούμε πως σε καλό δρόμο επίσης για τον Δικέφαλο του Βορρά βρίσκεται και η υπόθεση του Γιαννούλη. Παράλληλα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, Αυστραλία Αίγυπτος 0-1 παραμένει το σκορ για τη φάση των 32 του Μουντιάλ.

Να πούμε επίσης να επιστρέψουμε λίγο στις ομάδες του της Super League, πως ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ είναι και επίσημα ο Τζόρνταν Σίλβα, τον ανακοίνωσε σήμερα ο Αστέρας, διετές συμβόλαιο, Μεξικανός στόπερ.

Να συνεχίσουμε να αναφέρουμε πως η Κηφισιά απέκτησε ως δανεικό τον Καλοσκάμι. Από τη... Ναι. Τον Νεκτάριο Καλοσκάμι από τον Παναθηναϊκό στην Κηφισιά ως δανεικός.

αν δεν κάνω λάθος, 20... είναι 19 ετών, είναι 19 ετών, συγγνώμη, 19χρονος στόπερ, βρίσκεται στον, βρέθηκε στον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε μέχρι και στην κάτω των 19 του Παναθηναϊκού και τώρα θα πάει ως δανεικός στην ομάδα της Κηφισιάς, ο Νεκτάριος Καλοσκάμης.

Να πούμε πως ο Νεκτάριος Καλοσκάμης που θα βρεθεί στην Κηφισιά, λοιπόν, ανακοινώθηκε από την Κηφισιά ως δανεικός, είναι αδελφός του Καλοσκάμη που αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Το αναφέρουμε αυτό προκειμένου να είμαστε ξεκάθαροι. Στο μεταξύ των Απόλλωνα Σμύρνης γίνεται ο χαμός πραγματικά με τις λύσεις των παικτών. Έχουμε μαζική λύση συνεργασίας ποδοσφαιριστών. Να πούμε πως ξεκινάμε. Νίκος Μουστάκης, Ορέστης Ασλάνη, Ανδρέας Χριστόπουλος, Γιάννης Δαφερέρας, Άρντιντ Μεσούλη, Άλεξ Μεσούλη, Βασίλης Οικονόμου, Δημήτρης Ράμος, Κωνσταντίνος Μπούρτζινος, Γιάννης Πολυχρόνης και Θάνος Ζαπάρτα. Οι Θάνος Ζαπάρτας είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την ομάδα του Απόλλωνα. Να πούμε επίσης πως αυτή η ποδοσφαιριστή είναι μια εντεκάδα ολόκληρη.

Πάμε να πούμε και κάτι ακόμα. Γιατί ο Ολυμπιακός προχωράει άλλη μια περίπτωση, μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Προχωράει λοιπόν μια περίπτωση την οποία την έχει ξανααναφερθεί μέσα στον αέρα του 943 Intervention Sports, και είναι ο Ζώτα Σίλβα. Άλλη μια φορά που ασχολείται ο Ολυμπιακός με αυτό το ποδοσφαιριστή. 26 ετών, εξτρέμ, ανήκει στην Nottingham Forest, αγωνίστηκε πέρσι στην Μπεσίκτας ως δανεικός. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ξεχωρίσει, τον έχει ξεχωρίσει ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόζο,

0: Στο μεταξύ μια ψυχάρα έχει αφήσει. Έχει αφηχθεί. Άρτη αφηχθείς εδώ, Γιώργος Σουράκης.
1: Μπορείς να τελειώσεις, μπορείς να αφήσεις από στούντιο να ξεκινήσεις σοβαρή εκπομπή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Σε λίγο έχουμε και διαφημίσεις. Για να... Καλησπέρα.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήτανε ο Γιώργος Βογιατζής. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη. Μείνετε συντονισμένοι, δεν θέλετε να τη χάσετε αυτή την εκπομπή. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για την απόψινη εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Για όνομα του Θεού, προσοχή στους δρόμους.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.

Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις από το 1943 Tervet & Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις από το 1943 Tervet & Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Επιστρέφοντας, πάτε επέξω το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ για εργομετρικές εξετάσεις εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον ΧΑΦ στην Ένωση. Η Κιτρινά Μαύρα θα αντιμετωπίσει την Φύτα στις 15 Ιουλίου 8 σε φιλική αναμέτρηση. Επανέρχεται το προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Ζωάτο Σίλβα. Στην Ολλανδία βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Έκτος της Τρεβέτσα, Βέζο, Παπακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Κρας Κόπερς. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρήξη έξω Μηνίσκου έδειξαν εξετάσεις του Φέντερ Τσαλόφ, Καθαρίβια και Μαγνητική του Παυλένκα. Τρεις προχωρημένες εισιτήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Κατζηδιάκη που βεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ενσωματώθηκε στην προετοιμασία ο Τάισον. Την πρόσληψη του Άβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η Κίτρινη γνωστοποίησε την απόκριση του Ιβοριανού Μέσου σαν ουσί διαλό. Ο Λεβαδιακός ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Γάλλο τερματοφύλακα της Αμιάν Πολ Μπερναντονί, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκριση του Βασίλη Σουρλή. Ο 23χρονος υπέγραψε μονετές συμβόλαιο με τον Γυραιό. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ πρέπει να θεωρεί το Μπράνκο Μπαντιό, όπως αποκάλυψε στην έντεξή του ο πρώην προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10 το πρωί θα τεθούν σε κυκλοφορέτες στη ραδιαρκία της ομάδας βάσκετ του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα κόσμος του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας θέλουμε δίπλα μας στο μήνα της Ασπρόμαυρης ΚΑΕ. Για τη φάση του 32 το Παγκόσμιο Κυπέλλου 2026 σε 9 Αυστραλία Αίγυπτος, στις 1 Αργεντινή Πρασινοκρότηρη και στις 4,5 Κολομβία Γκάνα. Ο Γιούργεν Κλοπ είναι έτοιμος να αναλάβει την εθνική Γερμανία και να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 2 χρόνια απουσίας, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπέιν Τζέικοπς. Ήταν αθλητικές ειδήσεις των 943 Tervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή όλα ίδια και αλλιώς με τον Γιώργο Τσακουράκη.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Interveten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε πάλι απόψε, άλλη μία Παρασκευή. Όπως και κάθε Παρασκευή άλλωστε, πλέον με νέα ώρα. Αλλά η τρέλα ίδια και η συνήθεια ίδια. Γιώργος Τσουλάκης στο μικρόφωνο, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Στο δικό μας δίωρο, κοινωνικό σχόλιο κατά κύριο λόγο, εκπομπή λόγου και μουσικής. Με γραμμές ανοιχτές, με καλεσμένους, συχνά πυκνά. Όπως και την προηγούμενη Παρασκευή που είχαμε τηλεφωνικά το στέλεχος του κόμματος Φόνη Λογικής, την κυρία Έλενα Μπεκρή, η οποία δεσμεύθηκε αυτή την Παρασκευή να είναι με φυσική παρουσία στο στούντιο εδώ στον ραδιοθάλαμο του 943 Intervetten Sports με Γιώργο Ιωάννου στην παραγωγή. Και ο Ιωάννου έχει άρρωγο τον Γιώργο Βογιατζή. Ο Γιώργος ο Βογιατζής και τον Βογιατζή ο Κόπανος. Ιωάννου, αυτό πήγαινε για σένα, να ξέρεις. Γιατί αυτός εδώ είναι ένα καινούργιο παιδί, ψαρωμένο κιόλας. Λοιπόν, πάμε λίγο τρόπους επικοινωνίας γρήγορα. Γιατί δεν θέλω να τρώω χρόνο από την καλεσμένη μας. Και να πούμε και δύο πολύ ωραίες προσφορές, τις οποίες έχει εδώ ο 943 Intervetten Sports για όλους εσάς. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για όλους εσάς τους ακροατές. Για να θέσετε και τα ερωτήματά σας στην καλεσμένη μας είναι το 210-225-943 και το 215-215-5943. Ενώ η Αυστραλία με την Αίγυπτο στο δεύτερο ημίχρονο, στο 41 λεπτό, βρίσκεται πάντα στο 0-1. Προηγούνται οι Φαραώ. Αυτά τα τσιτάτα που λένε οι δημοσιογράφοι, οι Φαραώ, οι έτσι αλλιώς, οι πετινοί. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, τα λέω κι εγώ. Λοιπόν, και το Viber του σταθμού, στο οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως. Και τα διαβάζω εγώ εδώ, αυθόρη και παραχρήμα. Είναι το αρχαΐζον Ατάκα και Επιτόπου. Προτιμώ το αρχαΐζον. Είναι το 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Δύο δώρα για όλες και όλους εσάς. Τρεις ημέρες, δηλαδή δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Aegea Lease Hotel and Spa, πολυτελές ξενοδοχείο. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χάμαμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα της Παναγιάς στα Μάτια. Το Aegea Lease Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέατρο Αιγαίο. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα το πολύπλοκο παρά να στείλετε στο Viber του σταθμού την συμμετοχή σας, το 6939-943-943, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργό. Η κλήρωση για το δώρο αυτό θα γίνει την Παρασκευή 10 του Ιούλη, 9 με 10 το πρωί, στην υπέροχη, θα υπερθεματίσω εγώ, εκπομπή των αγαπητών, των εκλεκτών συναδέλφων του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, «Η Ελλάδα σήμερα». Δεύτερο δώρο, για όσους δεν κερδίσουν

0: Τίνα Μοργό την ίδια ημέρα. Τέσσερα άτομα θα κληρωθούν να κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετέχετε πάλι στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Το όνομά σας και τη λέξη Ψαρονέφρι και μένετε στην κλήρωση και για αυτό. Καλησπέρα, Μάνο Σταραμόπουλε. Ειδικός επιτετραμμένος επί των διεθνών για τον 943 Interveten Sports. Μεγάλη μας τιμή, μεγάλο παράσημο να είναι εδώ στο δυναμικό του σταθμού. Και όχι μόνο, και φίλος αγαπημένος, καλός. Ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος, φίλες και φίλοι, που έχει δικαίωμα στο κογκρέσο της UEFA, δικαίωμα ψήφου παρακαλώ για την Ballon d'Or. Τη χρυσή μπάλα. Ballon d'Or τη λέμε στο χωριό μου. Καλησπέρα στον Χάραλα Μποκαρπούζο, τον υποψήφιο βουλευτή με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα, αγαπητός φίλος, αγαπημένος φίλος. Καλησπέρα στον Θοδωρή Μαξούρα, ηγέτης της παράταξης Νέα Αρχεία Γιάννα Άργυρη και αυριανός δήμαρχος από εγώ. Και δεν θέλω να χρόνο τριβήσω άλλο, να πάω γρήγορα στην καλεσμένη μου, γιατί εγώ μπορώ να μιλάω με τις ώρες. Έλενα Μπεκρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και από μένα και στους αγαπητούς ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την τιμή και για την φιλοξενία σήμερα εδώ μαζί σας.
0: Να είσαι καλά, Έλληνα. Έλληνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Τήρησες τη δέσμευσή σου την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Πάντοτε.
0: Που ήσουν καλεσμένοι μας τηλεφωνικά. Να πω για την προηγούμενη Παρασκευή ότι αρχικά είχαμε πει, ας πούμε, να βγει σε ένα τέταρτο, έτσι, να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία. Τελικά κάλυψε μια ολόκληρη ώρα και πιστεύω ότι θα μπορούσε να καλύψει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη, αν σε άφηνα. Πώς το λένε, ελεύθερη, όχι ελεύθερη, δεν ακούγεται κάπως. Αν σε άφηνα στη ροή σου, στη ροή του λόγου σου. Έτσι, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, πάντα έχεις κάτι να πεις.
1: Χαίρομαι.
0: Λοιπόν, στέλεχος του κόμματος Φωνή Λογικής, της Φωνής Λογικής θα το κλείσω εγώ, η Φωνή Λογικής της Φωνής Λογικής, Φωνή Λογικής με ηγέτιδα, μια πάρα πολύ, πολύ συζητημένη προσωπικότητα θα έλεγα τον τελευταίο καιρό, την Αφροδίτη Λαντινοπούλη, η οποία στο Ευρωκοινοβούλιο εξαπολύει μύδρους, έχει ψώσει ένα ανάστημα πάρα πολύ ψηλό και το κύριο θέμα της είναι η πατρίδα.
1: Είναι εξαιρετική η πρόεδρός μας σε όλα της. Είναι αυτό που βλέπετε, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, και off the record και on the record. Και μπροστά και πίσω είναι ακριβώς ένας χήμαρος. Τα λέει τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Δεν έχει να κρύψει τίποτα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Είναι Ελληνίδα πατριώτισσα και τα λέει πάντοτε με το όνομά τους, ξεκάθαρα, με φωνή λογικής πάντοτε.
0: Πραγματικά, εγώ που έχω δει κάποια στιγμιότυπα του Ευρωκοινοβουλίου, δεν μπορώ να σου πω ότι κάθομαι και τα παρακολουθώ επισταμμένος, είναι χήμαρος.
1: Είναι. Έτσι. Είναι χήμαρος και πραγματικά νομίζω ότι έχει γίνει αισθητό και στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, γιατί μάχεται υπέρ της Ελλάδος και των ελληνικών συμφερόντων. Είναι η μόνη που κάνει πάρα πολλή δουλειά αυτή τη στιγμή και όσο και αν θέλουν κάποιοι να το κρύψουν, δεν κρύβεται. Είναι χήμαρος, είναι δυναμική, είναι εξαιρετική. Εγώ προσωπικά τη θαυμάζω για τη δυναμικότητά της, για το τσαγανό της. Λέει τα πράγματα όπως είναι και δεν φοβάται να ορθώσει το ανάστημά της ως γνήσια Ελληνίδα πατριώτισσα.
0: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα έτσι που μου έρχεται τώρα τελείως λαϊκά, τελείως απλά. Έχουν βρει τον πελάτη, νομίζω, εκεί πέρα με την Λατινοπούλες, δεν είναι?
1: Είναι εξαιρετική, την αγαπάμε. Εμείς ακολουθούμε, τη στηρίζουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί ξέρετε, όλα τα πολιτικά στελέχη της είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε της καθημερινότητας, με τις δουλειές μας, με τις οικογένειές μας. Δεν είμαστε πολιτικά αντίδες, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ζούμε ανάμεσα σε εσάς, σε εμάς, πορευόμαστε με γνώμονα την Ελλάδα. Θέλουμε η Ελλάδα να ορθώσει επιτέλους το ανάστημά της, να μην είναι επέτης και βέβαια να έχουμε μία ανάπτυξη. Η Ελλάδα αξίζει την ανάπτυξη, διότι τι άλλο έχουμε πέρα από την Ελλαδίτσα μας? Ένας ευλογημένος τόπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή χάνεται, χαραμίζεται. Βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται γύρω μας, το ζούμε εμείς οι ίδιοι. Στις καθημερινές συναλλαγές μας ο κόσμος διαμαρτύρεται, στενάζει για την ακρίβεια, για την ασφάλεια. Να πούμε εδώ τώρα που αναφέρομαι και στην ασφάλεια και τα συλληπιτήριά μας για τη μαμά τους στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, όπου πραγματικά ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί ποτέ και για κανέναν. Εφόσον είμαστε σε μια χώρα η οποία έχει δημοκρατία, καλό είναι να μην βλέπουμε τέτοια πράγματα, να μην βλέπουμε τέτοια χτυπήματα και βέβαια να χάνονται αθώες ζωές τόσο άδικα.
0: Ξέρεις, αυτό το γεγονός μου θύμισε λίγο τη Μαρφίν.
1: Ναι.
0: Σου θύμισε κάτι τέτοιο, ας πούμε, αυτό?
1: Δυστυχώς έτσι είναι αυτά τα...
0: Ξύπνησε τέτοιες μνήμες.
1: Ναι. Είναι οδυνηρό, είναι λυπηρό. Πραγματικά δεν θέλουμε να βλέπουμε τέτοια πράγματα. Κανείς δεν θέλει. Όλοι όσοι είμαστε εντός ή εκτός της πολιτικής, νομίζω κανείς δεν τα θέλει αυτά. Μπορούμε να έχει ο καθένας τη ιδεολογία του, χωρίς να φτάνουμε σε τέτοιες ακρότητες και κυρίως να αφαιρούνται αδικά ανθρώπινες ζωές.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Μου έχουν έρθει δύο μηνύματα στο Viber αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Τα δύο είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τους φίλους. Τον Δημήτρη, ο οποίος τι μας γράφει? Κάθε Παρασκευή, λέει, θα έχεις μία μισάνθρωπο ρατσίστρια. Δεν ντρέπεστε καθόλου, ρε, άντε να χαθείτε.
1: Μάλιστα.
0: Και ο φίλος ο Διαμαντής μετά μας γράφει: η Λατινοπούλου είναι η καθαρή ελληνική φωνή. Όχι ξύλινη γλώσσα. Το ένα μήνυμα από εδώ, το άλλο μήνυμα από εκεί.
1: Πάντοτε έχουμε. Εντάξει, πάντοτε θα έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πορεύονται με την κοινή λογική, και πάντοτε θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν βλέπουν αυτή την κοινή λογική και βλέπουν κάτι άλλο, κάτι, φαντάζονται κάτι δικό τους, δεν ξέρω. Πέρα από το καθημερινό αυτό που βιώνουμε όλοι και θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα, μια οικογένεια η οποία να μπορεί να ζει ποιοτικά σε συνθήκες οι οποίες τις αξίζουν, να μεγαλώνει τα παιδιά της με συνθήκες οι οποίες είναι πραγματικά σωστές, ανθρώπινες και δεν ζορίζεται, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Να έχει ο κόσμος δουλειές, να υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Δεν ξέρω που τον βλέπει το ρατσισμό ο φίλος μας ο Δημήτρης. Μπορεί να έχει βιώσει κάποιο είδους. Ναι, μπορεί να έχει βιώσει ο άνθρωπος κάποιο είδους ρατσισμό. Εγώ προσωπικά δεν ούτε ρατσισμό εκφράζουμε, ούτε θέλουμε να δέχεται ο κόσμος ρατσισμό. Είναι κάτι το οποίο απέχει από εμάς, είμαστε καθαρά στην κοινή λογική, ξεκάθαρα, και δεν ξεφεύγουμε από αυτό.
0: Εγώ προσωπικά θα σου πω ότι ούτε την προηγούμενη Παρασκευή είδα κάποιο ρατσισμό στα λεγόμενά σου, ούτε και σήμερα. Αν ο φίλος, ο καλός φίλος, ο Κροατής διακρίνει κάτι ρατσιστικό στα λεγόμενά σου, όταν εσύ μιλάς για την Ελλάδα, για τον Έλληνα, για την οικογένεια, για την επιβίωση του Έλληνα, για την αξιοπρεπή επιβίωση του Έλληνα, αν βλέπει κάτι ρατσιστικό πάνω σε αυτό, τότε έχει πρόβλημα και μπορεί να αλλάξει
1: τη
0: βέλωνα του ραδιοφώνου.
1: Δεν ξέρω, κύριε Τσουράκη, αν έχει πρόβλημα. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πραγματικά βιώνει η ίδια ένα ρατσισμό, θα έλεγε, και πιάνω την κουβέντα του Δημήτρη. Βιώνουμε η ίδια ένα ρατσισμό απέναντι σε μια Ευρώπη η οποία βάλεται αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε όλοι τι αναταραχές και τι ανασφάλεια οικονομική επικρατεί. Και η Ελλάδα, παρόλο που είναι ένας τόπος ευλογημένος και σε ένα κομβικό γεωπολιτικά σημείο, θα μπορούσε να είναι μια μικρή, ξέρετε, Ελβετία.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Παρόλα τα αυτά είμαστε παραγωνισμένοι, δεχόμαστε μεγάλη πίεση με το λαθρομεταναστευτικό, μια μικρή χώρα η οποία η ίδια δεν μπορεί να ζήσει τους δικούς της κατοίκους, δέχεται πίεση και οικονομική εξαθλίωση χωρίς λόγο, πραγματικά. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και τυφλά χτυπήματα, τα οποία δεν έχουν πραγματικά λόγο μεταξύ μας να έχουμε τέτοιου είδους εξάρσεις.
0: Μου ήρθαν δύο άλλα μηνύματα ακόμα από δύο φίλους ακροατές. Ο φίλος ο Ανδρέας μας γράφει: δεν υπάρχει κάτι πιο ρατσιστικό από το να χαρακτηρίζεις κάποιον φασίστα και να θέλεις να το αφαιρείς κατά χρηστά το λόγο.
1: Αλήθεια,
0: λοιπόν. Και ο δεύτερος φίλος, ο Αλέξανδρος, εγώ βρε παιδιά, λέω: νορμάλ ακούω να τα λέει, δεν έχει ακουστεί κάτι ρατσιστικό ως τώρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρος από το Περιστέρι. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα και με την φαντάζομαι τη σύμφωνη γνώμη σου. Θέλω να διαβάζω όλα τα μηνύματα που έρχονται.
1: Καλά
0: ακόμα
1: κάνετε.
0: Και τα αντίθετα, για να φαίνεται, θα φανεί και θα το δούμε και στο τέλος της εκπομπής, θα φανεί ποιοι στείλαν έτσι, πόσοι μάλλον, ποιοι, Παναγία μου, πόσοι στείλαν έτσι, πόσοι στείλαν

0: εισήγησε χρόνια στο πολιτικό
1: το γνωρίζω,
0: στίβο.
1: Το γνωρίζω.
0: Λοιπόν, έχουμε φιλοξένηση και θα φιλοξενήσουμε πάρα πολύ κόσμο από όλες τις παρατάξεις, τις ιδεολογίες, τις πλευρές κτλ. Δεν θέλω, ειλικρινά σου μιλάω, δεν θέλω να βλέπω τέτοιου τύπου μηνύματα τόσο ακραία, τόσο φονταμενταλιστικά. Γιατί εδώ συγκεκριμένως σαν να σου λέει κλείσεις το μικρόφωνο. Μπορεί κάλλιστα να εκφράσει την αντίθεσή του, κανένα πρόβλημα. Άλλωστε η δημοκρατία, η οποία θεσπίστηκε για πρώτη φορά σε τούτη εδώ τη χώρα, σε τούτο εδώ τον τόπο, αυτό πρεσβεύει. Παλεύω μέχρι σε σχάτων για να έχεις το δικαίωμα να πεις τη γνώμη σου. Όχι όμως να μου κόβεις το λόγο. Να μου
1: συμφωνούμε,
0: κόβεις
1: συμφωνούμε και είμαστε εδώ να συζητήσουμε και να λύσουμε και ό,τι απορίες έχει ο ακροατής σας.
0: Θα σου πω και κάτι άλλο. Κάτι πολύ πετυχημένο που έχει πει η Λατινοπούλου. Λέει στο τέλος, λέει, θα λέμε ακροδεξιό, ποιον γράφουμε το δεξιχέρι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Μα και η πρόεδρος δεν λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Μπορεί να έχει έναν αιχμηρό και καυστικό λόγο, γιατί η δυναμικότητά της είναι πραγματικά έτσι τεράστια, αλλά δεν λέει κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικότητα.
0: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Διαβλέπει το πρόβλημα το οποίο τίνει να διωγγωθεί η Έλενα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Είμαστε μια Ελλαδίτσα των 132.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, των 10 σκάρτα εκατομμυρίων. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε 6-7 εκατομμύρια οι Έλληνες.
1: Ακριβώς. Έχουμε τεράστιο ζήτημα με το δημογραφικό.
0: Και όποιος διαφωνεί, ας κάνει μια βολτίτσα 12-12.30, 1-2 τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μα
0: γιατί
1: εγώ
0: κυκλοφορώ στο κέντρο της Αθήνας και με τα πόδια και με μοτοσικλέτα και δεν βρίσκεις Έλληνα ούτε για δείγμα.
1: Δεν τολμάς.
0: Και όχι τουρίστα.
1: Δεν τολμάς.
0: Έτσι. Και δεν μιλάω ότι βλέπεις τους τουρίστες.
1: Άρα τίθεται ζήτημα λοιπόν, εδώ δεν είναι θέμα ρατσισμού, τίθεται ζήτημα δημογραφικού αυτομάτως, τίθεται ζήτημα ασφάλειας σε μια χώρα, σε μια πρωτεύουσα, έτσι, σε μια πρωτεύουσα.
0: Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
1: Ευρωπαϊκή
0: παρακαλώ.
1: Πρωτεύουσα, τίθεται ζήτημα ασφάλειας, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις τη νύχτα. Δημογραφικό όσο πάει και ο ελληνικός λαός μειώνεται. Αυτό δεν είναι ρατσιστικό.
0: Αυτός είναι ο ρατσισμός απέναντι στον Έλληνα.
1: Αυτό το δεν είναι ρατσισμός.
0: Δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει παιδιά και να τα θρέψει.
1: Ακριβώς.
0: Νέα ζευγάρια παντρεύονται.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κουβέντα που είχαμε νέο ζευγάρι πρόσφατα.
1: Αυτό είναι ο ρατσισμός που δέχεται ο Έλληνας αυτή τη στιγμή με την ανέχεια, με την οικονομική εξαθλίωση, με το ότι δεν μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά του όπως θα ήθελε και του αξίζει. Αυτά είναι προβλήματα. Η ακρίβεια, το ενεργειακό, όλα αυτά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Περνάμε λοιπόν και βγάζουμε ταμπέλες και αφήνουμε τα ουσιαστικά προβλήματα που πραγματικά ο Έλληνας αυτή τη στιγμή αγκομαχά να βγάλει τους λογαριασμούς μέχρι το μέσο του μήνα. Τι να πούμε, δηλαδή το πιο σημαντικό είναι αυτό. Αντί να εστιάσουμε λοιπόν στα σοβαρά προβλήματα, την οικονομία, τη λαθρομετανάστευση, το ότι κινδυνεύουν άνθρωποι, οι κοπέλες έξω, βιάζονται, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν νύχτα, δεν υπάρχει ασφάλεια επαρκής, δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό στα νοσοκομεία. Είδατε τι έγινε πρόσφατα, το συζητήσαμε και την προηγούμενη Παρασκευή. Στον
0: με την νοσηλεύτρια, η οποία
1: ναι, κατέρευσε. Λοιπόν, δραματικές καταστάσεις με την υποστελέχωση στο ΕΣΥ. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι είναι θέμα της κυβέρνησης ότι δεν παίρνει αρκετό κόσμο, δεν διορίζει αρκετό κόσμο. Δεν θέλει να πάει ο κόσμος. Δεν θέλει να πάει ο κόσμος να δουλέψει στο ΕΣΥ. Αυτό είναι ένα καμπανάκι τεράστιο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι καμπανάκι τεράστιο και δεν το συζητάμε. Δεν συζητάμε γιατί το νέο το παιδί δεν θέλει να σπουδάσει νοσηλευτική, δεν θέλει να δουλέψει. Πηγαίνουν, ξέρετε, διορίζονται και μέσα σε μία εβδομάδα έχουν παραιτηθεί. Είναι τόσο σκληρές οι συνθήκες στα νοσοκομεία που πραγματικά δεν αντέχουν. Δεν είναι δουλειά, δηλαδή, η οποία είναι για γερά νεύρα. Δεν αντέχεις να είσαι σε όλους τη ζωή, να κάνεις ένα τέτοιο έργο, να υποαμείβεσαι. Είδατε τώρα πρόσφατα, νομίζω εχθές, ήταν έγινε ολόκληρο ζήτημα στη Βουλή για τα βαρέα και ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές. Λοιπόν, γιατί δεν τα έχουν πάρει όλοι. Έτσι, μετά από πόσα χρόνια και πόσες δεκαετίες συζητάμε ακόμη για τα αυτονόητα, για ένα κλάδο που από το πρωί μέχρι το βράδυ δίνει πραγματικά την ψυχή του

0: στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία για να σώσει ζωές.
1: Δεν είναι μάχες.
0: Δεν είναι μάχες.
1: Το νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία.
0: Δεν βγάζω απ' έξω το γενικό.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: 9.43 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 10.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9.43 Interfetten Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, κάθε Παρασκευή 10 με 12. Πήγαν από 12 με 2, η παλιά συνήθεια, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. 10 με 12 κάθε Παρασκευή. Εδώ στην δική σας ραδιοφωνική παρέα. Ελπίζω να σας κρατάμε καλή, έτσι, συντροφιά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Παίρνετε τηλέφωνο και θέτετε τα ερωτηματά σας εδώ στην έκλεκτη, στην ακριβή καλεσμένη μας, που δεν είναι άλλη από την κυρία Έλενα Μπεκρή, στέλεχος της Φωνής Λογικής. Μπορείτε να καλείτε και να θέτετε τα ερωτηματά σας, όπως έκανε η κυρία Έρικα από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα το πούμε ευθύς αμέσως, μόλις πω τους τρόπους επικοινωνίας, του τους είπα, τις τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε για το Viber, το 6939-943-943, και εκεί στέλνετε τα ερωτηματά σας και ό,τι θέλετε πραγματικά, να ξέρετε, όλα τα διαβάζουμε. Τα πάντα, λέει, αναγιγνώσκονται, τα ευπρεπή τα λέμε και στον αέρα. Έτσι δεν είναι, Έλενα Μπεκρή?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι μας λέει εδώ ο Ανδρέας, ο φίλος μας, με την... Λοιπόν, γράφει, δεν είναι θέμα καταγωγής. Το πρόβλημα είναι ότι σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων η εγκληματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Και επίσης ότι οι συγκεκριμένες ομάδες αλλοδαπών συμπολιτών μας δεν πληρώνουν φόρους και εξάγουν συνάλλαγμα στο εξωτερικό από την οποιαδήποτε εργασία του νόμιμη ή παράνομη. Με την παραβατικότητα και την εξαγωγή του πλούτου υπάρχει πρόβλημα και όχι με την καταγωγή. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Θα σου πω
0: επίσης και το μήνυμα του φίλου μας του Διαμαντή. Η Αφροδίτη λέει θα πάει πολύ καλά στις εκλογές, ο κόσμος είναι κοντά της.
1: Πολύ χαίρομαι αυτό, γι' αυτό.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια, είναι αρκετά έτσι, ανεβαίνει αρκετά η...
1: Είμαστε και εμείς κοντά στον κόσμο, να ξέρετε.
0: Και επίσης μας λέει ο Διαμαντής, Γιώργο, δεν είναι το κέντρο, έλα στον Πειραιά μια βόλτα, δεν βλέπουμε Έλληνες. Δουλειά στον ελληνικό λαό με δικαιώματα και αξιοπρέπεια, λέει. Και θα μου απαντήσει σε αυτά, τι προβλέπει το πρόγραμμα της Φωνής Λογικής, όπως και η κυρία Έρικα που πήρε από τη Θεσσαλονίκη. Να καλησπερίσουμε και την όμορφη Θεσσαλονίκη μας, την αγαπάμε τη Μακεδονία μας.
1: Εννοείται, έτσι, πάρα πολύ.
0: Και την συμπρωτεύουσα.
1: Εννοείται.
0: Αγαπώ Θεσσαλονίκη, αν και είμαι κατά το ίμιση Ρεθυμνιώτης και κατά το ίμιση Αρκάς, να ξέρεις.
1: Μα και η πρόεδρός μας είναι από το Βορρά, έτσι.
0: Ναι, η Μακεδόνισσα.
1: Δυνατή.
0: Και μαχητική. Μας λέει η κυρία Έρικα, τι θα κάνει η Φωνή Λογικής για το δημογραφικό, Έλενα Μπέκρη?
1: Δημογραφικό.
0: Βαρύ ζήτημα.
1: Στη Φωνή Λογικής η αντιμετώπιση του δημογραφικού είναι ένα ζήτημα εθνικής σημασίας για μας. Και μάλιστα η πρόεδρος έχει ήδη εξαγγείλει κίνητρα για την απόκτηση παιδιών, φορολογικές ελαφρύνσεις για τις οικογένειες και στήριξη των νέων ζευγαριών. Έχει μέσα στο πρόγραμμά της, αν μπει κανείς στη Φωνή Λογικής, και θα χαρούμε πάρα πολύ, πολλοί από εσάς απόψε που μας ακούτε, να μπείτε λίγο, αξίζει να μπείτε στο πρόγραμμα της Φωνής Λογικής και να διαβάσετε τις προγραμματικές δηλώσεις. Έχει όλους τους τομείς μέσα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό και πραγματικά θέλουμε πάρα πολύ να δοθούν κίνητρα για τις γεννήσεις. Μάλιστα υπάρχουν και κάποια επιμέρους τα οποία, όπως είναι το επίδομα γέννησης, το οποίο είναι μια πρόταση για εφάπαξ καταβολή βοηθήματος για κάθε παιδί. Έχει διάφορα κριτήρια για τα επιδόματα. Απαιτείται βέβαια ο ένας από τους δύο γονείς να είναι Έλληνας πολίτης, έτσι ώστε να δικαιούνται αυτά τα επιδόματα. Και δίνει πάρα πολύ έμφαση η πρόεδρος στις υποδομές των βρεφονηπιακών σταθμών, όπου θέλει πραγματικά όλα τα παιδιά της Ελλάδος να μπορούν να έχουν μια θέση στο βρεφονηπιακό σταθμό της γειτονιάς τους. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Λες τα παιδιά της Ελλάδος.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει ως μετανάστες,
1: mm-hmm,
0: νόμιμα, με τα χαρτιά τους.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουν παιδάκια τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.
1: Έλληνες.
0: Όπερ σημαίνει, είναι Έλληνες, με ταυτότητα, με ηθαγένεια, με. Η Φωνή Λογικής.
1: Μέσα.
0: Αυτά τα παιδιά τα θεωρεί Έλληνες.
1: Βεβαίως.
0: Και τους γονείς τους προφανώς.
1: Βεβαίως. Οποιοδήποτε είναι νόμιμος.
0: Εδώ λοιπόν σπάς κάθε ρατσιστικό υπονοούμενο, Έλενα Μπεκρή.
1: Μα οποιοδήποτε, κύριε Τσουράκη, οποιοδήποτε είναι Έλληνας νόμιμος, αν εμείς αυτή τη στιγμή πούμε αύριο ότι θέλουμε να πάμε να δουλέψουμε στην Αγγλία. Έτσι. Με νόμιμα χαρτιά δεν θα πάμε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Πώς θα πάμε?
0: Βέβαια, θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Επειδή ο Έλληνας ξέρει από μετανάστευση. Νομίζω ότι σχεδόν κάθε οικογένεια, κάθε ελληνική οικογένεια
1: έχει
0: έναν συγγενή στο εξωτερικό.
1: Το έχει ζήσει. Όμως πας νόμιμα.
0: Ναι.
1: Ούτε απαιτείς να λάβεις κάτι το οποίο δεν δικαιούσε. Και όταν με το καλό μείνεις στα 5, στα 6 χρόνια, στα πόσα χρόνια δίνεται υπηκότητα ή αντίστοιχη στην ξένη χώρα στην οποία διαμένεις και εργάζεσαι, ασφαλώς θα δικαιούσε νόμιμα και τα επιδόματα που δικαιούται κάθε υπήκοος της αντίστοιχης χώρας.
0: Θα σου φέρω έναν αντίποδα εδώ.
1: Mm-hmm.
0: Κάποια στιγμή η πρώτη μετανάστες, γιατί ακόμα και οι μετανάστες που φεύγανε το 1900, πολλοί φεύγανε με χαρτιά. Δηλαδή ξέρω ανθρώπους που οι παππούδες και οι προπαππούδες τους από την Κρήτη φύγανε και πήγανε στην Αμερική με χαρτιά όμως. Αλλά ξέρω και ανθρώπους εκείνης της εποχής που πήγαν ως λαθρομετανάστες.
1: Μιλάμε τώρα για εποχές ζώρικες, μετά από εμφυλίους, μετά
0: αρχές,
1: από κατοχές, έτσι.
0: Για τις αρχές του 20ου αιώνα,
1: έτσι.
0: Μετά την απελευθέρωση και από τους Τούρκους, μετά και την ανεξαρτησία της Κρήτης το 1912, την απελευθέρωση με το κίνημα στο Θέριζο του Βενιζέλου κτλ. Γιατί το λέω τώρα για το συγκεκριμένο τόπο που τυχαίνει να είναι και η καταγωγή μου. Λοιπόν, πήγανε λαθρομετανάστες, όχι τσούρμο, έτσι. Πήγανε 5-6 άνθρωποι, δεν πήγαιναν καραβιές, πήγαιναν όμως σε μια χώρα η οποία ήταν τεράστια, με πολλές ευκαιρίες και πολλές θέσεις, με μεγάλη ανάγκη εργατικά χέρια, γιατί υπήρχε μια έξαρση της βιομηχανοποίησης και της παραγωγής και γενικά ήταν, ρε παιδί μου, όλη αυτή η πρωτόλια, η επανάσταση στη βιομηχανία, οι εφευρέσεις, όλα αυτά.
1: Να κάνω και εγώ εδώ μια ερώτηση.
0: Και πολλοί μεγαλούργησαν, οι περισσότεροι μεγαλούργησαν.
1: Αυτό ήθελα να
0: μεγάλη κετρανή.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν έτσι, παρανόμησαν.
0: Δεν μέναν σε παράγκες και κυκλοφορούσαν με παντόφλες.
1: Αυτό πήγα να πω. Παρανόμησαν εκεί που πήγαν.
0: Μπορεί και να παρανόμησαν. Δεν θέλω να. Επειδή είναι
1: δηλαδή
0: κάποια...
1: έκαναν εγκλήματα ή πήγαν να εργαστούν. Και κάποια στιγμή.
0: Α, υπό αυτή την έννοια.
1: Υπό αυτή την έννοια.
0: Δεν νομίζω.
1: Λοιπόν,
0: τέτοια αναφορά τουλάχιστον δεν υπάρχει.
1: Εμείς δεν μιλάμε λοιπόν για ανθρώπους οι οποίοι είναι λάθροι, είναι παράνομοι, ασκούν βία. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, μπορεί να υπάρχει και να μπει και να βγει άνθρωπος και εκτός, και να μην είναι Έλληνας, ναι. Αλλά από τη στιγμή που θέλει να μείνει και να εργαστεί νόμιμα, βεβαίως και νόμιμα να λάβει και την υπηκότητά του και νόμιμα να δημιουργήσει την οικογένειά του και νόμιμα να εργαστεί και να μπορέσει να προσφέρει και να παράγει έργο στον ελλαδικό χώρο. Αυτό δεν είναι ρατσισμός, είναι
0: οποίο,
1: πραγματικότητα.
0: Να σου πω ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται τεχνητά, θα σου πω εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Έρχεται ο μετανάστης, ο λαθρομετανάστης, ο Α, ο Β στην Ελλαδίτσα. Του υπόσχονται παράδεισο, του υπόσχονται πιλάφια, γιατί οι άνθρωποι αυτοί.
1: Η ΜΚΟ είναι αυτές.
0: Ναι,
1: δεν είναι ο Έλληνας, ούτε
0: οι περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς που έρχονται είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποια παιδεία, κάποια μόρφωση.
1: Είναι θύματα κάποιων ΜΚΟ.
0: Και πληρώνουν κάποιες χιλιάδες δολάρια το κεφάλι.
1: Ακριβώς.
0: Προκειμένου να έρθουν με χίλιους κινδύνους από τις χώρες τους εδώ.
1: Αυτό είναι που λέει και η πρόεδρος. Δεν πρέπει αυτές οι ΜΚΟ να πάβουν, να χρηματοδοτούνται και να μεγαλώνονται, να διωκώνονται από ένα κράτος που τις στρέφει.
0: Κάποιος συμφέρει.
1: Κάποιος συμφέρει λοιπόν.
0: Να σου πω και το άλλο. Έρχονται στην Ελλαδίτσα. Κολλάνε εδώ. Γιατί πολλοί, να ξέρεις, έχουν προορισμό τις κεντρικές χώρες της Ευρώπης και τη Σκανδιναβία. Η οποία Σκανδιναβία, επειδή οι περισσότερες σκανδιναβικές χώρες είναι αρκετά πλούσιες, έχουν πολύ συγκεκριμένα προγράμματα για τους μετανάστες. Με επιδόματα, παχυλά και. Λοιπόν, και κολλάνε στην Ελλάδα. Και διαβιούν όπως διαβιούν. Και τους φύγει η πείνα. Δεν θα την πέσουν στο τέλος, στην έσχατη, δεν θα δουν την έσχατη λύση να κλέψουν, να ασκήσουν βία.
1: Ασφαλώς.
0: Για να φάνε.
1: Ασφαλώς.
0: Άρα, ποιοι φταίνουν, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι αυτοί που έρχονται είναι όλοι εγκληματίες, για όνομα του Θεού. Αλλά όταν τον άλλον τον σφίξει η πείνα και η ανέχεια, τι θα κάνει?
1: Όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπαίνουν σωστά να ενταχθούν, έτσι, βλέπετε τελευταία, λένε, εξαγγέλει η κυβέρνηση η τωρινή ότι έχει πάρει μέτρα, ότι έχουν γίνει πιο αυστηρά τα μέτρα. Πότε γίναν πιο αυστηρά τα μέτρα? για τους λαθρομετανάστες. Πότε, αφού ασκείται κοινωνική πίεση και δημιουργούνται προβλήματα, αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, καθημερινά βλέπουμε στα δημοσιεύματα ορδές λαθρομεταναστών, καραβιές όπως λέτε κι εσείς. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους ποιος τους ελέγχει, και μην πείτε ότι περισσότεροι από αυτούς είναι γυναικόπαιδα. Γιατί βλέπουμε όλοι ότι έρχονται χωρίς χαρτιά, οι περισσότεροι λένε ότι είναι ανήλικοι ασυνόδευτοι και δεν είναι, αν είναι η μισή ανήλικη. Είναι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, και δεν
0: εγώ τουλάχιστον,
1: υπάρχει...
0: τουλάχιστον στα τηλεοπτικά πλάνα που βλέπουμε πολλές φορές, βλέπω ενήλικες, νεαρούς, άντρες ηλικίας μεταξύ 20 και 30. Πρόσεξε με λίγο, αν γίνονταν κάτι εδώ στην Ελλάδα, ο Έλληνας, το ηλικιακό γκρουπ 20 με 35, 20 με 40 θα φύγει από τη χώρα, θα μέναν εδώ να πάρουν τα όπλα.
1: Ακριβώς. Αλλά δεν λέει κάτι το οποίο είναι η πρόεδρος παράλογο.
0: Να
1: μιλάμε
0: πούμε...
1: για την απόλυτη φύλαξη των συνόρων.
0: Να
1: δεν μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει, βεβαίως.
0: Στον φίλο μας τον Βασίλη τον Καπέλη, που είναι τακτικότατος ακροατής του σταθμού μας.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Ο οποίος μας λέει: γεια σας, ακούμε ενδιαφέροντα τα σχόλιά σας για τη δημοκρατία. Επειδή και στην αρχαιότητα υπήρξαν πολλά είδη πολιτευμάτων, σωστός ο Βασίλης, εκτός της άμεσης δημοκρατίας, όπως η αριστοκρατία, η ολιγαρχία κτλ. Επειδή εσείς δεν μπορείτε πιθανόν να το πείτε, σήμερα στο δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα, θα το πούμε, Βασίλη μου, όλα θα τα πούμε, όλα τα λέμε. Σήμερα λέει λοιπόν στο δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα έχουμε απόλυτα ολιγαρχικό πολίτευμα και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό γιατί συνδυάζεται με αυταρχικότητα. Εγώ δεν μπορώ λοιπόν να είμαι υποψήφιος γιατί χρειάζονται τόσα χρήματα που ο περισσότερος κόσμος δεν τα έχει.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν ξέρω τι είδους δημοκρατία φαντάζετε ότι υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί και τότε οι λίγοι συμμετείχαν στη δημοκρατία.
0: Ήταν μια πρώιμη μορφή δημοκρατίας.
1: Θυμάστε πώς ήταν τα πράγματα, δηλαδή ναι. Στην ιστορία. Επίσης η δημοκρατία, τώρα αυτό είναι που θα ακουστεί ρατσιστικό, δεν ξέρουμε κατά πόσο πάντοτε είναι σωστή. Δηλαδή, αν εγώ έχω 10 άτομα πίσω μου που ορίζουν τη δημοκρατία μια λάθος τακτική.
0: Την εφαρμόζουμε λάθος τρόπο.
1: Και εσείς είστε ένας, η μονάδα, και δεν ακούγεστε.
0: Αυτό γίνεται. Δεν είναι δημοκρατία.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν είναι δημοκρατία. Είναι
1: βλέπετε λοιπόν
0: ολιγαρχία.
1: Ότι κάπου. Πού θέλω να καταλήξω. Ας μην κολλάμε στους ορισμούς και στις ταμπέλες. Ας δούμε ποιο είναι το γενικό καλό για τον Έλληνα. Ποιο είναι ναι. Το γενικό καλό για μια χώρα να πάει μπροστά. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας βάλεται από την ακρίβεια. Βάλεται από το ενεργειακό. Βάλεται ότι είμαστε ουσιαστικά υποτελείς σε μια Ευρώπη. Υποτελείς σε μια παραγωγή. Δεν έχουμε δικό μας πρωτογενή τομέα.
0: Η Ελλάδα κάποτε παρήγαγε, εκτός από τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία θεωρούνταν από τα καλύτερα παγκοσμίως, τα παρήγαγε πλέον τρως. Ντομάτα Κολομβίας και πατάτα Αργεντινής.
1: Γιατί πάμε μακριά,
0: φίλη μου Έλενα.
1: Πήγα να πάρω.
0: Ντομάτα Βελγίου.
1: Μύρτιλα που ζητάνε.
0: Δεν τρώω τέτοια φρούτα. Εγώ
1: ναι,
0: τρώω πορτοκάλια, νεκταρίνια και
1: καρπούζια. Τα μύρτιλα που βγαίνουν στους θάμνους. Που
0: ναι,
1: αν θυμάστε
0: ναι.
1: Στα βάτα,
0: ναι,
1: τι γινόταν στα χωριά μας.
0: Τα βατόμουρα που λέγαμε.
1: Που μεγαλώσαμε. Που
0: λέμε, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Ξέρετε από πού τα φέρνουν. Μεγάλη λυσίδα σούπερ μάρκετ. Από τη Χιλή και από το Περού. Γιατί παιδιά μου. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε δικά μας μύρτιλα.
0: Στην Αρτέμιδα, από όπου έχω τη χαρά να έχω μεγαλώσει τη μισή μου ζωή, όλα τα σπίτια έχουν βατομουριές.
1: Δεν είναι συγκλονιστικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν έχουμε παραγωγή.
0: Και τα κόβαμε και μουριές με λευκά μούρα και τα κόβαμε έτσι και τα τρώγαμε πιτσιρικά.
1: Ακριβώς. Όλα τα παιδιά το ίδιο κάναμε και στα χωριά μας.
0: Αλλά... Ο Μάνος Σταραμόπουλος λέει καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Γιώργα, πάντα έτσι με χαιρετάει
1: καλησπέρα.
0: Ο Μάνος μας. Γιατί δεν μαθαίνουμε ποτέ το πόθεν έσχε των πολιτικών.
1: Κοιτάξτε, όταν γίνω πολιτικός, ευχαρίστως να το μάθετε.
0: Εμείς εδώ θα σας
1: στηρίξουμε. Όταν θα εκλεγώ με το καλό, νομίζω όμως ότι ανεβαίνουν τα ποθενέσχες. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι κρυφό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πλέον ανεβαίνουν όλα. Γι' αυτό και κατά καιρούς ακούς κάτι μπαμ από κάτι αριστερούς που έχουν 50 κίνητα, ας πούμε. Έτσι, 50 κίνητα σου λέει αριστερός. Εντάξει. Okay, δεν λέμε να έχεις ένα σπίτι στο χωριό από τον παππού σου και από τη γιαγιά σου και ένα σπίτι που το έχεις πάρει με δάνειο.
0: Καλά και για τους δεξιούς ισχύει αυτό.
1: Για
0: τους κεντρώους.
1: Για όλους ισχύει. Αλλά ειδικά για τους αριστερούς παιδιά. Όταν
0: το πόθεν
1: σου
0: λέει
1: λένε...
0: να μας πούν που τα απέκτησαν, λέει ο Μάνος.
1: Ας μας πούν.
0: Εγώ ας πούμε μπορώ να ανεβάσω ένα ποσό στη διάβγεια.
1: Έτσι.
0: Να φαίνεται ότι έχω αυτά τα χρήματα.
1: Ακριβώς.
0: Πόθεν όμως.
1: Εντάξει, νομίζω είναι ανεβασμένα όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι κρυφό πάντως. Είναι, είναι. Μπορεί να τα βρει, να του πείτε. Αν ψάξει στο διαδίκτυο, βρίσκονται όλα πλέον. Ναι. Ουδέν κρυπτών πλέον.
0: Ο Διαμαντής λέει: παιδιά, ακτινίδια που η Ελλάδα έχει περιθώρια μεγάλο κέρδος και η Νουδού λέει: πετάει αετό.
1: Σε πολλά πετάει η ΑΕΤΟ, η Ρουδού.
0: Για πες μας έτσι, θέλω έτσι να μου πεις.
1: Σε πολλά
0: καταρχάς,
1: πετάει.
0: Θέλω να πω στον κόσμο, στους ακροατές και στις ακροάτριες που μας ακούν, ότι η Έλενα, παιδιά, έχει έρθει εδώ, η Έλενα Μπεκρή, τρομερά οργανωμένη, με τις σημειώσεις, με τα χαρτιά της. Όλα, καταρχάς, όλα δακτυλογραφημένα, εκτυπωμένα, μια νοικοκυριοσύνη και μια αλφαδιά που λέω. Έτσι, Έλενα.
1: Να πούμε εδώ λίγο στο αγαπητό σας ακροατήριο, γιατί πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν. Έχω και εγώ δικές μου εκπομπές.
0: Μπράβο. Ήθελα να πάμε σε αυτό.
1: Ναι, ναι. Είμαι λίγο οργανωμένη και γι' αυτό το λόγο, γιατί έχω μία εκπομπή που ανεβαίνει από το βορρά μέχρι το νότο κάθε Δευτέρα πρωί και μία άλλη πάλι πολιτική, η οποία λέγεται «Εδώ παίζει πολιτικά talkback» με την Έλενα Μπεκρή, κάθε Τετάρτη, όπου έχω τη χαρά να φιλοξενώ ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν είναι μόνο πολιτικοί και ασκούν πολιτική στην Ελλάδα. Έχω και ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά παλεύουν, είναι βιοπαλεστές, ανθρώπους οι οποίοι είναι της γνώσης, άνθρωποι οι οποίοι είναι καθημερινά, έχουν τις επιχειρήσεις τους και δουλεύουν και εργάζονται και αγκομαχούν στην Ελλαδίτσα, η οποία πραγματικά πάει από το κακό στο χειρότερο, όπου αναπτύσσονται θέματα της απλής καθημερινότητας, ακρίβεια, ενεργειακό. Είχα πρόσφατα και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νοσηλευτών του ΕΣΥ, τον κύριο Βραμίδη, μετά από το θλιβερό συμβάν που έγινε στο Ναύπλιο, όπου συζητήσαμε πραγματικά και σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή, γιατί το ΕΣΥ, ας μην ξεχνάμε, είναι ένα γυρασμένο. Είναι ένα γυρασμένο τοπίο το ΕΣΥ. Θέλει αναδιάρθρωση εχθές, όχι σήμερα. Έχει μία βαριά υποστελέχωση, και όχι μόνο από νοσηλευτές, και από γιατρούς. Είναι αυξημένες οι απαιτήσεις, γιατί πείτε μου, ολόκληρη Ελλάδα, πόσα παιδιατρικά νοσοκομεία έχουμε.
0: Εγώ θα σου πω το άλλο. Η Δυτική Αττική, με 500, 600, 700 χιλιάδες πληθυσμό και γύρω στα 100, 120 χιλιάδες παιδιά, δεν έχει παιδιατρικό νοσοκομείο. Η Δυτική Αττική.
1: Η Δυτική Αττική. Πόσα έχει η Ελλάδα, σύνολο.
0: Παιδιατρικά νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσα έχει η Ελλάδα, μπορώ να σου πω πόσα έχει το Λεκανοπαίδιο.
1: Το Λεκανοπαίδιο αυτή τη στιγμή πόσα έχει.
0: Έχει σίγουρα τα τρία παιδών.
1: Τα τρία παιδών.
0: Έτσι.
1: Φτάνουν, είναι αρκετά.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω.
0: Πρόσεξε, το ένα παιδόν είναι στην Πεντέλη και τα άλλα δύο παιδόν είναι και τα δύο κολλητά δίπλα-δίπλα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Λοιπόν, και πέραν τούτου, είμαστε πολλοί παιδιά. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός. Μία με τη μετανάστευση, μία με το ένα, μία με το άλλο. Ο πληθυσμός στις πόλεις και στις συμπρωτεύουσες και στην πρωτεύουσα είναι πάρα πολύ. Δηλαδή το βλέπεις πλέον, έχει γίνει η καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη για να πας από το ένα σημείο στο άλλο.
0: Εγώ, Ελένα μου, παιδάκι ήμουνα και έχω φτάσει 47 στα 48 και άκουγα ανέκαθαν για την αποκέντρωση και ακούω ακόμα για την αποκέντρωση. Και τι κάνουμε, είμαστε όλοι μαζεμένοι στα αστικά κέντρα. Έτσι. Η επαρχία Μαραζώνη, η επαρχία που ήταν η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας,
1: έτσι,
0: η επαρχία που έθρεφε την Ελλάδα, έτσι, και πλέον οι νέοι δεν γίνονται αργότες, το ξέρεις αυτό.
1: Εγώ το ξέρω και έχω κάνει και εκπομπή γι' αυτό, έτσι, η ακρίβεια μαστίζει, κίνητρα δεν υπάρχουν για τον νέο άνθρωπο να γυρίσει.
0: Γιατί
1: στον πρωτογενή τομέα.
0: Μαντρωμένους όμως.
1: Μαντρωμένους τι εννοείται.
0: Εδώ, στα αστικά κέντρα, είμαστε όλοι μαζεμένοι, εδώ,
1: κοιτάξτε,
0: εκεί,
1: ναι,
0: παραδείγμα.
1: Γιατί μας έχουν μαντρωμένους.
0: Για να είμαστε καλύτερα, πιο εύκολα ελεγχόμενοι.
1: Και κοιτάξτε, πέραν τούτου, όταν δεν δίνονται κίνητρα, δεν δίνεται η απαιτούμενη ανάπτυξη στην περιφέρεια, γιατί να μείνει ο νέος στην περιφέρεια. Υπάρχει ο απόλυτος μαρασμός. Γιατί να μείνει. Και γι' αυτό έχει η Φωνή Λογικής πολλές φορές έχει συζητήσει και γι' αυτό.
0: Προτιμά να έρθει ο νέος από την επαρχία και να πάει αποθηκάριο σε ένα σούπερ μάρκετ και να παίρνει 800-900 ευρώ, αλλά να ξέρει ότι είναι το ωράριό του αυτό. 9, 5, 8, 4. Θα πάρει αυτά, θα ζήσει. Παρά να μείνει στην επαρχία, να καλλιεργήσει τα χωράφια του πατέρα του, του παππού του, να μοχθήσει, Να βγάλει παραγωγή και αν θα την πουλήσει.
1: Είδατε τι έγινε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, μεγάλα σκάνδαλα μαστίζουν την Ελλάδα μας, έτσι, τα οποία...
0: Μεγάλο φαγοπότη.
1: Αυτοί όλοι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες που δεν έλαβαν μέρος σε αυτό το φαγοπότη, δεν είναι ρηγμένοι.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν είναι ρηγμένοι. Βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι που με μόχθο και με αγώνα και με τον ιδρώτα τους προσπαθούν τίμια να βγάλουν το ψωμί τους και είναι ρηγμένοι αυτή τη στιγμή από παντού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα πολύ σοβαρά τα οποία τα αφήνουμε στην άκρη, τα ξεχνάμε, είμαστε όλο φρουφρού και αρώματα, έτσι, και δεν μπαίνουμε να δώσουμε λύσεις και προτάσεις αληθινές. Δηλαδή, όχι να συζητάμε και να λέμε, αχ, τι, να το λύσουμε αυτό. Όχι, τι να το λύσουμε. Εχθές, εφαρμογή, να ξεκινήσουν προγράμματα, εχθές, όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι θα. Όχι εξαγγελίες του τύπου θα κάνουμε θα... Τώρα που πλησιάζουν και οι εκλογές, θα ακούσουμε πάρα πολλά. Όλα θα τα θυμηθούμε τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Τώρα θα πέσουν στο τραπέζι πάρα πολλές εξαγγελίες.
0: Και τα προβλήματα δεν λύνονται και με ευχολόγια, έτσι.
1: Όχι, ούτε με... και ξέρετε, ούτε με ευχολόγια, ούτε με επιδοματικές πολιτικές. Που κάνουμε, πετάμε το τυράκι στον πολίτη να πάρει ένα κουπονάκι να γεμίσει τον depósito του, να βάλει 50 και 30 ευρώ βενζίνη.
0: Έχει μάθει ο Έλληνας να ζει με επιδόματα.
1: Ναι,
0: έγινε συνήθεια πλέον.
1: Ναι, έγινε συνήθεια, αλλά αυτό δεν σου λύνει το βασικό σου πρόβλημα. Το χαμηλό σου μισθό. Την ανεργία την οποία σε μαστίζει και αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις που θα βρίσκεσαι. Τον ιδιώτη... Ο οποίος ιδιώτης αυτή τη στιγμή αγκομαχά να βγάλει τα φορολογικά, έτσι, και τις εισφορές του που είναι δυσανάλογες. Υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα όπου καθόμαστε και αρμενίζουμε και λέμε «Α, εντάξει, έλα, έχουμε άλλη μια τετραετία». Δεν είναι έτσι. Όπως και για το λαθρομεταναστευτικό, είμαστε, η κυβέρνηση τώρα είναι από το 19. Τι έχει κάνει το 19 μέχρι τώρα? Εξαγγέλει κάθε τόσο αυστηρές πολιτικές.
0: Εγώ ακούω κιόλας, στείλαμε πίσω τόσους, ναι, κάναμε πίσω, ναι, τόσους. Δεν βλέπω τέτοια πράγματα.
1: Στην πράξη τι βλέπουμε εμείς?
0: Οι δομές γεμάτες.
1: Η εγκληματικότητα είναι στο αποκορύφωμά της. Ο Έλληνας πολίτης φοβάται να βγει έξω. Κάποτε εμείς μεγαλώσαμε και μπορούσαμε να βγούμε στην αλάνα της γειτονιάς. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά.
0: Είμαι και εγώ μεγαλούτσικος.
1: Μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή ελεύθερα να παίξουν στην πλατεία της γειτονιάς, στο πάρκο της γειτονιάς?
0: Κοίτα, εμένα επειδή ας πούμε ο γιος μου είναι μεγάλος και πάλι όμως ζορίζομαι, ναι, δυσκολεύομαι.
1: Τα παιδάκια, τα μικρά, για πείτε μου,
0: τα μικρά, όχι,
1: που εμείς μεγαλώσαμε μέσα στο χώμα και με ποδήλατα και... Δηλαδή, θέλω να πω, έχει αλλάξει το τοπίο.
0: Η κόρη μου, ας πούμε, που έχει αρχίσει και μεγαλώνει, μπαίνει στην προεφηβεία και θέλει να βγαίνει μια βόλτα. Πραγματικά είμαι, όση ώρα είναι έξω με τις φίλες της, είμαι η Πατμόν.
1: Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται πλέον η εγκληματικότητα και συνέχεια το ακούμε και εδώ στα δυτικά. Μαστίζεται η Δυτική Αττική. Ποιος έχει έρθει να αναβαθμίσει αυτή την έρμη Δυτική Αττική? Εμείς εδώ είμαστε γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής, δεν είμαστε, ναι, τίποτα οι καλλιώτες.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ζούμε στο Μπάκιχαμ. Ζούμε εδώ, όλοι μαζί, καθημερινά. Λοιπόν, έχουμε τις ίδιες αγωνίες, μεγαλώνουμε στον ίδιο τόπο, έχουμε δει πως έχει αλλάξει το τοπίο. Από μικρά μέχρι τώρα που έχουμε φτάσει, έχουμε κάνει οικογένειες, δραστηριοποιούμαστε, είμαστε επαγγελματίες. Πού είναι η αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής? Ποιος ασχολείται με τη Δυτική Αττική?
0: Είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Δεν μου λες, Έλενα, να σε ρωτήσω κάτι, έτσι, τώρα που όπως το αναφέρεις, μου έρχεται τελείως αθόρμητα. Μήπως η αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής δεν κρύβει τόση πολύ μάσα από πίσω?
1: Πιθανό.
0: Βλέπουμε τώρα, ας πούμε, στο ελληνικό γίνεται ένα τεράστιο έργο.
1: Ναι, πιθανό. Δεν το ξέρω τι κάνουν και τι δεν κάνουν, γιατί εμείς ακόμη.
0: Εκεί τι κρύβεται, κρύβεται πιστεύω.
1: Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε το τοπίο. Εμείς δεν είμαστε μέσα αυτή τη στιγμή, δεν μας έχει δοθεί ακόμη, να πω, το χρήσμα.
0: Γιατί μας θεωρούν τους πολίτες της Δυτικής Αττικής, πολίτες της δεύτερης
1: κατηγορίας? Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Έτσι, λοιπόν, κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Ή μπορεί να μην έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στη Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή να είναι στην εξουσία και να μην είναι τόσο φανατικοί.
0: Να μην υπεραμείνονται.
1: Να την αναπτύξουν ή να δώσουν όλο τους το είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι πολλά. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει από τη στιγμή που δεν είμαστε επάνω για να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει και τι όχι. Ευελπιστούμε όμως να λάβουμε μέρος. Έτσι.
0: Πάμε στο διαλυματάκι των 11.
1: Έγινε.
0: Για να μην το σφάξουμε κατευθείαν όπως πριν. Λοιπόν, και επιστρέφουμε φίλες και φίλοι εδώ στο 943 Intervention Sports. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. 10 με 12 κάθε Παρασκευή, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Με ακριβή και εκλεκτή καλεσμένη την κυρία Έλενα Μπεκρή, στέλεχος της Φωνής Λογικής. Πάμε στο διαλυματάκι των 11. Σιγά σιγά έχουμε και δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο Βόγιατζή και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.

Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις του 943 Vitamin Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογκατζής. Επανέρχεται στο προσκήνιο και τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Ζώτα Σίλβα. Στην Ολλανδία βρίσκονται ερυθρόλευκοι για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Εκτός της Τρεβέτσα, Βέζο, Παπακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Επιστρέφουν στα Σπάρτα οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ για εργομετρικές εξετάσεις εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον ΧΑΦ στην Ένωση. Η Κιτρινόμαυρη θα αντιμετωπίσει την Φύτα στις 15 Ιουλίου 8 σε φιλική αναμέτρηση. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshoppers. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρήξη εξομηνίσκου έδειξαν οι εξετάσεις του Φέντερο Τσάλοφ. Καθαρεύει και η μαγνητική του Παυλέντκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Κατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ανενσωματώνει στην προετοιμασία ο Τάισον. Την πρόσληψη του Άβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η κίτρινη γνωστοποίησε την απόκριση του Ιβοριανού μέσου σαν ουσί διαλό. Ο Λιβαδιακό σε συμφωνία με τον 29χρονο Γάλλο τερματοφύλακα Σαμιάν Πόλο Μπεραντονή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκριση του Βασίλη Σουλή. 23χρονο υπέγραψε μονετέ συμβόλαιο με τον Γυραιό. Παίκτη του Παναθηναϊκού άκτορ πρέπει να θεωρείται ο Μπράνκο Μπαντιό, ο οποίο ανακάλυψε συνέντευξη τύπου από πριν Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα τεθούν σε κυκλοφόρητες εισιτήρια διαρκής ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα κόσμος του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας θέλουμε δίπλα μας. Το μήνυμα της Ασπρόβας ΚΑΕ. Για τη φάση των 32 του παγκόσμιου κυπέλλου, Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στην Βία Αργεντινή. Πράσινο νεκροτήρι και στις 4.30 Κολομβία-Γκάνα. Ο Γιούργεν Κλοπ είναι έτοιμος να αναλάβει την εθνική Γερμανία και να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 2 χρόνια απουσίας, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπεν Τζέικοπς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις των 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή όλα ίδια και αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.

0: 943 Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 9.43 Intervention Sports. Εδώ στην πιο ζεστή ραδιοφωνική γωνιά των Ερτζιανών, στη Δυτική Αθήνα, στο υποτροπικό αλλά πάντα δημοκρατικό Ήλιον. Τα νέα λιώσια, ρε παιδιά, τώρα να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, έτσι δεν είναι, Έλληνα?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Νέα λιώσια, εμείς έτσι μεγαλώσαμε, έτσι τα ξέραμε. Από πού είσαι, λέει, από τα νέα λιώσια. Και θα σου πω μια ιστορία, μια ανέκδοτη ιστορία, γελάσεις. Όλα ίδια και αλλιώς η ραδιοφωνική ανομαλία της Παρασκευής. Κάποτε βγαίναμε μετά τις 12 με τα αερικά στον αέρα των Ερτζιανών. Μαζί με τις ψυχές και τα φαντάσματα. Τώρα βγαίνουμε πριν για να τους αφήσουμε να οργώνουν μόνοι τους τα πέριξ. Καλησπέρα στην Πέννη που μας ακούει από την Αλσούπολη. Έχει την καλησπέρα από τη φίλη μας την Πέννη, η οποία πολύ δυναμική γυναίκα με σχολείο οδηγών. Όπως καταλαβαίνεις, λοιπόν, σε ένα επάγγελμα το οποίο ήταν αρχικά ανδροκρατούμενο.
1: Πολύ έτσι, χαίρομαι. Δυναμικές γυναίκες θέλουμε.
0: Πολύ δυναμική. Η Πέννη, να ξέρεις, είναι από τις πρώτες νταλικέρισες στην Αθήνα.
1: Λοιπόν... Εύχομαι μετά από την απόψινή εκπομπή να γραφτεί και μέλος στη Φωνή Λογικής, γιατί βλέπω ότι ο Βόρας μας τιμά ιδιαιτέρως απόψε.
0: Να ξέρεις ότι μας ακούει και η μαμά μου. Καλησπέρα, έχεις από την Αγγελικούλα, την Αγία Αγγελική που λέω εγώ.
1: Επίσης και στην κυρία Αγγελική. Και να προσθέσω εδώ, κύριε Τσουράκη, να μην το ξεχάσω, γιατί πριν το πήγαμε τρέχοντας λίγο το θέμα με τις εκπομπές μου, ότι στο YouTube κάθε Δευτέρα έχω και συνεργάτηδα την κυρία Καραμπέκου από το Βορρά μέχρι το Νότο. Είμαστε μαζί.
0: Έπρεπε να αναφέρουμε.
1: Ναι, βέβαια. Όχι, και συνεργάτητα και φοβερή και εξαιρετική φίλη και επίσης τέλεχος της Φωνής Λογικής.
0: Έπρεπε να την καλέσουμε.
1: Να την καλέσουμε, είναι Σαλονικιά.
0: Να σου πω βρίσκεται Θεσσαλονίκη, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Να την καλέσουμε τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά, βεβαίως. Η Θεσσαλονίκη έχει μία, πώς να το πω, αγάπη.
0: Και ξέρεις γιατί θέλω να την καλέσω τηλεφωνικά? Θέλω να δώσω το πάτημα στο Δημήτρη, να του επιβεβαιώσω ότι κάθε Παρασκευή θα έχω μία μισάνθρωπο ρατσίστρια καλεσμένη.
1: Μακάρι, αγαπητέ Δημήτρη, αν μας ακούει, δεν ξέρω, ή αν μας βρίζει ακόμη. Να είναι όλοι εμείς άνθρωποι σαν εμάς, να αγαπούμε την Ελλάδα, τον άνθρωπο και να θέλουμε πραγματικά να πάει μπροστά ο τόπος αυτός.
0: Να καλησπέρισουμε και την Σόφη που μας ακούει από Καλυθέα, μας έστειλε στα social.
1: Καλησπέρα.
0: Και την Κατερίνα από τη Σαλαμίνα. Να ξέρεις, έχω ένα έτσι γυναικοκρατούμενο κοινό.
1: Αυτό. Και δεν το περίμενε, η αλήθεια είναι, θεωρούσα.
0: Δεν το περίμενες?
1: Όχι, ένεκα.
0: Εγώ εδώ, ένεκα
1: αθλητικής.
0: Μα εγώ δεν κάνω αθλητική εκπομπή, δεν
1: καταλαβαίνω. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά γυναίκες βλέπω εδώ πρωτοστατούν και πραγματικά με χαροποιεί πάρα πολύ. Είμαστε πολύ δυναμικές τελικά οι Ελληνίδες.
0: Η μαμά μου τώρα που το ακούει, ξέρεις, θα πει.
1: Τι θα πει?
0: Έχω ωραίο γιο.
1: Κάθε μαμά Ελληνίδα,
0: η μάνα κουκουβάγια,
1: κάθε μαμά Ελληνίδα πραγματικά τα ίδια θα πει και αξίως θα τα πει.
0: Η Ελληνίδα μάνα είναι ευλογία αλλά και κατάρα μαζί, να ξέρεις, για τον άντρα.
1: Επειδή είμαι και εγώ, τυχαίνω να είμαι και εγώ μαμά, δεν μπορώ να, αυτή τη στιγμή να κατηγορήσω τις μαμάδες Ελληνίδες. Είμαι υπέρ όλων των Ελληνίδων μαμάδων και πραγματικά ταχτείτε μαζί μου Ελληνίδες μανάδες. Με τη Φωνή Λογική σας θέλουμε όλες, γιατί και η πρόεδρος αλλά και όλα τα στελέχη στηρίζουμε τη μαμά Ελληνίδα.
0: Ναι.
1: Είδες πως το πήγα έτσι κατευθείαν. Λοιπόν, μαμά Ελληνίδα η οποία αυτή τη στιγμή βάλεται έτσι, και ειδικά η εργαζόμενη μαμά Ελληνίδα.
0: Μπράβο.
1: Από τη στιγμή που ξεκινά να γίνεται μαμά είναι ένας γολγοθάς χωρίς να έχει ίσες ευκαιρίες και συνθήκες πλέον ζωής. Έτσι.
0: Έχω έτσι, μαρτυρίες από διάφορες γνωστές φίλες και τα λοιπά, οι οποίες όταν ξεκίνησαν τις εγκυμοσύνες τους, προβληματίζονταν για το πώς θα το πούν στους εργοδότες τους, να ξέρεις.
1: Είναι μεγάλο θέμα.
0: Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Μεγάλο θέμα είναι.
0: Να λοιπόν από πού ξεκινάει το δημογραφικό, Έλενα Μπέκρη.
1: Ακριβώς.
0: Από πού ξεκινάει?
1: Γιατί ξέρει αυτομάτως ότι κινδυνεύει η εργασιακή της θέση.
0: Νομίζω μία γυναίκα η οποία βρίσκεται σε ενδιαφέρουσα δεν μπορεί να απολυθεί. Δεν θυμάμαι αν ισχύει, αλλά νομίζω πως
1: πολλά ισχύουν. Έχουμε άλλα τόσα όμως ακόμη που μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τη μαμά Ελληνίδα. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπει κανείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μόνη της να μπορεί να στηρίξει σπίτι, οικογένεια. Πολλές φορές δουλεύει παραπάνω ώρες από όσο μπορεί να αντέξει, γιατί ξέρετε, η μαμά δεν επιστρέφει σπίτι και κάθεται.
0: Ακριβώς.
1: Επιστρέφει και συνεχίζει επί 24 ώρου.
0: Και το σπίτι είναι ένας λαβύρινθος.
1: Είναι ένας λαβύρινθος.
0: Όπως το λέω εγώ, που είμαι 6 χρόνια εργένης και είμαι και μπαμπάς και μαμά.
1: Λοιπόν, και αντιλαμβάνεστε
0: και
1: λοιπόν.
0: Και οικιακή βοηθός και σεφ και όλα.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσους ρόλους καλείται να παίξει σήμερα η Ελληνίδα μάνα, και αντί να τη στηρίζουμε, έτσι, ουσιαστικά δεν έχει καμία στήριξη.
0: Λοιπόν, η φίλη μας η Κατερίνα από τη Σαλαμίνα, που μας ακούει και την ευχαριστούμε γι' αυτό, ισχύει, λέει, αυτό που είπα, και ένα χρόνο μετά τη γέννα. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα όμως, όταν το παιδάκι ξεπεταχτεί λίγο και πρέπει η μαμά να επιστρέψει στην εργασία της.
1: Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι.
0: Τι κάνουμε μετά.
1: Τι κάνουμε μετά.
0: Στη γιαγιά, στη θεία.
1: Δεν υπάρχουν πάντα γιαγιάδες.
0: Και δεν, έτσι, υπάρχουν πάντα και θέσεις του γρεπονιπιακού.
1: Οι οικογένειες οι ελληνικές αυτή τη στιγμή δίνουν υπέροχα ποσά σε ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να παίξουν το ρόλο του τροφού. Το ρόλο που δεν μπορεί να είναι ο μπαμπάς ή η μαμά στο σπίτι, να στηρίξουν το παιδί τους και να το κρατήσουν κάποιες ώρες με ασφάλεια
0: και
1: σπίτι.
0: Και δεν είναι και επαρκές αυτό που σου είπα πριν, οι θέσεις στους βρεφονιπιακούς.
1: Ακριβώς. Είναι το επόμενο που θα πήγαινα. Ακριβώς.
0: Και
1: μεγάλο
0: δεν
1: σου ζήτημα.
0: Πω μόνο για τους Έλληνες, γενικά για τους πολίτες, για τους κατοίκους αυτής της χώρας.
1: Για όλους.
0: Δεν είναι επαρκής.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί και ο ξένος που θα έρθει και θα φτιάξει οικογένεια εδώ στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Τι θα κάνει, πού θα το δώσει το παιδί του, μόνο του θα μεγαλώσει.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δυνατόν.
1: Όπως το λέτε είναι.
0: Γιατί παιδιά των ανθρώπων είναι όλα. Στο τέλος.
1: Μα έτσι, δεν αντιλέγει κανείς. Δεν υπάρχει, δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα. Δεν το συζητώ.
0: Η κυρία Έρικα από Θεσσαλονίκη μας έστειλε και άλλο μήνυμα. Λέει: θέλουμε επιδότηση στις οικογένειες και όχι να έρχονται Ρώσοι κλπ. Χωρίς να έχουν σπίτια στο χωριό.
1: Ναι. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε.
0: Έτσι, επακριβώς το έστειλε η κυρία Έρικα.
1: Θα πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα, ίσως κάποια άλλη Παρασκευή, για το ζήτημα αυτό των ακινήτων που αγοράζονται από αλλοδαπούς στην Παραμεθόρια.
0: Αυτό ισχύει και στην Κρήτη, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Βάλετε.
1: Με την Golden Visa η Ελλάδα βάλετε τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο ζήτημα επίσης πολύ σημαντικό είναι και η ακρίβεια, έτσι, με τα ενίκια και τα ακίνητα που έχει φτάσει στο Θεό. Δεν ξέρω, απόψε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε όλα τα ζητήματα.
0: Όχι.
1: Αλλά μας έθεσε ένα πολύ ωραίο ζήτημα η
0: Ελλάδα. Να σου πω κάτι έτσι κι αλλιώς. Εγώ σου έχω απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση, έτσι.
1: Και το εκτιμώ ιδιαιτέρως και ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, και στην Πρόεδρο.
1: Και στην Πρόεδρο.
0: Την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και θα σου πω ένα πράγμα. Θα σας φέρω έτσι όλες εδώ τις αντίρροπες δυνάμεις. Θα σε φέρω μαζί με τον Καρπούζο σε μια εκπομπή.
1: Θα τον κάνουμε φωνή λογική στον
0: πολιτευτή
1: κύριο Καρπούζο. Θα τον κάνουμε φωνή λογική στο τέλος. Γιατί...
0: Ακούει ο Μπάμπης, να ξέρεις.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Να είναι καλά.
0: Λοιπόν, η φίλη μας η Κατερίνα μου έστειλε εδώ πέρα σχετικά με το θέμα αυτό που έχουμε θίξει. Λοιπόν, μας είπε, ισχύει και για ένα χρόνο μετά τη γέννα. Mm-hmm. Υπάρχει η ισόχρονη άδεια. Κάθεται αν θέλει ή επιστρέφει με μειωμένο ωράριο. Mm-hmm. Μετά το εξάμεινο που κάθεται και πληρώνεται από τον ΟΑΕΔ. Περίπου 2 χρόνια στο σύνολο. Αυτά λέει για να λέμε αλήθεια. Και αν είναι στο δημόσιο, καλά κρασιά. Ξεχνάει να επιστρέψει.
1: Στο δημόσιο ξεχνάει να επιστρέψει. Δεν ξέρω αν ξεχνάει να επιστρέψει. Ανάλογα φαντάζομαι το πόστο στο οποίο βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Ο χώρος από τον οποίο προέρχομαι εγώ, ας πούμε, στο νοσηλευτικό χώρο, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Έτσι. Δεν ξεχνάς να επιστρέφεις, επιστρέφεις. Έτσι. Και πολλές φορές, ναι, εντάξει. Και
0: πολλές... Αν είσαι υπάλληλος στη ΔΟΗ, στο Υπουργείο.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχει τύχει να
0: δεν
1: κάνω
0: έχεις.
1: Σε γραφείο.
0: Δεν γιατί
1: πάντοτε.
0: Ναι, ήσουν αμάχημη πάντα.
1: Ήμουν μάχημη πάντοτε. Ωστόσο, δεν αρκούν όλα αυτά. Να πούμε στη φίλη μας και το ξέρει και η ίδια, φαντάζομαι, αν είναι μανούλα. Το παιδί σε χρειάζεται και τις ημέρες που μπορεί να είναι άρρωστο, σε χρειάζεται και τις ημέρες που πραγματικά δεν μπορεί να πάει σχολείο για χύψη λόγους. Γενικά είναι ένας αγώνας δρόμου όταν γίνεσαι μανούλα, να μπορέσεις να ισορροπείς μεταξύ εργασιακού καθεστώτος και οικογενειακού προγραμματισμού.
0: Βέβαια, ο σύγχρονος Έλληνας πλέον συνδράμει στο μεγάλο με των παιδιών του πάρα πολύ σημαντικά, έτσι. Δεν είναι όπως ήταν οι πατεράδες μας, ας
1: ακριβώς,
0: πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και δράτω με τις ευκαιρίες να το αναφέρω αυτό για να καλησπέρισω το φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Γεωργακόπουλο, ο οποίος είναι καλός φίλος, αγαπημένος φίλος και ακροατής μας εδώ, ο οποίος μας λέει, το δικό μας λέει θα το πάμε βρεφικό. Δεν θέλουμε με τη γιαγιά, γιατί δεν μπορεί να είναι όλη μέρα με το παιδί. Γιαγιά. Γιατί και η γιαγιά είναι άνθρωπος και έχει εκείνη ζωή.
1: Μα δεν μπορούν όλες οι γιαγιάδες να το κάνουν αυτό. Το έχουμε πει αυτό. Είναι γιαγιάδες οι οποίες πραγματικά το λατρεύουν και το κάνουν με όλο τους το είναι και το θέλουν, το ζητούν. Και είναι και γιαγιάδες οι οποίες δεν μπορούν. Μη λέμε, ούτε μπορούν να είναι εξαρτημένες στο υπόλοιπο της ζωής τους να μεγαλώνουν παιδιά. Το θέμα είναι να μπορεί το ίδιο το κράτος να έχει τις δομές, τις υποδομές και τη στήριξη που αρμόζει στην οικογένεια. Και όχι να λέμε έχω τη γιαγιά, έχω τη θεία, έχω το θείο, έχω το παππού. Δεν είναι λύση αυτό. Κάθε άνθρωπος οφείλει να ζει αξιοπρεπώς και να μην επιβαρύνεται για πράγματα τα οποία μπορεί να στηρίξει το ίδιο το κράτος.
0: Η Καταρίνα εδώ, η φίλη μας, συνεχίζει και συμπληρώνει. Υπάρχουν άδειες θεσμοθετημένες, mm-hmm. όπως άδεια ασθένειας τέκνων. Άλλαξαν όλα αυτά με τον νόμο 4808.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, χαίρομαι που έχουν.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Γενικά σε αυτά είμαστε λίγο πίσω από τα κράτη της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω αυτή την αίσθηση, χωρίς να γνωρίζω διαδικασίες, χωρίς να γνωρίζω κανονισμούς και νόμους πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, δύο παιδιά έχω, το έχω δει από κοντά όλο αυτό το έργο. Έτσι. Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας στέλνει. Η Ελλάδα πλέον αγοράζεται. Να σε πάω στο προηγούμενο mm-hmm. θέμα. Έτσι, κάνουμε. Πηδάμε από εδώ, από το ένα θέμα στο άλλο. Κάνουμε tour.
1: Ξέρετε κάτι, είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον Έλληνα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε ακροατές οι οποίοι πραγματικά βλέπουν προβλήματα.
0: Δεν έχω εκαλιώτες εγώ, μάνα μου,
1: ναι,
0: ακροατές.
1: Βλέπουν, μα ούτε
0: οι
1: εγώ
0: ακροατές μου όλοι είναι της Δυτικής
1: λοιπόν,
0: Αθήνας.
1: Βλέπουν τα προβλήματα. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθα εγώ εδώ και σας τα λέω.
0: Πας στο σούπερ μάρκετ για μια σακούλα πραγματάκια, χωρίς απορρυπαντικά.
1: Χωρίς κρέας.
0: Μπράβο, και πλήρωσα ένα πενταρικάκι.
1: Ναι, έτσι.
0: Ε?
1: Έτσι, αυτά βέβαια. Είναι.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Η Ελλάδα λέει πλέον αγοράζεται και καταλαμβάνεται στην πράξη από μη Έλληνες. Έτσι οι Κινέζοι στα παραλιακά στην Αθήνα έχουν ανεβάσει τις τιμές στο Θεό.
1: Αλήθεια.
0: Με τις Golden Visa.
1: Αλήθεια είναι. Εμείς μπορούμε να αγοράσουμε. Όχι. Ακίνητο στο ελληνικό αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δεν μπορώ να αγοράσω ακίνητο ούτε στη Μονόπολη.
1: Ακριβώς. Μπορούμε εμείς οι Έλληνες που δουλεύουμε. Ξέρετε, έχουμε κατηγορηθεί κατά καιρούς από Ευρωπαίους. Ότι είμαστε άνθρωποι που δεν εργαζόμαστε. Ότι είμαστε άνθρωποι που καθόμαστε. Είμαστε τεμπέλιδες.
0: Οι Ευρωπαίοι του τετραημέρου και των παχυλών μισθών, θα σου το πω τελείως λαϊκά, καλά θα κάνω το βουλών.
1: Ναι, λοιπόν, ο Έλληνας αυτή τη στιγμή όμως, ουσιαστικά, είναι υποαμοιβόμενος. Έτσι, είμαστε πολύ χαμηλά. Στη δε αγοραστική δύναμη έχουμε φτάσει ίσα με τη Βουλγαρία, σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Υποαμείβεται, δουλεύει πολλές φορές, αναγκάζεται να κάνει και δύο δουλειές για να τα φέρει βόλτα, να μεγαλώσει μια τετραμελή οικογένεια.
0: Νομίζω έχει γίνει μόνιμη συνθήκη αυτό το
1: έτσι,
0: δύο δουλειές.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, με τις συνθήκες περισσότερες φορές δύσκολες, έτσι, χωρίς να υπάρχει ανοχή, χωρίς να υπάρχει καλή διάθεση. Εξοντώνεται λοιπόν, υποαμείβεται και καθόμαστε μετά και συζητάμε και λέμε τι, εδώ δεν μπορεί ο περισσότερος κόσμος που έρχομαι σε επαφή μαζί του και μιλάμε καθημερινά δεν μπορούν να συντηρήσουν τα σπίτια στο χωριό των παππούδων τους. Τα χαράτσια είναι στο Θεό. Τώρα είδατε, βγήκανε και τα άλλα χαράτσια.
0: Το οποίο χαράτσια είχαν πει κάποιοι

0: Ποιος μοχθεί για να βγει το μεροκάματο και να φέρει ένα κομμάτι ψωμί στο τραπέζι στην οικογένειά του, να βγάλει τους λογαριασμούς, να μπορέσει να μεγαλώσει τα παιδιά του και να τα σπουδάσει. Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτή την παιδεία, την παραπαιδεία? Γιατί δεν μιλά κανείς για τα πανεπιστήμια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν γίνει άβατο? Πού είναι που είχαμε, θα είχαμε υποτίθεται μια αστυνομία στα πανεπιστήμια? Πού είναι? Λοιπόν, είναι τόσα πολλά πράγματα που αν κάτσουμε και τα βάλουμε κάτω, πιστέψτε με, και αυτοί που έχουν την αντίθετη γνώμη θα πιστούν στο τέλος. Είναι καθημερινότητα.
1: Ναι. Μας λέει ο Κωνσταντίνος, για στη συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος, στα γρήγορα, Έλλη, να μην ενοχλεί, δεν ενοχλεί, αδερφέ. Το κράτος πρέπει, όταν το πρέπει το, μέχρι το μωρό να φτάσει πρώτη δημοτικού, να είναι με τη μαμά του.
0: Συμφωνώ. Έτσι, απόλυτα. Λοιπόν. Κωνσταντίνος,
1: και
0: είπαμε.
1: Η μητέρα να μπορεί να δουλέψει και από το σπίτι.
0: Κωνσταντίνε μου, στη Φωνή Λογικής είμαστε υπέρ της τηλεργασίας, είμαστε υπέρ στη στήριξη των μαμάδων.
1: Όταν αυτή είναι, όταν η τηλεργασία είναι εφικτή, έτσι.
0: Είμαστε υπέρ στο να δοθούν κίνητρα για να στηρίξουν τα νέα ζευγάρια, γιατί έτσι μπορούμε και βοηθάμε και στο δημογραφικό, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και η μαμά αυτή τη στιγμή βάλεται πολλαπλώς.
1: Να σου πω κάτι, Έλληνα, εγώ δεν θα το πάω. Δεν θα το πάω με νόμους, δεν θα το πάω με κανόνες.
0: Με την απλή καθημερινότητα.
1: Θα το πάω με την απλή καθημερινότητα, όπως το πες, και την απλή λογική.
0: Έτσι.
1: Το παιδί, κατά κύριο λόγο σε μικρή ηλικία, οι αρχαίοι Έλληνες κάτι ξέραν που τα παίρνανε, τα αφήναν μέχρι τα 7 στη μαμά τους, και από τα 7 και μετά τα παίρναν στις αγέλες. Πρέπει το παιδί μέχρι την πρώτη δημοτικού, λοιπόν, να μεγαλώνει με τη μαμά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί μέχρι...
1: Αναπτύσσονται πολύ διαφορετικά και η ενσυναίσθησή του και η συναισθηματική του νοημοσύνη κοντά στη μαμά μέχρι εκείνη την ηλικία.
0: Αναπτύσσει την προσωπικότητα του παιδιού μέχρι εκείνη τη στιγμή και η ψυχοσυναισθηματική του ικανότητα. Είναι όμως πολλά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι φιλικά προς τη μαμά. Πείτε μου πόσα πεζοδρόμια έχουμε τα οποία είναι φιλικά να κυκλοφορήσει η μαμά με το καρότσι του μωρού.
1: Λίγα.
0: Έως καθόλου, θα έλεγε κανείς, έτσι. Πείτε μου πόσοι από τους οδηγούς, Έλληνες και μη, για να μην μας λένε και ρατσιστές, σταματάνε όταν βλέπουν καρότσι με μαμά στο δρόμο. Έχει, δεν έχει διάβαση?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι και πολλά πράγματα τα οποία ευθυνόμαστε και εμείς οι ίδιοι, έτσι. Δηλαδή υπάρχει και μια νοοτροπία η οποία, εντάξει, όπως μας βολεύει, όταν μας βολεύει και ούτω καθεξής. Εάν θέλουμε πραγματικά τούτος ο τόπος να πάει μπροστά, πρέπει όλοι μαζί να έχουμε γνώμονα το καλό της Ελλάδος.
1: Πρέπει να σου πω ένα πράγμα σε αυτό, επειδή είναι ένας τομέας τον οποίο τυχαίνει να τον συναντώ καθημερινά. Βλέπουμε πολλές φορές μαμάδες με τα καρότσια, γιαγιάδες με τα καρότσια, μπαμπάδες με τα καρότσια να πάνε να διασχίσουν μια λεωφόρο, χωρίς να πάνε να περάσουν από διάβαση.
0: Καλά, δεν μιλάμε.
1: Ξαφνικά
0: τώρα
1: τους κάπνισε μέσα στη μέση του
0: καταστάσεις.
1: Δρόμου. Έτσι.
0: Μιλάμε.
1: Να κόψουν το καρότσι δεξιά όλο και πρέπει και να πρέπει να σταματήσει όλη η κυκλοφορία. Όχι, δεν γίνεται αυτό.
0: Μιλάμε
1: πράγμα
0: γενικότερα όσον αφορά την παιδεία και όσον αφορά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν περαστεί πλέον στην κουλτούρα μας, γιατί ο Έλληνας ως Έλληνας είναι φιλότιμος.
1: Φυσικά.
0: Ξέρετε όμως τι γίνεται με όλη αυτή την ρέουσα κατάσταση, την πολιτική, με όλα αυτά τα σκάνδαλα που γίνονται τα τελευταία χρόνια, τις τραγωδίες που έχουν συμβεί. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη του. Και αυτό είναι άλλο ένα ζήτημα το οποίο δεν το θίγουμε. Και όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική δεν το συζητάμε, δεν το λέμε. Είναι όμως τεράστιο πρόβλημα. Ο Έλληνας έχει χάσει την εμπιστοσύνη του απέναντι στον πολιτικό. Σου λέω, χουρε αδερφέ, είστε όλοι ίδιοι. Έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι όμως έτσι.
1: Λοιπόν, η Πέννη λέει θα γραφτεί Λατινοπούλου, να ξέρεις.
0: Ορίστε.
1: Η Πέννη θα γραφτεί Λατινοπούλου.
0: Πέννη μου, πω... με χαρά να αφήσει το τηλέφωνό σου να μιλήσουμε και προσωπικά, είτε στο τέλος της εκπομπής είτε αύριο.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. Και και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε

δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

0: Επιστρέψαμε, τελευταίο ημίωρο. Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη. Απόψε 10 με 12, όπως και κάθε Παρασκευή πλέον. Στην πιο ζεστή αθλητική συχνότητα της πόλης μας. Στον 943 Intervention Sports. Με ακριβή καλεσμένη απόψε την Έλενα Μπεκρή, στέλεχος της φωνής λογικής. Απόψε, παιδιά, λέμε για όλα και για όλους. Έτσι δεν, Έλενα?
1: Δεν έχουμε αφήσει θέμα για θέμα.
0: Πραγματικά. Τους έχουν περάσει όλους πυρηνοκορδέλα και δεν. Είναι ανεξάντλητα η ενθυματολογία. Είναι ανεξάντλητη.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα.
0: Έχουμε πιάσει διάφορα τα οποία τα έχουμε πιάσει από σακρούλες τους. Αν πούμε ότι ξεκινάμε και το κλωθογυρίζουμε, δεν μας στάνουν 15.
1: Θέλουμε εκπομπές. Μία εκπομπή για κάθε θέμα.
0: Δεν θα φτάσει και μία εκπομπή, νομίζω.
1: Εδώ είμαστε.
0: Γιατί έχουμε και σχόλια, έχουμε
1: να μονοπολίσουμε το ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, δώσουμε ένα λεπτάκι να πω για δύο υπέροχα δώρα τα οποία προσφέρει εδώ ο 943 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, ακούγομαι καλύτερα εσύ. Έτσι μου φαίνεται. Α, μάλιστα. Να ξέρεις το μικρόφωνο αυτό είναι το αγαπημένο μου. Είναι Electro Voice. Αυτά τα δύο είναι Shure. Το θεωρώ πολύ καλύτερο ποιοτικά, αλλά σήμερα μου κάνει νερά. Λοιπόν, ο 943 Intervention Sports, φίλες και φίλοι, δίνει δύο πάρα πολύ ωραία δώρα. Ένα ταξίδι στην Αμοργό καταρχάς, τρεις ημέρες, ήτι δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Αιγιαλής Hotel and Spa. Ωραία ακούγεται αυτό, να ξέρετε. Είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, άλλωστε, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Τώρα όλα έξω από την πόρτα του δωματίου σας. Αιγιαλής Hotel & Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Έχει πάει ποτέ Αμοργό, Έλενα?
1: Δεν έχει τύχει. Έχω ακούσει ούτε τα καλύτερα όμως.
0: Δεν είμαι φαν του Αιγαίου, να ξέρεις.
1: Α, όχι, το
0: είμαι φαν του Ιωνίου. Έχω πάει Ζάκυνθο 5-6 φορές. Έχω πάει δύο φορές Κεφαλονιά, δύο φορές Λευκάδα, μια φορά Κέρκυρα. Αγαπημένο μου νησί, μετά την Κρήτη, που είναι η ιδιαίτερη μου πατρίδα, γιατί η Κρήτη λέει δεν είναι προορισμός, είναι προσκύνημα. Δεν είμαστε κριτικοί, δεν είμαστε σοβινιστές καθόλου.
1: Μια χαρά είστε. Είναι υπέροχος τρόπος η Κρήτη. Και Κέρκυρα αγαπώ.
0: Υπέροχος τρόπος, αλλά έχει φραπέδες.
1: Σύλληνα. Παντού έχει φραπέδες. Παντού έχει φραπέδες, αρκεί να τους δοθεί ευκαιρία.
0: Λοιπόν, εμένα το Ιόνιο είναι το αγαπημένο μου, έτσι κι αλλιώς, αλλά η Κρήτη είναι το κάτι άλλο. Νιώθεις όταν με το που θα κατέβεις από το καράβι, γιατί στην Κρήτη πρέπει να πας με καράβι. Αυτό τώρα με το αεροπλάνο, γι' αυτό δεν είναι. Δεν την ακούς τηλεφωνικά, δεν πας με καράβι. Να νιώσεις τη χαρά αυτή του ταξιδιού και ειδικά νυχτερινό δρομολόγιο, να έχεις καμπίνα, να είναι το μεγάλο το δρομολόγιο και να ακούς τον υπόκοφο θόρυβο των μηχανών μες τη νύχτα και να κοιμάσαι, να αποκοιμιέσαι γλυκά. Γιατί εγώ είμαι λίγο χουχουλιάρης, να ξέρεις.
1: Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά την ίδια αίσθηση έχω και εγώ που πάω οδικός όταν κατεβαίνω Νομοηλίας. Γιατί είναι η καταγωγή μου.
0: Λοιπόν, το ήξερα ότι είσαι εδώ Νομοηλίας. Λοιπόν, έχω
1: φτύσει
0: τον κόρφο μου πολλές φορές, να ξέρεις.
1: Α, καλά. Όσοι μας ακούνε, οι καλύτεροι άνθρωποι είμαστε. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί.
0: Έχω υπάρξει, θα σε τρελάνω τώρα, έχω υπάρξει δύο φορές μπρος στο Νομοηλίας. Του την γλίτωσα για τις δύο, να ξέρεις.
1: Όχι, είναι πολύ ωραία κάτω, παράδεισος και κάτω.
0: Από πιο ακριβώς έτσι μέρος. Δεν τα είπαμε αυτά.
1: Όχι, δεν τα έχουμε πει. Η καταγωγή είναι Αμαλιάδα.
0: Α, είσαι Αμαλιαδέα. Οκ, εντάξει. Έχουμε τη Λένα την Καραλή εδώ από την Αμαλιάδα.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Εκλεκτή συνεργάτητα του σταθμού.
1: Να τη γνωρίσω. Είναι όλοι οι τόποι στην Ελλάδα είναι ευλογημένοι.
0: Η Αμαλιαδέα εκπορεύεται λίγο και από Αχαΐα. Δεν είναι ακριβώς. Βαθύς πύργος.
1: Δεν είναι βαθύς πύργος.
0: Δεν είναι βαθύ πασόκου.
1: Υπάρχει και μία άτυπη κόντρα με τον πύργο, η οποία είναι για πολλά γέλια, να ξέρετε. Διότι εντάξει, είναι. Τίποτα. Δίπλα-δίπλα που λέμε Ήλιον Πετρούπολη ένα πράγμα και έχουν και μία.
0: Γιατί
1: ακόμα
0: δεν έχουν μπει φιλιοσκότες με τους Πετρούπολιώτες, να μου
1: δηλαδή έχουν και τέτοια ζητήματα όπου εντάξει είναι αστεία, αλλά είναι ευλογημένος τόπος η Πελοπόννησος, όλη η Πελοπόννησος, έτσι.
0: Και ο νομός Ηλίας, ό,τι και να φυτέψεις.
1: Αγαπάμε Πελοπόννησο, παράδεισος κάτω. Και όπως και όλη η Ελλάδα. Καλοί άνθρωποι υπάρχουν παντού. Κακοί άνθρωποι επίσης. Και αν θέλει κανείς να είναι και πιο ρεαλιστικός, θα πει το εξής. Στην Αθήνα η μισή είναι Πελοποννήσι. Επομένως, ποιος έμεινε κάτω.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι, ποιος έμεινε κάτω.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Ποιος έχει μείνει κάτω.
0: Και μιας και το ανέφερες, για να πω το. Αυτό που έλεγα έτσι για το. Λέει, παίρνει εδώ πέρα. Λατινοπούλου θα κοτώ η Πέννη.
1: Η Πέννη θα γίνει πολύ φίλη μου. Θα μου δώσει το τηλέφωνο.
0: Ναι, αλλά μου στέλνει εδώ μακριά από την Αμαλιάδα.
1: Δεν την έχει γνωρίσει καλά, γι' αυτό πείτε τη.
0: Η Πέννη είναι καλή μου φίλη, παιδική μου φίλη.
1: Έχει
0: καλά.
1: Πολύ ωραίες παραλίες κάτω.
0: Και παλιά συνάδελφος. Λοιπόν, εδώ στο Ήλιον έχουμε έτσι ένα πολύ σημαντικό σύλλογο Ηλίων. Όπου εκεί πρόεδρος είναι ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος. Παλιός αντιδήμαρχος επί Δημαρχίας Ζενέτου και παλιός πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, στις 10 του Ιούλη, στις 9 το βράδυ στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, έχει ένα πολύ ωραίο αντάμωμα των Ηλίων εδώ της Αθήνας, με τον Νίκο Οικονομίδη και τον Θεόφιλο. Αυτό το κάλεσμα μας το έχει στείλει ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ηλίων Ηλίου, ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος. Ο Νίκος Οικονομίδης είναι ο μουσικός που έχει γράψει το Γλέντι.
1: Είμαστε πρώτοι στα γλέντια και στα πανηγύρια κάτω.
0: Πρώτοι
1: είμαστε και στην Γουρνοπούλα.
0: Η κριτική, να ξέρεις.
1: Και στην Γουρνοπούλα.
0: Λοιπόν, λοιπόν, τώρα δεν θα τις μετρήσουμε στα πανηγύρια. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, Έλενα, κάτι άλλο. Να ολοκληρώσω λίγο την προσφορά μας. Λοιπόν, όπως έλεγα στους φίλους και τις φίλες εδώ, για το ξενοδοχείο, το πολυτελέστατο ξενοδοχείο Αιγιαλής στην Αμοργό, για να δηλώσετε συμμετοχή, στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 10 του Ιούλη, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή των εξαίρετων συνεργατών εδώ του σταθμού, τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Επίσης όμως, για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό την ίδια μέρα, 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο ψαρονέφι στο Μαρούσι, παιδιά. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο, με την λέξη ψαρονέφρι. Το όνομά σας και ψαρονέφρι, εξαιρετικό φαγάδικο. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και ο σταθμός μας εδώ, σκεφτείτε πόσα φαγάδικα έχουμε εδώ γύρω-τριγύρω, Χασιά, Πάρνηθα, Ήλιον, Πετρούπολη κτλ. Και όταν θέλουμε να κάνουμε ένα τραπέζι στον Intervetten Sports, πάμε στο ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Γιατί άραγε, τυχαίο. Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας και για τους διαγωνισμούς αλλά και για τις ερωτήσεις σας εδώ στην καλή φίλη, την ακριβή καλεσμένη μας, την Έλληνα Μπεκρή, από τη Φωνηλογική στο 6939-943-943 και οι δύο τηλεφωνικές γραμμές είναι ορθάνυχτες διάπλατα για όλους εσάς, σαν μητρική αγκαλιά, το 210-225-943 και 215-215-5943. Και έχω ερώτηση να σου κάνω, Έλενα. Εγώ έχω είχα την χαρά και την τεράστια τιμή να έχω υπηρετήσει την στρατιωτική μου θητεία, επειδή και το όνειρό μου ήταν να γίνω στρατιωτικός. Δεν τα κατάφερα να μπω σε κάποια σχολή. Παρ' όλα αυτά υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία, πλήρη θητεία, έτσι, όχι αυτά τα αστεία που λένε τώρα 9 μήνα και 12 μήνα. Λοιπόν, 18 μήνες στις ειδικές δυνάμεις. Έτσι. Λοιπόν, υπηρέτησα σε αμφίβια μοίρα καταδρομών, από εκεί απολύθηκα, έκατσα 15 μήνες εκεί, συν τους μήνες της βασικής εκπαίδευσης και του κέντρου νέων συλλέκτων. Λοιπόν, και έχουμε ένα θέμα τώρα στο στρατό, με τον εξοπλισμό. Νέος οπλισμός χρειάζεται σίγουρα, νέα υλικά χρειάζονται σίγουρα. Γίνεται μια προσπάθεια, βλέπουμε, πολύ σημαντική, και με τον υπουργό εδώ, τον Νίκο Τοδένδια, ο οποίος θεωρώ ότι είναι από τους πολύ επιτυχημένους υπουργούς εθνικής αμήνης τα τελευταία, εγώ θα σου πω, 20-25 χρόνια, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Δεν έχω ακούσει την Αφροδίτη Λατινοπούλου, που έχει έτσι τόσο πατριωτικό λόγο, να κάνει κάποια εξαγγελία όσον αφορά το στράτευμα. Έχουμε κάτι στο πρόγραμμά μας?
1: Δεν έχει τύχει προφανώς.
0: Δεν έχει τύχει. Αυτό δεν έχει τύχει.
1: Είναι ιδιαίτερα.
0: Να σου πω, δεν είμαι ουρά από πίσω της.
1: Δεν έχει τύχει να ακούσετε, ναι. Διότι όταν, ειδικά όταν έχει να κάνει με θέματα ασφάλειας, στρατού, πυροσβεστών, αστυνομία. Είναι πάντοτε.
0: Α, μπράβο, πυροσβεστική.
1: Είναι πάντοτε δίπλα του.
0: Για την πυροσβεστική πάντοτε, που λες, θα σου θέσω ένα ζήτημα. Μόλις ολοκληρώσεις.
1: Με για τους εθελοντές και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι δίπλα στα παιδιά αυτά. Πάντοτε δηλώνει όχι μόνο την εκτίμησή της και τη στήριξή της, αλλά δηλώνει και την ανάγκη της στελέχωσης και της επάντρωσης αυτών των σωμάτων. Αλίμονο αν η φωνή λογικής δεν είχε πάρει θέση σε αυτά τα ζητήματα και ήθελε να έχουμε μια ισχυρή ασφάλεια στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Χωρίς αυτά τα σώματα δεν μπορείς να έχεις ισχυρή Ελλάδα. Δεν μπορείς να έχεις προστατευμένη Ελλάδα. Λοιπόν, πολλές φορές έχει, όσες φορές τουλάχιστον έχει κληθεί να μιλήσει για τα σώματα ασφαλείας και για το στρατό, έχει δηλώσει και είναι κάθετη σε αυτό ότι έχει προτεραιότητα και έχει και τη στήριξή της σε όλα τα επίπεδα. Ό,τι χρειάζεται, εννοείται ότι πρέπει η Ελλάδα να είναι πανδρομένη και προστατευμένη.
0: Γιατί κάποτε ο Τσίπρας είχε πει, έχει η θάλασσα σύνορα.
1: Και πολλά άλλα έχει πει.
0: Έτσι, να σου πω κάτι, στα μάτια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει το στρατό έτσι
1: ψηλά.
0: Πολύ ψηλά.
1: Συμφωνώ.
0: Και θα σου το πω.
1: Και εγώ που δεν έχω κάνει στρατό, μου ξένησε. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει στρατό.
0: Βέβαια, πρόσφατα το ανέρεσε. Είπα εγώ ποτέ, λέει, ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Δηλαδή.
1: Δεν είχε διαβάσει τότε.
0: Τι δεν είχε διαβάσει.
1: Ήταν αδιάβαστος. Λοιπόν, έχουμε χρόνο μπροστά μας να μορφωθούμε.
0: Η Ελλάδα είναι μια χώρα νησιωτική. Και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των νησιών αυτών είναι απομακρυσμένα από την ηπειρωτική χώρα και ακριβώς στα σύνορα με τους απέναντι.
1: Ακριβώς.
0: Που είτε αρέσει είτε δεν αρέσει κάποιους, οι απέναντι δεν πιάνονται φίλοι, το λέω εγώ.
1: Μα τι φίλοι, παιδιά, οι παραβιάσεις.
0: Δεν πιάνονται
1: φίλοι. Είναι καθημερινές οι παραβιάσεις. Ακούμε τι γίνεται. Οι παραβιάσεις είναι καθημερινές. Και έχουμε αληθινά αετούς.
0: Γιατί αυτό το πράγμα που λένε,
1: στην αεροπορία,
0: που, λένε, που λένε για την Τουρκία, ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό, είναι αλήθεια. Έτσι. Γενοκτονίες Αρμενίων, Ποντίων, Κούρδων. Τι άλλο θα σα πω. Ονομάτισε το να σου το πω.
1: Δεν γίνεται η Ελλάδα να είναι χωρίς επάντρωση. Δεν γίνεται. Εμείς έχουμε μία μόνιμη απειλή.
0: Κάποτε τα νησιά μας, το ξέρεις, ότι ήταν, θεωρούταν από στρατιωτικοποιημένες ζώνες και οι μοίρες καταδρομών που είναι στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, όπου είχα και εγώ την τεράστια τιμή να υπηρετήσω σε μια τέτοια μονάδα, τα πλωτά τους μέσα ήταν βαμμένα στα χρώματα του λιμενικού, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, δεν τολμούσαμε να φυλάμε τα νησιά μας με στρατό. Δεν το δείχναμε.
1: Αυτό είναι λογικό, πώς το βλέπετε.
0: Πόσο ανθέληνες, πόσο ανθεληνικές να θες αποφάσεις.
1: Είναι λογικό αυτό. Είναι λογικό. Άρα, δηλαδή, δεν τολμάς να φυλάξεις τα σύνορά σου, μη τυχόν και ενοχληθεί ο γείτονας. Αυτό το μου λέτε.
0: Ναι. Κάποτε. Βέβαια, σου λέω, τα τελευταία χρόνια, εγώ τουλάχιστον βλέπω μια πολύ σημαντική προσπάθεια.
1: Θέλουμε και άλλη προσπάθεια.
0: Βέβαια.
1: Κύριε Σουράκη, θέλουμε και άλλη προσπάθεια. Γιατί αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι παραβιάσεις.
0: Έχουμε ίσως την καλύτερη αεροπορία του ΝΑΤΟ.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό είπα ετούς πριν.
0: Έχουμε ένα από τα καλύτερα πολεμικά ναυτικά
1: παγκοσμίως. Αλλά και αυτοί χρειάζονται όμως κάποια πράγματα.
0: Έχουμε πολύ μάχη με ειδικές δυνάμεις.
1: Κάποια επάντρωση, κάποια βοήθεια. Δεν είναι, δηλαδή το ότι έχουμε.
0: Πολύ δυνατά τεθωρακισμένα. Πολύ δυνατό πυροβολικό στα νησιά.
1: Και εδώ έρχεται ότι τίποτα δεν είναι λίγο όσον αφορά
0: την αμυντική θωράκιση της χώρας. Η Ελλάδα ήταν πάντα σε αμυντική θέση.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή η αμυντική
1: θέση.
0: Γιατί
1: να είμαστε λοιπόν σε αμυντική, λοιπόν, και να μην είμαστε εξοπλισμένοι πλήρως έτσι όπως χρειάζεται και όπως τις αξίζει.
0: Θα σου πω ένα ρητό το οποίο το λέγανε οι Σπαρτιάτες και είναι το ρητό το οποίο συνόδευε το 142ο σχολείο βατραχανθρώπων της μονάδας του υποβρυχιών καταστροφών του πολεμικού ναυτικού, το λέω και ανατριχιάζω και πραγματικά συγκινούμε. Δια την ειρήνη, λέει, προπαρασκεύαζε τον πόλεμο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Και είναι λογικό.
0: Έλενα,
1: ανατριχιάζω. Δεν είναι λογικό. Λοιπόν.
0: Δεν λέω να είμαστε εξτρεμιστές.
1: Όχι.
0: Δεν λέω να είμαστε επιθετικοί. Αλλά τα κεκτημένα μας να ξέρουν οποιοδήποτε, γιατί δεν βαλόμεθα μόνο εξ Ανατολάς, βαλόμεθα πανταχώθεν.
1: Έτσι.
0: Οποιδήποτε.
1: Ότι η Ελλάδα δεν είναι εύκολο στόχο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Μα αυτό λέμε. Η Ελλάδα οφείλει να είναι δυνατή. Και για να είναι μια χώρα δυνατή, είναι πάρα πολύ τομείς.
0: Και να σου πω και το άλλο. Δεν με νοιάζει αν θα γίνει στην εκμετάλλευση τα πετρελαία του Αιγαίου. Δεν με νοιάζει το να, δεν με νοιάζει το άλλο. Αλλά με νοιάζει να ξέρει ο άλλος, ο οποίος μπορεί να επωφθαλμιά έστω και ένα εκατοστό ελληνικής γης, ότι αν γίνει κάτι, την αμέσως επόμενη στιγμή θα έχει εξαϊλωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή, και πραγματικά δεν μπορεί η Ελλάδα πλέον να κάνει κάτι, γιατί είναι γκρίζα ζώνη, δεν μπορεί να πάει πολεμικό ναυτικό στα Ήμια.
1: Είναι άλλο κομμάτι τα Ήμια. Αυτό είναι.
0: Το ξέρεις αυτό?
1: Το ξέρω, είναι άλλο
0: κατά
1: κομμάτι.
0: Κατά τα άλλα, ο Σιμίτης ευχαριστούσε την Αμερική.
1: Είναι.
0: Που μεσολάβησε για τα Ήμια. Τα Ήμια πλέον δεν είναι ελληνικό κομμάτι, Ελένα μου. Έτσι.
1: Το ξέρω. Λοιπόν. Το ξέρω. Ας μην δούμε άλλα Ήμια, λοιπόν. Έτσι. Γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να γίνει ισχυρή και πρέπει όσοι είναι στην πολιτική εξουσία πρωτίστως να αγαπάνε την Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε από την αρχή και είναι αυτό που πρεσβεύει και η φωνή λογική.
0: Για πιάσου λίγο έναν έναν και ψάξει και τα επιθετά του και τα γενεαλογικά του δέντρα.
1: Εγώ δεν μπορώ να ψάξω αυτού. Εγώ μπορώ να ψάξω εμά που είμαστε στη φωνή λογική. Είμαστε όλοι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάμε την Ελλάδα και αγαπάμε τον Έλληνα. Έτσι. Και αν θέλετε αυτό να μα κάνει ρατσιστέ, λοιπόν α είμαστε ρατσιστέ. Αγαπάμε τον Έλληνα.
0: Θα σου πω ένα
1: και
0: πράγμα.
1: Θέλουμε η Ελλάδα ξανά να γίνει ισχυρή. Όπως λέτε κι εσείς, να μην βάλετε ούτε από τα νησιά της. Αυτή τη στιγμή η παραμεθόριο στενάζει. Πάτε να δείτε στο Καστελόριζο. Αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: εκεί που φυλάνε θερμοπύλες και δεν μιλά κανένας για αυτούς. Έτσι.
0: Βέβαια να τα λέμε όλα. Πολλές φορές στα νησιά, όταν έχουν ένα πρόβλημα υγείας, πολλές φορές παίρνουν απέναντι στην Τουρκία, έτσι. Για περίθαλψη.
1: Γιατί όμως.
0: Θέλω να τα λέμε όλα.
1: Να τα λέμε. Έτσι. Γιατί όμως, μήπως γιατί η Ελλάδα μας δεν δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους την ευχέρεια να περάσουν στον ελλαδικό χώρο, εκεί που ανήκουν.
0: Βέβαια.
1: Γιατί. Φταίνε. Εγώ δεν τα βάζω με τους πολίτες. Εγώ τα βάζω με μία.
0: Ο πολίτης θα κοιτάξει να επιβιώσει.
1: Ακριβώς. Με μία πολιτεία η οποία δεν δίνει τα εχέγγυα στον πολίτη να ζήσει αξιοπρεπώς και να έχει όλες τις υποδομές τις οποίες χρειάζεται.
0: Ακριβώς.
1: Δεν φταίει ο πολίτης.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όταν δεν του δίνει, δεν έχει την υγεία, δεν έχει την παιδεία, δεν έχει ελλείψεις φοβερές στα νησιά. Φανταστείτε αν υποστελεχώνεται η στερεά Ελλάδα, τι γίνεται στις ακριτικές περιοχές.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Είναι αλήθεια
1: αυτό.
0: Και είναι πολύ λύπηρο.
1: Είναι πολύ λύπηρο και ένα μεγάλο ζήτημα επίσης είναι ότι δεν έχουμε γιατρούς στα νησιά. Ένα άλλο ζήτημα. Σοβαρό. Δηλαδή απόψε θα έχουμε πιάσει όλα τα ζητήματα σχεδόν, αλλά
0: ναι.
1: Πώς να μην περάσει αυτός ο Έλληνας που κινδυνεύει η υγεία του, κινδυνεύει η ζωή του. Βεβαίως και γιατί να μην έχουμε εδώ ισχυρό τομέα στην ιατρική και να έρχονται οι Τούρκοι σε μας και να κάνουν χρήση των δικών μας παροχών και να μένει το χρήμα στην Ελλάδα. Γιατί να μην έχουμε εμείς υποδομές στα νησιά μας. Γιατί να μην αντιστραφεί λοιπόν όλο αυτό.
0: Τα θέματα όλα, τα θέματα που πραγματικά βασανίζουν το λαό μας, έρχονται στο κεφάλι μου σαν βροχή μετεωριτών. Έχω ένα σώρο πράγματα αυτής. Μια σπόλα, δεν φτάνει το δίωρο.
1: Δεν φτάνει, το δίωρο, γι' αυτό και έτσι. Θα σας ξανάρθω.
0: Και είπαμε, ανοιχτά.
1: Ανοιχτά και μπορούμε.
0: Θα μου φέρεις και την πρόεδρο.
1: Και την πρόεδρο κάποια στιγμή, όσο πλησιάζει, γιατί είναι και αυτή φοβερά.
0: Ξέρω, καταλαβαίνω. Έτσι, και έχει και τις υποχρεώσεις με το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Δεν
0: το
1: είναι
0: πιο
1: συχνά στην Αθήνα. Έτσι δεν είναι τόσο απλό. Έχει φοβερές υποχρεώσεις.
0: Εγώ έχω, θα σου πω και το άλλο. Έχω πει του Καρπούς να μου φέρει Ανδρουλάκη εδώ. Δηλαδή, όχι, σας έχω εδώ πέρα, σας δίνω βήμα και να μου κάνετε μια εξυπηρέτηση να ανεβούμε
1: θα
0: λιγάκι.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, έχω πει Καρπούς να μου φέρει Ανδρουλάκη. Έχω πει σε εσένα να μου φέρει Λατινοπούλου. Θα ψάξω και έναν πολιτευτή τη Νέα Δημοκρατία να μου φέρει Κούλη. Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ο Πρωθυπουργός νομίζω προχθές δεν ήταν εδώ.
0: Ήταν στο Εγάλαιο. Να ξέρεις ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, επειδή το έχω έτσι φρέσκο από μαρτυρία φίλου συμπολίτη, γενικά είναι πολύ ανοιχτό σε τέτοιες προσκλήσεις.
1: Και εμείς είμαστε.
0: Ναι, παιδί μου, δεν το συζητώ.
1: Θα έρθει η ώρα και θα γίνει και αυτό.
0: Το λέω όμως σε σχέση, δεν το λέω.
1: Ξέρω πώς το λέτε.
0: Το λέω σε σχέση με παλαιότερους πρωθυπουργούς.
1: Ναι. Εγώ έχω να πω το εξής.
0: Δηλαδή, είναι ρε παιδί μου, είναι πιο ανοιχτός από άλλους πρωθυπουργούς, παλαιότερους. Είναι πιο ανοιχτός, ας πούμε, από όταν ήταν πρωθυπουργός, ας πούμε, ο Σαμαράς ή ο Σιμίτης.
1: Ανοιχτός μπορεί να είναι. Στην πράξη όμως.
0: Εντάξει, τώρα μαθαίνετε παιδί.
1: Στην πράξη όμως τις πολιτικές έχουμε αποτύχει νομίζω.
0: Όπως είχαν πει στην ταινία Τζέννη Τζέννη για τον Μπάρκουλη. Εντάξει λέει, τώρα βγήκε το παιδί, εντάξει θα μάθει.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο από πριν που το...
0: Εμένα μου αρέσει ο Μητσοτάκης.
1: Α, εντάξει. Εντάξει, μπορεί να σα αρέσει και Αφροδίτη όμως, είναι πιο ωραία το Μητσοτάκη.
0: Δεν λέω εμφανισιακά.
1: Ναι, δεν μιλάω ούτε εγώ εμφανισιακά. Και στο λόγο και στην πράξη μιλάω. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι πολλές φορές κατηγορείται η πρόεδρός μας ότι δεν εμφανίζει τα στελέχη της. Λοιπόν, άρα στόχος μας όλων των πολιτικών στελεχών και των εκλεγμένων...
0: Η αλήθεια είναι, μιας και το έθιξες τώρα, είναι ότι από τη φωνή λογικής, κατά κύριο λόγο, πριν γνωρίσω εσένα, Ήξερα τον Ανδρέα τον Παναγόπουλο, τον οποίο τον ακολουθώ πάρα πολύ στα βίντεο του.
1: Εξαιρετικός.
0: Πολύ δυνατός και πολύ ενημερωμένος.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικός.
0: Έτσι. Και με λόγο τον οποίο δεν μπορείς να τον αντικρούσεις εύκολα.
1: Ναι, είναι εξαιρετικός.
0: Είναι πάντα to the point.
1: Ναι.
0: Και δεύτερο στέλεχος εσύ. Δεν ξέρω κάποιον άλλον.
1: Είναι εξαιρετικός ο Ανδρέας. Είναι και άλλοι. Είναι και άλλοι.
0: Και καλά, σίγουρα.
1: Είναι καλό να ακουστούμε όλοι.
0: Λοιπόν, θα πάρετε νουμεράκι.
1: Θα πάρουμε νουμεράκι. Βεβαίως. Λοιπόν,
0: δωρεάν είναι
1: η Αφροδίτη.
0: Η εγγραφή και η συμμετοχή δωρεάν, να ξέρει.
1: Σε αυτόν τον αγώνα.
0: Ασφαλώς.
1: Είμαστε αρκετοί που έχουμε συστρατευθεί κοντά της, ακριβώς για το γνήσιο λόγο της, για τον αληθινό λόγο της. Το θέμα δεν είναι να αντικρούσεις ένα λόγο. Το θέμα είναι να έχεις επιχειρήματα για να τον αντικρούσεις.
0: Ναι.
1: Και η πραγματικότητα. Σου τα δίνει από μόνη της. Δεν χρειάζεται να κουραστεί κανείς για να αποδείξει τα αυτονόητα. Δεν χρειάζεται εγώ αυτή τη στιγμή να κουραστώ για να σας πω ότι έξω έχει ακρίβεια. Δεν χρειάζεται να
0: το
1: κουραστώ να
0: μέρα.
1: Σας πω δεν έχει ασφάλεια. Είναι πράγματα τα οποία τα ζούμε καθημερινά όλοι μας ή να σας πω ότι δεν υπάρχουν συμμορίες στις πλατείες ανηλίκων αυτή τη στιγμή. Έτσι.
0: Για την ακρίβεια που είπες, θα σε πάω και στις συμμορίες των ανηλίκων. Για την ακρίβεια που είπες. Κάποτε πληρώναμε στην αντιστοιχία με δραχμές. Πληρώναμε, ας πούμε, ρεύμα 20.000 δραχμές το τετράμινο.
1: Πήγατε πολύ πίσω.
0: Και τώρα πληρώνουμε 20.000 δραχμές το μήνα.
1: Ναι. Και πού είστε ακόμη.
0: Ήτι 60 ευρώ.
1: Και πού είστε ακόμη. Έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Ειδικά με τα τιμολόγια.
0: Τέσσερις φορές επάνω.
1: Μπλε, κίτρινα, πράσινα που έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Όμως.
1: Που πρέπει να είσαι ειδήμων. Έχω κάνει εκπομπή και για τη ΔΕΗ, να ξέρετε. Με τον εξαιρετικό κύριο Ζολώτα, ο οποίος επίσης είναι μέλος της Φόνης Λογικής. Και ασχολείται ειδικά με το ενεργειακό κομμάτι, έτσι είναι η Δήμων. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε εκεί, που καταιγιζόμαστε καθημερινά από τηλέφωνα από τις εταιρείες για να αποφασίσουμε τι. Ξέρουμε τι γίνεται με τις ρήτρες, ξέρουμε τι γίνεται με τα πλαφόν που βάζουν, ξέρουμε τι γίνεται με την κοστολόγηση, ξέρουμε τι γίνεται. Έχουμε χάσει την μπάλα. Σου πετάει ένα χρώμα.
0: Ειδικές χρεώσεις.
1: Ειδικές χρεώσεις, ψηλά γράμματα, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο και ψάξε εσύ να βρει τι είναι το κίτρινο, το κόκκινο και το πράσινο.
0: Ο παππούλης και η γιαγιάκα που
1: και
0: με το
1: μπλε.
0: Ζόρι βάζουν υπογραφή, ξέρουν.
1: Άλλο, λοιπόν. Γι' αυτό λέμε, είναι πολλά τα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Εκεί δεν χρειάζεται κόπος. Τι κόπος, αφού τα ζούμε όλοι μας. Εμείς που είμαστε δηλαδή. Εμάς δηλαδή, ποιος μας βγάζει τις υποχρεώσεις. Μέσα είμαστε κι εμείς. Έτσι, δεν είμαστε εκτός, δεν ζούμε στον Πάκιχα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ειδικά όσον αφορά τη Δυτική Αττική, έχω να το λέω, γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής, έτσι. Λοιπόν, έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο στη Δυτική Αττική.
0: Συμμορίες ανηλίκων.
1: Συμμορίες ανηλίκων.
0: Βλέπεις τσούρμο πιτσιρικάδες, ζυγίζουν, δεν ζυγίζουν 40-45 κιλά ο καθένας, με τα μουστάκια, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, με τα μουστάκια κατεβασμένα για τσαμπουκά.
1: Προχθές.
0: Ασέβεια, αγένεια, θρασίτητα. Αυτά που τους χαρακτηρίζουν.
1: Από πού ξεκινάει όλο αυτό?
0: Από τα σπίτια μας. Από τις οικογένειες.
1: Από πού ξεκινάει όλο αυτό? Σπίτι.
0: Έτσι, από τον πατέρα και τη μάνα.
1: Έπειτα σχολείο που οι καθηγητές δεν τολμούν να μιλήσουν στα παιδιά πλέον. Μη φάνε καμία μήνυση.
0: Μία παιδοψυχολόγος, η Άρια Μπακράτσα, η οποία ανεβάζει πολύ έτσι συχνά βίντεο, κυρίως στο TikTok, έχει πει ότι έχουμε γίνει μια παιδοκεντρική κοινωνία. Τι θα κάνει το παιδί, πώς θα κάνει το παιδί, το πρόγραμμα της οικογένειας με το παιδί, όχι. Okay, το παιδί έχει τη θέση του, βεβαίως, αλλά το παιδί πρέπει να ακολουθεί τις προσταγές, τις επιταγές της οικογένειας, όχι η οικογένεια τις επιταγές του παιδιού.
1: Όταν οι κανονισμοί δεν είναι αυστηροί και δεν είναι πειθαρχημένοι, το παιδί πρέπει από νωρίς να ακολουθεί κανόνες και να μπαίνει, να είναι ενεργό στην κοινωνία.
0: Βλέπω και πράγματα.
1: Να δίνονται ρόλοι. Όταν το παιδί το αφήνεις απ' έξω από όλο αυτό. Και γίνονται, ξεκινάει από αυτά, τα έχει αναφέρει και η πρόεδρός μας πρόσφατα σε μια συνέντευξή της, ξεκινά από το σχολείο, ξεκινά λοιπόν τις πρώτες φθορές στο σχολείο, α, έγραψε, έκανε ένα γκράφιτι, α, χάλασε λίγο το θρανείο,
0: αυτά, α, χτύπησε. Έλενα, αυτά υπήρχαν και παλιά.
1: Έχει παραγίνει τώρα, έχει παραγίνει και ξέρετε γιατί έχει παραγίνει, γιατί δεν είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο στο σχολείο.
0: Υπάρχει εντολή άνεθαν για συμπερίληψη, να
1: λοιπόν.
0: Ξέρεις. Επειδή τυχαίνει τα τελευταία χρόνια να συμμετέχω στο γονεϊκό κίνημα και Πλέον είμαι και πρόεδρος σε συλλόγο γονέων στο γυμνάσιο του γιού μου.
1: Ένα-ένα μας τα λέτε.
0: Που από το, ναι, τη νέα σχολική χρονιά, ναι, ναι, θα είναι γυμνάσιο της κόρης μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τα είδα τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί δυστυχώς δεν μπόρεσα να μπω στο... Μάλλον δεν έκανα την προσπάθεια να μπω στο γονεϊκό κίνημα νωρίτερα.
2: Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 9.43 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Λοιπόν, δεν μας στάνει το δύο ώρο. Σούπα, εγώ θα σε κρατήσω και λίγο για μετά τις 12. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε, αποφώνηση. Να πεις τα δικά σου, να πω και εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το έχουν συζητήσει μας εκτός αέρα. Έτσι, Έλενα.
1: Είναι τόσα πολλά πραγματικά. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που δεν σταμάτησα να έρχονται σχόλια, απορίες. Και ο κόσμος, από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις ίδιες αγωνίες με εμάς, με τους ανθρώπους της φωνής λογικής.
0: Οι άνθρωποι που ακούνε εδώ τον 943 Intervention Sports δεν είναι εκαλιώτες.
1: Ακριβώς. Έτσι,
0: είναι άνθρωποι της
1: Αγαπάμε
0: της Αθήνας.
1: Και τους εκαλιώτες, να ξέρετε.
0: Να είναι καλά
1: και
0: οι άνθρωποι.
1: Αυτούς τους θέλουμε.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι στις μεζονέτες.
1: Και μακάρι να έχουμε ανθρώπους από εκεί οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν τη φωνή λογικής, γιατί βλέπουν και αυτοί ως όραμα μια Ελλάδα πιο δυνατή.
0: Έλενα, όμως, μου, θα σου πω ένα πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι που στείλαν είτε στα social media είτε στο Viber του σταθμού, ένας προς έναν, επειδή τους γνωρίζω, ένας προς έναν είναι όλοι άνθρωποι του μόχθου.
1: Ακριβώς.
0: Κανείς δεν είναι επιχειρηματίας, κανείς δεν έχει τα λεφτά στον τόκο.
1: Και εμείς έτσι, τον απλό Έλληνα θέλουμε. Έτσι, όχι ότι δεν θέλουμε και τους υπόλοιπους.
0: Θα τα μεγάλα εισοδήματα θα φορολογηθούν, λέει ο Τσίπρας. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα.
1: Ας μην ψηφίσουν Τσίπρα.
0: Καταστροφή μεγάλη. Λοιπόν, μ' αρέσει που τους το λέει κιόλα. Χάνει ψήφους.
1: Ας μην ψηφίσουν Τσίπρα, λοιπόν.
0: Χάνει ψήφους ο Τσίπρας.
1: Τι
0: γίνεται.
1: Εδώ δεν μπορώ να μιλήσω για τον Τσίπρα.
0: Go back. Go back, Madam Merkel. Θυμάμαι όταν είχε έρθει ο πρόεδρος Τραμπ που μίλαγε λίγο γκρίκλι και λέει: γνωρίζω μερικά πράγματα για τον πρόεδρο Τραμπ. Πώς τα έλεγε, ωραίος. Τα λέει ωραία. Μ' αρέσουν τα γκρίκλι, τα γραπτά και τα ομιλούμενα.
1: Αυτό που λέμε έχει κοντή μνήμη ο λαός. Γιατί τι έγινε ουσιαστικά.
0: Ο λαός είχε κοντή μνήμη για όλες τις παρατάξεις. Τώρα να τα λέμε και όλα έτσι.
1: Για όλες.
0: Και για το Πασόκ, για την Δημοκρατία και για όλους.
1: Εδώ όμως πραγματικά είναι εντάξει. Πιο έντονο από το αξιοσημείωτο του Τσίπρα δεν υπάρχει, νομίζω. Έτσι. Έχουμε πρέσπες. Έχουμε. Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ναι. Έχουμε ένα δημοψήφισμα που έγινε. Τον έγινε όχι. Δηλαδή δεν θέλουμε. Τι να πούμε, τι να πρωτοθυμίσουμε.
0: Τις τράπεζες.
1: Τις τράπεζες, τα capital control.
0: Το λαφαζάνι που θα πήγαινε να κόψει,
1: κοντά ήταν,
0: να κόψει νόμισμα στο νομισματοκοπείο, να κόψει χρήμα.
1: Εδώ να πούμε και για και τη μεγάλη επιτυχία του Κατρούγκαλου που έκοψε τις μανούλες στα 17 χρόνια να βγαίνουμε μειωμένη σύνταξη με ανήλικα. Έτσι. Ναι. Να θυμηθούμε και αυτή την φοβερή επιτυχία η οποία καταχωρείται επί Τσίπρα, μια και μιλήσαμε πιο πριν για μανούλες και για στήριξη.
0: Ζημιά έχουν κάνει όλοι.
1: Ναι.
0: Απλά τι γίνεται, αν το πάρεις μεσοσταθμικά, στα χρόνια που κυβέρνησε ο Τσίπρας έκανε την αντίστοιχη ζημιά που έχουν κάνει όλοι στα 30 χρόνια που κυβερνήσει.
1: Ας το θυμηθεί λοιπόν ο λαός, τώρα κοντός ψαλμός αλληλούια.
0: Τώρα τι τους λέμε, μην ψηφίσετε Τσίπρα ή ψηφίστε φωνή λογικής.
1: Φωνή λογικής. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Άρα
0: μην ψηφίστε
1: κανένα άλλο.
0: Τσίπρα.
1: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει κανένα άλλο κόμμα. Εμείς αυτή τη στιγμή το όραμά μας είναι η φωνή λογικής.
0: Κοιτά, μόνο την ομάδα μας.
1: Αυτά που πρεσβεύουμε, δεν βλέπουμε αντιπάλους, δεν βλέπουμε ανθρώπους, δεν βλέπουμε. Βλέπουμε φωνή λογικής και ένα όραμα. Ναι. Αυτό είναι το μέλλον για την Ελλάδα, εάν θέλουμε να πούμε ότι η Ελλάδα και η ελληνική οικογένεια μπορεί να ανέβει, μπορεί να πάει ψηλά. Αν θέλουμε να πάει ψηλά ο τόπος, φωνή λογικής, οι θέσεις είναι ξεκάθαρες, τις συζητήσαμε, βγαίνει συνεχώς και τα λέει η πρόεδρός μας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, δεν χάνει ευκαιρία να τα λέει και τα λέει έτσι όπως τα λέει και προφανώς ενοχλεί και κάποια αυτιά. Έτσι, είναι καυστική, είναι δυναμική, τα λέει όμως όπως είναι, ξεκάθαρα.
0: Ωραία, να σου πω κάτι, Ελένα, μιας και το συζητάμε. Εγώ, ας πούμε, τώρα ασχολούμαι, λιγάκι με την πολιτική ασχολούμαι, mm-hmm. Έτσι.
1: Λιγάκι.
0: Λοιπόν, λιγάκι. Από τη φωνή λογικής, λοιπόν, ήξερα τη Λατινοπούλου και τον Παναγόπουλο. Mm-hmm. Και εσένα που σε γνώρισα τώρα.
1: Δεν χαίρεστε.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Αθριζόμαστε, συναθριζόμαστε.
0: Το θέμα ποιο είναι, δεν πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να βγαίνουν στον αφρό και τα υπόλοιπα στελέχη της φωνής λογικής, γιατί ο εν δυνάμει ψηφοφόρος σας πώς θα ξέρει ποιον θα ψηφίσει όταν θα έρθει αυτή η αγιασμένη ώρα της κάλπης που θα προκηρυχθούν οι εκλογές και θα πούνε παιδιά, θα ψηφίσουμε φωνή λογικής. Ποιο θα ψηφίσουμε? Ξέρω την Έλληνα την Πεκρή, Δυτική Αθήνα. Ξέρω τον Ανδρέα τον Παναγόπουλο. Ποιον άλλον?
1: Είμαστε εδώ. Είμαστε ανοιχτοί. αν μας προσκαλείτε, ερχόμαστε.
0: Παιδί μου, άλλο θέλω να σου πω.
1: Αν ανοίξει κανείς. Όλοι έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ πλέον. Αν ανοίξει κανείς τη φωνή λογικής και μπει μέσα, θα δει και όλα τα στελέχη και τα εκλεγμένα που είναι στην Κεντρική Επιτροπή, όπως είμαι εγώ.
0: Όπως είσαι και εσύ εκλεγμένη στην Κεντρική Επιτροπή, λοιπόν, βεβαίως. Δεν το είπαμε αυτό.
1: Έτσι είναι και άλλα τόσα.
0: Ωραία, να σου πω εγώ ένα άλλο πράγμα.
1: Είμαστε ανοιχτοί να ερχόμαστε.
0: Για τον κόσμο που δεν θα μπει στα social media, δεν θα μπει στο
1: Υπάρχει
0: Google να ψάξει.
1: Υπάρχει κάποιος που δεν
0: μπαίνει. Πολλοί κόσμος. Δεν θα πρέπει λοιπόν η πρόεδρος του κόμματος να κάνει μια press conference, να κάνει ένα συνέδριο, κάτι.
1: Κάναμε.
0: Και να πει.
1: Κάναμε.
0: Τα κανάλια δεν το προβάλλαν όμως. Εκεί ήθελα να σε πάω.
1: Το πρόβαλαν. Ίσως όχι τόσο πολύ.
0: Πού, από κάτω στα ψηλά γράμματα.
1: Όχι, το πρόβαλαν. Ναι. Το πρόβαλαν. Απλά δεν έπαιξε πολλές μέρες, να το πω έτσι. Ναι. Όμως είναι ανοιχτή η σελίδα της Φωνής Λογικής. Μπορείτε να μπείτε και να σας πω και το άλλο. Όσοι πραγματικά αυτή τη στιγμή, όπως είστε εσείς, και δίνετε ένα βήμα στους απλούς πολίτες, δίνετε ένα βήμα σε εμάς που εκπροσωπούμε ένα πολιτικό κόμμα, μπορούν κάλλιστα και οι υπόλοιποι συναδελφοί σας να μπουν, να δουν. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε social media, κάνουμε επίσης εκπομπές, όπως κάνω εγώ, είναι και άλλοι συνάδελφοι. Επίσης έχω να πω ότι η νεολαία της Φωνής Λογικής πετάει. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά, είναι μάχημα, είναι πάρα πολλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Μπορεί λοιπόν, κάλλιστα, οποιοδήποτε έχει ένα βήμα και μπορεί να δίνει λόγο, να μας προσκαλέσει. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Η πρόεδρος δεν έχει πει ποτέ όχι σε κανένα από τα στελέχη της να βγει μπροστά, να μιλήσει, να θέσει τις θέσεις του κόμματος, να κάνει συζητήσεις. Λοιπόν, όπως είμαι εγώ τώρα σήμερα εδώ κοντά σας, έτσι, κάπου αλλού κάποιος άλλος μπορεί να είναι και να μην το ξέρουμε, σε μια τοπική κοινωνία όπως η Κόρινθος, όπως η Μακεδονία κτλ. Απλά δίνεται η έκταση έτσι ώστε να ακουστούν τα ονόματα.
0: Ναι,
1: και ξέρετε κάτι, ίσως αυτό να μην είναι και τυχαίο. Έτσι.
0: Ενδεχομένως.
1: Ίσως κάποιοι να μην θέλουν να ακούγεται τόσο πολύ η Φωνή Λογικής. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες. Η Φωνή Λογικής
0: ότι
1: ακούγεται.
0: Υπάρχει μια φήμωση, γιατί εγώ βλέπω την πρόεδρο στα κανάλια όλη την ώρα.
1: Καλά, η πρόεδρος και καλά κάνει, έτσι πρέπει να
0: και
1: είναι.
0: Και φαντάζομαι ότι δεν πηγαίνει και τους λέει γεια σας, ήρθα, βγάλτε με. Κάποιος την καλεί.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί δεν την κόβω για Μαϊντανό τη Λατινοπούλου.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι...
0: Δεν πάει να κατσικωθεί έξω από τους, να του πει να μεγάλετε λίγο. Νομίζω ότι κάποιος την καλεί, γιατί κάποιος. Είτε θέλει να ανεβάσει τα νούμερά του από τον ευθύ και σκληρό λόγο της Προέδρου της Φωνής Λογικής.
1: Μα δεν είναι ξύλινη.
0: Έτσι.
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είναι ξύλινη.
0: Ή κάποιος θέλει πραγματικά να την προβάλλει ως μια νέα δυναμική γυναίκα η οποία εκπροσωπεί την πατρίδα μου στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Είναι και πέρα από το Ευρωκοινοβούλιο ευελπιστούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο στον επόμενο σχηματισμό της επόμενης Βουλής. Θα είναι ευχής έργων να είμαστε κι εμείς μέσα και να ακούγεται και η φωνή του μέσου Έλληνα πολίτη. Έτσι, και αυτό δεν είναι ούτε ακραίο, ούτε είναι αληθινό, είναι ρεαλιστικό. Και όπως λέει και η πρόεδρος, που έχει φοβερή απήχηση στη νεολαία, η νεολαία είναι αυτή η οποία πραγματικά πρέπει να σωθεί, να διασωθεί, γιατί είναι το μέλλον αυτού του τόπου.
0: Ξέρεις, δύο, ο Έλληνας ανέκαθεν είχε έτσι πολύ ανεκτημένο το πολιτικό του αισθητήριο. Τώρα η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν προέρχεται από κάποιο κομματικό σωλήνα, αυτό είναι προφανές. Και βλέπουμε ένα λαό, ο οποίος όπως σου προείπα είχε ανέκαθεν από αρχαιοτάτων χρόνων, θα το πω και σας ακούγεται κλισέ, πολύ ανεπτυγμένο το πολιτικό του αισθητήριο πλέον, να μην συμμετέχει σε εκλογές. Να έχουμε μια αποχή της τάξης του 60%.
1: Αυτό που σας είπα προηγουμένως, όπου δεν μιλά κανένας πολιτικός γι' αυτό, είναι μεγάλο ζήτημα. Αυτό
0: δηλαδή
1: είναι ένα
0: αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει με το 20% του εκλογικού, του εκλογικού σώματος.
1: Και πολύ λέτε. Και πολύ λέτε. αυτό έχει προέλθει μετά από ένα μπαράζ ουσιαστικά αδικιών, τραγωδιών, όλα μέσα.
0: Έχει κουραστεί, έχει αειδιάσει.
1: Έχει κουραστεί. Όπως και εμείς έχουμε.
0: Και για να το πιο λαϊκά.
1: Όπως και εμείς έχουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι λύση να κάθεσαι στον καναπέ σου.
0: Όχι.
1: Και να στέλνεις ένα μήνυμα στα social ή να μπαίνεις να βρίζεις ή να μπαίνεις να Δεν είναι αυτό λύση.
0: Για την ηλεκτρονική ψήφο, τι πιστεύεις? Ότι είναι ένα σύστημα το οποίο λένε ότι θα καθιερωθεί αρχικά για τις δημοτικές εκλογές. Είναι κάτι το οποίο θα οθήσει τον Έλληνα να ψηφίσει, θα δουλέψει?
1: Είναι κάτι το οποίο είναι δελεαστικό, γιατί θα βοηθήσει κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί ή του είναι πιο δύσκολο ή, ρε παιδί μου, είναι κάπου και δεν θέλει να χάσει την ώρα του και να είναι πολλή ώρα στο δρόμο και να πάει να ψηφίσει. Είναι εύκολο, είναι εύχριστο, είναι λειτουργικό. Το θέλουμε. Είμαστε υπέρ. Είμαστε υπέρ σε αυτό, γιατί δεν θέλουμε καμία ψήφος να χαθεί.
0: Ναι.
1: Θέλουμε, αυτό που είναι σημαντικό, πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας ότι όλοι συμμετέχουμε στις εκλογές. Δεν είναι λύση η αποχή. Γιατί αν θέλεις να αλλάξει αυτός ο τόπος, εξαρτάται και από σένα. Όχι από τους λίγους, ούτε από τους πολλούς, από όλους μας. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε στα κοινά. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τόπο αυτόν, πρέπει όλοι να είμαστε παρόντες. Είναι πολύ απλό.
0: Ο Έλληνας υπήρξε πάντα πολιτικό όν. Το να ιδιωτεύεις στην αρχαία Ελλάδα θεωρούταν έγκλημα. Έτσι, από εκεί βγαίνει και η λέξη στα αγγλικά, idiot. Ο ηλίθιος,
1: ναι,
0: αγγλικά.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Το να ιδιωτεύει κάποιος λοιπόν ήταν νομίζω έγκλημα. Λίγο βαριά η λέξη, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν κατακριτέο. Για να καταλάβει ο κόσμος με απλούς αριθμούς, στις προηγούμενες εκλογές από τους 10 ψηφοφόρους ψήφισαν οι 4, οι 2,5 ψήφισαν την κυβέρνηση και ο 1,5 όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι 2,5 στους 10.
1: Ακριβώς.
0: Στους 10 εγγεγραμμένους. Οι 2,5 στους 10 εγγεγραμμένους.
1: Άρα αν κάτσει κανείς και το βγάλει κάτω, αυτό δεν είναι επιτυχία.
0: Όχι βέβαια. Έτσι. Είναι αποτυχία του πολιτικού συστήματος.
1: Είναι αποτυχία τεράστια.
0: Ο Έλληνας, Έλενα μου, δεν γνωρίζει το πολιτικό σύστημα το οποίο κυβερνά τη χώρα αυτή τη στιγμή. Λέω άλλος, δημοκρατία. Τι δημοκρατία, ρε φίλε? Δεν
1: λέει,
0: γνωρίζει ότι έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία.
1: Άλλο
0: δεν
1: ζήτημα.
0: Γνωρίζει.
1: Άλλο ένα ζήτημα το οποίο.
0: Σου λέει δείχνει, δημοκρατία. Τι δημοκρατία, ρε φίλε?
1: Τι δείχνει αυτό? Ότι υπάρχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Βαθιά.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι. Νομίζω δεν τελειώνουμε. Είναι πάρα πολλά. Αν τα πιάσουμε αναλυτικά.
0: Θα καληνυχτήσουμε.
1: Θα καληνυχτήσουμε.
0: Να μαζευτούμε και σαν άνθρωποι σπίτια μας.
1: Ελπίζω να μην κουράσαμε τους ακροατές σας απόψε. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
0: Από τα μηνύματα, εγώ νομίζω δεν τους κουράσαμε.
1: Χαίρομαι πολύ για τη συμμετοχή. Είπαμε, η φίλη μας ακροάτρια Πέννη.
0: Η Πέννη, η φίλη.
1: Η Πέννη θα γραφτεί. Λοιπόν, θέλω.
0: Θα τη φέρω εγώ από το χεράκι. Ναι. Τσούκου τσούκου.
1: Θέλω λοιπόν η Πέννη να με βρει στα social και να μου στείλει μήνυμα Έλενα Μπεκρή. Με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο YouTube Έλενα Μπεκρή με ελληνικούς χαρακτήρες. Όπως και στο Instagram Έλεν Μπεκρή κάτω Παύλα.
0: Να μας πεις τις εκπομπές που κάνεις πάλι.
1: Έτσι.
0: Να θυμηθεί ο κόσμος.
1: Είναι δύο οι εκπομπές που Βεβαίως. Κάνουμε. Η πρώτη είναι Έλενα Μπεκρή και Καραμπέκου Έρικα από το βορρά μέχρι τον νότο. Η δεύτερη που κάνω μόνη μου και έχω κάθε φορά είναι προσκεκλημένο. Είναι κάθε Τετάρτη και λέγεται «Εδώ παίζει πολιτικά talk back».
0: Πάρα πολύ ωραία. Όλα στο YouTube, έτσι?
1: Όλα στο YouTube.
0: Στο κανάλι
1: και
0: στο YouTube.
1: Διαμοιράζονται σε όλα τα social μας. Αξίζει κανείς να μπει να τις ακούσει, γιατί είναι καθημερινές, είναι επίκαιρες. Είναι τα τρέχοντα ζητήματα της κάθε εβδομάδας. Που είναι πολύ σημαντικό.
0: Κάθε εβδομάδα έχουμε και κάτι καινούριο.
1: Έχουμε και κάτι καινούριο.
0: Πραγματικά όμως.
1: Η ελληνική αρένα δεν μας αφήνει.
0: Όχι. Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ, υλικό μπόλικο.
0: Έχουμε τροφή για
1: έτσι,
0: να υπάρχουμε.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Θέλουμε όμως περισσότερες φωνές λογικής. Εγώ αυτή τη στιγμή δίνω ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες που μας ακούν και της Δυτικής Αττικής και όχι μόνο, σε όλη την επικράτεια που εκπέμπει ο ραδιοφωνικός σας σταθμός, να μπουν, να δουν το πρόγραμμα της Φωνής Λογικής, να διαβάσουν τι πρεσβεύει όλες τις προγραμματικές δηλώσεις της Προέδρου μας Αφροδίτης Λατινοπούλου και πραγματικά είμαστε εδώ να δεχτούμε και συζητήσεις και σχόλια και παροτρύνσεις για καλύτερα και για περισσότερα και να μπουν να γραφτούν ως μέλη. Αξίζει η Ελλάδα για να πάει μπροστά να έχει ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την Ελλάδα τους, τον τόπο τους, τη χώρα τους. Όλοι μαζί θα την πάμε ψηλά την Ελλάδα και όχι με ευχολόγια, με πράξεις. Και εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ήσασταν εξαίρετος. Ελπίζω να ήμουν αντάξια των προσδοκιών σας και εσάς και για εσάς και για τους ακροατές σας και να σας καληνυχτήσω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εκλεκτή φίλη πλέον Έλενα Μπεκρή, στέλεχος Φωνής Λογικής και εκλεγμένη στην
1: Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Φωνή Λογικής. Με την Αφροδίτη Λατινοπούλου Πρόεδρο.
0: Την οποία θα την έχεις δεσμευτεί. Όχι να μας τη φέρεις εδώ στο στούντιο, να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Γιατί δεν πάρουμε ένα τηλέφωνο μια φορά.
1: Κάτι θα κάνουμε.
0: Ας πούμε ένα γεια σας.
1: Κάτι θα κάνουμε. Εφόσον βρεθεί λίγος χρόνος, κάτι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς και όλες εσάς που ήσασταν εδώ και απόψε στην ραδιοφωνική μας παρέα εδώ στον 943 Intervet & Sports, όλα ίδια και όλα αλλιώς, με τον Γιώργο Τσουράκη. Νέα ώρα, 10 με 12 και όχι 12 με 2, 10 με 12, αλλά η τρέλα παραμένει η ίδια. Δεν είμαστε συνήθεια, είμαστε αγάπη, θέλω να πιστεύω. Και εσείς να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο σας αξίζει. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Σαββατοκύριακο έρχεται, να περάσετε όμορφα σε κάποια παραλία, σε κάποια συναυλία ίσως, σε κάποιο γλέντι, σε κάποιο πανηγύρι. Τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας, κοπέλια και κοπελιές. Γεια χαρά!